0: Το σκάφος μετέφερε 267 επιβάτες και πλήρωμα. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται από την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος με τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άναμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

νύχτα και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Εθνούς Ρέντιο 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Μπηθηκότση, η επίσημη αγαπημένη, ένα τραγούδι αγαπημένο ενός καλού φίλου κάποτε, ο οποίος έχει πάρει σύνταξη και εξαφανίστηκε τώρα από την πιάτσα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Σταμάτης Κόκοτας, ο τρελός.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το σκεφί. Κάτι για μας. Έλα, Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Καλημέρα στο Mr. Jameson, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Κι ο Νικόλας ο Καστανιάς, κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κι ο Τασούρης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Ο Γιώργος ο Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Καλλιθέα. Κύριε Γιάννη, είμαστε υπηρεσία Λέγη, σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και τους συναδέλφους που ξενυχτάνε. Να είστε καλά, χαίρομαι που βοηθάω να βγαίνει το ξενύχτη. Λοιπόν, τι έχουμε, κλείνοντας την ώρα θα ακούσουμε Γιάννη Πάριο, ένα από τα πρώτα του τραγούδια, αν όχι το πρώτο αν θυμάμαι καλά, «Η θάλασσα του Πειραιά». Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε και άλλες δύο αφιερώσεις. Την καλημέρα μου στον Περικλή που μας ακούει στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Εγώ έκανα φαντάρος εκεί πάνω, παιδιά. Στο Λουδία. Αχ, άλλες εποχές. Καλά, εντάξει, βέβαια όταν κατέβηκα το πρωί από το τρένο στο πλατή για να πάω στο, να πάω στο στρατόπεδο, είχε μια ομίχλη και λέω πω, πω, πού ήρθα εδώ, τι είναι εδώ. Εν τω μεταξύ είχε ομίχλη από το ποτάμι βεβαίως, διότι το στρατόπεδο ήταν μέσα στο ποτάμι. Πράγματα τα οποία τώρα δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και το διπλανό του μηχανικού, το 723, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με πια πολυλογία πάλι. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με το, το Γιάννη Τουμπάριο και επιστρέφουμε. Έλα κύριε Σκεύη.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Από σήμερα Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για την μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τη λίστα να περιλαμβάνει πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται νέοι κωδικοί. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής σήμανσης στα των σούπερ μάρκετ, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα οι αποφάσεις της κυβέρνησης και για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευθές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα και, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, Αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν απόψε επίθεση και ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν όμως θύματα ή υλικές ζημίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στο μεταξύ, οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον πλοίων. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δασμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας με κυρώσεις. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέθους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb στην Οδό Θάσου για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, την 15χρονη κόρη τους και τους 2 γιους τους, ηλικίες 12 και 9 ετών, καθώς και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίσσεται σε κατηγορίας 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών, Ο οργανισμός ανακοίνωσε πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στην Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105,8.

φωνάζει ο Σκεύης. Τι θα κάνουμε, λέει. Θα παίξει τραγούδι ή όχι. Τι άλλο κάνουμε. Μια χαρά δεν περνάμε. Λοιπόν, Χριστιάνα, Δάκης, Μίλα μου. Και τι έχουμε μετά. Να με βάλουμε σε ένα Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση. Μάθαμε τον έρωτα.

0: τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλημα

Αγαπητοί ακροατέ του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

0: Λοιπόν, πάει και μισή. Πρέπει να πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας. Έλα, Γεώργια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: όταν ακούω τουρνά.
1: Μου λέγανε πως η αγάπη είναι ό,τι χρειάζεσαι.
0: Νιώθω όντως ψυχική ανάταση. Με αυτά τα τραγούδια ξεκίνησα την καριέρα στο ραδιόφωνο το 73. Σιγά σιγά πρέπει να μαζευόμαστε για να έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, ο Αργυρός, ο Γιάννης και τη συνέχεια του προγράμματος. Θα κλείσουμε την ώρα με Τόλι, με Τζίμι Μακούλη, Σότο Παναγόπουλο και Μανώλη Μητσιά.
1: Ας ξανάρθει να δώσει ζωή στο τραγούδι και μας.
0: Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Από σήμερα Δευτέρα σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τη λίστα να περιλαμβάνει πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως 7% για 2 έως 4 μήνες, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται νέοι κωδικοί. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα κάσιμα κίνησης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε ιρανικούς εκτοξευθές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη επιχείρηση εδώ και ένα μήνα στην περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα και σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχτηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους. Δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε και τις τράπεζες των G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δασμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας με κυρώσεις. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb στην οδό Θάσου για άτομα που δεν αποχωρούσαν, δεν πληρώναν και φαίνεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτιά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός 8 νεκροί, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορίας 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Πάνω από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στην Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε. Επέστρεψαν, νομίζω, οι περισσότεροι από τις διακοπές. Αν και είναι αυτιλιακές εταιρείες, εξακολουθούν να δίνουν στοιχεία πως δεν είναι και λίγοι αυτοί που φεύγουν τώρα για τα νησιά και για διακοπές. Δρόσησε κάπως, δεν νομίζετε? Από τους 30-32 βαθμούς Κελσίου πέσαμε στις 26 τα βράδια και αυτό είναι μια ανάσα, αν και έχουμε δρόμο ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα, του Αυγούστου, πέρασε και η εβδομάδα προσαρμογής και από σήμερα μπαίνουμε καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς θα έχουμε την απόβαση των γαλάζιων στελεχών, μεταξύ αυτών και κορυφαίων υπουργών, σε όλους τους νομούς Μακεδονίας, για όλη την εβδομάδα, με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ. Παράλληλα ξεκινά η πράσινη απόβαση στην Κρήτη, όπου για τρεις μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάνε για τη μάχη της Κρήτης σε μια προσπάθεια το νησί να ξαναγίνει πράσινο και να κλείσει η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα έχουμε πρεμιέρα για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών στα σούπερ μάρκετ. Λένε αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι ήδη 1.660 κωδικοί με προϊόντα που αγοράζουμε όλοι καθημερινά και θα έχουν μειωμένη τιμή, ενώ ανάμεσα σε αυτούς 1.660 κωδικούς είναι και 60 κωδικοί μόνο για το κρέας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα όλων των καταναλωτών, οι τιμές βεβαίως στο κρέας. Ένα είναι σίγουρο, όπως η κυβέρνηση ανεβαίνει στη ΔΕΘ με αντίπαλο την ακρίβεια. Τριπλό είναι το μέτωπο, καθώς πέρα από τα σούπερ μάρκετ και τις τιμές των προϊόντων που είναι στο κόκκινο, είναι οι τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, καθώς το φυσικό αέριο διανύει μια εποχή υψηλών πτήσεων. Πάρτε καφέ, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Η συγκλονιστικότερη είδηση της ημέρας ήταν η 12χρονη από τη Νέα Υόρκη, η οποία διαγνώστηκε με όγκο, ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε με επιτυχία στο Πέδον Αγία Σοφία. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία που, όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας και ήρθε στο φως μέσα από την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι η 12χρονη Μαρία, λοιπόν, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, εντοπίστηκε ένας όγκος με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Οι γονείς της, όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους, αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς και το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία. Η επέμβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, διέρχησε 6,5 ώρες, με τη μικρή ασθενή να υποβάλλει σε μια δύσκολη χειρουργική διαδικασία από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου. Μια ιστορία που δίνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας στην ανάρτησή του. Ο Υπουργός, ο οποίος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια στους γιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην υγεία και το αποδεικνύουν κάθε μέρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ η οικογένεια αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα μετά από αυτή την περιπέτεια. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Σκεύη, του μαέστρου εδώ της κονσόλας, και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Η ιστορία της 12χρονης είναι μία από τις καλές στιγμές και πραγματικά δεν είναι λίγες στην καθημερινότητά μας με τα νοσοκομεία. Είναι μόνο αυτές, θα μου πείτε? Δυστυχώς όχι. Αλλά συχνά πυκνά βλέπουμε ότι και προσπάθεια γίνεται και αποτέλεσμα υπάρχει, κυρίως όταν δεν επικρατεί η υπερβολή ή ο χαδαρφισμός, που για κάποιους εντός και εκτός νοσοκομείων είναι κάτι σαν ιδεολογία. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει και το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης, της νοοτροπίας. Ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την κοινωνία. Πάρτε παράδειγμα τι γίνεται στους δρόμους. Παρά τη μεγάλη συμμόρφωση, υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να περιφρονούν νόμους, κανόνες και κοινωνία. Ήταν ένα λάθος μου. Είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω, σχολίασε ο γνωστός μουσικός ο Άρης Μουγκοπέτρους, ο οποίος συνελήφθη χθες να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο μουσικός ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου.
Το περιστατικό συνέβη στις 8 το πρωί, όταν οι αστυνομικοί της τροχιάς εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα. Το έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο τελεοδηγός τελικά κινητοποίησε το όχημα με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση. Τα αποτελέσματα του αλκοτέστ έδειξαν ότι ήταν 3 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Λοιπόν, αφαιρέθηκε το δίπλωμα, επιβλήθηκε το πρόστιμο το οποίο ήταν 1.375 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες, οι 180 ήταν για την ποσότητα του αλκοόλ. Όμως, δεν είναι μόνο ο Άρης Μουγκοπέτρος, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν ακόμη χειρότερα. Ένας μοτοσυκλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας και το επιβλήθηκε όπως ήταν φυσικό, πρόστιμο 6.000 ευρώ. Είναι ένας 41χρονος αραλοδαπός μοτοσυκλετιστής, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν σταμάτησε και αυτό στον έλεγχο, που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης, επιχείρησε να δραπετεύσει, ανέπτυξε ταχύτητα και παραβίασε διαδοχικά 7 κόκκινα φανάρια και μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονοδρόμους. Ακολούθησε καταδίωξη, οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν και από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα. Μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομίας, η μοτοσυκλέτα κινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και ο 41χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με διοικητικό πρόστιμο 5.975 ευρώ. Άλλη περίπτωση επικίνδυνης οδήγησης είχαμε στο ΒΟΑΚ με κατεύθυνση στα Μάλια. Ένας οδηγός ενός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μια παράνομη προσπέραση σε δρόμο του ΒΟΑΚ και υπάρχει μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα, για να προσπεράσει 2 προπορευόμενα οχήματα, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας και ξεριζώνοντας τα ενδιάμεσα πλαστικά πασαλάκια και αφού στη συνέχεια περάσει τα 2 αυτοκίνητα, επέστρεψε στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας και συνέχισε την πορεία του. Και μετά από όλα αυτά, μας κακοφαίνονται τα αλκοτέστ, η συνεχή έλεγχη που έχει επιβάλει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτοί είμαστε, που λέει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 5, μετά την πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς, οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αναμένεται να επεκταθούν εκ νέου στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, στην εκνοή του Αυγούστου και στην έναρξη του Σεπτεμβρίου θα χαρακτηρίζονται από θερμές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο στην Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να φτάσει στα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Περίπου στις 4 με 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται μια πρόσκαιρη υποχώρηση θερμοκρασίας, ωστόσο από τις 6 Σεπτεμβρίου και μετά ο υδράργυρος φαίνεται να τραβά και πάλι την ανηφόρα. Θα εξασθενήσει το Μελτέμι, αφήνοντας πίσω του το θυελλώδη χαρακτήρα των προηγούμενων ημερών, θα παραμείνει ωστόσο κατά τόπους ισχυρό στο Αιγαίο, με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή του. Ουσιαστικά τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει επικίνδυνο τρίπτυχο της ζέστης, ξηρασίας και κατά τόπους ισχυρών ανέμων. Δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη κακοκαιρία πέρα από λίγες μπόρες και καταιγίδες. Εκ τούτου, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα παραμείνουν επιβαρημένες. Για σήμερα Δευτέρα πάντως η αστάθεια θα επιμείνει στην υπηρετική χώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι συνθήκες θα εξακολουθήσουν να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Λοιπόν, στην Εύβοια, την Ανατολική Αττική και την Ανατολική Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, οι βορειάδες θα φτάνουν τα 4-6 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείται να αγγίξουν και τα 6, ιδιαίτερα στην Νότια Εύβοια και την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές 34-36 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πολύ λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες αραιές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ανατολικότερα ορεινά του νομού και δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημεράκι. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, τελευταία ημέρα του Αυγούστου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
Σαν σήμερα, το 1922, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία, υπό τον υποστράτηγο Νικόλα Οκλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, ενώ το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμη 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. 1980, ιδίεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστικό χώρο με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Αργότερα, ο Λεχ Βαλέσα θα γίνει πρωθυπουργός της Πολωνίας. 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιράς Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφυλακάς της. 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός του απολογισμός είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Τέτοια μέρα, το 1870, έρχεται στη ζωή Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1945, γεννιέται ο Βαν Μόρισον, ο Ιρλανδός ρόκερ, και το 1949 ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός επί Όθωνος, ενώ το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Και το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φόρντ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης που είχε κάνει την ταινία «Ταχυδρομική άμαξα».

δεν να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε και οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Και μια και λέω Αμόχωστο. Τι τραγωδία και αυτή χθες με τους ανθρώπους εκεί, με το καταμαράν το οποίο πήρε νερά και παίρνει τώρα νέες διαστάσεις αυτή η τραγωδία με τη βύθιση του καταμαράν στα νυχτά της και κατεχόμενης και Κερίνιας, μετά τις αποκαλυπτικές μαρτύρες των επιβατών που διασώθηκαν και που καταγγέλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί, αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες και από τους συνολικά 267. Τουρκικά μέσα την ίδια ώρα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους, ενώ εκατοντάδες είναι οι διασωθέντες. Τώρα, καθώς οι έρευνες για το ναυάγιο συνεχίζονται, στο επίκεντρο μπαίνουν οι μαρτυρίες των επιβατών που επέζησαν. Ένας επιβάτης ανέφερε ότι όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι στο πλοίο έμπαινα νερά, η απάντηση που έδωσε ήταν «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό». Σας θυμίζει τίποτα όλο αυτό? Άρχισε, λέει ο επιβάτης, να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά έσπασε ένα σημείο στο πλάι, καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε όλοι να τρέξουν προς τα πίσω. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις. Πραγματικά μια τραγωδία και προκαλεί εντύπωση πώς έχουμε φτάσει στο 2026 και κυκλοφορούν ακόμα στη Μεσόγειο τέτοια πλοία με τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα αθλητικά. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Άρης προσθέθηκαν στον Πανετολικό και είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Στοίχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη. Διπλό έκανε και ο ΠΑΟΚ και μάλιστα με ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αλλά με 2 γκολ του Πέλκα γύρισε το μάτς και νίκησε 2-1. Ο Άρης κέρδισε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του και επικράτησε 2-1 του Όφη. Στη Λεωφόρο η ΑΕΚ κρατούσε έως το 7ο λεπτό τον καθυστέρι. Τη νίκη με γκολ του Βάργα. Η Κηφισιά ωστόσο βρήκε την ισοφάριση και πλήγωσε την Ευρωπαία ομάδα του Νίκολιτς. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός κλείνει τη δεύτερη αγωνιστική παίζοντας εκτός έδρας με το Λεβαδιακό. Και λέγαμε στην εισαγωγή για όσους στους δρόμους πραγματικά δεν σέβονται νόμους, δεν σέβονται τίποτε. Μια ανάλογη κατάσταση βιώνουμε και όσον αφορά τις απάτες που έχουν γίνει πάρα πολύ συχνές πλέον τηλεφωνικά. Τηλεφωνικές απάτες που ζητούν προσποιούμενοι είτε τους αστυνομικούς, τους εφοριακούς, είτε τους τραπεζικούς. Τηλεφωνικές απάτες που ζητούν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Εξιγνιάστηκε λοιπόν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας μια τηλεφωνική απάτη σε βάρος 51χρονης γυναίκας που έγινε πριν λίγες εβδομάδες στην Αλεξάνδρεια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών ανδρών και μιας γυναίκας. Ειδικότερα η γυναίκα συνεργός είχε τηλεφωνήσει στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσης προσποιούμενη την υπάλληλο του ΔΔΕ. Ισχυρίστηκε ότι λόγω μεγάλης τάσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα που έχει το σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν ένα χρηματικό ποσό 15.000 ευρώ, δύο ρολόγια αξίας 400 ευρώ και ένα πορτοφόλι, τα οποία αφαίρεσαν ο ένας εκ των τριών ανδρών και η γυναίκα. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας και είχε εγκλειστώσει ο τρίτος. Λοιπόν, έγινε η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων. Είναι όμως μία από τις πάμπολες συμμορίες που ξεπηδούν πραγματικά. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Άλλη σύλληψη είχαμε στη Βιωτία, όπου έκλεψαν 70.000 από ηλικιωμένοι. Εκεί λοιπόν τι κάνανε? Εκεί πήραν τηλέφωνο και τις είπαν ότι προσέξτε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εμείς είμαστε αστυνομικοί και για να βοηθήσετε να τους συλλάβουμε, μαζέψτε όλα σας τα χρήματα, μαζέψτε ό,τι έχετε, βάλτε τα σε μια σακούλα και αφήστε τα σε κάποιο σημείο έξω από το σπίτι για να μπορέσουμε να πάνε αυτοί να τα πάρουν και εμείς να τους συλλάβουμε. Έτσι λοιπόν έγινε, μάλιστα και σε συνεννόηση με κάποιον από το συγγενικό της περιβάλλον, πήγαν οι άνθρωποι, βγάλαν τα χρήματα και φυσικά τους τα πήραν. Συνελήφθησαν όμως και αυτοί, συνελήφθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 κινητά, 3 κάρτες τραπεζών, 750 ευρώ και κατασχέθηκε βεβαίως και το όχημα. Σπήρα στο Ηράκλειο ξάφρισε πάνω από 59.000 ευρώ με τηλεφωνικές απάτες, 9 θύματα και 30 απόπειρες, πάλι με τα ίδια κόλπα, πάλι προσποιούμενοι είτε τους εφοριακούς είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Δεν έχουν κανένα όριο. Χτυπούν από ηλικιωμένους μέχρι μία ανήλικη. Μέχρι μία ανήλικη βρήκανε και της είπανε ότι πρέπει να δώσουν χρήματα. Μάζεψε η κοπέλα ό,τι είχαν στο σπίτι, φοβούμενη βεβαίως για την οικογένειά της, την εξαπάτησαν και της πήραν λεφτά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι οργανωμένα κυκλώματα με τηλεφωνικά κέντρα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί και κάνουν αυτές τις απάτες. Είναι συνεχή τα κρούσματα. Υπήρξε και άλλο κρούσμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν 99χρονοι, δύο άντρες ηλικίας 24 και 25 ετών. Η ηλικιωμένη δεν τους πίστεψε, ειδοποίησε την άμεση δράση και βεβαίως στη συνέχεια συνελήφθησαν. Και αυτά τα κρούσματα είναι συνεχόμενα. Βεβαίως το ευχάριστο είναι ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αργά ή γρήγορα όλοι αυτοί καταλήγουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. 32 λεπτά μετά τις 5, σήμερα είναι η μέρα που ξεκινά να εφαρμόζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Έχουμε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%. Η πρωτοβουλία βεβαίως παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας και αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, συμμετέχουν 900 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30% ανά προϊόν. Περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών καταγράφουν μέση μείωση περίπου 10%, 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέσο όρο μείωσης 7% και 60 κωδικοί κρέατος μέση μείωση 7,2%. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, αλλά και περιλαμβάνονται στους κωδικούς και κωδικός για το μοσχάρι. Λοιπόν, έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Και ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει χαρακτηρίσει αυτή την πρωτοβουλία, την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, που στηρίζουν τα νοικοκυριά. Υπογραμμίζει ότι οι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής ξεκινούν από 5%, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά και σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών και η προσπάθεια συγκεντρώνει σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικά είναι να υπάρχει μείωση στη φέτα, διαφορετικά είναι να υπάρξει στο σκουμπόξυλο. Το σκουμπόξυλο το αγοράζει κάποιος μια φορά του χρόνου ή και περισσότερο, ενώ τη φέτα την αγοράζει κάθε εβδομάδα. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι εκτός θα κάνουν και οι επιχειρήσεις, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, καθώς όπως έλεγε η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η πρόεδρος και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, αναμένεται να αποτυπωθεί αυτή η πρόσθετη συμβολή των σούπερ μάρκετ, η οποία θα ανεβάσει το συνολικό ποσοστό της μείωσης. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ θα μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Θα μπορούν εύκολα να βλέπουν ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί, την πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι 1660 κωδικοί. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μέσο σούπερ μάρκετ, έχει 15 με 20.000 κωδικούς. Βεβαίως, είπαμε ότι σημασία έχει να υπάρχουν κωδικοί στα γαλακτοκομικά, στα μακαρόνια, στα αλεύρι, σε πράγματα τα οποία αγοράζουμε όλοι καθημερινά και όχι να είναι κάτι εξειδικευμένο ή κάτι το οποίο αγοράζεται μία φορά στο χρόνο ή στα δύο χρόνια, ας πούμε μανταλάκια ή κάποια άλλα τέτοια πράγματα. Στόχος είναι αυτή τη φορά να είναι στα πράγματα που αγοράζουμε καθημερινά. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς υπογράφεται και η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελαβίβ. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, έκανε μια δήλωση χθες. Αναφέρθηκε η σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα, χαρακτηρίζοντάς την ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής. Η ασπίδα του Αχιλλέα εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, την οποία, όπως ανέφερε, η πατρίδα περνά σε μια νέα πραγματικότητα και σε μια νέα αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή. Ο κ. Δένδιας, λοιπόν, υπογράμμισε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Όπως εξήγησε, τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα και και οι νέοι δορυφόροι, αλλά γενικότερα κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες, εντάσσονται σε μια ενιαία δίκτυο-κεντρική αρχιτεκτονική. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά τώρα που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες την Τουρκία να έχει αφήσει τα ήρεμα νερά και να έχει επιστρέψει στην πολιτική της προκλητικότητας, της συνεχούς προκλητικότητας θα έλεγα εγώ, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Προφανώς αυτή η συμφωνία με το Ισραήλ έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γειτονική χώρα, που το δείχνει σε κάθε ευκαιρία, είτε αυτό αφορά τα θαλάσσια πάρκα, είτε αφορά το βιομηχανικό σχεδιασμό. Ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, όποια κίνηση για να κάνει, δημιουργεί εκνευρισμό. Το μόνο πράγμα που είπαν, που βρήκαν θετικό, είναι ότι έφυγαν οι Patriot από την Κάρπαθο, θεωρώντας ότι αυτό εντάσσεται στη στρατηγική τους που μιλάνε για αποστρατικοποίηση των νησιών. Βεβαίως κάτι θέλουν να δείξουν με αυτό οι Τούρκοι, κάτι θέλουν να πάρουν, ένα παζάρι, το γνωστό τουρκικό παζάρι. Όσο δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό της Ευρώπης, θα δούμε αυτή την πρακτική. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει και αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια που αναγράφονται στον τουρκικό τύπο για θερμό επεισόδιο, για πολεμική εμπλοκή και όλα τα υπόλοιπα.

Προς το παρόν, ο μοναδικός πόλεμος που έχουμε αυτή την εποχή στην Ελλάδα είναι ο πόλεμος με τα κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τους λόγους λοιπόν που συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν, εξήγησε χθες ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας, ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ. Είπε ότι το φετινό πρόβλημα δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού του κουνουπιών, όσο κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό του κουνουπιών που είναι μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών παρακολουθείται δειγματοληπτικά μέσω ειδικών παγίδων που τοποθετούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η περιφέρεια, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των κουνουπιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο αριθμός των κουνουπιών φέτος είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερος σε σχέση με πέρσι. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά είναι, όπως σημείωσε, το ποσοστό των κουνουπιών που φέρνουν τον ιό. Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου από ό,τι πέρσι, είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότητα η βασική παράμετρος που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων. Παρότι έχουν αυξηθεί κατά 30% οι ψεκασμοί σε σχέση με πέρσι, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις κατά πολέμηση των κουνουπιών. Πιθανά, επειδή φέτος μπορεί να μην είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είχαμε σταθερά υψηλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτό να έχει καθορίσει και τη δυναμική του φαινομένου. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα οι ειδικοί λένε ότι αυτή η κατάσταση της έξαρσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα πάει αρκετά παρακάτω. Δυστυχώς, ο τελευταίος καύσωνας έδωσε παράταση σε αυτό και λένε ότι η έξαρση θα είναι σίγουρα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, πιθανά και 1-2 εβδομάδες ακόμα, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Η διάμεση ηλικία των θανόντων βρίσκεται περίπου στα 75 με 78 έτη. Από τους αυτούς που έχουν νοσηλευτεί, 124 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο και είναι καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να πάρουμε ατομικά μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιούνται μακριά ρούχα ώστε να περιορίζεται η έκθεση του δέρματος, να εφαρμόζονται έντομα αποθετικά όπως σπρέι και λοσιόν και βεβαίως τα γνωστά αντικουνουπικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο. Πάντως είναι, έστω και τώρα, έχουν αρχίσει οι ψεκασμοί από την περιφέρεια με τουρμπίνες. Είναι εντυπωσιακό το θέαμα, ελπίζουμε να είναι εντυπωσιακό και το αποτέλεσμα.

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή το πόσο εύκολο είναι κάτι να μια επιλογή ενός ανθρώπου ή ενός κράτους ή ενός λαού να αλλάξει τα δεδομένα, να τα αλλάξει τα δεδομένα δραματικά. Παράδειγμα, πάρτε το Brexit. Το Brexit, το οποίο έγινε για να βελτιωθούν οι συνθήκες οικονομικές, οι πολιτικές, οι μεταναστευτικές στη Βρετανία και που έχει βρεθεί τώρα η Βρετανία. Μία από τις παράπλευρες απώλειες είναι τα βρετανικά πανεπιστήμια. Σχεδόν τα μισά είναι στο κόκκινο και χάθηκε το χρυσορυχείο των ξένων φοιτητών. Τα μισά περίπου ιδρύματα αναμένεται φέτος να εμφανίσουν ελλείμματα. Χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να περάσουν για πρώτη φορά τις πόρτες των πανεπιστήμιων. Αλλά δύο ιδρύματα στην Νότια Αγγλία προχωρούν σε ένα πολύ διαφορετικό βήμα. Τα πανεπιστήμια του Greenwich και του Kent συγχωνεύονται και θα δημιουργήσουν ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά σχήματα στη Βρετανία και ενδεχομένως ένα μοντέλο που θα ακολουθηθεί και από άλλα ιδρύματα. Τα δύο πανεπιστήμια μπορεί να διατηρήσουν τις ξεχωριστές ονομαστίες, ωστόσο η κίνηση αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην ενοποίηση ορισμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάθρωσης που ακόμη σχεδιάζεται. Η κίνηση αυτή συζητιέται τα τελευταία τρία χρόνια και αποτελεί ένδειξη της πίεσης που δέχεται πλέον ολόκληρος ο βρετανικός πανεπιστημιακός κλάδος. Ένα οικονομικό μοντέλο που αξιοποιούσε την παγκόσμια φήμη των βρετανικών ιδρυμάτων για να προσελκύει ξένους φοιτητές με πολύ υψηλότερα δίδαχτρα, αρχίζει να εμφανίζει σοβαρές ρόγμες. Οι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί κανόνες, οι δημογραφικές πιέσεις και η ραγδαία ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Ασία απειλούν μία από τις σημαντικότερες πιέσεις εσόδων των πανεπιστημίων αλλά και της Βρετανίας. Λοιπόν, πλέον κορυφαία ιδρύματα τα βλέπουν τα πράγματα ότι έχουν δυσκολέψει. Οι Βρετανοί φοιτητές παραμένουν στην Βρετανία βεβαίως, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει για τους αυτούς που έρχονται από την Ασία. Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν επί δεκαετίες τους κυριότερους προορισμούς για διεθνείς φοιτητές. Τώρα οι περισσότεροι φοιτητές από την Ανατολική Ασία επιμένουν και παραμένουν στην Ανατολική Ασία και οι κυβερνήσεις περιοχής επενδύουν έντονα στις πανεπιστημιακές υποδομές και στα ιδρύματά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κίνα, που όλο ένα και περισσότερα πανεπιστήμια της ανεβαίνουν στις διεθνείς κατατάξεις, περιορίζοντας το κίνητρο των Κινέζων φοιτητών να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, το Brexit δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα βρετανικά πανεπιστήμια και δεν είναι το μόνο. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για πώς πρέπει να προφυλαχτούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Βενζίνη, δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τώρα στα καύσιμα εδώ περιμένουμε και μια παράταση της επιδότησης που υπάρχει και για τον δίζελ και για την αμόλυβδη. Μια παράταση η οποία την περιμέναμε εδώ και αρκετές ημέρες. Έχει καθυστερήσει, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι η τελευταία ημέρα του Αυγούστου, σήμερα θα πρέπει να ανακοινωθεί. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μια νότα. Το λιμενικό με περιπολής ανέλαβε δράση σε Σάμοθρα και Λέσβο. Πολιτικό παρασκήνιο, ότι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά, 10 πεθήμερο παθών για Πασόκ και Ελλάς. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, πόσοι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Λοιπόν, Ευρώπη, ο Κέρβερος Τζολάκης και το Όσκαρ ατυχίες του Ντέλια, ο άτυχος παίκτης της Ντόρτμουντ, το οποίο θα μείνει για μήνες εκτός μετά τη ρήξη χιαστών, και βεβαίως περνάμε στην απογευματινή. Μείωση τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσταση στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, φθηνότερα ως και 30% θα απολύονται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλυψης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Η στρατηγική του Πρωθυπουργού, όθηση 11% στην ανάπτυξη, 550.000 θέσεις εργασίας και επενδυτικό boom 60% με μοχλό του Ταμείου Ανάκαμψης. Λοιπόν, μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως για Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας για τα δύο πανεπιστήμια. 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κερίνια. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου από την ασπίδα του Αχιλλέα.
Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη συντάξη έως και 438 ευρώ. Τι ισχύει για τα χαμένα ένσημα, αξιοποίηση πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες. Τι συμβουλεύει η αστυνομία, αυτό το θέμα που λέγαμε προηγουμένως. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στον τεπόζιτο των ΗΠΑ. Και ακίνητα χαμηλό ρίσκο επένδυσης, υψηλή απόδοση. Εφημερίδα των Συντακτών, 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακες στο θησαυρό του Ταμείου Ανάκαμψης. Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνεχής επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ και Αντώνη Σαμαρά, σημειωτικό ΠΑΣΟΚ και Λάος η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα. Ρυθμίσεις για τις περιουσίες. Ο Σαμάρας δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιές στο Μαξίμου. Κόντρα, ο Σαμάρας πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχολογία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των γυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους.

Στα πολιτικά είπαμε ότι ξεκινάει ένα δυναμικό 15ήμερο με τη ΔΕΘ, με τα τι θα προηγηθεί της ΔΕΘ, τι και τι θα ακολουθήσει. Θα ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα ανέβει πρώτος στη ΔΕΘ, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον έχουν οι εξαγγελίες, το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κυρίως για κάποιους άλλους, μιας και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, θα ανακοινώσει και τον οδικό χάρτη μέχρι το 2030. Χθες πάντως είχαμε ένα διπλό μήνυμα από συνεργάτες του κύριου Σαμαρά, σαν προαναγγελία του κόμματος κάπως ένα πράγμα. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσια, τον στενό συνεργάτη του, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κύριου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χθες έδωσε μια συνέντευξη στο Sky. Εκεί λοιπόν οι δηλώσεις αυτές του κύριου Τσούτσια προκάλεσαν τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στις αναφορές υποστηρίζοντας ότι τι είπε τώρα ο κύριος Τσούτσιας. Ο κύριος Τσούτσιας είπε το κόμμα του κύριου Μητσοτάκη είναι λίγο το παλιό σημειωτικό Πασόκ, ο λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και τις δύο ατάκες. Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε έσχηση σε παραλογισμούς, γράφει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, αλλά ομολογώ ότι από τον Αντώνη Σαμαράς περιμένω κάτι καλύτερο. Η αναφορά σε λίγο παλαιό λαός για να αποδείξει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε το χαρακτήρα της παράταξης προσβάλλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο το τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία και εμένα και τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμένα και τον κύριο Βορύδη μας διόρισε και υπουργούς υγείας και εμένα με διόρισε και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κύριου Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επίπεδου. Εγώ έχω αποφασίσει να το αντιμετωπίζω πάντα με σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν είναι καλή ιδέα, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά λόγω της συνέντευξης χθες του κυρίου Νίκου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως υπήρξε αυτά λόγω της συνέντευξης χθες του κυρίου Νίκου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως υπήρξε

κοινωνική σταθερότητα. Δεν πρόκειται, είπε, για την προσωπική επιδίωξη ενός πρώην πρωθυπουργού. Εδώ, αν το συνδυάσει με αυτά που είπε ο κύριος Τσούτσιας, που είπε ότι δεν τελείωσε με την παράταξη ο κύριος Σαμαράς, βγαίνει νόημα ότι ο εκλογικός στόχος λοιπόν του κύριου Σαμαρά είναι να γίνει κάτι τέτοιο αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Τώρα βέβαια στην κυβέρνηση δεν λένε κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα είναι μία φορά, θεωρώντας ότι σε αυτές τις εκλογές μπορεί να εκλεγεί η νέα κυβέρνηση. Είπαμε, μπαίνουμε σε ένα δεκαπενθήμερο πάρα πολύ ενδιαφέρον και για όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά κυρίως για το τι γίνεται στα κομματικά. Στα κομματικά που από σήμερα έχουμε την γαλάζια απόβαση, περίπου 50-60 κομματικά στελέχη με την βοήθεια 15 κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης θα βρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία να εξηγήσουν λίγο τι έργα έχουν γίνει, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο. Ενώ την ίδια ώρα θα έχουμε και πράσινη απόβαση τον Νίκο Ανδρουλάκη και των άλλων κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Στην Κρήτη, όπου στις 3 του Σεπτέμβρη θα έχουμε τον εορτασμό της επετείου εκεί στο Ηράκλειο, με μια εκδήλωση που θα θυμίσει αρκετά, ή θέλουν τουλάχιστον στη Χαριλάου Τρικούπη να θυμίσει πάρα πολύ το παρελθόν και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα υπάρξουν εκεί διάφορα. Υπάρχει και ένα γεύμα που θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη μέρα στα κορυφαία στελέχη. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επιτευχθεί ο στόχος να ξαναγίνει πράσινο νησί η Κρήτη, όπως είναι η πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ένας βασικός στόχος και είναι ένα βασικό κομμάτι της προεκλογικής στρατηγικής για να κλείσει η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που συνεδρίασαν οι τομεάρχες αρχικά την Παρασκευή και το Σάββατο η Πολιτική Επιτροπή έδωσε ένα στίγμα των προθέσεών του για το πολιτικό σχέδιο ο κύριος Τσίπρας. Θα αναφερθεί για την ενίσχυση μεσαίας τάξης και την ενίσχυση και το κλείσιμο της ψαλίδας με την Ευρώπη. Αλλά καλά τα είναι, αυτά θα τα ακούσουμε από το στόμα του ίδιου στην ΔΕΘ. 2 λεπτά πριν τις 6, ήρθε η ώρα η πρωινή πολύ, η πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μειωμένες αναμένονται να είναι από σήμερα οι τιμές στα ράφια, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κώδικους.

0: ηλεκτρονικούς προϊόντων, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 7% και να ισχύουν για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Νέοι κωδικοί προστίθονται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να τους εντοπίζουν και τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ, την πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις επίσης ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα και σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Στο μεταξύ, οι διαλεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μειώθηκαν το Σαββατοκυριακό, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή. Νέες κυρώσεις στο μεταξύ κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από τα συστήματα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε και τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας μάλιστα με κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνοντας έκκληση να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb στην Οδό Θάσου για άτομα που δεν αποχωρούσαν, δεν πληρώναν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, την 15χρονη κόρη τους, τους 2 γιους τους ηλικίας 12 και 9 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φαίνεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία απόψε στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορία 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα στα μικρόφωνα. Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη για την πρωινή σας παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χειροκρότημα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μακάρι.
0: Ήθε. Αλλά δεν ξέρω.
1: Στο Earth News 105,8 ράδιο είστε συντονισμένοι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι?
0: Earth News 105,8
1: Earth
0: ράδιο.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μα τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξανασμίξαμε τα ειδόνια, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γιάννης εδώ ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Πρίντεζης.
1: Ήρθε Κόντου και έφερε πόλεμο.
0: Ήρθε η Μαρία Κόντου και έφερε αναταραχή. Δεν μπορεί.
1: Ήρθε Κόντου και ο Παπαχλημίτζος, ας πούμε, και έφερε πόλεμο ξανά στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Καλά, όχι ότι είχε σταματήσει ο πόλεμος.
1: Είχε σταματήσει. Ένα μήνα δεν είχε γίνει ούτε μία επίθεση. Ένα μήνα. Και έγινε τώρα, ας πούμε. Ξαφνικά.
0: Εντάξει. Πολύ κράτησε.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχαν πάει διακοπές.
1: Λοιπόν, εκτός από την Μαρία Κόντου και τον Γιάννη
0: Πρίντεζη.
1: Μπράβο. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας, η Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου. Τελειώνει ο μήνας! Δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, με κενό ενδιάμεσα, και το άλλο Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Πιστεύεις ότι θα δροσίσει τα αλήθεια?
1: Εύχομαι. Εσύ καλά. Δεν είπες ήρθε για όλη τη βδομάδα να είναι καλή? Ποιος λέει θα
0: υπάρχουν
1: είναι?
0: Υπάρχουν προγνώσεις εδώ.
1: Τι προγνώσεις? Καλά.
0: Για ζέστα.
1: Λοιπόν, βροχούλα, μια βροχούλα θέλω. Είναι και το αυτοκίνητο. Πάω με στην πίχλα.
0: Εντάξει, δεν σώζεται.
1: Μια βροχή. Όχι, μια βροχή, ωραία.
0: Δεν μπλένεται, Διονύση.
1: Δεν θέλουμε τις βροχές αυτές που πέσανε. Που έπεσε μια βροχή, έβλεπα τους δρόμους στην Κύπρο κάτω, στη Λάρνακα, ας πούμε, που έγιναν οι δρόμοι ποτάμια. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Ήρεμα θέλουμε.
0: Δεν μπορείς να το παραγγείλεις.
1: Καλημέρα στην Κυριακή. Ορίστε. Χθες το μεσημέρι είχαμε βροχούλα. Να το. Και λίγο κάπως δρόσε. Εμείς γιατί, στην Καλαμάτα είχαν βροχούλα. Εμείς γιατί όχι. Καλημέρα στη Μέρη από το Ανόβερο. Το λατρεύω το τραγούδι μου. Φτιάξατε τη μέρα. Είστε αυτή τη τεχνοτροπία και τη γενιά. Καλημέρα και στην Άννα. Τραγουδάμε για την ειρήνη απόψε στον αύριο χώρο τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πολύ ωραία.
0: Με το καλό.
1: Χοροδία Ιδύλη, στο Καρλόβα τη Σάμου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα και τα λοιπά, φανταζόμαστε ότι περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακο, είδατε και την Πανσέλινο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πάρα
0: ήταν,
1: πολύ ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Σήμερα τι καιρό θα κάνει?
1: Θα σου πω, γενικά έθριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα ορεινά, στα πιο ψηλά, έτσι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αυτό πάλι. Τέλος πάντων. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πρίνουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες. 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, άιντε 7 μποφόρ. Μπορεί να έχει και φτάρια στο Αιγαίο, να το ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μέχρι 36 θα φτάσει. Μας υπόσχεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι, μέχρι 36.
0: Το μέχρι 36 σημαίνει άστα. Γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, αργά,
1: ναι,
0: είχε 29 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Τι να
1: λέμε, ας πούμε.
0: Τι.
1: Εσείς που θέλετε καλοκαίρι.
0: Τον έκλεισα τον ανεμιστήρα, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
0: Είναι η μέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη.
1: Σολιντάρνοσκ.
0: Στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, υπό τον ηλεκτρολόγο τότε Λεχ Βαλέσα, που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
1: Είναι η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
0: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
1: Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
0: Στο Τρινιδάτ και στο Τομπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Έχουν και ωραίες σημαίες αυτοί.
1: Και είναι και εθνική ημέρα μπέικο.
0: Τον Ταλικέριδον θα το πεις.
1: Ταλικέριδον.
0: Ημέρα των Ταλικέριδων στη Ρωσία.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι, ήθελε να πεις τον μπέικο.
1: Είναι εθνική ημέρα μπέικο.
0: Ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το μπέικο, οπουδήποτε και αν μπαίνει. Αυγά με μπέικο, πίτσα με μπέικο, οτιδήποτε, πενιρλί με μπέικο, όλα τα μπέικο είναι ωραία.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Να το τιμήσετε σήμερα, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Ναι, και εμείς γι' αυτό θα φάμε μπέικο μετά.
1: Ναι.
0: 1922. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Δεν τα έκαναν αυτά. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδάφου κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
1: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα σαν σήμερα.
0: Το 1933 εγκαινιάζει το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί με 300 κρεβάτια τότε για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
1: Το 1980, σαν σήμερα, γι' αυτό το γιορτάζουν στην Πολωνία, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού. Στη χώρα και περαιτέρω.
0: 1997, πάγωνε ο πλανήτης ολόκληρος, γιατί σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτωνόταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον σύντροφό της τότε, τον Ντόντι Αλφαγέντ, και τον οδηγό της Μερσεντές, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακάς της.
1: Από τότε. Ενώ το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό. Γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και μόλις 44 ήττες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παραπαιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1945 ο Βαν Μόρισον.
1: Ωραίο.
0: Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Ωραίο. Και επίσης. Μας το χάλασε θέλει... λίγο στην πανδημία, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εντάξει τώρα. Ναι. Και το 1949 ούτε επίσης θέλει συστάσεις. Ο Ρίτσαρντ Ογκίρ, το αγόρι αυτό, το πανέμορφο. Το πανέμορφο. Ηθοποιός, λίγη κοινωνικός ακτιβιστής. Α, με παιδάκι, μου
1: τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1847 ο Ιωάννης Κολέτης. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ Κολέτης. Έδωσε και το όνομά του στην οδό που μεγάλωσα. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Μη ρωτήστε τι είναι αυτό το πράγμα. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο σκηνοθέτης, που έκανε την ταχυδρομική άμαξα. Δεν την ξέρω.
0: Χτες γνώρισα μια κοπέλα,
1: ναι,
0: που είναι από το Λιβάδι.
1: Πολύ καλή.
0: Και μου λέει δεν μπορεί, θα έχετε πάει. Όχι, της λέω.
1: Τώρα, κοντοζυγώνει. Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Μου λέει είναι το πιο όμορφο χωριό και δεν σας έχει πάει ο Διονύσης. Όχι.
1: Θα πάμε τώρα. Καλά, ναι. Νοέμβριο που έχουν τα τσίπουρα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα ακούω. Ήμουν 9 και γέρασα. Αυτό
1: λοιπόν,
0: έχω να πω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
1: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο. Σπύρο ΑΕΚ. Μας στεναχώρησε χθες η ΑΕΚ. Γιατί τι έκανε.
0: Έφερε ισοπαλία.
1: Και στεναχωριάστε με την ισοπαλία.
0: Με την Κηφισιά έπαιζε.
1: Παίρνετε βαθμουλάκο. Μπράβο, έλα ρε Κηφισιάρα. Έμπαινε και εγωίτευε. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο. Στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Και στον Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μην κρινιάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι.
0: Τι μην κρινιάζετε, παιδί.
1: Ναι, λέει να κρινιάξω λίγο. Και στέλνει κάτι που ακούστηκε.
0: Εντάξει, ας κρινιάξει μόνο.
1: Ναι,
0: ας τον κάθε εδώ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Να κάνει το ό,τι θέλετε, ναι.
0: Άμα να κάνει το ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γύρισε κόσμος,
1: Πού?
0: Στην Αθήνα. Το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Το κατάλαβες.
1: Το Σαββατοκύριακο έλειπα, δεν είδα.
0: Μετά δεν το δεις με τις θέσεις.
1: Με τις θέσεις, ναι, το είδα.
0: Αυτό.
1: Με τις θέσεις το βλέπω.
0: Αυτό, δεν τους είδα κι εγώ να γυρνάνε. Το κατάλαβα. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι, έχει γυρίσει.
0: Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Μ' αρέσει εντωμεταξύ. Γυρίσανε βέβαια. Κάποιοι φεύγανε άρον-άρον το μεσημέρι να γλιτώσουμε την κίνηση τη βραδινή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτοί τη γλιτώσανε, αλλά πέσανε στη μεσημεριανή. Γιατί και το μεσημέρι είχε. Εντάξει, δεν έγινε χαμός, δεν γινόταν χαμός.
0: Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη ταυτόχρονα.
1: Είχε, μωρέ, ναι, είχε. Το βράδυ και ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη ταυτόχρονα. Τι να κάνεις.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Μην παρκάρετε εκεί που θέλουμε να παρκάρουμε
0: και
1: μόνο.
0: Επειδή είχατε πάει διακοπές και ξεκουραστήκατε.
1: Πείτε μας πώς είστε.
0: Όχι, δεν θέλουμε να μας πείτε πώς είσαστε. Να είστε χαλαροί στους δρόμους τώρα.
1: Ναι.
0: Μην έρθετε με νευρούλια επειδή γυρίσατε και τελειώσαν οι διακοπές.
1: Όχι, ρε, γιατί να έρθουν με νεύρα.
0: Ναι, γιατί,
1: οι
0: εντάξει.
1: Άνθρωποι, όχι. Όχι. Εκτονώθηκαν. Δεν εκτονώθηκαν στις διακοπές.
0: Αυτό λέω.
1: Στο κύμα, στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε πήγατε.
0: Ναι, αυτό
1: θα εκτονώθηκαν,
0: λέω.
1: Δεν μπορεί.
0: Εκτονώθηκαν, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί έβλεπα κάτι τρελά το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καινούριο Σκετίνο.
1: Ορίστε.
0: Καινούριο, το θυμάστε το Σκετίνο.
1: Όχι.
0: Έλα εσύ, ο καπετάνιος που είχε με το μεγάλο το πλοίο που είχε γύρει, δεν θυμάσαι. Ο Ιταλός που είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από τον κόσμο που πνιγότανε.
1: Όχι.
0: Και λέγαμε όλοι, το είχαμε και παράδειγμα προς αποφυγή, μη γίνει Σκετίνο.
1: Θέσον, δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Ο ίδιος Σκετίνο. Έλα εσύ, Διονύση.
1: Αλήθεια, δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Το γνωστό το, περίμενα να το πω.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν μου θυμίζει κάτι τώρα. Αν μου πεις τώρα λεπτομέρειες άλλες, μπορεί να το θυμηθώ. Αυτό στη Λαμπεντούζα, όχι.
0: Ποια Λαμπεντούζα, μωρέ Διονύση.
1: Ναι.
0: Ήτανε το κουρασγερόπλοιο, το Κώστα Κονκόρντια, Ναι. Που είχε το 2012.
1: Το Κώστα Κονκόρδια είχε... κάτι μου λέει.
0: Ναι. Το Κώστα Κονκόρδια.
1: Κάτι
0: ναι.
1: μου λέει.
0: Ναι.
1: Τα σβήνω αυτά τα
0: 32 νεκρούς είχε. Ναι. Λοιπόν τότε. Τώρα λοιπόν στην Κερίνια αντίστοιχη συμπεριφορά καταγγέλουν οι επιβάτες του πλοίου, το οποίο τούμπαρε, αναποδογύρισε. Πρώτος έφυγε ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Ούτε σωσίβια δεν δίνανε στους επιβάτες. Έχουν 8 νεκρούς και δεν θυμάμαι πόσους αγνοούμενους.
1: Ωραία,
0: οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο τραγικό νομίζω όμως σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό ήταν ότι δεν δέχτηκαν βοήθεια από τις κυπριακές αρχές. Περίμεναν να έρθει βοήθεια από την Τουρκία. Το οποίο αυτό μπορεί να πέφτει μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο.
1: Πιθανώς.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πιθανώς.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η κατάσταση εκεί.
0: Είναι 8 οι νεκροί, 23
1: οι αγνοούμενοι. Απλά έρχονται τέτοιες ιστορίες για να, ναι. τις, να μας τις θυμίζουν, ας πούμε,
0: ναι.
1: γιατί εμείς συχνά το ξεχνάμε, εν πάση περιπτώσει, ότι οι συνθήκες εκεί κάτω είναι τέτοιες.
0: Τι αυτό. Έγινε με τον πόλεμο τώρα, θα μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Μπες μου.
1: Οι Ιρανοί, λένε οι Αμερικανοί, είχαν εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα. Θυμάσαι που την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη της επέρονταν ο Τραμπ ότι καθαρίσαμε από τις σνάρκες τα στενά του Ορμούζ.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, το έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα πριν τα τέλη της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθαν οι Ιρανοί και βρήκαν μια καινούρια μανιέρα.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν κάτι πυράβλους από δύο βάσεις τους και πάνε και ποντίζουν καινούργιες σνάρκες στα στενά του Ορμούζ. Σου λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε, από τις βάσεις που φεύγουν αυτοί οι πύραυλοι, θα τις βομβαρδίσουμε. Σου λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τις βάσεις στο Κατάρ και στην Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Λένε οι Ιορδανοί, έτσι είστε, αναχέτησαν τους. Εν τω μεταξύ, λέει, αναχέτησαν. Παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ρίχνει έναν βαλιστικό πύραυλο το Ιράν.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν τρεις πυράβλους αντιβαλιστικούς από συστήματα Patriot
0: οι
1: Ιορδανοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά έτσι, άμα κάνει άλλες δύο-τρεις τέτοιες επιθέσεις, δεν θα έχουν πλέον απόθεμα. Ήδη τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Αφού οι Αμερικανοί έχουν ούτως ή άλλως θέμα, πρόβλημα.
0: Συγγνώμη,
1: μεγάλο.
0: Τον αντί, δηλαδή, τον αντί, τελειώνουνε.
1: Του οι Pac-3 το που μπαίνουν στα Patriot. Ναι, αυτοί.
0: Ναι, αυτοί
1: τελειώνουν αυτοί.
0: Oh,
1: αυτοί τελειώνουν σιγά-σιγά, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αρθρογραφία επί αρθρογραφία από αυτόν. Το αρνούνται οι Αμερικανοί, δεν τελειώνουν. Αλλά καλά, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας το αρνούνται.
0: Και τι άμα τελειώσουν.
1: Πες με εμένα μετά τι θα γίνεται. Θα γίνει μετά ό,τι γίνεται στο Κίεβο. Στο Κίεβο γιατί πέφτουν πύραυλοι και σκοτώνουν κόσμο.
0: Έχουν τελειώσει και
1: γιατί
0: εκεί.
1: Έχουν τελειώσει από εκεί, δεν στέλνουν οι Αμερικανοί πλέον από αυτά τα συστήματα. Οι υπόλοιποι που έχουν τέτοια συστήματα, τέτοιους πυράβλους, Ευρωπαίοι κλπ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόλις στείλανε μια μικρή παρτίδα, στείλανε ότι αντιβαλιστικός πύραυλος, ό,τι βαλιστικός πύραυλος πήγαινε, τον αναχαιτίσανε. Αλλά τελειώσανε.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Αυτό.
0: Μεγάλο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μιας και μέσα στα αμυντικά, σήμερα έχουμε θέμα μεγάλο.
0: Βέβαια, ασπίδα τα χιλέα.
1: Ασπίδα τα χιλέα.
0: Ναι.
1: Πέφτουν οι υπογραφές σήμερα, ξεκινάμε. Σε 36 μήνες θα έχουμε θόλο.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο οποίος θα είναι θόλος υπερσίγουρος. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα έχει. Κύματα από εδώ, κύματα από εκεί, αλλεπάλληλα.
0: Να σε ρωτήσω
1: γιατί
0: κάτι.
1: Το, ναι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί το λένε θόλο το χιλιά, πες μου.
0: Εντάξει, το λένε ασπίδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί όμως.
0: Τι γιατί.
1: Η ασπίδα, λέει, του Αχιλλέα,
0: ναι.
1: είχε την εξής.
0: Την έχει περιγράψει και ο Όμηρος.
1: Είχε την εξής ιστορία.
0: Ναι.
1: Είχε πέντε αλλεπάλληλες στρώσεις, ας πούμε.
0: Α, γι' αυτό.
1: Για να αντιμετωπίζουν. Έτσι και εδώ θα είναι μια πενταπλή ασπίδα απέναντι σε βαλιστικούς πυράβλους, σε drones, αυτό, σε βόμβες, στο κυβερνοχώρο, στα πάντα. Και στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα πιάνει μέχρι και το διάστημα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι λέει.
0: Εντάξει, άμα το πιάνει.
1: Ναι, καταλαβες. Γι' αυτό λέγεται.
0: Τι μπορεί να δεχτούμε από τους εξωγήινους.
1: Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ή κάποιοι άλλοι να αποκτήσουν δυνατότητες να εκτοξεύουν πράγματα από τον διάστημα.
0: Να μην είναι διπυρωτικοί, να είναι.
1: Ξέρω εγώ ότι αυτό. Διαγαλαξιακοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εγώ σου λέω τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Υπογράφουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο Ισραήλ θα γίνουν όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπογράφουμε, ας πούμε, τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει. Σου λέει σε 35-36 μήνες θα είναι έτοιμο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αν αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Στο Ισραήλ.
0: Όχι εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
0: Ποιο Ισραήλ.
1: Όχι, στο Ισραήλ μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, άσυμα,
1: αφού έχουν εκλογές αυτή, το Οκτώβριο.
0: Ωραία. Ή στο Ισραήλ αλλάζει η συμφωνία ή όχι.
1: Θεωρητικά όχι.
0: Α.
1: Αλλά μπορείς να την παγώσεις ή μπορείς να την ακυρώσεις μη πληρώνοντας, ας πούμε. Παράδειγμα σου λέω.
0: Α.
1: Υπάρχει και αυτό. Καταλαβες. Τώρα έχει αρχίσει εντωμεταξύ ένα νέο κοσκινάκι και κυκλοφορεί. Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ το κοσκινάκι, το ξέρω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι η δεύτερη, το δεύτερο, ένα καινούριο πράγμα που κυκλοφορεί, ότι
0: ναι,
1: όλη αυτή η κοτολογία περί επικείμενων επιθέσεων, είτε ξέρω εγώ της Τουρκίας, είτε της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, είτε από εδώ είτε από εκεί, γίνεται, λέει, γιατί είναι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου να τσαντιστούν οι πολίτες διαφόρων χωρών που έχουν και εκλογές ως ονούπο και να πούν, αφού κινδυνεύουμε, να σταματήσουμε να στέλνουμε, ας πούμε, στην Ουκρανία ή να κάνουμε το τάδε, να κάνουμε το δίνα και να μην κάνουμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Επειδή όλα αυτά παίζουν και στο παιχνίδι ή απ' την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται και από τους ρωσόφιλους που ίσως το υπερενισχύουν αυτό το πράγμα, γιατί περιμένουν στις εκλογές να γίνουν κυβερνήσεις. Π.χ. το ΑΕΦΔΕ στην Ρωσία, στην Γερμανία. Το ΑΕΦΔΕ έχει πει ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει είναι να αποσύρει τη βοήθεια της Γερμανίας προς την Ουκρανία, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολλά πράγματα που συζητάνε. Και έτσι να καταφεύγεται στις πηγές όταν λέγονται, γιατί μπορεί να πολλά πράγματα να είναι fake news, απλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
0: Θα γίνουν.
1: Απλά
0: αυτά
1: το λέω.
0: Θα γίνουν αυτά.
1: Εγώ προειδοποιώ.
0: Καλά, ναι, κάνεις εσύ.
1: Να μας ακούτε.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Καλά κάνεις. Καλά, ναι, κάνεις και τα λες εσύ.
1: Όχι
0: αυτά.
1: Μόνο μας. Ναι.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε.
1: Πώς δεν
0: ακόμα
1: έχουμε.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, Διονύση.
1: Μου υπόσχεσαι.
0: Στο υπόσχομαι.
1: Πάμε.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα, μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα, οι υπογραφές για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά αιθρίος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Dirt News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και διάβαζα, διαβάζω τώρα στο Earth News, ναι, ότι με το που έγιναν αυτές οι επιθέσεις στα κύκλη στα στενά του Ορμούζδη, την ευρύτερη περιοχή.
0: Θα μαντέψω, ανέβηκε το πετρέλαιο.
1: 1,23% το Brent, αυτό που μας επηρεάζει, και 1,10% το WTI, το West Texas Intermediate. Καταλαβες.
0: Μαθαίνω ότι σήμερα
1: 89,18 δολάρια. Δεν θα μας αφήσουν να χαρούμε το ότι θα πέσουν οι τιμές σε 1.300 προϊόντα.
0: 1.600.
1: Ναι. Κι άλλα, μπήκαν κι άλλα.
0: 1.600,
1: θα μπουν κι άλλα στην πορεία, λέει.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνουν κι άλλα στη διάρκεια.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι.
1: Θα γλιτώνουμε χρήματα από αυτά να τα ρίχνουμε στη βενζίνη.
0: Θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ, λένε από σήμερα, γιατί σήμερα λύγει.
1: Ναι, 31 Αυγούστου.
0: Αλλά ακούγεται ότι θα υπάρξει και πληροφορίες τώρα είναι αυτό,
1: ναι,
0: θα επιβεβαιωθεί εντός της ημέρας άμα είναι,
1: ναι,
0: ότι θα γίνει και νέα παρέμβαση από τα δηληστήρια.
1: Να γίνει.
0: Επιπλέον.
1: Να γίνει.
0: Ότι υπάρχει συμφωνία, τέλος πάντων, λένε οι πληροφορίες, να ανακοινωθεί νέα παρέμβαση και να μειωθεί η τιμή και από τα δηληστήρια. Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχετε πάρει το κοσκινάκι, σας έχει κάνει όλους η Σερέτη.
0: Λέει,
1: και μία ευχάριστη είδηση προέκυψε από όλα όσα έχετε πει.
0: Ναι.
1: Ότι θα σε πάει στο λιβάδι Διονύσης.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Στον Άγιο και στο παιδί, κερί και κουλούρι, μη τάξεις.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και λέει και ο Σταύρος, λέει, σας πειράζει ο κόσμος για το λιβάδι. Ωραίο, πλάκα έχει, λέει. Κατάλαβες. Αυτό. Θα πάμε φέτος, θα πάμε.
0: Ναι. Για να δω.
1: Λες εμένα μου.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, που λέτε, έτσι να ξέρετε τι περιμένουμε για τα καύσιμα και για τα. Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα και όλα αυτά που σας είπε ο Διονυσάκος.
1: Θα το συζητήσουμε,
0: θα το συζητήσουμε αργότερα, λίγο πιο αναλυτικά. Τώρα, μέσα Σαββατοκύριακο, είδες που θες να βρέχει, έβρεξες τον Grand Canyon.
1: Ναι.
0: Πολύ νερό.
1: Ναι,
0: όμως,
1: είπα, δεν θέλω τέτοιο νερό.
0: Ναι.
1: Θέλω βροχή, ποτιστική, ωραία.
0: Έριξε
1: ωραία βροχούλα.
0: Πολύ νερό στον Grand
1: Canyon. Έχει ένα νεκρό.
0: 20 αγνοούμενους έχει.
1: Έχει ένα νεκρό, 18 αγνοούμενοι.
0: 20.
1: Τώρα είναι το καινούριο. Έτσι μου ήρθε από το CNN ένα μήνυμα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έριξε λίγο τόσο νερό. Είχε πολλούς κατασκηνωτές και πεζοπόρους εκεί. Είναι, εντάξει, από τα πιο εμβληματικά φαράγγια τώρα στον κόσμο. Έτσι.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, και ιστορικό.
1: Κανείς, άμα πάει στην Αμερική και δεν πάει στον Grand Canyon, είναι σαν να μην πήγε.
0: Να πας εκεί ψηλά, να το κοιτάξεις μόνο. Εγώ δεν, αυτό θα ήθελα.
1: Ναι,
0: να πάω εκεί, να με πάνε, να το δω, να το βγάλω μια φωτογραφία, να φύγω.
1: Να πέρασε από πάνω με ελικόπτερο. Τώρα μου τη μόδα στα ελικόπτερα. Να πέρασε με ελικόπτερο, να το δεις.
0: Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Πέφτουν τελευταία.
1: Ξέρετε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και καταστράφηκαν.
1: Να
0: λέει,
1: πάμε με υδροπλάνο. Θέλεις.
0: Σε ένα σημείο όλες οι πεζογέφυρες. Όλες, λέω, ότι οι πεζογέφυρες υπήρχαν, γι' αυτό δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σωστικά συνέργεια. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πάει και τον Grand Canyon.
1: Καλά.
0: Το βγάλαμε από τη λίστα. Δεν
1: πάω
0: τώρα.
1: Βγήκε από τη λίστα.
0: Δεν
1: καταστράφηκε τον Grand Canyon.
0: Δεν πάω τώρα.
1: Δεν καταστράφηκε. Όχι, έχει φτιαχτεί σε κάτι χιλιατηρίδες.
0: Τι να μπε.
1: Φτιάχτηκε και δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, το θαύμα της φύσης, όπως το περιγράφουν όσοι έχουν πάει. Εμείς δεν έχουμε πάει.
0: Αυτό το αγόρι εντωμεταξύ με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Μη μιλάς έτσι, θα δημιουργήσεις κανένα διπλωματικό επεισόδιο, στο έχω πει. Ναι, για πες.
0: Ναι. Ανεβάζει συνέχεια βίντεο AI. Συνέχεια. Όχι εκείνος, η Νάταλη. Νάταλη, τι λένε, πώς τη λένε.
1: Δεν ξέρω, οι φίλοι του εκεί,
0: η
1: ξανθιά.
0: Η κοπέλα μπαίνει στην πόρτα μπαγκάζ.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Αυτή λοιπόν η κοπελίτσα ανεβάζει στο λογαριασμό του Τραμπ βίντεο. Το τελευταίο είναι που δείχνει να διαβομβαρδίζεται το νησί Χάργ.
1: Ναι, το προηγούμενο από αυτό ήταν κάτι πάπιες.
0: Η Donald Duck.
1: Κάτι πάπιες, Duck δηλαδή, Donald Duck. Οι οποίες είχαν το μαλλί του Τραμπ,
0: ναι,
1: και οι οποίες είχαν κάτι μούσκλια, μπράτσα έτσι γερά, κρατούσαν όπλα και επέβαλαν να ονομαστεί η λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο που είχε ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Ο λογαριασμός του Προέδρου, του Πλανητάρχη. Ο λογαριασμός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Τι να πει κανείς.
0: Το πρόβλημά σου.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λέω εγώ τώρα. Εμένα μου λες μετά που το λέω με το πρωτοκαλί.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα Πλανητάρχης και Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον χαρακτήρισα τον άνθρωπο.
0: Ναι. Γιατί τον χαρακτήρισα.
1: Έχω να πω εγώ. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 21 βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Τι σε εντυπωσιάζει.
1: Για την Ελασσόνα, περίμενα λίγο πιο χαμηλά.
0: Α.
1: Λίγο πιο καλό.
0: Α, λίγο πιο καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις, κάτι είναι και αυτό. Βροσούλα είναι τώρα για πρωί. Ναι. Δεν είναι ζέστα.
1: Δροσούλα, όχι. Δεν είναι ζέστα.
0: Τέλος πάντων, το άλλο που είχε βάλει πριν από αυτό που λες με τα Donald Duck, με τα παπιά,
1: ναι,
0: ήταν που είναι ο ίδιος και πάει και κλωτσάει την ταμπέλα που
1: λέει
0: γράφει
1: κοντάριο.
0: Λίμνη Οντάριο, ναι, και βάζει τη δική του. Και πολύ χαίρεται και χορεύει.
1: Και χορεύει μετά αυτό το χορό, ναι.
0: Και χορεύει το χορό, το χαρακτηριστικό. Το. Ναι. Mm. Πήγε λοιπόν ο πρωθυπουργός εκεί του. Της Οτάβας. Ε?
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω ποιος.
0: Ένας κύριος, αυτός ο κύριος με τα γκρίζα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Πήγε εκεί και έβαλε μια πινακίδα να μετά συγχωρήσεως, δηλαδή.
1: Η φάση ήταν πια για να πειράξει προφανώς τους Αμερικανούς που είχαν θέλα να βάλουν χέρι, ας πούμε, στη γαλλική γλώσσα που χρησιμοποιούν στο Κεμπέκ. Η πινακίδα είναι στα γαλλικά και στα αγγλικά.
0: Ναι,
1: είναι και στα γαλλικά. Κατάλαβες, για να του πικάρει. Τώρα παίζουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Βρήκανε τώρα παιχνιδάκι.
0: Ωραίο, τώρα παιχνίδι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη.
0: Καλημέρα
1: και στην Αντωνία. Είναι δύσκολη Δευτέρα, λέει, η επιστροφή μετά από άδεια.
0: Αχ, Αντωνία μου, το ξέρουμε.
1: Είναι.
0: Το ξέρουμε. Είμαστε και εμείς εκεί.
1: Απλά εμείς το. Ναι, ναι, been there, done that.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: 26 βαθμούς έχει στα άσπρα σπίτια.
0: 26, ε.
1: 26.
0: Ζέστα είναι αυτό.
1: Εμείς βέβαια, ζέστα.
0: Πρωί-πρωί. Ναι, δεν είναι.
1: 6 και 46, ναι. 26.
0: Και πλέον λέει περνάνε 5 το πολύ εμπορικά πλοία από τα στενά τουρμούς.
1: Ναι.
0: Το πολύ.
1: Ναι, ναι, την Κυριακή τόσα περάσαν. Και παρά τα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, ότι είναι ελεύθερη η διέλευση.
0: Καλέ,
1: και
0: ναι,
1: η
0: περνάνε.
1: Η πλοία έχει αποκατασταθεί,
0: ναι,
1: διότι την έφτιαξε όλη. Έδωσε και μια συνέντευξη σε έναν κύριο και έλεγε όλα τα έχουμε κάνει με λιγάλα εκεί. Το Ιράν δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό, οι ηγέτες τους είναι όλοι νεκροί. Έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Τα πάντα, ναι, όλα. Έλατε.
0: Επίσης,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Εικάζω,
1: ναι,
0: ότι η φυλακή μερικές φορές κάνει καλό. Είδα το Μαδούρο που φωτογραφήθηκε.
1: Γιατί
0: φωτογραφήθηκε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, φωτογραφήθηκε με τη φόρμα αυτή που φοράνε στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Όχι πορτοκαλί. Γκρι. Ναι. Την γκρι. Που είναι σαν φόρμα γυμναστικής, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και έκανε το σήμα της νίκης. Ωραίος, είχε δυνατήσει. Πολύ αθλητικό τον είδα. Πολύ ωραίο αυτό. Και έλεγε η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί.
1: Από τις τάχτες.
0: Make Venezuela great again. Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τώρα.
0: Τι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε, επειδή είπες Βενεζουέλα, το θυμήθηκα. Θυμάσαι που βγήκε την Παρασκευή και είπε ότι κάναμε τη συμφωνία, τη μεγαλύτερη συμφωνία στα χρονικά με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη μεγαλύτερη,
0: ναι, ναι,
1: όλων,
0: ναι,
1: των εποχών.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: 65 εκατομμύρια πετρέλαιο, ξέρω εγώ, βαρέλια πετρέλαιο θα πάρει από τα αποθέματα και θα συμπληρώσει, λέει, τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βγήκε ή τον. Της Βενεζουέλας, γιατί έχει.
0: Η
1: κυρία Ροδρίγκες.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές αντιστάσεις, ας πούμε, στο, ναι, εσωτερικό της Βενεζουέλας και λέει: εμείς θα έχουμε την κυριαρχία. Απλά θα τους τα δώσουμε. Καταλαβες. Δηλαδή, τα κυρίαρχα τους τα δίνουμε. Καταλαβες.
0: Θέλαμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Θέλαμε.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έχει το ενδιαφέρον του.
0: Το είχαμε, πώς το λένε, τον όνειρο ζωής.
1: Ναι. Η Στέλλα τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Θα σε πήγαινε ο Διονύσης στο Λιβάδι με ελικόπτερο, αλλά το φοβάσαι.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν εγώ. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
0: Αλήθεια.
1: Από τη Νέα Πολυλακωνίας με 25, ναι, βαθμούς ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα.
1: Τι άλλα.
0: Πήγαν οι γνωστοί μου σε, ναι, μία πλάζα εδώ στις Αττικής, όχι από τις, ρε παιδί μου, σε γνωστό, παραλιακά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέει, γεια σας, γεια σας, είσοδος, βεβαίως, τι χρωστάμε, 12 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Για να μπεις.
1: Ναι, όχι, αυτό τι καλύπτουν τα 12 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και γιατί τα πληρώνει, γκανιώτα.
0: Ναι, πληρώνεις 12 ευρώ για να μπεις.
1: Στο καζίνο, ναι.
0: Ναι, πληρώνεις 12 ευρώ και λέει, οι ξαπλώστρες είναι χωριστά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα 12 ευρώ τι.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Ωραία.
0: Λέει, τώρα λέει που τελειώνει.
1: Αλλά 12 ευρώ δεν είναι και τίποτα. Ναι.
0: Για μια τετραμελή, ναι, οικογένεια είναι.
1: 12 το κάθε άτομο.
0: Το άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Και λέει, μα τώρα που τελειώνει, ρώτησε κάποιο, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, μήπως έχετε πιο φτηνές τιμές. Λέει, όχι, το ίδιο είναι. Τι να σου πω.
1: Πήραν
0: σου δίνανε ένα μπουκαλάκι νερόβρε, αδερφέ.
1: Πήραν τα μπουκαλάκια τους να πάνε σε άλλη παραλία.
0: Δεν ξέρω τι
1: αυτό, όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Το θέμα είναι να παίρνει τα μπουγαλάκια και να πα σε την παραλία. Θα στα 1, 2, 3, 50 χίλιοι θα σταματήσουν να ζητάνε. Ή θα το χαμηλώσουν ή θα δώσουν κάτι παραπάνω. Θα δίνουν ένα μπουκαλάκι νερό που λες. Θα σου δίνουν ένα τριαντάφυλλο.
0: Κάτι βρε. Ένα λουκουμάκι.
1: Ένα λουκουμάκι.
0: Άμα
1: σου δώσει λουκουμάκι.
0: Και νερό μετά.
1: Μπράβο, ναι. Δεν πάει μόνο το λουκουμάκι γιατί μετά το στόμα παθαίνει.
0: Θέλει και νερό μετά.
1: Ναι, θέλει. Το θέλει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Από τη Νέα Κύο, 21 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα.
0: Επίσης. Να είστε καλά. Και εσείς και
1: στη Φιλανδία είδες τι έγινε. Στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία
0: είδες τι έγινε. Είχαν δημοψήφισμα, ναι.
1: Ναι, είχαν δημοψήφισμα.
0: Ναι, δεν θέλουν να ξεκινήσουν
1: ταξίδια. Οριακά λέει, ξέρεις γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Ξέρεις γιατί απέρριψαν το να αρχίσουν επανενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκουμπρί.
0: Τι έγινε με το σκουμπρί?
1: Η Ισλανδία,
0: ναι,
1: φημίζεται για το σκουμπρί της. Η Ευρώπη την κατηγορεί, ναι, ότι κάνει υπεραλία και σε λίγο δεν θα υπάρχει σκουμπρί ούτε για δείγμα και ότι πρέπει να βάλει ένα φρένο.
0: Σκουμπρί για σκουμπρί.
1: Και έτσι κυρίως λέει, έτσι διάβαζα σε μια ανάλυση, ότι σκόνταψε η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τι θα γίνει με το σκουμπρί. Σημεοφόροι ήταν οι αλληλείς της Ισλανδίας, οι οποίοι έπεισαν και τους υπόλοιπους,
0: ναι,
1: να ψηφίσουν κατά ή επασπαιρετώσει οριακά, γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά το ναι με το όχι, αλλά τέλος πάντων πολύ μικρή η διαφορά υπέρ του να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ναι, ναι, γιατί τι θα κάνουμε χωρίς το σκουμπρί μας. Η Ισλανδία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της και σε αυτό.
0: Ναι,
1: και σε αυτό. Στην Αλία,
0: να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: για το σκουμπρί.
0: Το σκουμπρί που τρώγαμε παλιά το τρώγαμε στην κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Που παίρναμε πολύ το.
1: Δεν παλιά. Ξέρω αν ήταν Ισλανδίας.
0: Α,
1: δεν το
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν το φιλέτο από ήταν σκουμπρί που παίρναμε. Γιατί παίρνατε φιλέτο από σκουμπρί?
0: Δεν ξέρω γιατί το παίρναμε αυτό. Που ήταν σε κονσέρβα, πολύ μας άρεσε και το ανοίγαμε, του βάζαμε λεμονάκι και το χλαπακιάζαμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Παλιά τρώγαμε και αυτό το. Πολύ κονσέρβα τρώγαμε παλιά. Πιο πολύ. Τώρα δεν τρώγαμε.
1: Ναι, αλλά τρώγαμε. Να τρώγαμε σβάν. Να
0: αυτό,
1: τρώγαμε...
0: αυτό,
1: αυτό.
0: Ζαμπονάκι.
1: Ζαμπονάκι.
0: Χάλια ήταν.
1: Δεν το συζητώ. Να τρώσω από αυτό να το καταλάβω. Σκουμπρί,
0: και θέλω
1: γιατί.
0: Και θυμάμαι ότι αυτό το ζαμπονάκι, το οποίο ήταν ένα πολύ βαρύ πράγμα,
1: ναι,
0: για να το κάνουμε πιο βαρύ ακόμα, το τηγανίζαμε κιόλα.
1: Βέβαια, εγώ το έχω φάει και με αυγά.
0: Το κάναν όλοι το κάναν.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Πω, έλα, έχω φτιάξει λίγο μελέτα με ζαμπονάκι. Πω, τυναζόταν το στομάχι στον αέρα.
1: Ωραία, ωραία. Και στο στρατό ήταν ωραίο αυτό.
0: Στο στρατό δεν έχω φάει, δεν ξέρω.
1: Ναι, πολύ ζαμπονάκι.
0: Πολύ,
1: πολύ. Ζαμπονάκι, ρε παιδί μου, ωραία.
0: Πω, τι θυμήθηκα τώρα. Αλλά το σκουμπρί, μπράβο, τώρα μου το θύμισε αυτό που ήταν μάκερελ.
1: Τι μάκερελ?
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, νομίζω, στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε, και είχε και αυτή τη διαφήμιση, δεν θυμάσαι?
1: Θυμάμαι μια διαφήμιση.
0: Θα την πω τώρα, γιατί είναι παλιά διαφήμιση αυτή. Φλόκος, λουπ.
1: Λοιπόν.
0: Αφού έτσι λέγανε.
1: Κάνει διαφήμιση προϊόντα, παιδιά.
0: Τι προϊόντα, δηλαδή. Μωρέ, τώρα έτσι μεγαλώσαμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του αυτού με τις τιμές που θα πέσουν,
0: ναι,
1: σε 1660 κωδικούς.
0: Φτιάξε μας τη μέρα.
1: Θα έχει, λέει, μία πινακίδα ειδική σήμανση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο κάνει.
0: Πώς να το καταλάβεις.
1: Πόσο είναι. Κάνει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Όπου θα βλέπετε στο σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα είναι προϊόντα που θα υπάγονται σε αυτούς τους 1660 κωδικούς.
0: Είναι αυτό που μπαίνει στην πλατφόρμα.
1: Που θα ρίξουν την τιμή. Ναι. Σε κάποια προϊόντα, λέει, θα πέσουν οι τιμές μέχρι και 30%.
0: Μακάρι.
1: Λέει.
0: Μακάρι.
1: Και αν λάβεις και υπόψη σου ότι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο,
0: ναι,
1: έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, μπορεί και αυτό να βοηθήσει, να πέσει έτσι περαιτέρω.
0: Μακάρι, παιδιά, γιατί αλλά αυτοί πολεμάνε ακόμα, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Περιλαμβάνονται πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Είναι και σχολικά είδη μέσα, είναι και τέτοια.
0: Και, τι να και πω, παιδί μου.
1: Επώνυμα προϊόντα. Το λέω για τα σχολικά ήδη, επειδή σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι. Όχι, θα βγούμε στη τηλεόραση τώρα.
1: Θα βγούμε. Βγαίνουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή αρχή, παιδιά. Στέλλα, καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ χαρούμενη που ξυπνάς στις 2 τη νύχτα.
1: Καλώς όρισες αυτούς που ξυπνάνε από τις 3. Ναι, ωραία.
2: Σήμερα το είδα, θέλω να σας πω ότι μου βγήκε αβίαστα. Δηλαδή ξύπνησα,
0: δεν κοιμήθηκα καθόλου.
1: Γιατί και στο άγχος. Κάτσε να περάσει καμιά εβδομάδα, κανένα μήνα και θα σου πω.
2: Να ξαναπούμε. Αλλά έχω εδώ τον Κώστα, είναι βράχος, οπότε δεν.
0: Καλή αρχή, παιδάκια.
1: Ήρθε ο Κώστας και ξανάφερε τον πόλεμο. Δηλαδή, αμάν.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εσάς. Ναι. Πότε σας είπανε ότι, παιδιά, από αύριο ξεκινάτε για πρώτη φορά ραδιόφωνο πρωινό?
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Το 94.
0: Ήταν πριν πολλούς πολέμους.
1: 93-94 κάπου εκεί.
3: Από τότε. Πριν κάτι συμφωνία του Ντέιτον για τη Βοσνία.
0: Ναι. Πιο πριν.
2: Ξεκινήσατε από παλιά ως
0: ναι, βέβαια. Το 94-90.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Ήρθε κάποιος και είπε, παιδιά, έχω μια καλή ιδέα, αύριο να ξεκινήσει το πρωί.
0: Ναι.
3: Και το βρήκατε κι εσείς καλή ιδέα.
0: Πολύ ωραία, είπαμε εμείς τότε.
1: Πετάξαμε τη σκούφια μας.
0: Ήμασταν μικροί, δεν ξέραμε. Καταλαβές.
3: Ναι, και ξεκίνησα το πρωί και μετά πέρασαν 32 χρόνια.
1: Δέσαμε, ναι, μετά δέσαμε.
0: Συγγνώμη. Κωστάκη, βρήκες το δρόμο.
3: Έκανα μια γαστριμαρική διαδρομή.
0: Το είδαμε.
3: Η οποία μέσα από τέλος πάντων διάφορα μονοπάτια.
2: Την απολαύσαμε όλοι.
1: Μα δεν κρύβεται κιόλας. Ναι, δηλαδή το διαλαλεί. Δεν είναι. Έχει φράσος.
2: Είναι γυμναστήριο, παιδιά. Και θα πάει γυμναστήριο.
0: Παιδιά, μοιράζεται.
1: Έχει ένα καλό γυμναστήριο εδώ η ΕΡΤ. Μόλις τελειώνει την εκπομπή να πηγαίνετε.
2: Ναι. Καλά, εγώ θα δω τον Κώστα πρώτα και μετά θα ακολουθήσω. Του είπα, άμα μπορέσει και για 3 μήνες πηγαίνει καθημερινά, θα πάω και εγώ.
3: Καλά, δεν είπαμε και καθημερινά.
2: Α, όχι, Κώστα, καθημερινά.
3: 2 φορές εβδομάδα, 3 εκεί.
2: Καθημερινά.
3: Δεν αυτό το πράγμα.
2: Για να είσαι σε φόρμα, σαν τον
3: Κώστα. Δεν γίνεται.
2: Πάντω να κάνει τι.
3: Μια άσχετα λαφέρα που δεν ήθελα να μιλήσω για τι γεύσει και για την γαστριμορφία και για αυτά. Εσεί με πιέζετε προ αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, έχει γίνει. Γίνεται συνεχώ πολύ ωραία δουλειά. Εγώ βλέπω. Δεν το ακούω, το βλέπω στην. Δηλαδή είναι πράγματα αυτό που λέμε πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, πρώτα ζούμε και μετά μεταδίδουμε. Πολύ ωραίες δουλειές. Όχι αυτά τώρα κάτι αποδομημένοι μουσακάδες ή κάτι τέτοια. Έρχονται και νέοι σεφ 30, 35, 40 χρονών. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έπιασα κουβέντα με διάφορους
0: από αυτούς. Σκληρό, πολύ σκληρό.
3: Το τέλος της
1: διαδρομής. Δεν ξέρεις όμως, ξέρεις τι διάβαζα.
3: Γίνεται πολύ ωραία δουλειά σε πολλά νησιά και σε πολλά.
1: Σύμφωνοι, αλλά διάβαζα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και λέγανε ρε παιδί μου, εγώ είχα μάθει να πηγαίνω στο μαγέρικο το τάδε και να τρώω, ξέρω εγώ, πατάτες τηγανιτές με κοκκινιστό. Τώρα αυτά τα καινούργια, τα γκουρμέ και τα τέτοια δεν τα καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να γίνουν όλες ταβέρνες γκουρμέ ντε και καλά, βρε παιδί μου.
2: Λέω, το διάβασα ως κριτική. Αυτό που λέει ο Διονύσης. Και εγώ το έχω δει δηλαδή σε παραδοσιακές ταβέρνες που έχουν αλλάξει φυσιογνωμία γιατί θεωρούν ότι προφανώς θα προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Και βλέπεις τώρα τους αποδομημένους μουσακάδες και όλα αυτά που λες. Και πάει το παϊδάκι, ας πούμε, το κλασικό.
0: Τι κρίμα.
1: Στον Κώστα, ας πούμε, τον ξέρουν και δεν πηγαίνουν να του πούνε θέλετε σαλάτα με κοινόα. Στους υπόλοιπους όμως υποφέρουν.
3: Έπρεπε να πάει εκεί, στο χωριό Ποταμός, στην Νάξο, κάπου εκεί στα Ορεινά, ούτε ξέρω ακριβώς. Είναι, χάθηκα λίγο με το GPS, πήγα εκεί. Έρχεται αυτό που λέει ο Διονύσης και μου λέει, να σα πω κάτι, μου λέει τι έχουμε σήμερα πια το ημέρα. Λέω βεβαίως. Μου λέει, όχι, αυτή την έφαγα στο τέλος. Την είχα προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς. Μου λέει, έχουμε, μου λέει, ταλιά τα προβατίνα.
2: Τι είναι τα αλλιά τα προβατίνα?
3: Το ρεκτικό.
0: Φιλέτο. Πάντων,
3: για κάποιους ανθρώπους είναι ρεκτικό. Ναι. Το πήραμε, εκπληκτικό αυτό.
0: Ορεκτικό για κάποιους.
1: Ναι. Για κάποιους άλλους.
2: Ξεκινάνε με αυτό και δεν ξέρω πώς καταλήγουν. Ξεκινάνε με αυτό.
0: Έχει πολύ ωραία κρέατα η Νάξος.
1: Εντάξει, η Νάξος φημίζεται για τώρα, παιδιά.
3: Φημίζεται. Εσύ, παιδιά, σε όλα του
0: ήλιο. Λισάρα, λισάρα. Την καλημέρα
3: μου στον Νάξο. Κατερίνα, ακόμα όμως επειδή πλησιάζει η ώρα παραπέντε και σε λίγο θα μου πεις ότι πάμε σε δελτίο το οποίο Διονύσης. Την επιστροφή της Άσο της Κόρης δεν την έχεις σχολιάσει και το περίμενα.
0: Δεν ασχολούμαι. Γιατί να ασχοληθώ?
2: Γιατί Μέγαν λέει τώρα.
0: Επειδή ξομείναν από λεφτά, ξομείνανε, δεν τους έδινε κανένα σημασία στον Καναδά.
1: Καλώς όρισε, Στέλλα, και σε αυτό. Ναι, αυτό όρισε, θα το ζήσεις πολλές φορές. Ο Κώστας με την Κατερίνα να μιλάει για τη Μέγαν.
3: Συγγνώμη. Αυτό. Αλλά δεν ήμασταν εμείς που είπαμε ότι αυτά τώρα βασιλικές οικογένειες και Λονδίνα και τα δεν είναι για μας. Φεύγουμε. Είμαστε new age τέτοιο πρίγκιπες. Πάμε στην Αμερική. Δούκες τι είμαστε.
0: Ναι, ναι.
3: Θα κάνουμε.
0: Ναι. Εμείς το είπαμε.
3: Εμείς. Στο Netflix θα κάνουμε άλλη ζωή.
0: Αποτύχανε παταγωδός.
1: Νέα παιδιά είναι. Έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί αποτύχανε. Δεν είχε χρήμα εκεί πέρα. Δεν του δίνει κανένα σημασία. Ποιο να ασχοληθεί τώρα. Δηλαδή,
1: ενώ στην Αγγλία θα του δώσουν όλοι.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη celebrities, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά. Θα πάει, τώρα που γυρίσαν στην Αγγλία, τα ταμπλόιντ από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τα ταμπλόιντ, ο Παπαχλημίτσος και Σερέτη.
0: Τα ταμπλόιντ αρκούνε.
1: Κάτι λέει.
0: Πάσε μας, εμάς στην άκρη.
2: Αδυναμία πάντως βλέπω, ε. Υπάρχει αδυναμία.
1: Μεγάλη.
2: Ευτυχώς έχω δει το στέμα 2-3 φορές.
0: Σε καλό δρόμο είσαι.
1: Σε καλό
0: δρόμο. Σε καλό δρόμο είσαι.
3: Εγώ νομίζω κάπου εκεί που ψηλά που είναι η Μακαρίτσια Βασίλισσα Ελισάβετ, χαμογελάει τώρα. Χαιρέκακα με όλο αυτό. Γιατί ήταν τη δική της εξουσία, επειδή μας βίτσαν και είπαν εμείς φεύγουμε στην Αμερική, δεν μας θέλετε, δεν μας κάνετε, δεν μας
0: δεν το κάνεις αυτό.
3: Παίρνω καπελάκι μου και φεύγω. Ήταν τη δική της εξουσία, επειδή μας βίτσαν και είπαν εμείς φεύγουμε στην Αμερική, δεν μας θέλετε, δεν μας κάνετε, δεν μας
0: νοιάζει. Δεν το κάνεις αυτό.
3: Παίρνω καπελάκι μου και

0: Δεν αναλύσω τώρα σε ένα λεπτό.
1: Όχι, τώρα πρέπει να βγω.
0: Κρίμα που σκοτώθηκε το κορίτσι, για όνομα του Θεού. Ναι. Κρίμα που σκοτώθηκε. Αλλά άμα δεν. Αυτό πρέπει να τα αντέξει. Αυτό είναι ολόκληρο τέτοιο. Είναι τάσκ ζωή. Αποστολή, πώς ναι. το λένε.
1: Πώς μας ρωτούσατε πριν, πώς ξεκινήσατε να κάνετε 6 ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι χειρότερο αυτό. Περιγράφει τώρα.
2: Πολύ χειρότερο.
1: Κατάλαβε να γίνεσαι βασιλιά ή πρίγκιπα ή οτιδήποτε στη Βρετανία.
0: Δεν μπορεί.
3: Παντρεύεσαι και μπαίνεις λοιπόν και λες γίνεσαι πριγκίπισσα. Το όνειρο, ας πούμε, υποτίθεται τέλος πάντων χιλιάδων κοριτσιών
0: από τον νηπιαγωγό γίνεσαι πριγκίπισσα.
3: Ναι, αυτό έχει πιο πολλές υποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι.
3: Εκεί που κάνεις και
1: δεν της δώσαν το μάνιο.
2: Συμβασμούς έκανε όμως, δεν ήθελε να κάνει.
1: Δεν της δώσατε το μάνιο από την αρχή γι' αυτό.
0: Άμα είσαι συμβίβαστος, πήγαινε και κάνει διαδηλώσεις.
3: Ναι, πρέπει να κάνει.
0: Γίνε ακτιβιστής, γίνε κάτι άλλο.
2: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή, τι σχολιάζετε σήμερα, ποιο είναι το θέμα το βασικό σας?
1: Πολλά.
0: Τα καύσιμα κυρίως.
1: Από τα καύσιμα που ανεβαίνουν λόγω του πολέμου που έλεγα στην αρχή. Τσίμπησαν κι άλλο σήμερα. Από το θόλο του Αχιλλέα που θα υπογραφεί σήμερα. Τις τιμές που θα πέσουν στα 1660 προϊόντα και τέτοια περιμένουμε με χαρά.
0: Να κερδίσουμε
2: χρήματα. Στο σούπερ μάρκετ σήμερα κάνετε έρευνα.
1: Όχι, θα πάμε να κερδίσουμε χρήματα από εκεί, να οικονομήσουμε χρήματα από εκεί να τα ρίξουμε στη βενζίνη. Γιατί πάει η μία ή άλλη, κατάλαβες αυτό.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τέτοια πράγματα.
3: Έτσι κύριε, στην πρώτη μας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Ξεκίνημα, καλή σεζόν.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.
1: Με Simple Minds.
0: Ναι.
1: Έλα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της

0: Πρωτοβουλία δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλή ζήτηση, αλλά αφορά κωδικού που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτική ετικέτα και κρέα. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώ. Οι καταναλωτέ μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τη ηλεκτρονική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, Μια Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Earth News Radio.
1: Θράψη είχε κάνει αυτό το τραγούδι όταν πρώτο βγήκε. Δεν θυμάμαι να έκανε άλλο τραγούδι αυτός ο τύπος, αλλά του αρκεί. Αυτό το τραγούδι έγινε επιτυχία, χορεύεται ακόμα.
0: Ακόμα εισπράττει.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Τραγουδάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Βαγγέλη. Που λέει καλή εβδομάδα από Σέρες, με υγεία φίλη μας Διονύση Κατερίνα. Ανάμεσα στα ονόματά μας έχει και ένα τετράφυλλο τριφύλι βάλει.
0: Αχ, για γούρι. Ευχαριστούμε. Μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θυμάσαι τον αστικό μύθο που κυκλοφορούσε και έλεγε. Καλά, ήταν οι κυρίες με τα μαύρα τζιπ που πηγαίνανε και.
1: Στη λαϊκή αγορά, ναι, και μοιράζανε. Στη Βαρβάκιο.
0: Στη Βαρβάκιο. Ναι. Που πηγαίνανε κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα και μοιράζανε στους άπορους. Ε.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν κάποια στιγμή, από καιρού καιρών. Ένα λευκό βαν που άρπαζε παιδάκια.
1: Και αυτό το θυμάμαι.
0: Και αυτό. Τώρα θα δημιουργηθεί ένας άλλος αστικός μύθος.
1: Ότι.
0: Με κάποιους οι οποίοι κυνηγάνε και παγάγουν 46χρονους.
1: 46χρονους συγκεκριμένα.
0: 40-something.
1: Α, 40-something.
0: Ναι, γιατί πήγε ένας άνθρωπος, λέει, πυροβολημένος στο νοσοκομείο.
1: Να.
0: Και κατήγγειλε.
1: Ναι.
0: Ότι, πώς το λένε, ότι δέχθηκε επίθεση από 4 στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Αργά χθες το βράδυ, μια μισή ώρα τη νύχτα, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Που πήγαν να τον βάλουν με τη βία, λέει, σε ένα αυτοκίνητο. Κατάφερε να ξεφύγει, τον πυροβόλησαν ένας από τους δράστες στον νόμο και πήγε στο νοσοκομείο. Πώς ακούγεται.
1: Δεν μου ακούγεται καλό.
0: Ούτε εμένα.
1: Δεν μου ακούγεται καλό.
0: Γι' αυτό έπια μια γουλιά καφέ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει καλημέρα. Επειδή είχαμε, λέει, μια συζήτηση με φίλους χθες για τον προσωπικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, τον βγάλαμε. Okay. Κανείς δεν το θυμάται. Κακός. Εσείς τον έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ? Δεν έτυχε σε κανένα από τους φίλους μου να τους τον ζητήσουν. Αυτό ήταν για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Για να αντικαταστήσει όλους τους άλλους θεωρητικά. Αυτή ήταν
0: ακόμα
1: η,
0: είναι σε φάση. Πώς το λένε,
1: ναι, μπράβο.
0: Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτός ο κύκλος που θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Αναγράφεται βεβαίως την ταυτότητά σας. Δεν αναγράφεται. Είναι αστυνομική.
1: Άμα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
0: Στην καινούργια εννοώ.
1: Εγώ που έβγαλα καινούργια, αλλά έβγαλα πριν τον προσωπικό αριθμό. Και άρα δεν πρέπει να την αντικαταστήσω. Είναι κανονικά. Εν είδη διαβατηρίου για ταξίδια σε έγκαινα, ας πούμε. Η ταυτότητά μου. Είναι καινούργιο τύπου, ρε παιδί μου.
0: Ολωνών,
1: αλλά,
0: καινούργια,
1: ναι, αλλά δεν έχει τον προσωπικό αριθμό ακόμα.
0: Ναι. Εμένα τον έχει.
1: Εμένα δεν τον έχει.
0: Βιάστηκες.
1: Ναι, βιάστηκα. Που να τα προλαβαίνω, όλα αυτά δεν τα προλαβαίνω.
0: Δεν θα τον έχει άμα δεν την αλλάξει.
1: Πάντως υποτίθεται ότι γι' αυτό φτιάχτηκε, για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Εγώ μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε κιόλας, δεν είχα κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο ώστε να, ξέρεις, να χρειαστεί.
0: Κάνει μούτρα του δημοσίου.
1: Όχι, παιδί μου, δεν κάνω καμιά μούτρα.
0: Δεν θέλει πολλά με το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Α, τελειώσαν και εκτός σήμερα, ε. Τελειώνουνε. Όχι ότι είχαν μείνει και πολλές, αλλά λέμε τώρα.
1: Λέει ότι δεν πήγαν πολύ καλά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έτσι λένε.
0: Από τις πρώτες δύο εβδομάδες που ξεκίνησαν οι εκτός, γιατί το ξέρω, πήγα στο μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι από διηγήσεις. Το μισό και πλέον μαγαζί ήταν νέα κολεξιόν, ας πούμε.
1: Αυτό το είδα κι εγώ.
0: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
1: Κάθε χρόνο γίνεται, ναι. Είναι το.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν.
1: Πεπατημένοι.
0: Πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα, τέλος πάντων. Γιατί έχουν μπει στη ζωή μας οι ηλεκτρονικές αγορές. Υπάρχουν προσφορές πάρα πολλές σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπότε.
1: Και όχι μόνο, και σε φυσικά καταστήματα. Εγώ δηλαδή περνάω από ένα κατάστημα, ας πούμε, συμπτωματικά, κάθε μέρα από αυτό. Εδώ και ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει μπαζάρ. Εδώ και ένα εφτάμηνο τώρα, έτσι. Δηλαδή, χαμηλές τιμές, δίνει τα όσα κομμάτια έχει, τα δίνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα κλείσει, δεν θα κλείσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Αλλά επί ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει εκπτώσεις επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που και οι ίδιοι οι έμποροι λένε ότι, ρε παιδιά, είναι too much. Παραείνε. Πρέπει να γίνονται με άλλον τρόπο.
0: Πρέπει να αλλάξει
1: θυμάστε,
0: όλο το.
1: Θυμάστε που λέγαμε και έχουμε βγάλει και εκπροσώπους από τον εμπορικό
0: Βέβαια.
1: Κόσμο που μας έλεγαν, ρε παιδί μου, στην Αμερική, ας πούμε, ή σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, πηγαίνεις κάπου, παίρνεις 90% έκπτωση, ας πούμε, σε ένα προϊόν, δεν είναι σε όλα, αλλά είναι μια φορά το χρόνο οι εκπτώσεις, για παράδειγμα. Και τότε γίνεται προσκύνημα. Οκ, να το καταλάβω. Γιατί ξεστοκάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν εδώ. Έχει γίνει περίπου εθιμικό δίκαιο, ας πούμε, κάθε τόσο κάνουμε και μία προσφορές,
0: κάνει,
1: κάνουμε μία εκπτώση.
0: Εδώ έχουμε κάνει
1: μία...
0: την Black Friday 15 μέρες.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Και είναι και αυτό που λέει η Κατερίνα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου εγώ δέχομαι από συγκεκριμένα καταστήματα ή αλυσίδες, σε πάση περιπτώσει, κάθε τόσο για τα μέλη προσφορά 20%.
0: Σε
1: για τα μέλη 30%. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Να τα πάρω.
1: Απλά έχει χαθεί η έννοια των εκπτώσεων. Αυτό λέω.
0: Έχει αλλάξει όλο το σύστημα. Έχει αλλάξει. Και πρέπει να εξυγχρονιστεί γενικότερα.
1: Πρώτη φορά συμφωνούμε και μου τα λες. Δεν είναι πρώτη φορά που συμφωνούμε.
0: Όχι, Διονύση, όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Η Μελιά Μετσόβου χθες είχε το πιο δροσερό μέρος στην Ελλάδα. Όχι σήμερα. Τώρα. 12,1 έχει, μας λέει ο Γιώργος.
0: Ωραία.
1: Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Εθνών.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι η Μιλιά Μετσόβου 12,1, το Περτούλι Τρικάλων 12,5, η Βλάστη Κοζάνης 12,6, το Καρπενήσι Βουτύρο 13,2, η Βοβούσα Ιωαννίνων 13,3, το Νεοχώρι Χαλκιδικής 13,6, το Μαυρολιθάρι Φωκίδας 13,6 επίσης και 13,8 το Σέλι. Αυτές είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με το.
0: Λες, ρε παιδί.
1: Με το ΜΕΤΕΟ.
0: Ναι.
1: Το αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Ότι πέφτουν δηλαδή υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι, σου προκαλεί δέος γενικότερα, δηλαδή όσα διαβάζουμε και μαθαίνουμε για αυτό το σύστημα.
1: Σου προκαλεί δέος.
0: Δεν σου προκαλεί.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι και στο Διονυσόπουλο.
1: Πάμε να μας το πει ο Διονυσόπουλος, το έχει μελετήσει και ξέρει, δηλαδή καταλαβαίνει και περισσότερα. Δηλαδή λες εσύ τώρα θα έχει τον Μπαράκ MX. Τι είναι τον Μπαράκ MX?
0: Έλα, εντάξει τώρα Μπαράκ MX.
1: Έλα, θα μάθουμε όλοι, θα παίζουμε τώρα. Έχουμε Spider, Μπαράκ MX και David Sling. Την τανάλια του Δαβίδ.
0: Δεν μιλάς ωραία. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Σφενδόνη του Δαβίδ.
1: Σφενδόνη είναι αυτό.
0: Κάτι Σφενδόνη.
2: Λοιπόν, είναι επ' ουσίας μιλάμε για Ισραηλινά οπτικά συστήματα. Αυτό είναι ο σκληρό πυρήνα που συντηρώνει το όλο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Οι σχετικές υπογραφές ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων, την Υπουργική Εθνικής Άμυνας βεβαίως, και των δύο σημαντικότερων αμυντικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Είναι βιομηχανίες που έθεσαν τα θεμέλια για την υλοποίηση αυτού του σιδερένιου τόλου. Θα υπογραφούν σήμερα. Είναι οι εταιρείες Ραφαέλ και Ισραήλ Aerospace Industry, έτσι για την ιστορία. Αφορούν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού David Slick. 10 πυροβαραχιών του συστήματος Spider, μεσαίο βεληνικός, και 6 εκ του ξεφτών επίσης, Barak MX με τους αντίστοιχους πυράβλους. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω 3 συμβάσεις υπάρχει και μια τέταρτη, μια ακόμη, που αφορά την αγορά ραντάρ, που θα συμπληρώσουν, θα λέγαμε, τα συγκεκριμένα συστήματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, παίρνοντας αυτά, τα προηγούμενα που είχαμε έρχονται και πατσάρουν επάνω ή αχρηστεύονται? Ξέρω εγώ, τα Patriot που είχαμε, τα Hawk που έχουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο παλιό έχουμε, αχρηστεύονται? Όχι.
2: Ναι, θα παροπληθούν. Καταρχάς να πούμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα θα εγκαταστήσουν τα S300 της κατασκευής πύραυλα, να σημειώσουμε.
1: Δεν λειτουργήσαν ποτέ.
2: Έχουν ζητήματα υποστήριξης και διαθεσιμότητας, είναι και παροχημένο το σύστημα. Είναι τα ρωσικά συστήματα OSA και TORMI-1, τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υποστήριξης και θεωρούνται και παροχημένα επίσης λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Το γαλλικό κατασκευή σύστημα Κροτάλ είναι ένα κινητό αεροπορικό σύστημα μικρού βεληνικού. Βρίσκεται στην υπηρεσία των όπλων δυνάμεων εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Υπάρχει και το αμερικανική κατασκευή σύστημα Hawk, γνωστό, παλιό, από το 1965. Νομίζω ήταν τα πρώτα που παρέλαβε ο ελληνικός στρατός. Πάντως το συγκεκριμένο σύστημα, να σημειώσω ότι μπορεί να παραμείνει, υπάρχουν σκέψεις να παραμείνει εφόσον εξυγχρονιστεί, καθώς θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστο παρά την παλαιότητα που έχει. Και επίσης υπάρχουν και οι πύραυλοι Patriot. Είναι οι μόνοι που θα μείνουν επί της ουσίας στο βασικό κορμό της.
1: Αυτοί μπορούν να συνδυαστούν, γιατί οι Patriot έχουν και στο Ισραήλ. Ξέρουν δηλαδή και έχουν την τεχνογνωσία της σύνδεσης αυτών των συστημάτων, έτσι δεν είναι?
2: Όλα θα συνδυαστούν. Γι' αυτό και λέγεται χαρακτηριστικά, λέμε μεν για σιδερένιο θόλο. Επί της ουσίας όμως, όπως βλέπετε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και γενικότερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κάνουν λόγο για ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο η αντιβαλιστική άμυνα, η αεροπορική, η αντιδρόουν, ξέρω εγώ και ούτω καθεξής, είναι και η διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων. Είναι συστήματα ραντάρ, είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι διάφορα άλλα υποσυστήματα, να το πω έτσι, ένα δικτυοκεντρικό σύστημα εράμινας, έτσι το χαρακτηρίζουν.
1: Να σου πω, διάβαζα σε κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει από αυτούς που έλεγες πριν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από το Υπουργείο Άμυνας, ότι θα είμαστε οχυρωμένοι, λέει, μέχρι και για διαστημικό πόλεμο.
2: Έτσι είναι. Ετοιμάζονται συστήματα, ετοιμάζονται οι προμήθειες, ήδη έχουν γίνει κάποιες από αυτές για την αγορά μικροδορυφόρων που θα τεθούν γύρω από τη γη, να το πω έτσι. Δορυφόροι επικοινωνίας, δορυφόροι παρατήρησης, θα χρησιμοποιούν και στρατιωτικούς σκοπούς. Μικροδορυφόροι είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως είπαμε, που συνθέτει την ασπίδα του Αχιλλέα. Και όταν εννοούμε σύστημα, να αναφέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τα αεροσκάφη, υπάρχουν τα πλοία. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες σε όλο το οικοσύστημα των ενόπλων δυνάμεων. Το πλοίο αντίστοιχα μπορεί να βλέπει και να μοιράζεται δεδομένα. Το επίγειο σύστημα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες που θα έρχονται από πολλές πηγές, ακόμα και από το κράνος του στρατιώτη. Θα έχει κάμερα που του μαχητή, όπως λέμε.
1: Και αυτό θα είναι συνδεδεμένο με το θόλο.
2: Όλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ
1: τους.
2: Δηλαδή, ο πιλότος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει αυτό το οποίο βλέπει ο στρατιώτης, έτσι, για να το θέσω σε μια βάση για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Ακόμα και από τα drones. Ακόμα και τα drones θα μπορούν να μεταφέρουν εικόνα στο θάλαμο επιχειρήσεων, στα αεροσκάφη που επιχειρούν, στα πλοία. Οπουδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα. Επειδή είπες για τα drones και επειδή τα drones συχνά πυκνά, σχεδόν καθημερινά έχουμε και νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από τα drones τουρκικά. Και επειδή έχουμε διαβάσει όλο το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, ότι ρίχνουν οι Ρώσοι ένα drone ή οι Ιρανοί και οι άλλοι εκτοξεύουν Patriot, το οποίο το drone μπορεί να κάνει 10.000 και το Patriot κάνει, ξέρω εγώ, 1.000.000. Που λέω λόγος, δεν ξέρω τα νούμερα, τα λέω σχηματικά. Θα έχουμε τώρα, θα είμαστε αναγκασμένοι να ρίχνουμε τέτοιους πυράβλους πανάκριβους, ας πούμε, για να αναχαιτήσουμε, ή θα έχουμε και άλλα συστήματα στο ενδιάμεσο?
2: Ότι και οι άλλοι ρίχνουν. Γιατί ήδη αναπτύσσονται συστήματα αντιδρόουν.
1: Αυτό θα κάνει η Ουκρανία κυρίως, ναι.
2: Όσο προχωράει μία τεχνολογία, τόσο προχωράει και η άλλη. Όσο δηλαδή προχωράει η τεχνολογία των drones, άλλο τόσο προχωράει και η τεχνολογία των αντιdrones. Αυτά πάνε μαζί συνήθως.
1: Σωστό είναι.
2: Ενδεικτικά να σημειώσουμε, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είναι το σύστημα Κένταυρος. Το σύστημα Κένταυρος είναι ένα σύστημα αντιdrones. Από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα θα αναπτυχθούν και άλλα. Και άλλα συστήματα.
1: Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Απορίες,
1: μα είμαι απορίες. Ναι. Γιατί λέει, ας πούμε, για το Κένταυρο, για το δικό μας σύστημα. Έτσι. Ναι. Δική μας πατέντα, ενδιαφέρονται και άλλοι να το αγοράσουν. Π.χ. η Βουλγαρία. Έχουμε αυτό.
2: Υπάρχουν συνέργειες.
1: Ωραία. Επειδή έρχεται. Αφού έχουμε αυτό, τότε γιατί ανεβαίνουν και απογειώνονται F-16, ας πούμε, για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα ντρόουν στα τουρκικά και δεν το κάνουμε με τον Κένταυρο? Γιατί ο Κένταυρος θα τα ρίξει, θα μου πεις.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Κάθε άλλο το drones να πούμε και άλλο το μη επανδρομένο αεροσκάφος, να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
1: Ναι.
2: Όταν μιλάμε για drones, μιλάμε για μικρά drones που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν, ξέρω, κάποια κιλά εκρηκτικά, λέω τώρα σαν παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Το μη επανδρομένο αεροσκάφος.
1: Το UAV το λεγόμενο, ναι.
2: Ναι, ναι, θέλει άλλα.
0: Α, γιατί
2: άλλα,
0: εγώ όλα αυτά τα λέω drones. Δεν είναι όλα.
1: Θέλει άλλα κόλπα, ναι.
2: Οι περισσότεροι τα λένε όλα drones.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε, ωστόσο, γιατί.
1: Όταν να μην τα φανερώσουμε.
2: Ακριβώς, το φανερώνει κιόλα. Ή καταλαβαίνει και ο αντίπαλος ότι ξέρει τους κωδικές τους. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Ναι.
2: Το κομμάτι αυτό. Επίσης, όπως θέλετε, δεν σηκώνουμε συνέχεια μαχητικά για να αναχαιτήσουμε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Παραδείγματος χάρη, εμείς που παίρνουμε κάθε μέρα τον αριθμό των παραβιάσεων, παίρνουμε τις παραβιάσεις, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται αναχέτηση. Συνήθως δεν γίνεται αναχέτηση. Μόνο όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό, να το πω έτσι, πρόβλημα, όπως ήταν το προχθεσινό που πήγε το τουρκικό μη επανδρομένο.
1: Στην Αλεξανδρούπολη,
2: λες. Αλεξανδρούπολη, τέλεια.
1: Ναι, ναι.
2: Πήγε να φωτογραφίσει, προφανώς να φωτογραφίσει ή να ιγνηλατήσει περιοχές όπου υπάρχουν μια ευαισθησία. Ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σηκώνονται, αλλά συνήθως δεν. Εξάλλου πολλά από αυτά, γιατί λέμε και εμείς για κατασκοπευτικά, και έτσι είναι. έχουν καταγραφεί και έχουν καταγραφεί και σε νατοϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
1: Αλήθεια.
2: Οπότε αναγκαστικά σε κάποια πράγματα η μία χώρα ενημερώνει την άλλη. Ή τουλάχιστον έχει εικόνα για τις καταστάσεις η μία χώρα της άλλης. Σε κάποιες βασικές καταστάσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πότε θα το έχουμε, γιατί σήμερα θα πέσουν υπογραφές. Από την υπογραφή μέχρι να τα δούμε εγκαταστημένα και εν λειτουργία θα περνάει ένα χρονικό διάστημα, έτσι.
2: Ήταν μια διαδικασία να σημειώσω εξαιρετικά επίπονη για τις δύο πλευρές, και για την Ελλάδα, για την ΓΔΑΕ, όπως λέμε, για τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, και από την άλλη πλευρά την ΣΥΜΠΑΤ, η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, όπως αναφέρεται η ΣΥΜΠΑΤ. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν είχε ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση με ανταλλαγή πληροφοριών, με διευθυνήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μια σκληρή διαδικασία. Έπρεπε να διευθετηθούν, να σημειώσουν μια σειρά από σημαντικές στοιχές του προγράμματος, το κόστος συντήρησης, υποστήριξη των οπτικών συστημάτων, η χρόνη παράδοσης. Σε 35 μήνες θα τα πάρουμε.
1: Α, μπράβο, για
2: να σημειώσω. Πάντως υπάρχει, να σας δώσω έτσι και μια είδηση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα πρώτα από αυτά να τα έχουμε πολύ νωρίτερα. Δεν αποκλείεται να τα δούμε ακόμα κάνουν και παρέλαση στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Το Μάρτιο.
2: Υπάρχει μια τέτοια σημαντική περίπτωση από
1: για να το δούμε. Να το δούμε.
2: Γιατί η χώρα ενδιαφέρεται και πρέπει να τρέξει στο συγκεκριμένο επίπεδο και γίνονται πολλές έτσι.
1: Και επειδή βλέπω να αναγράφεται και σε πάρα πολλά site και αμυντικά και όχι μόνο, όλου του κόσμου η είδηση ότι σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές. Αναφέρουν ότι το κόστος είναι 3,6 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω ότι είναι 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια και λέω εκατομμύρια.
2: Δεν ξέρω. Αν ξέρουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω. Πάντως το επίσημο είναι 3,1 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, είναι άλλο το ευρώ, άλλη η ισοτιμία του δολαρίου. Δολαρίου από δολάριο.
2: Δεκατελήνες, όπως είπαμε.
1: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο. Που μας λέει καλημέρα, είμαι 66. Δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ ευχαριστημένοι οι έμποροι. Η κλάψα είναι η πάγια τακτική.
0: Ποτέ δεν ήταν, ποτέ. Ακόμα και τότε που ζούσαμε.
1: Ναι. Ο δε Θάνος λέει, αφού δεν τίθεται θέμα ανθρώπινων ζώων στα μη επανδρομένα, γιατί δεν καταρρύπτονται, ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Θα είχαμε εμπλοκή.
0: Είναι κατάρρυψη.
1: Η κατάρρυψη
0: πάλι,
1: σημαίνει
0: είναι
1: εμπλοκή. Αν θέλετε εμπλοκή, ναι. Δεκτό. Αλλά ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι, ναι. Είναι κλιμάκωση.
0: Ναι,
1: αυτό να το πούμε. Είναι κλιμάκωση.
0: Είναι επιθετική ενέργεια. Πώς το λέμε.
1: Αμυντική ή αμυντική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά είναι ούτως ή άλλως στοιχείο κλιμάκωσης.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Είμαστε, ναι, τέταρτο και τελευταίο.
0: Έρθει ο 105,8. Θα μιλάει ένα πάνω στον άλλον.
1: Ναι, έρθει ο 105,8. Εμείς με έχεις να πει τα καλά σου, παιδάκι μου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία που τάρεσαν πολύ οι Dire Straits. Του φτιάξαμε τη μέρα.
1: Οι Doobie Brothers αρέσουνε.
0: 22 βαθμούς, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα που είναι στα Βαλσαμάτα. Με 19 βαθμούς, παρακαλώ, αρχίζει και ομορφαίνει η θερμοκρασία εκεί στα Βαλσαμάτα. Ο κύριος Παύλος μας λέει καλημέρα. Ήρθαμε στα ίσια μας σήμερα με την επανεκκίνηση της ολιγόλεπτης πλην εξόχως ενδιαφέρουσας ραδιοφωνικής φήνας για τα του Βρετανικού θρόνου. Μέχρι και ο κύριος Χατζημιχάλης ενέδωσε και ασχολήθηκε με τη Μακαρίτσα την Πριγκίπισσα. Πρέπει να καθιερωθεί επισήμως πεντάλεπτο του θρόνου για να μην καταλαμβανόμεθα εξαπίνεις, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Κύριε Παύλο, την αγάπη μας. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτός ο υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι, ρε παιδί μου. Ναι. Το ματιάξανε. Έπαθε ρήξη χιαστού, που σημαίνει ότι. Στον τεμπούτο, έτσι, με την Ντόρτμουντ.
0: Στο δεύτερο αγώνα.
1: Ναι. Και θα μείνει για αρκετό καιρό. Μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν, λέγεται.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Η ρήξη χιαστού είναι πολύ σοβαρό
0: μπορεί
1: πράγμα.
0: Μπορεί στην Ντόρτμουντ να έχουν πιο.
1: Διονύση,
0: να έχουν άλλα κόλπα.
1: Στην Ντόρτμουντ. Η ρήξη χιαστού είναι σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι, εγώ το ξέρω, αλλά μπορεί να έχουν και άλλα κόλπα εκεί πέρα.
1: Τι μπορεί να τέλος πάντων, περαστικά στο παλικαράκι.
0: Περαστικά δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Του στείλανε και οι πρώην συμπαίκτες του από το ΜΠΑΟΚ, γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ, γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Δεν έχουμε δει αυτή την εκπομπή που λέτε. Δεν ξέρουμε, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Επειδή ο κύριος Θανάσης μας ρωτάει, επανέρχεται, θα ήταν αμυντική και νόμιμη μία κατάρριψη drone ή UAV, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Θάνο, εγώ δεν λέω ότι δεν θα ήταν αμυντική ή δεν θα ήταν νόμιμη. Άλλο λέω. Έχετε δει, για παράδειγμα, που μπαίνουν ρωσικά drone στη Μολδαβία, στη Ρουμανία, από εδώ, από εκεί, Φιλανδία κλπ. Τα καταρρύπτουν, δεν τα καταρρύπτουν. Ακολουθούν την ίδια τακτική που ακολουθούμε κι εμείς, δηλαδή. Σηκώνονται αεροπλάνα, Gripen, Eurofighter και τραχαγύρευε για να κάνουν αναγνώριση και αναχέτηση. Μέχρι εκεί δεν καταρρύπτουν γενικώς, γιατί θα θεωρηθεί κλιμάκωση και η
1: κάθε. Παρά μόνο αν απειλήσει να πέσει το drone ή να χτυπήσει κάποια εγκατάσταση.
0: Και ο καθένας το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διαδικασίες για αυτές τις, για αυτού του είδους απειλές εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Λοιπόν, από σήμερα, λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, τίθεται σε ισχύ αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Πάνω από 1.660 κωδικοί καταναλωτικών αγαθών από κρέας, γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, σχολικά, γιατί αρχίζει και η σχολική χρονιά βεβαίως, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αλυσίδες του λιανεμπορίου, με μειωμένες τιμές όλα αυτά. Οι μειώσεις θα φτάσουν και το 30% και συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, πάνω από 90 βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς τώρα θα μιλήσουμε για έναν κλάδο, αλλά από αυτόν τον κλάδο
1: πολύ
0: μπορούμε
1: σημαντικός,
0: να κάνουμε συμπεράσματα
1: βέβαια.
0: Και για τον υπόλοιπο. Έναν κλάδο που είναι στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τα γαλακτοκομικά. Μιλάμε τώρα για τεράστια γκάμα και προϊόντων κτλ. Που είναι στην καθημερινή μας διατροφή. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα έχουμε μειώσεις. Πάμε στον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή σας και καλή μεγάλη για σερέντη και σοκρατές.
0: Τι γίνεται, λοιπόν, πόσο θα μειωθούν και ποια προϊόντα θα μειωθούν από σήμερα, και θα είναι και επώνυμα ή θα είναι μόνο ιδιωτικής ετικέτας που λέγαμε?
2: Τα περισσότερα προϊόντα καταρχήν που θα μειωθούν είναι επώνυμα και μάλιστα μεγάλης ευρείας κατανάλωσης. Αυτό που πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, αυτή η κατηγορία και μόνον είναι νούμερο ένα στη μείωση, δηλαδή είναι το 17% των συνολικών κωδικών που θα μειωθούν.
1: Α, είναι μεγάλο ποσοστό, ναι.
2: Είναι το μεγαλύτερο από όλα τα είδη των προϊόντων. Είτε τροφίμων είτε μη τροφίμων. Είναι το σημαντικότερο. Άρα δηλαδή είναι αρκετός ο αριθμός των κωδικών που θα μειωθούν. Και η μείωση είναι περίπου, είναι διαφορετική βέβαια. Ξεκινάει από 5, φτάνει μέχρι και 30, είναι γύρω στο 7% περίπου.
0: Το μέσο σταθμικό είναι 7, αλλά ποια προϊόντα, ας πούμε, θα δούμε μείωση 30% για παράδειγμα?
2: υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επώνυμα προϊόντα, μεγάλα προϊόντα, τα τυριά κυρίως, υπάρχουν, υπάρχουν και στα γάλατα μπορεί να υπάρξει. Βέβαια στα γάλατα έχουμε αυτή την εποχή υψηλή τιμή στην πρώτη ύλη, μπορώ να σας πω, και είναι δύσκολο να δούμε πολλά προϊόντα εκεί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την τρίτη μεγαλύτερη τιμή πρώτης ύλης στην Ευρώπη. Βέβαια οι δύο πρώτες χώρες είναι πάντοτε μεγάλες, είναι η Μάλτα και η Κύπρος, οι οποίοι λόγω της θέσης τους και του ότι είναι νησιά δεν έχουν πολύ μεγάλο κόστος να έχουν πρώτες ύλες, δηλαδή ζωοτροφές. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό κόστος.
0: Έρχεστε έτσι σε ένα ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Αποστολόπουλε. Βλέπουμε ότι σε 1.660 προϊόντα το 17% των οποίων είναι στην κατηγορία τη δική σας, υπάγεται στην κατηγορία τη δική σας, γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτια, αυγά κλπ. Ότι έχουμε μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7%. Από 5 ως 30 μας λέτε μεσοσταθμικά 7%. Ωραία. Ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται το εξής. Αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος παραγωγής, αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος μεταφορών, όπως ακούμε και παρακολουθούμε όλοι, πετρέλαια, ιστορίες κτλ. Κτλ. Αφού δεν έχει μειωθεί λοιπόν το κόστος, πώς καταφέρνετε και κάνετε μείωση? Μήπως μέχρι τώρα είχατε υπερκέρδη, ή μήπως ρίχνοντας τις τιμές σε κάποια εκ των προϊόντων, από κάποια άλλα βγάζετε υπερκέρδη? Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι έχει πολλοί κόσμος.
2: Ναι, είναι εύλογο το ερώτημά του. Καταρχήν πρέπει να πει κανείς ότι είναι μια περίοδος η οποία, αν δεν έγινε, γινόταν τίποτε, θα υπήρχαν προσφορές. Πάντοτε υπάρχουν προσφορές στα προϊόντα αυτά. Και οι προσφορές πάντοτε γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ άλλα δεν ακολουθούν. Είναι μια πρακτική τακτική η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.
0: Προώθησης προϊόντων δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι. Και με αυτή την έννοια, αυτή τη στιγμή η προώθηση προϊόντων επικεντρώνεται σε αυτή την συστημική, θα έλεγε κανείς, μείωση.
0: Άρα είναι ένας τρόπος να εισχωρήσετε ακόμα περισσότερο στην αγορά, ας το πούμε. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Να διατηρήσει κανείς τους πελάτες, τη θέση του στην αγορά, να διατηρήσει κανείς τους καταναλωτές στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Και να παραμείνει η αγορά υγιής.
0: Και γιατί δεν το κάνετε και νωρίτερα και το κάνετε, θέλω να πω, με ποια αφορμή ξεκινάει τώρα, ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι και νωρίτερα δεν υπήρχαν προϊόντα τα οποία ήταν προστά στους καταναλωτές. Μπορώ να σας πω, μπορεί να ήταν και καλύτερα νωρίτερα, με την έννοια ότι αν ένας καταναλωτής πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά προϊόντων, πηγαίνει και αγοράζει τα προϊόντα προσφορών. Τα προϊόντα προσφορών έχουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, τα οποία ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει την καθημερινή του διατροφή με μικρότερο κόστος. Γι' αυτό σας λέω πάντοτε ότι ο καλύτερος τρόπος μείωσης των τιμών είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Δεν είναι οι παροδικές συμφωνίες οι οποίες είναι εθελοντικές. Ο υγιής ανταγωνισμός φέρνει τις τιμές στις χαμηλότερες δυνατές, στα χαμηλότερα δυνατά ρήτρα.
0: Αυτό όταν υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά και η κατηγορία ότι η αγορά λειτουργεί μέσω καρτέλ, τα οποία έχουν συγκεκριμένες, πώς το λένε,
1: πρακτικές,
0: ναι. Για να διατηρούν τις τιμές ψηλά κτλ.
1: Γιατί
0: έχουν μονοπωλιακό καθεστώς, ναι,
1: υπάρχουν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, υπάρχουν οι
0: εναρμονισμένες πρακτικές, αυτή τη λέξη ψάχνα.
1: Που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές οι εναρμονισμένες πρακτικές, και υπάρχουν και οι μικρές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.
2: Καταρχήν, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες, και ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, πολλές και μεγάλες. Που σημαίνει δεν υπάρχει ένα μονοπόλιο το οποίο μπορεί να κάνει αυτό που λέτε. Α, την επόμενη μέρα θα ανταγωνιστεί. Είναι δεδομένο αυτό. Όσον αφορά τους μικρούς, οι μικροί πολλές φορές δραστηριοποιούνται σε τοπικές αγορές, τις οποίες οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα και τα logistics για να μπορούν ή την επιθυμία να κάνουν τόσο μικρό τζίρο σε τόσο μακρινή απόσταση με τόσο υψηλότερο κόστος διανομής. Οπότε υπάρχει και εκεί ένα περιθώριο άνθησης των τοπικών βιομηχανιών. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτός ο ανταγωνισμός, με αυτή την έννοια.
1: Μάλιστα. Τώρα με το κόστος των μεταφορών να αυξάνεται καθημερινά. Γιατί δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Αυτό δεν θα εκμηδενήσει, ας πούμε, τις όποιες μειώσεις μπορεί να...
0: Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Αυτή η συμφωνία κυρίων, ας πούμε, που έχει ονομαστεί, κρατάει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή, ξέρω εγώ, όλος ο Σεπτέμβριος ή ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα κρατήσουμε τις τιμές εκεί, ασχέτως τι θα γίνει στα μεταφορικά, για παράδειγμα.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Αν μεταφορικά τα διπλασιαστούν, δεν μπορεί κανείς να πουλάει σε αυτή τη τιμή. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία προσπάθησε τώρα με την κάλυψη της αύξησης της τιμής του κόστους της ενέργειας να δώσει κάποια δυνατότητα συγκράτησης, αλλά στους δύο μήνες θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες αυξήσεις που να στατώσουν αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλιστα. Να δούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Αποστολόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Έχει σημασία ότι ο κλάδος αυτός παίζει έτσι. Έχει βαρύνουσα σημασία σε αυτό την μείωση των τιμών που λέμε τώρα. Το 17% από τους 1.660 κωδικούς είναι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή γάλα, γιαούρτια, τυριά.
1: Και
0: αυγά, έβαλε και τα αυγά στη μέση. Με ενδιαφέρει προσωπικά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: καλημέρα, δηλαδή υπήρχε και υπάρχει εσχροκέρδια με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Αυτό κατάλαβα από την κουβέντα. Χρειάζονται δραστικά μέτρα κατά τις εσχροκέρδες και τον καρτέλ, λέει ο κύριος Νίκος. Αυτή είναι η άποψή του. Η κυρία Σοφία συνδέει το ότι έπαθε ο Κωνσταντέλιας με το ότι αναφέρθηκε σε αυτόν ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί να πω, δεν το περίμενα.
0: Ο πρωθυπουργός απαντούσε στους αυτούς που του ζητούσαν φέρνει τον Κωνσταντέλια πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά okay, είναι άλλο θέμα.
1: Αστικός μύθος.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη από του Παπάγου, όπως συνηθίζει άλλες φορές να υπογράφει, όχι σήμερα, που λέει μας δουλεύετε. Μας δουλεύει ο κύριος, ο συνομιλητής μας ο προηγούμενος. Okay. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα των τιμών και θα δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε ότι οι τιμές θα πέσουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σε κάποια προϊόντα εξειδικευμένα ίσως 30%. Ο μέσος όρος δεν είναι 30%, είναι γύρω στο 7% μεσοσταθμικά. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι δεν ξέρουμε για πόσο ακριβώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία, γιατί εξαρτάται και από το κόστος παραγωγής. Μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε το τρίτο πιο ακριβό, πιο ακριβή πρώτη ύλη στην Ευρώπη, μετά τη Μάλτα και την Κύπρο, όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα.
1: Για τις ζωοτροφές εννοεί.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Οι ζωοτροφές έχουν εκτοξευθεί,
0: ναι,
1: λόγω και της κατάστασης αυτής και που επικρατεί με τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουμε αυτόν τον τύπο, γιατί κάθομαι και βλέπω αυτό το AI που βομβαρδίζει το HARG και λέω. Το νησί αυτό που είναι με όλες οι εγκαταστάσεις, έτσι, ναι, του Ιράν.
0: Όπου δεν βομβαρδίζει αυτό,
1: δεν ξέρω. Όχι, λέω.
0: Ναι.
1: Έχει,
0: ναι,
1: κάνει AI,
0: ναι,
1: και το βομβαρδίζει. Γιατί μόνο σε AI το βομβαρδίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο τόσους μήνες τώρα. Τόσους, ναι, μήνες τώρα. Ο οποίος δεν έχει οδηγήσει πουθενά παρά μόνο στο να γίνει πιο δύσκολη η ζωή των πολιτών αυτού του πλανήτη. Αυτό έχει κάνει.
0: Και αν αδιαφορεί για τους πολίτες του υπόλοιπου πλανήτη, κασιλάρα του.
1: Και στο δικό του.
0: Έχει γίνει και στο δική του χώρα, δηλαδή.
1: Μιλούσα με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που γιόρταζε χθες και για τη γιορτή της.
0: Χρόνια πολλά, να ζήσει.
1: Πολλά, ναι. Που ζει στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: είναι αφόρητη πια η κατάσταση.
0: Mm.
1: Είναι, μου λέει, δεν ξέρουμε κατά πού να κινήσουμε από την ακρίβεια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν είναι. Μου λέει: φεύγουν άνθρωποι, μετακομίζουν σε άλλες πολιτείες. ναι. που ζούσαν χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι, που όλη τους τη ζωή. Γιατί βρίσκουν, υποτίθεται, λίγο πιο φτηνό το νίκη, λίγο πιο.
0: Μήπως φεύγουν γιατί είναι Μπρούκλινες και δεν θέλουν να τους φορολογήσει ο Μαντάνη.
1: Όχι, καλέ, άνθρωποι μέσα σε τάξη.
0: Δεν ξέρω. Δεν ρωτάω.
1: Όχι, παιδί.
0: Κάνω ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι. Ποιο να του φορολογήσει,
0: ο Μαντάνη.
1: Καλά, εντάξει. Πολύ καλό το αστείο σου.
0: Γιατί.
1: Ναι, σιγά. Θα διάσει τέλος πάντων η Νέα Υόρκη. Και θα μείνει μόνο στο Μαντάνι.
0: Θα αδειάσει η Νέα Υόρκη, θα πέσουν οι τιμές. Τεφαρίκι να πάμε να αγοράσουμε.
1: Να πάμε ψωνίσω.
0: Ναι, να πάμε να ψωνίσω.
1: Να πάμε να πάρουμε κανένα κίνητο.
0: Να πάμε τα Χριστούγεννα.
1: Τον πύργο
0: και θα
1: του
0: μείνουμε
1: Τραμπ.
0: Στο Waldorf Astoria και θα έχουν πέσει τιμές και θα έχουν φύγει όλοι. Ωραία.
1: Διονύση.
0: Διονύση.
1: Πόσες μέρες θα μείνουμε,
0: 10.
1: 10.
0: Είναι 2 είναι το ταξίδι.
1: 10 είναι λίγες.
0: Πώς είστε.
1: Θέλω παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Για να το ευχαριστήσω.
0: Καλά, πάμε στο λιβάδι πρώτα και μετά.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: δεν με έχει πάει στο λιβάδι, μου τάζει Νέες Υόρκες.
0: Του αρέσουν και οι Doobie Brothers του Γιώργου.
1: Ωραία οι Doobie Brothers. Πολύ
0: ναι,
1: καλή.
0: Αλλά όχι σαν τους Dire Straits. Συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο, και παυξάνω.
1: Εντάξει, παιδιά, οι Doobie Brothers είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα, άλλο οι Dire Straits, άλλο οι Doobie Brothers.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Αλλά όλα αυτά μας αρέσουν.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ.
0: Guten Morgen, Montag.
1: Guten Morgen, Montag. Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Η σημερινή μου ευχή είναι να αγαπήσουμε τον τόπο μας, αυτά έστω τα λίγα που έχουμε. Μεγάλη ευχή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ευχή.
1: Περιμένετε τώρα. Τώρα είναι αποκαλυπτική στιγμή.
0: Λίγο εθεροβάμω να σε βλέπω, Άλεξ.
1: Εντάξει, ναι. Όχι, μωρέ. Αισιόδοξη είναι. Αισιόδοξη είναι.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Και εμείς πάντα μισογεμάτο το βλέπουμε.
0: Καλά, εμείς ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν θέλουμε για κανένα να μας κρατάει στο ίσο μας.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Ω, γυρίσατε.
0: Πράσινα παντού.
1: Τι πράσινα παντού, ρε.
0: Πού έχει
1: τα βλέπεις τώρα.
0: Πού δεν έχει κόκκινο.
1: Στον Κυφισό, Διονυσάκο.
0: Πού.
1: Να το. Να το.
0: Α, δεν μου δείχνεις τον Κυφισό μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, με βιάζεσαι. Λοιπόν, ενώ ήταν καταπράσινος ο χάρτης μέχρι την Παρασκευή, που βλέπεις όλο κιτρινίλα και κοκκινίλα. Αρχίζει και κοκκινίζει πολύ έντονα. Θα κοκκινήσει πιο πολύ από την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουν ανοίξει και τα. Όχι, δεν είναι ερχόμενη.
0: Παρασκευή ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου.
1: 11.
0: Παρασκευή
1: έχουμε
0: πέφτει, νομίζω.
1: Με 10 μέρες.
0: Παρασκευή δεν πέφτει. Ναι. Δεν συζητούσαμε, παιδί μου, ότι
1: ναι,
0: λίγο Παρασκευή
1: ναι.
0: και κλείνουν μετά Σαββατοκύριακο και άντε πάλι την αρχή.
1: Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη που μας έρχεται. Και το επόμενο θα έχει κίνηση παντού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα από το ύψος των Κντέλ στην άνοδο.
0: Έφερε την καταστροφή και τώρα λέει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, από το... πριν είχαν από τίποτα τις προηγούμενες μέρες.
0: Όχι, αλλά με πέσει την καταστροφή, ρε παιδί μου.
1: Είχα να πω. Είναι κατά κόκκινο κόμβος της μεταμόρφωσης. Είναι κόκκινο.
0: Σιγά τον κόμβο.
1: Σε τι σιγά τον κόμβο.
0: Που λέω λόγο.
1: Σωστά, ναι. Σωστά, ποιο περνάει από εκεί. Λοιπόν, στην άνοδο από το ύψος των Κντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ένα προβληματάκι. Η κάθοδος είναι όλη καλή εκτός από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και την. Μέχρι το Ρέντι, μέχρι το ύψος του Ρέντι. Η παραλιακή είναι καλή, σε κάποια σημεία έχει λίγο κινησούλα, ελάχιστη, από το ύψος από τον Άλιμο προς Πειραιά και από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι τον Άλιμο.
0: Στη Βριούλον τι κάνει?
1: Βριούλον,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αλιπέδο?
1: Αλιπέδο έχει κίνηση.
0: Ωραία.
1: Κόκκινα.
0: Κρίμα.
1: Κόκκινα όλα.
0: Κρίμα.
1: Αλιπέδο, εντάξει. Λιμάνι είναι.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι είναι. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι... σαν να ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για διακοπές. Ναι, ναι. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, βλέπω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, εδώ στο ύψος της Έρτα.
0: Έχει κίνηση. Δεν είναι και το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο, μα ήταν από τώρα, θα
0: ναι,
1: κάνω.
0: Ναι, όχι,
1: πρόβλημα.
0: Λέω να μην τρομάξουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να το πανικοβάλουμε.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο. Εσύ τα λες τα αδιαχώρητα.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο.
0: Τώρα στις 7:52 είναι αυτά που λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει.
1: Πάντα αλλάζει κίνηση.
0: Θα
1: δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Να τη δεις σήμερα, να τη δεις.
1: Βέβαια. Κάθε
0: ο κύριος ο Θωμάς μου λέει αυτά για την πτώση της τιμής των ακινήτων στο New York.
1: Ναι.
0: Δεν τα λέμε δημόσια. Τώρα
1: σωστά.
0: Θα πλακώσουν όλοι.
1: Θα πάνε όλοι και θα πάρουν. Ναι.
0: Να.
1: Θα έχουμε
0: να.
1: Πρόβλημα.
0: Καλά, θα πάμε αλλού. Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας, Θωμά. Συντονίσου.
1: Η ναι. Θεσσαλονίκη έχει κίνηση.
0: Πού?
1: Και τα περιφερειακά.
0: Μα εσύ έλεγες ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζει αυτό.
0: Από τώρα ξεκινάει για την έκθεση.
1: Βέβαια, για την έκθεση, πάμε.
0: Πηγαίνουν οι Ιάπωνες τώρα. Για να στήσουν τα περίπτερα, γιατί θα έχει αφιέρωμα στην Ιαπωνία.
1: Βέβαια, είναι η θυμόμενη χώρα.
0: Ναι, θυμόμενη χώρα.
1: Η 90η δε θα έχει θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Θα φάμε σούσι.
0: Και θα γεμίσει με φαναράκια και με τέτοια Θεσσαλονίκη. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Τα Ιαπωνέζικα.
1: Δεν έχουν πολλά φαναράκια οι Ιαπωνέζοι. Οι Κινέζοι έχουν περισσότερα
0: και
1: φαναράκια.
0: Οι Ιάπωνες
1: μην το μπερδεύουν.
0: Όχι, οι μεν έχουν τα στρογγυλά, οι άλλοι έχουν τα μακρόσφαιρα.
1: Εγώ θα προτιμούσα σούσι.
0: Στο κρεμαστά σούσι στο δρόμο.
1: Όχι κρεμαστά σούσι. Αυτό να μοιράζουν. Λέμε, ρε παιδί. Να μοιράζουν.
0: Όχι, ρε παιδί, μου λέμε για τα κρεμαστά τώρα, για το διάκοσμο λέμε.
1: Όχι, όχι.
0: Άκου να στολίσουν
1: σούσι. Τα ωραία
0: στολίζεται το
1: σούσι. Αυτά τα ωραία τα κρέατα που έχουν τα μοσχάρια που του κάνουν τα μασάζ.
0: Αυτό που του κάνουν.
1: Τα γουάγκου,
0: ναι.
1: Αυτά.
0: Πώς τα λένε.
1: Γουάγκου.
0: Αυτά που του κάνουν το μασάζ, ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι το πιο ακριβό κρέα στον κόσμο.
1: Έχω στείλει άνθρωπό μου στην Ιαπωνία να μα πει αν είναι όντω τόσο ωραίο όσο το λένε.
0: Θα φέρει, μέχρι να φέρει.
1: Τι να φέρει,
0: μέχρι να φέρει, θα συντέψει, θα λιώσει, θα
1: συντεμένο
0: χαλάσει.
1: Είναι αυτό πολύ συντεμένο.
0: Εγώ το ξέρω ότι είναι συντεμένο.
1: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Λοιπόν,
0: βρίσκει και εδώ πάντως, άμα θέλει.
1: Εγώ θέλω να το φάω στον τόπο του.
0: Να πα.
1: Δυσκολεύομαι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην. Τσιμισκή. Ωραία, Τσιμισκή. Έχει πολύ κίνηση σήμερα, παιδιά. Ναι. Ένα ρεύμα είναι. Έτσι.
0: Είναι επειδή είναι τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Πάνε να ψωνίσουν.
1: Στην Τσιμισκή έχει ωραία μαγαζιά.
0: Έχει μαγαζιά. Είχε, δεν ξέρω, δεν έχω να πάω χρόνια.
1: Έχει
0: δε.
1: Ακόμα, άκου που σου λέω.
0: Θεσσαλονίκη, ναι. Ανέβω καμιά.
1: Λοιπόν, η 3η Σεπτεμβρίου έχει επίσης κάποια προβληματάκια. Βλέπω και
0: γύρω.
1: Η 3η Σεπτεμβρίου.
0: Έχει Θεσσαλονίκη.
1: Καινούριο έντρι. Ναι.
0: 3η Σεπτεμβρίου.
1: Καινούριο έντρι που το έμαθα εγώ τώρα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο την Όλγα μου.
1: Η Νίκη μα είναι εξαιρετική.
0: Ναι. Η Νίκη τι, είναι παραλιακή εκεί πέρα, μονόδρομος
1: επίσης,
0: είναι για παγωτό. Ναι,
1: έχει
0: τζελατερίες, τι έχει εκεί πέρα.
1: Ναι. Καφέ, καφέ, πολλά.
0: Στην Καλαμαριά που πάει το μετρό, τι γίνεται.
1: Τίποτα, δεν θα έχει κίνηση γιατί πάει το μετρό.
0: Γιατί πάει το μετρό. Δεν μας είπατε τίποτα για το...
1: Ναι, τίποτα. Για να βάλω Καλαμαριά.
0: Ο Φώτης ρωτάει, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και αχίλιο πτέρνα. Πού να ξέρουμε, τέτοια τώρα.
1: Η Καλαμαριά δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Μπράβο. Είδα στο
1: και
0: μετρό.
1: Στον τεπό βλέπω τίποτα. Μ' αρέσει τον τεπό να το λέω.
0: Εμένα μου αρέσει το άλλο. Το Αρετσού. Όπου στο Αρετσού πήγαν και κάνανε.
1: Στην Αρετσού.
0: Αυτό. Κάνανε γκράφιτι στο σταθμό του μετρό. Ρε καθίστε καλά. Τη δεύτερη μέρα. Ρε καθίστε καλά λίγο, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Γιατί. Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Και σε μια πόλη εντωμεταξύ, πρόσεξε, που δεν τα κυνηγάει πολύ. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μπράβο του, διαγωνισμό για να βάψουν mural, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα,
1: ναι.
0: Προσώψεις πολυκατοικιών. Να αποκτήσει χρώμα η πόλη.
1: Σ' αρέσουν.
0: Ναι. Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ έλεγα γιατί δεν το κάνουν και σε άλλα μέρη. Και εδώ, καλά, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Ξητίνα. Τι είναι αυτό, μας θέλει. Μας θέλει. Την κυγέλια ή λουκανικό δέντρο.
1: Τι είναι το λουκανικό δέντρο?
0: Έχει καλαμάτα.
1: Βγάζει λουκάνικα.
0: Λουκανικό δέντρο.
1: Παιδιά, ή κυγέλια.
0: Στην Καλαμάτα έχετε τέτοια πράγματα και μας λέτε μόνο για την Κουρνοπούλα.
1: Βάλτε ένα κιλό.
0: Το κρατάτε για τον εαυτό σας φαίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Φαίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως...

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λύγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς.

0: Η πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοουμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχειρήση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια

0: παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Κομβική η σημερινή μέρα, καθώς κλείνει τον κύκλο τυπικά του καλοκαιριού και του Αυγούστου και μας προειδεάζει για τις ημέρες του φθινοπόρου, που ωστόσο την πρώτη περίοδο τουλάχιστον θα είναι ζεστές. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά διαστήματα θα συνεχιστούν με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, ενώ ο δείκτης της επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές παραμένει μεγάλος. Ωστόσο μπαίνουμε σιγά σιγά στο Σεπτέμβρη, και τι σημαίνει Σεπτέμβρης? Σημαίνει σχολεία, σημαίνει έναρξη έτσι εκπαιδευτικής περίοδου, σημαίνει ΔΕΘ τις πρώτες μέρες και ανακοινώσεις μέτρων που περιμένουμε με αγωνία από τον Πρωθυπουργό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Σημαίνει τέλος διακοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Σημαίνει πολλά πράγματα η αρχή του Σεπτεμβρίου. Πάντως σήμερα είναι 31 Αυγούστου, ας απολαύσουμε την ημέρα του καλοκαιριού. Θα σχολιάσουμε μαζί εδώ την επικαιρότητά μας, τι συνέβη το Σαββατοκύριακο, τι έχει προγραμματιστεί για σήμερα, έτσι, ποια ζητήματα μας έκαναν έτσι σχετική εντύπωση, και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11.

Χρήστος Πλευλιάς στο μικρόφωνο. Χάρης Παπαδέας στην κονσόλα του ήχου. Θοδωρής Βενέκας, μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας 2621-033-793. Θέλουμε τις καλημέρες μας παντού, ε! Σε όσες και σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα, είτε διαδικτυακά είτε μέσω των Ρτζιανών. Η κίνηση στον πύργο είναι, εντάξει, βαίνει προς κανονικούς ρυθμούς, τουλάχιστον αυτές τις ώρες. Οι περισσότεροι των επισκεπτών ετεροδημοτών έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής και η πόλη αποκτά την σύνηθη καθημερινότητά της. Και τι σημαίνει αυτό? Μικρή κίνηση. Αναδουλειές στην αγορά, όπως μας λένε οι επαγγελματίες. Και ο κόσμος κοιτάζει σιγά σιγά τι να περισσώσει από εκείνα που ξόδεψε τους θερινούς αμήνες. Γιατί έρχονται υποχρεώσεις. Και αυτό επιδραστικά είναι ιδιαίτερος αρνητικό για την αγορά μας, που περιμένει με μικρό, πολύ μικρό καλάθι την κίνηση του χειμώνα.

Έχουμε όλες αγωνίες, κυρίες και κύριοι, για το 8χρονο παιδάκι. Που έχασε τις αισθήσεις του την περασμένη Παρασκευή, ενώ βρισκόταν στην θάλασσα της Μαραθιάς. Η πιο μεγάλη ποσότητα νερού έσπευσαν να το βοηθήσουν εκεί οι αλληλουόμενοι, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας δρόμου για τη σωτηρία του. Το παιδάκι έφτασε χωρίς σφιγμό στο νοσοκομείο, αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Έγινε πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους γιατρούς, όπως είπε ο γιατρός του νοσοκομείου εκεί της περιοχής, ο κ. Βαγγέλης Δημητρόπουλος, για να το επαναφέρουν. Και αφού κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, διασωληνώθηκε, μάλλον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου εκεί ξεκίνησε μια άλλη μάχη των γιατρών. Αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και από εκεί κρίθηκε απαραίτητη να γίνει η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Ρίου.

Εκεί η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει και σήμερα Δευτέρα κρίσιμη. Δύσκολη χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση του παιδιού, να αντιμετωπιστεί το εγκεφαλικό έδημα που έχει υποστεί και να δουν τι άλλα προβλήματα του έχει δημιουργήσει αυτό το περιστατικό και να διασώσουν το παιδί.

Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ των παιδών στο Ριό, ο γνωστός εντατικολόγος Ανδρέας Χιλιάδης, είπε ότι αυτή τη στιγμή τους απασχολεί το σαφώς το εγκεφαλικό είδημα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα τα οποία κοιτάζουν οι γιατροί, και τονίζει ότι ένα ακόμη 24ωρο είναι κρίσιμο για το πώς θα πορευτεί η υγεία του 8χρονου.

σε ένα άλλο περιστατικό τώρα, στην περιοχή της Νεμούτας, στην άλλη πλευρά της Ηλίας, στην ορεινή Ολυμπία, είχαμε μια μεγάλη περιπέτεια για 67χρονη τουρίστρια, επισκέπτρια. Βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην ευρύτερη περιοχή του Ερήμαρθου, στους καταράκτες της Νεμούτας. Σε αυτούς τους όμορφους καταράκτες της Νεμούτας, ωστόσο εκεί είχε απαγορευτεί η πρόσβαση λόγω της επικινδυνότητας και των κατολιστήσεων που έχουν γίνει από την κακοκαιρία προσφάτως. Ωστόσο η γυναίκα με τον άντρα της ήταν σε πολύ κοντινό σημείο. Δεν ήταν σε σημείο που είχε απαγορευτεί, αλλά ήταν σε πάρα πολύ κοντινό σημείο. Εκεί, στη διάρκεια της διαδρομής δίπλα στο ποτάμι, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να σημάνει κινητοποίηση. Τύψη το 112, έγινε κλίση μέσω του 112 και ο άμεσος εντοπισμός της θέσης της επέτρεψε στις δυνάμεις που έφυσαν στην περιοχή να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας πύργου και του κλιμακίου της αρχαίας Ολυμπίας. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την τραυματία και αφού την τοποθέτησαν σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου την παρέλαβε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο του πύργου.

Είχαμε πάντως και άλλα περιστατικά. Μια σημαντική κινητοποίηση που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στην Κουρούτα αυτή τη φορά. Πάμε, είδατε, πάμε από περιοχή σε περιοχή Μαραθιά, Νεμούτα, τώρα Κουρούτα για άλλη υπόθεση. Και για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η αστυνομία, αλκοολούχα ποτά σε ανηλίκους. Εκεί λοιπόν ένας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος εντοπίστηκε και συνελήφθη, γιατί διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα υπήρχαν δύο ανήλικοι που κατανάλωναν αλκοόλ και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας στην παράλληλα της Αμαλιάδας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες συλλήψεις. Είχαν γίνει και την περασμένη εβδομάδα και στο πρόσφατο παρελθόν για διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που επίσης μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο. Και θα πάμε τώρα από την Κουρούτα στη Βουπρασία, στη Βάρδα. Εκεί όπου οι αστυνομικές αρχές με την έρευνά τους οδηγήθηκαν σε έναν εντοπισμό μεγάλης οργανωμένης καλλιέργειας ναρκωτικών. Σε χωριό της Βουπρασίας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν, οι άντρες από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών του πύργου και της εξυγνίας εγκλημάτων Ήλιδας βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη φυτεία. Διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούνταν τουλάχιστον 300 δεντρίλια κάναβης. 300 δεντρίλια κάναβης. Αμέσως εκριζώθηκαν από τους αστυνομικούς και απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο χώρο. Τώρα στη συνέχεια για αυτή τη μεγάλη φυτεία έγιναν και συλλήψεις. Δεν υπήρξαν παυτοφόρους συλλήψεις στη φυτεία, αλλά έγιναν ακολούθως, όπου συλλήψαν δύο άντρες από την Γαστούνη και το Βαρθολομίο αντιστοίχως. Έμπειροι, λέει η αστυνομία, του είδους έχουν και παρελθόν στις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει δεύτερο δελτίο τύπου από την αστυνομία να μας πούν πώς εμπλέκονται οι δύο και τι και ποιες άλλες παράλληλες έρευνες γίνονται με αυτή την υπόθεση της μεγάλης φυτείας.

Τώρα από αυτή τη μεγάλη φυτεία πάμε και σε μια μικρή φούντα, ε. Όλα τα έχει το αστυνομικό μας δελτίο. Είχαμε σύλληψη πάλι όμως στη Βουπρασία. Από την Όπκε αυτή τη φορά, δύο αυτοσχέδια τσιγάρα περιείχαν μείγμα καπνού και κάναβης συνολικού βάρος 2 γραμμάριων. Τα βρήκαν σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την Όπκε, και σχηματίστηκε και εδώ ο ανάλογος φάκελος για την μικρή πάντως αυτή υπόθεση.

Είδατε πόσα πράγματα συμβαίνουν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και σε όλη την ακτίνα της Ηλίας. Εμείς να ευχηθούμε να γίνει καλά το παιδάκι, να ευχηθούμε περαστικά στην τουρίστρια που ταλαιπωρήθηκε και τραυματίστηκε από το περιστατικό στην Εμούτα, και να πούμε καλά ξεμπερδέματα σε εκείνους που εμπλέκονται με τις προθέσεις των ναρκωτικών στην περιοχή της Βουπρασίας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε και τις διαφημισούλες μας, και στη συνέχεια εδώ θα τα ξαναπούμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
3: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
4: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, έχουμε επανέλθει με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πάντα αρτικά αριστικά με την ΕΡΤ Πύργου. Και να περάσουμε τώρα μετά τις αστυνομικές μας ειδήσεις εκείνο που καίει τους εποχικούς πυροσβέστες, τους συμβασίους πυροσβέστες, οι οποίοι ετοιμάζονται για μία ακόμη μεγάλη δυναμική κινητοποίηση. Διεκδικούν την 12μηνη εργασία, διεκδικούν την σταθερή παρουσία τους στο πυροσβεστικό σώμα, διεκδικούν την άρση των ανισοτήτων για τους ίδιους σε σχέση με τους διαγωνισμούς που γίνονται και με όλα αυτά, και ήδη σήμερα έχουν προγραμματίσει μια μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου με αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Μάλιστα, μεγάλη αντιπροσωπεία των εποχικών πυροσβεστών θα βρίσκεται στο πλευρό αυτής της κινητοποίησης, θα συμμετάσχουν και οι εποχικοί μας από την Ηλία, και εμείς καθοδόν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άγγελο Παπαγιάννη, τον εκπρόσωπό τους, για να μας μιλήσει εδώ τώρα για το ένα ακόμη βήμα σε αυτή την διεκδίκησή τους. Καλημέρα, καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε εν πορεία για τη συγκέντρωση, έτσι?
1: Ναι, ναι, βρισκόμαστε καθοδόν προς Αθήνα.
0: Είναι μεγάλη αντιπροσωπεία της Ηλίας.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Παρόλα που οι βάρδιες παραμένουν, τα παιδιά είναι ενεργά στα περιπολικά, οι εποχικοί πυροσβέστες είναι όλοι στα περιπολικά τους εκεί που θα έπρεπε να είναι σήμερα.
0: Άρα οι βάρδιες δουλεύουν κανονικά σήμερα.
1: Κανονικά. Ο σκοπός μας είναι η διαφύλαξη του δάσους από τις πυρκαγιές και από όλα αυτά. Παρόλα αυτά η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε για μια δυναμική κινητοποίηση. Όπως είχαμε ξαναμιλήσει τις προηγούμενες ημέρες, σας είχα πει ότι θα πάμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Και
0: είναι ένας ακόμη κρίκος αυτών της αλυσίδας των κινητοποιήσεων που συνεχίζεται, τις κλιμακώνεται, αλλά δεν ξέρω τώρα το αποτέλεσμα ποιο θα είναι τελικά.
1: Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να κινητοποιηθούμε. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι δεν μας δίνουν δικαίωμα στο να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει, δεν μπορεί να είσαι μέχρι 50 ετών εποχικός πυροσβέστης και να σε προσλαμβάνει για εποχικό για 8 μήνες και να σε αποκλείει από κάθε διαγωνισμό και να σου βάζει όριο τα 30 έτη.
0: Μας, αλλά το ηλικιακό όριο εξακολουθεί να ισχύει δυστυχώς. Απορρίπτοντας έτσι την εμπειρία και τη γνώση που έχετε αποκτήσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια στην εμπλοκή σας με τις πυρκαγιές.
1: Είναι μεγάλη εμπειρία, είναι πολλά τα χρόνια που έχουμε προϋπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα και πρέπει αυτή την εμπειρία να την εκμεταλλευτούν. Από τη στιγμή που δεν το κάνουν και δεν μας δίνουν δικαίωμα στο να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό, δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε ούτε να μας βάλουν από το παράθυρο, ούτε να κάνουν ένα νόμο εφεύρεση. Να μας δώσουν δικαίωμα στο να διαγωνιστούμε. Αν αξίζουμε να μπούμε, να μπούμε. Αν δεν αξίζουμε να μπούμε, να παραμείνουμε εκεί που είμαστε.
0: Είναι και ένα είδος ρατσισμού, αν μου επιτρέπετε, αυτή η διάκριση που γίνεται τώρα με το να αποκλείουν τους μεγαλύτερους ηλικία από το διαγωνισμό, γνωρίζοντας και οι ίδιοι ότι αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές, λόγω της γνώσης και της εμπειρίας που έχουν, δίνουν λύσεις πάνω στη δασοπυρόσβεση.
1: Μα εμείς δίνουμε τις λύσεις στη δασοπυρόσβεση. Εμείς είμαστε μέσα στο δάσος, εμείς είμαστε στις φωτιές, εμείς είμαστε στις φωτιές της Ηλίας, εμείς στις φωτιές της Κρήτης, εμείς παντού. Όλοι οι εποχικοί πυροσβέστες, εκεί δίνουμε το δυναμικό παρόν. Εμείς επανδρώνουμε όλα τα δασικά περιπολικά. Δεν υπάρχει πλέον κόσμος από μόνιμους ή πενταετής για να επανδρώσουν περιπολικά. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις.
0: Κύριε Παπαγιάννη,
1: τα οργανικά κενά είναι τεράστια.
0: Είναι τεράστια, παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι δεν έχουμε κενά εδώ. Τώρα δεν ξέρω.
1: Τα οργανικά κενά είναι τεράστια, οι βάρδιες δεν βγαίνουν. Εάν δεν είχαμε ελλείψεις, δεν θα καλούσαν επιφυλακές και να δουλεύει ο κόσμος μία-μία. Το μία-μία συνεπάγεται 24 ώρες εργασίας, 24 ώρες ανάπαυσης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα 370 ώρες το μήνα. 370 ώρες το μήνα δεν εργάζεται κανείς. Μόνο στο πυροσβεστικό σώμα εργάζονται 370 ώρες το μήνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιάννη, πόσα άτομα στην Ηλία είναι σε αυτή την κατάσταση πλέον που αποκλείονται από τους διαγωνισμούς?
1: Στην Ηλία αποκλείονται από τους διαγωνισμούς περίπου στα 60 άτομα. Από τους 90 εποχικούς αποκλείονται 60 άτομα.
0: Είναι μεγάλο ποσοστό, είναι πάρα πολλά τα άτομα. Είναι πάρα πολλά τα. Υπάρχει κάποια αρχική δέσμευση, έστω ότι θα επανεξεταστεί το θέμα? Έχετε κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας?
1: Δεσμεύσεις παίρνουμε τον τελευταίο καιρό από τους τοπικούς βουλευτές, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει, δεν έχουν τη δύναμη και το πολιτικό θράσος να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο και να το επιβάλλουν στο Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Απλά μένουν στην προσπάθεια, λέτε.
1: Ναι.
0: Μένουν στην προσπάθεια.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, στην προσπάθεια. Τι σκέπτεστε, τι άλλο σκέπτεστε να κάνετε, ποια θα είναι η πορεία σας από εδώ και στο εξής?
1: Τίποτα. Σήμερα θα γίνει μια μεγάλη δυναμική κινητοποίηση και αναλόγως την έκβαση της πορείας και το τι θα μας, τι δεσμεύσεις θα πάρουμε από το Μαξίμου και αν θα πάρουμε δεσμεύσεις, mm-hmm. από εκεί και πέρα θα κάνει συμβούλιο το σωματείο μας και θα αποφασίσουμε περαιτέρω κινητοποίησης.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό δρόμο. Καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια.

τώρα οι άνθρωποι και με το δίκαιο τους λένε, μας φωνάζουν ως εποχικούς πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά, μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή. Δεν είμαστε, δεν λειτουργούμε μια χρονιά. Έχουμε λειτουργήσει πάρα πολλά χρόνια ως εποχικοί πυροσβέστες. Έχουμε την εμπειρία που ίσως ακόμη και ένας νέος πυροσβέστης δεν μπορεί να την έχει. Και μας απαγορεύουν να συμμετάσχουμε σε ένα καθεστώς μονιμοποίησης. Εντάξει. Τώρα είναι λίγο ξύμωρο αυτό. Και ο λόγος του αποκλεισμού τους από τους διαγωνισμούς είναι το όριο ηλικίας. Δηλαδή είσαι 50 ετών και άνω, δεν μπορείς να συμμετάξεις στο διαγωνισμό. Ας έχεις την εμπειρία, ας έχεις τη γνώση, ας έχεις τόσα χρόνια στην πλάτη σου στη δασοπυρόσβεστη, μένεις έξω. Μπορεί να πάει κάποιος άλλος, νεότερος, που όμως δεν είχε ασχοληθεί μέχρι τώρα καθόλου με τη δασοπυρόσβεστη. Ωραία πράγματα,

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία εργαζομένων. Εργαζόμενους που δουλεύουν στο εργοστάσιο της Τριανταφυλλιάς. Προσφάτως έγινε διαμαρτυρία για το δρόμο που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα και κινδυνεύουν τα αυτοκίνητα, οι οδηγοί που περνάνε εκεί. Γενικά υπάρχει μια πάρα πολύ κακή εικόνα στο δρόμο που μέσω φραγκοπηδήματος οδηγεί στην Τριανταφυλλιά. Εργαζόμενοι ζητούν την επισκευή του. Μιλούν για 6 μήνες τώρα που δεν εισακούγονται. Και για το θέμα αυτό παρακολούθηκε συνέντευξη προσφάτως από το εργατικό κέντρο της Αμαλιάδας, από την πρόεδρο του εργατικού κέντρου, την κυρία Παναγιωτάρα, και τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Κουή, στην Τριανταφυλλιά, για να ακούσουμε μεταξύ άλλων τι είπαν.
1: Πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα του δρόμου προς το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, τη γνωστή μας Τριανταφυλλιά. Ένα έργο που υποτίθεται ότι διευθετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό κράτος και ακόμα καμία κίνηση από κανέναν. Όσοι έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή, και νομίζω όλοι την έχουμε κάνει, και την κανονική διαδρομή από την εθνική, πρώην εθνική οδό προς τα πάνω, αλλά και τη διαδρομή από την κορυφή και τη διαδρομή από τη Φραγκαβία προς το Φραγκαπίδημα και στο εργοστάσιο, θα έχετε δει ότι είναι δρόμοι άκρως επικίνδυνοι, που θεωρούμε ότι με την πρώτη βροχή, χωρίς να θέλουμε να είμαστε υπερβολικοί, μπορεί ο νομός μας να ζήσει βιολάντες, εργοστάσια στην Κόρινθο και πολλά άλλα. Είναι θέμα πραγματικά τύχης που δεν έχουν συμβεί ακόμα εργατικά ατυχήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι η έγγραφη πλέον διαμαρτυρία, η οποία έγινε πολύ πρόσφατα, πότε έγινε, Χρήστο, περίπου
2: 15
1: πριν 15 μέρες, ακόμα δεν έχει επιφέρει αποτελέσματα. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι έγινε μέσα στον Αύγουστο, που είναι ένας μήνας πολύ χαλαρός για τις ελληνικές υπηρεσίες, με τις περισσότερες άδειες. Αλλά επειδή οι άδειες τελειώνουν κάποια στιγμή, ελπίζουμε και ευχόμαστε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όπως απαιτεί, όπως οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν, περιμένουμε μία απάντηση από αυτούς στις 30 με 40 εργάσιμες μέρες. Που σημαίνει ότι μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, λογικά, υποθετικά, θα έχουμε μία έγγραφη απάντηση για το πώς ακριβώς κινούνται. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Βεβαίως θα περιμένουμε τις απαντήσεις των εγγράφων που έχουμε στείλει, γιατί υποχρεούμεθα να το κάνουμε. Αμέσως μετά όμως, ανάλογα, θα κινηθούμε κι εμείς. Και θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι δεν μπορούμε να παίζουμε κορώνα γράμματα τη ζωή των εργαζομένων, τουλάχιστον όχι εις γνώση μας. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Τριανταφυλλιά, ο Χρήστος Κουής. Τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσαν να είναι και έτσι εκπροσωπούνται μόνο από τον πρόεδρό τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, για το οποίο θα σας μιλήσει ο πρόεδρος και αν χρειαστεί θα γίνουν περισσότερες επεξηγήσεις στην πορεία. Ευχαριστώ.
3: Ναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να καλύψετε το θέμα αυτό που μας απασχολεί. Λέγομαι Χρήστος Κουής, είμαι πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζομένων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηλίας. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να εκθέσουμε ένα θέμα που μας απασχολεί τους τελευταίους 6 μήνες και έχει κάνει τη ζωή μας αρκετά δύσκολη και την προσέλευσή μας στην εργασία μας αρκετά δυσκολότερη από ό,τι ήταν πριν. Το θέμα αυτό αφορά την κατάρρευση του δρόμου που οδηγεί από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη Μονή Φραγκοπηδήματος και εν συνεχεία στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Ο δρόμος αυτός, μάλλον από κάποια κατασκευαστική ατέλεια που είχε, ξεκίνησε σταδιακά να καταραίει από τα τέλη του 2025, με αποκορύφωμα το Φεβρουάριο του 2026, όπου αποκόπηκε η μία λωρίδα κυκλοφορίας και ο δρόμος τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η εναλλακτική οδός που προτάθηκε για τη διέλευση των εργαζομένων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, αλλά και των απορριμματοφόρων και των βαραίων οχημάτων, ήταν και εξακολουθεί να είναι ο δρόμος που οδηγεί από τη Φραγκαβίλα στα Κονιδέικα και στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Το θέμα είναι το εξής, ότι Έχουν περάσει τόσοι αρκετοί μήνες από τότε που έχει κλείσει ο δρόμος. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ξεκινώντας από την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας, που να επισημάνω ότι δεν αφορούσε αυτό το θέμα, αφορούσε άλλο θέμα του σωματείου μας, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά έγινε συζήτηση και για αυτό. Μιλάμε για τις 26 Φεβρουαρίου του 2026. Στη συνέχεια, στις 26 Μαΐου του 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρευρέθηκε στο Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλίας, πάλι με θέμα το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι να αναφερθούμε και σε αυτό το ζήτημα του δρόμου, καθώς άρχισε να χρονίζει, δεν βλέπαμε εξελίξεις. Τονίσαμε ότι παρότι ο δρόμος είχε κλείσει με απαγορευτική σηματοδότηση, αυτή η σηματοδότηση τους τελευταίους μήνες έχει παραβιαστεί και από εκεί περνάνε φορτηγά

Νομίζω ότι για το δρόμο πάντως, όπως ανακοινώθηκε και από το Δήμο Πύργου, χορηγήθηκε μία πίστοση, νομίζω από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης, για συγκεκριμένα για να επουλωθούν οι πληγές και να αποκατασταθούν τα προβλήματα στο συγκεκριμένο δρόμο. Δεν έχει κινηθεί ακόμα κάτι, αλλά τουλάχιστον από πλευράς χρηματοδότησης κάτι φαίνεται να υπάρχει. Πάμε σε κάτι που αποτελεί φρίκι. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σήμερα το πρωί και είναι πραγματικά φρικιαστικό. Ένα νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα οικογένεια στην Κυψέλη. Και προσπαθούν τώρα οι αστυνομικοί να διελευκάνουν την υπόθεση, η οποία έχει πολύ τροφή. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην Κυψέλη, που κατήγγειλε ότι οι ένικοι δεν είχαν καταβάλει το αντίτιμο της διαμονής τους, ενώ παράλληλα φέρεται να έκαναν και χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο διαμέρισμα. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν εκεί μέσα στο διαμέρισμα έναν 43χρονο, τα δύο ανήλικα αγόρια του ηλικίας 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του, την 28χρονη σύζυγό του που είναι Γερμανίδα, καθώς και τον 26χρονο Αφγανό σύντροφο της κόρης του. Πληροφορίες λένε ότι εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή της 15χρονης και έτσι ο πατέρας μαζί με την κόρη προσήχθησαν για να εξεταστούν τα στοιχεία τους και να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση. Ωστόσο, είχαμε απρόβλεπτη τροπή όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα. Εκεί ήταν η 28χρονη μητέρα μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά, αλλά βρήκαν τη γυναίκα με βαλίτσες στα χέρια, έτοιμη να φύγει από το διαμέρισμα, και στον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο ένα κατεψυγμένο βρέφος. Η απόλυτη φρίκη. Η γυναίκα υποστήριξε ότι πρόκειται για δικό της παιδί, το οποίο είχε χάσει πριν από μερικές εβδομάδες. Πάντως, οι αρχές περιμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να διαπιστωθούν και τα

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα Πάτριοτ. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά.

0: Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, και παίρνοντας το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, να πούμε ότι μπαίνει από σήμερα το ψαλίδι στις τιμές για ορισμένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό που είχε εξαγγελθεί και από την κυβέρνηση για μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660, περίπου 1.700 προϊόντα, 1.700 κωδικοί που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μείωση των τιμών. Μείωση που θα διαμορφωθεί περίπου στο 7%. Μας λένε λοιπόν, και θα το δούμε στην πράξη βέβαια στις αγορές των σούπερ μάρκετς, ότι οι τιμές σε κατηγορίες αλεύρων, στο γάλα, σε κρεατικά, μέχρι και σαμπουάνια απορριπαντικά, αλλά και βρεφτικές σπάνες, ακόμη και στα σχολικά είδη που θα έχουν αυτή τη εβδομάδα και την επόμενη την τιμητική τους, οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως και 7% και οι μειώσεις αυτές θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και 4 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850, ενώ στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές εδώ να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες. Εξαιρείται εδώ το αρνί. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί, με μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά ήδη που είναι της επικαιρότητας τώρα, περιλαμβάνονται 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 10%.

Για το όλο θέμα αυτό αναμένεται να υπάρξει και αναλυτική ενημέρωση με συνέντευξη που θα δώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στις 11:30, σε μία ώρα περίπου, μία ώρα και κάτι μάλλον, και θα αναφερθεί αναλυτικά στο τι θα ισχύσει με αυτές τις μειώσεις. Και βεβαίως, όπως είπαμε, περιμένουμε εμείς στην πράξη να το δούμε αυτό και να δούμε και συγκριτικά τι τιμές υπήρχαν και τι τιμές διαμορφώνονται τώρα. Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν πάντως τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια του σούπερ μάρκετ, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το πόσο κάνει.

0: Εμείς όμως αφήνουμε αυτά τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και πάμε σε ένα άλλο προϊόν που ακόμη βρίσκεται στο χωράφι και ολοκληρώνει τη διαδικασία βέβαια για την συγκομιδή του και για τη διαχείρισή του από τους παραγωγούς, οι οποίοι μιλούν για υπέρογκα έξοδα, για δύσκολη χρονιά και αλλά επισημαίνουν ότι η ποιότητα είναι καλή στο προϊόν αυτό, είναι η σταφίδα. Εκεί όπου και προσφάτως η Ερπίγου έκανε ρεπορτάζ για την δημόσια τηλεόραση στα σταφιδοχώρια και που έχουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο εδώ τώρα από τους σταφιδοπαραγωγούς που μιλάνε στις περιοχές της Ολένης κυρίως και του Ιάρδαν.
1: Πολύ δύσκολη χρονιά. Μιλάμε για πολύ δύσκολη χρονιά. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι ρέτησα 15 χέρια. Το κάθε χέρι έχει τουλάχιστον 400 με 500 ευρώ. Υπολογίστε να δείτε πόσα είναι. Είναι δύσκολα φέτος πολύ. Το χαλάζι, το έριξε χαλάζι. 24 το μηνός Ιουνίου, Μαΐου έριξε χαλάζι δυνατό και έκανε πάρα πολύ ζημιά που αυτή θα είναι και του χρόνου. Γιατί έχει χτυπήσει και τις βέργες που θα θέλουμε να κλαδέψουμε. Είμαστε και τυχεροί ότι τις Αγίες Παρασκευής ήταν έτοιμοι να βρέξει και άμα έβρεχε τότε, είδατε τι πάθανε στον δύναμο, θα είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή, δεν θα μπαίναμε καθόλου. Αυτό που θέλουμε για να βγει η παραγωγή της σταφίδας, το λιγότερο πρέπει να ξεκινήσει με 3 ευρώ. Το λιγότερο. Είναι πολύ, έχει κόστος παραγωγής. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα εργατικά χέρια και δεν τα βρίσκουμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό που θέλουμε και από το κράτος να κάνει, να εφαρμόσει την εμπελουργία, να κάνουμε αναστήσαση, αναμπέλωση, αναστήσαση, γιατί έχουν αρχίσει και, πώς το λένε, τα χτήματα αρχίζουν και παθαίνουν φιλοξήρα και έτσι, και χρειαζόμαστε και αυτή τη βοήθεια, να μας βοηθήσουν, να μας υποδοτήσουν, αν θέλουν να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Θέλουμε... Και το άλλο που θέλω να πω, ότι στις επιδοτήσεις να κανονίσουν να παίρνουν αυτοί που πρέπει να παίρνουν. Οι πραγματικοί αγρότες, αυτοί που υδρώνουν, αυτοί που κάνουν τα πάντα για να τα βγάλουν πέρα, αυτοί να παίρνουν και όχι αυτοί που δεν δικαιούνται να παίρνουν. Τίποτα ούτε με τους δημοσίους ούτε με τους υπαλλήλους ούτε με τίποτα. Αυτοί μπορεί να έχουν ένα στρέμμα, δύο στρέμματα ελιές. Ας έχουν, καλό έχουν, γιατί θέλουν να έχουν να ζουν. Να μην παίρνουν επιδοτήσεις αυτοί. Να πάρει πραγματικά ο καθαρό εργάτης, ο αγρότης.
2: Με τις ζημιές που...
1: Είναι από 50-60% και θα έχει και του χρόνου. Και του χρόνου θα είναι η ζημιά που σας έχω πει με τις βέργες που δεν θα βρίσκουμε να κλαδέψουμε. Γιατί τις έχει γαζώσει που λέμε το χαλάζι. Και αυτοί έχουν έρθει να δει από τον ΕΛΓΑ και μας είπαν τα απορίσματα θα βγουν με τον καινούριο χρόνο του 2027. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να έχει καλό καιρό και να είναι καλό. Δεν αποζημιώνα τη ζημιά. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθεί η ζημιά. Και μας βάζει να πληρώνουμε πολλά, πολλά κόστη με το ΕΛΓΑ κάθε χρόνο. Πολλά κόστη. Και ο ΕΛΓΑ πρέπει να πληρώνεται από το 0% και όχι από το 25%. Το 25% πληρωνόμαστε το 8% όταν πάει 25%. Αν έχεις 24% δεν πληρώνες. Από 25% και πάνω πληρώνες. Πρέπει να είναι από το 0%. Όλο το χρόνο δουλειά. Όλο το χρόνο. Ειδικά από το Γενάρη και μετά μιλάμε για πολλή δουλειά. Και ειδικά όταν πιάνει η άνοιξη αρχίζουν τα φρεζαρίσματα, τα ρεντίσματα. Πολλές δουλειές. Πολλές δουλειές. Κορφοκόμματα, ξεφυλίσματα, ταλόνια. Μετά ταλόνια είναι λίγη δουλειά μετά που θέλει να τα μαζέψει τη σταφίδα. Είναι πολλή δουλειά εκεί. Έχει πολλή δουλειά και έχει και πολλά κόστη παραγωγής.

0: Πάμε πάλι με δηλώσεις για το ίδιο θέμα, καθώς όπως είπαμε εκφράζεται ότι υπάρχει ποιότητα φέτος στο προϊόν, γεγονός που αφήνει μια αισιοδοξία, αλλά οι σταφυδοπαραγωγοί τονίζουν ότι αν η τιμή δεν ξεπεράσει τα 3 ευρώ, τότε δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα κέρδος για τους ίδιους. Υπάρχει αγωνία λοιπόν για την διαμόρφωση της τιμής. Να ακούσουμε.
1: Μέρες πιο αργά σε σχέση με άλλες χρονιές, γιατί τα χτήματα ίσαντε άγουρα δεν είχαν γίνει. Έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά από το χαλάζι που έριξε στις 24 Μαΐου, αλλά όμως η σταφίδα σε θέμα ποιότητας είναι σε άρεστη κατάσταση. Είναι τρομερά έξοδα όλη τη χρονιά, γιατί για να τα συνεφέρουμε όσο μπορούμε από το χαλάζι, η καλλιεργητική φροντίδα ήταν διπλάσια και τα φάρμακα που ήσανται για 10 μέρες βάζαμε διαστηματικά, τα ξαναρεντάγαμε στις 3-4 μέρες για να μην χαλάσουν, γιατί ο Μάιος και ο μισός Ιούνιος κάθε μέρα έβρεχε και είχαμε πρόβλημα από ασθένειες όπως ο Περενόσπορος και η Λόβα. Όμως τα καταφέραμε και τα βγάλαμε πέρα, αλλά όμως το κοστολόγιο ήταν δυσβάσταχτο και στα φάρμακα, καθώς έχουν ανεβεί 60-70% πάνω σε σχέση με πέρυσι, αλλά όμως και πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν το πετρέλαιο. Καλλιεργούσαμε με ένα 41,5 χρονιές και φέτος έφτασε σημείο να είναι 2,20. Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς τους παραγωγούς. Ευελπιστούμε η τιμή, πέρυσι πουλήσαμε 2,70-2,80, να μην είναι ίδια, να είναι από 3 και πάνω. Γιατί, όπως σας είπα, τα έξοδα είναι πολύ παραπάνω.
2: Η ιδανική
1: τιμή με 3,30 για να μένει ένα καλό μεροκάματο. Και κακά τα ψέματα, βασιζόμαστε στη σταφίδα και στο αμπέλι. Γιατί το λάδι έχει πάει σε εξευτελιστικές τιμές. Το κύριο εισόδημά μας και σε εμάς εδώ στην Βροχίτσα είναι η σταφίδα. 150 χρόνια σταφίδα καλλιεργούν. Μετά σιγά σιγά ξεκίνησε και μπήκαν οι ελιές. Όλοι ίσα ίσα για το σπίτι τους είχαν ελιές. Το κύριο εισόδημά τους είναι η σταφίδα. Έχουμε και με το φυτό που παίρνουμε κεντρωμένα. Παρόλο που τα παίρνουμε πιστοποιημένα, δεν γίνεται σωστός έλεγχος και έχουμε αρρώστιες, ξερνώνται κλίματα ή τα φυτεύουμε στην αρχή και δεν πετάνε. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό.
3: Είναι ψηλά τα έξοδα, πολύ ψηλά τα έξοδα. Πρέπει να μερεμνήσει το κράτος και για το εργατικό. Πάντα, αν δεν προσφέρουμε κάτι δεν βγαίνουμε. Αν δεν προσφέρουμε προσωπική εργασία δεν βγαίνουμε. Έχουμε καλή ποιότητα, καλή παραγωγή. Το μόνο που θέλουμε να έχει καλή τιμή, να είναι μπροστά από 3 ευρώ, 3,5, μπροστά από 3 ευρώ να είναι. Έχουμε καλές ποιότητες.
2: Άρα ουσιαστικά οποιαδήποτε τιμή πάνω από 3 ευρώ και πάνω είναι η ιδανική για σας.
3: Ναι, είναι η ιδανική, να έχετε μπροστά από 3 ευρώ. Τα λοιπάσματα, φάρμακα, πετρέλαια, το πετρέλαιο έχει 2 ευρώ. Τα λοιπάσματα έχουν ακριβήνει. Τα φάρμακα έχουν ακριβήνει, πάει 50-60 ευρώ, 80 ευρώ το βιτίο. Τα φάρμακα και παραπάνω. 80 ευρώ το βιτίο τώρα να ρεντήσεις. Είχε πέσει, δεν είχε. Τώρα οι εμπόροι το έχουν κάνει, αυτό δεν είχε τιμή καθόλου. Ήταν εξευτελιστική τιμή, τους ήταν στα 70 λεπτά. Δεν είχε 2 χρόνια τίποτα. Και πώς κρατήσαμε τις σταφίδες μέχρι τώρα, εμείς το ξέρουμε. Είναι ανθρώποι που ζήγαν από τις σταφίδες, σπουδάζαν, παιδιά, αυτά και τις κόψαν όλοι. Δεν βγαίνανε, τις έχουν κόψει. Είναι λίγες οι σταφίδες που έχουν μείνει. Πολύ λίγες, μετρημένες. Ναι. Και θέλουμε μια καλή τιμή να έχει μπροστά από 3 ευρώ, 3,5 ευρώ.

Βέβαια, να πούμε ότι ο τρίγος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Είναι και σε εξέλιξη σε κάποια σημεία που δεν ξεκίνησε νωρίς, αλλά όσοι ξεκίνησαν πρώιμα και πριν το 15 Αύγουστο φτάνουν στην ολοκλήρωση. Έτσι, όπως είπαμε, η αγωνία τώρα κορυφώνεται σε σχέση με τη διαμόρφωση της τιμής. Πώς θα πάει η τιμή, αν θα ξεπεράσει τα 3 ευρώ, που θα σταθεροποιηθεί και κατά πόσο θα μπορέσει το προϊόν να προωθηθεί. Η ποιότητα, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα ενδεικτικό σημείο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά φέτος. Αλλά δεν μένει αυτό, να το δούμε στην πράξη, γιατί ενίοτε οι μεσάζοντες περικόβουν πολλά πράγματα και στο τέλος μένουν απογοητευμένοι οι αγρότες.

Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για αγροτικά ζητήματα, θα θυμίσουμε ότι έρχεται και η ψηφιακή κάρτα του αγρότη, μην το ξεχνάμε αυτό, που σημαίνει πάρα πολλές αλλαγές και περισσότερα ψηφιοποιημένα πράγματα, που πλέον ο αγρότης θα πρέπει να συμβαδίσει με αυτά, γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αρκετά έτσι προβλήματα. Προβλήματα βέβαια, όσο και αν ψηφιοποιείται το σύστημα, όσο και αν λειτουργεί περισσότερο ηλεκτρονικά, φαίνεται να υπάρχουν και με το ΟΣΔΕ. Έγιναν μέσα στην εβδομάδα έτσι, ιδιαίτερα γνωστά αυτά τα προβλήματα και ο κίνδυνος για τις ενισχύσεις των αγροτών είναι μεγάλος. Υπήρξαν και παρεμβάσεις στη Βουλή. Υπάρχει ένα μπέρδεμα με τον ΟΣΔΕ και με το κτηματολόγιο που αφορά το ΟΣΔΕ. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να τα βγάλουν εδώ πέρα, αλλά ενώ είναι εμφανή τα προβλήματα, ενώ τα αναγνωρίζουν, τα απορρίπτει το ίδιο το σύστημα. Και επειδή τώρα οι διαδικασίες συμβαδίζουν με το σύστημα, πολλά πράγματα βγαίνουν εκτός. Πώς θα διορθωθούν, πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί. Οι αγρότες πάντως αγωνιούν και περιμένουν, οργίζονται και προβληματίζονται και δικαίως.

Προβλήματα πάντως φαίνεται να έχουμε και στην καλλιέργεια του Καλαμποκιού. Από ό,τι μας είπαν και η παραγωγή από την Βόρεια Ελία, δεν πάει και τόσο καλά το καλαμπόκι. Η διαθεσιμότητα καλαμποκιού στην Ευρώπη φαίνεται να περιορίζεται. Αυτό δείχνουν οι πρώτες αγοραστικές συνδείξεις και η τιμή δεν διαμορφώνεται σε καλά επίπεδα. Είναι ένα θέμα που θα το διερευνήσουμε λίγο, να ενημερώσουμε. Πάντως οι ίδιοι μας λένε, η παραγωγή, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

είπαμε, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου σήμερα. Εφημερίδα Πρωινή γράφει: Μαγνήτηση ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Πάνω από 10 εταιρείες κατέθεσαν προσφορά στο διαγωνισμό ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ του Δήμου Πύργου. Σε άλλα θέματα, η Ηλία αποχαιρέτησε τον Αύγουστο πλήθος κόσμου σε Ολυμπία, Αλίδα και Κατάκολο. Μάχη ζωής για 9χρονο που κινδύνευσε με πνιγμό στη Μαραθιά. Τον επανέφεραν οι γιατροί στην μονάδα της Αμαλιάδας. Μειωμένη παραγωγή, υψηλή ποιότητα, με το βλέμμα στη τιμή ξεκίνησε ο τρίγος της Ταφίδας. Ακόμη αυξημένες οι αυξήσεις πλοίων και επιβατών, αντέχει κρουαζιέρα στο Κατάκολο. Εισάξω Λουμού το ίδιο Βουνάργου. Αδιέξοδο διαρκείας ετής εισόδες. Στόχος του η αποκάλυψη του ιερού του Ποσειδώνα. Συνεχίζονται να σκαφέ στο κλειδί κάτω Σαμικού και Δημοσπύρου. Καθημερινή μάχη για την καθαριότητα. Η εφημερίδα Πρώτη: Νερό και διαχειριστική επάρκεια. Στο επίκεντρο ευθύνης των Δήμων και της πολιτείας. Κοκαλιάρη, δεν έχουμε την πολιτεία να χάσουμε άλλο χρόνο. Χριστοδουλόπουλος, ολιστικό σχέδιο για την ίδρυψη ετοιμάζει ο Δήμος της Σίλιδας. Ο Βασίλειος Λέτσιος, την 1η Ιουλίου, επιστήμονας που ξεκλειδώνει τα μυστικά του σύμπαντος. Εξαιρετικές συναυλίες σε αρχαία Λίδα και Κατάκολο, βραδιά Πανσελίνου. Στο νοσοκομείο Ρίου, στη Μέθοδο, 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί. Βουπρασία, εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 δεντρίλια κάναβης και κλειστό γυμναστήριο πύργου για δεύτερη φορά εξάφησαν αυθυντικό υλικό. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Φρένο σε κακοπληρωτές των πολυκατοικιών. Το υψηλό κόστος παρεμβάσεων, οι πολλές αρνήσεις ιδιοκτητών, αλλαγές που έρχονται. Μιλούν στην Πατρίδα επαγγελματίες και διαχειριστές των ακινήτων. Νέο πλαίσιο, αναμένεται καλύτερη λειτουργία. Παγίδες επικίνδυνες στην περιοχή της γέφυρας του φράγματος Φλόκα. Αγωνία για τον 8χρονο στη Μεθπέδων. Τι είπαν οι γιατροί? Αντώνη Σαμαράς στην Ηλία 8 Σεπτεμβρίου. Στην Εμούτα, περιπέτεια για τουρίστρια. Και δύο αυτητικά, Πασπύργος, λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά στη φιλική ήττα από τη Ζάκυνθο. Συνέντευξη, ο Νόνι Λίμα σε μια διαφορετική συζήτηση για την πατρίδα του, την εθνική ομάδα, τη Σεζάρια. Λοιπόν, αυτά ήταν από το σέλιδα του τοπικού μας τύπου. Είδατε εδώ ότι 8 Σεπτεμβρίου, λέει, έρχεται ο Σαμαράς στην Ηλία. Στην αρχαία Ολυμπίας θα μεταβεί συγκεκριμένα. Εκεί υπάρχει μια εκδήλωση με ολυμπιακό περιεχόμενο, είναι προσκαλεσμένος, θα παρευρεθεί εκεί. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δει και τοπικούς φορείς. Παράλληλα, 5 Σεπτεμβρίου και κλιμάκιο πάλι από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα βρίσκεται στο νομό για κάποιες διαδικασίες εδώ. Και γενικότερα περιμένουμε μια κινητικότητα από όλα τα κόμματα, η οποία έρχεται παράλληλα με τα όσα θα συμβούν στη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες και με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και με τη συνέντευξη των άλλων πολιτικών αρχηγών. Και μάλλον από εκεί και πέρα θα πάμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Έχουμε και πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως και τις 4 Σεπτεμβρίου για διάφορα επιδόματα. Και τα χρήματα που δικαιούνται όσοι παίρνουν μέρος σε διάφορα προγράμματα. Σήμερα ξεκινούν οι φθηνές τιμές σε πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, όπως είπαμε, αλλά σήμερα πέφτει και η αυλαία για τις ελληνές εκπτώσεις. Οι καταναλωτές έχουν μια τελευταία ευκαιρία να προγραμματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές, ρούχα, παπούτσια και τα υπόλοιπα, στην εμπορική αγορά. Προλαβαίνουν σήμερα.

Βλέπω εδώ ότι ξεκινά και νέος κύκλος ηλεκτρονικών ελέγχων για τους ιδιοκτήτες οχημάτων με στόχο τα εκπρόθεσμα ΚΤΕΟ. Ο κίνδυνος του μπροστή μου φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ.

Έχουμε κάτι και για τον τουρισμό για όλους, καθώς θα δοθεί νέα ευκαιρία για διακοπές με επιδότηση σε όσους έμειναν εκτός της πρώτης κλήρωσης του προγράμματος. Η δεύτερη φάση αφορά τους μη κληρωθέντες της πρώτης φάσης και αναμένει να ενεργοποιηθεί μέσα στο 27 ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Λοιπόν, να πούμε και για την διπλή επιστροφή ενοικίου. Έως 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά την αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενοίκια του 2024. Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατρήνους, βουλευτές, εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρεται σε κοινή υπουργική απόφαση. Θα αρχίζει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά την αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 24, ενώ θα ακολουθήσει νέα εφάπαξη καταβολή στο τέλος του Νοεμβρίου για τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Πάμε και σε κάποιες άλλες ειδησούλες. Αύριο ανοίγουν οι προσφορές των ενδιαφερομένων για το μεγάλο έργο του ιστορικού κέντρου της πόλης του Πύργου. Θα ξεκινήσει έτσι η διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι πάρα πολλές. Πληροφορίες λένε για 10 τουλάχιστον.

Η κρουαζιέρα μας φαίνεται ότι αντέχει παρά τα χτυπήματα που έχουμε δεχτεί κατά καιρούς. Το επίνιο του πύργου το κατάκολο δέχεται μεγάλα κρουαζιερόπλια και πλήθος επιβατών, αλλά φέρνει και τη δυσφορία εμπόρων και επαγγελματιών για το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν μέσα από την αγορά του κατακόλου για να πάνε στους τόπους των προορισμών τους και ειδικότερα στην αρχαία Ολυμπία όπου πάνε περισσότεροι. Η ΕΡΤ πύργου καλύπτει πάλι ένα θέμα για την κρουαζιέρα σήμερα το μεσημέρι στην Περίμετρο. Ο Δήμος Πύργου λέει ότι θα είναι σύντομα έτοιμο το πρώτο πάρκο τσέπης στον Πύργο για τα παιδιά. Θα λειτουργήσει στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος κοντά στο κτίριο Ψυχαλίνου, που είναι σήμερα η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης και πρασίνου του Δήμου. Αναμένεται να τοποθετηθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια, γίνονται ήδη εργασίες εκεί καλοπισμού κλπ. Και αναμένεται να γίνουν και άλλα τέτοια πάρκα τσέπης, όπως μας έχει προειδάσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Φάμελος.

Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τώρα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Ελλείας εντείνουν τις απολυμάνσεις, κάνουν τους αυστηρούς ελέγχους, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αγροτικές εκτάσεις, όπως έχει πει και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Νίκος Κολοβέσης. Όμως η απουσία κρουσμάτων μέχρι σήμερα εδώ στον τόπο μας αποτελεί θετικό στοιχείο, αλλά δεν επιτρέπει καμία χαλάρωση, γιατί είδαμε τι γίνεται στην Αθήνα. Η διασπορά του Δυτικού Νείλου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές.

Όπως είπαμε και πριν, η αγορά ετοιμάζεται για τα σχολικά ήδη. Στις τσάντες έχει ρηχτεί το ενδιαφέρον όσων περνούν από τα βιβλιοπωλεία ή τα είδη που πουλούν σχολικά ήδη. Από ό,τι λένε οι επαγγελματίες, πρώτα από εκεί ξεκινά η αγορά και πριν από το σχολείο, και στη συνέχεια έρχεται η κατηγορία των άλλων σχολικών ειδών. Τετράδια, μολύβια, χαράκες και όλα τα υπόλοιπα. Οι τιμές σε κάποια επίπεδα είναι λίγο αυξημένες, σε ποσοστό 10% σχέση με την περσίνη χρονιά. Σε κάποια άλλα είναι σταθερές. Να δούμε τι θα γίνει και με τη μείωση τώρα, γιατί κάποιοι κωδικοί έχουν μείωση και σε ποιες κατηγορίες των σχολικών ειδών θα είναι πραγματική αυτή η μείωση.

Ακούτε πάντα αρνητικά αριστικά. Σε λίγο φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Αλλά εσείς μπορείτε να μείνετε εδώ. Ακολουθεί και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Μαγικές βραδιές πολιτισμού από την αρχαιολογική υπηρεσία, με το κοινό να γκανιάζει το ταξίδι στο φως Πανσελίνου. Εντυπωσιακό μπορώ να πω και το διεθνές φλοκλωρικό φεστιβάλ της Βουπρασίας για δεύτερη συνεχή χρονιά έγινε, είχε επιτυχία, είχε ωραίες κοινές δράσεις με συγκροτήματα που ήρθαν από άλλες χώρες και μαζί με τα δικά μας εδώ έγιναν ένα και απέδωσαν εξαιρετικά πράγματα σε όσους το παρακολούθησαν.

Η Χαβάη και το Ουσμπεκιστάν ήταν αυτά που εντυπωσίασαν στο φεστιβάλ της Βουπρασίας και πρωταγωνίστηκαν μαζί με τα δικά μας εδώ σε αυτό το φεστιβάλ.

Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε την περασμένη εβδομάδα και αρκετά δημοτικά συμβούλια. Συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ελλήδας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου υπήρξαν κάποιες εντάσεις σε σχέση με, θα λέγαμε, την απορρόφηση χρηματοδοτήσεων και κάποιες άλλες διευθετήσεις. Ήταν μια κόντρα που κυρίως αφορούσε την Δημοτική Αρχή και τον κύριο Μπέρτσο. Αν έχουμε χρόνο σε άλλες εκπομπές θα μεταδώσουμε κάποια αποσπάσματα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελλήδας έγινε κυρίως ενημέρωση από τον Δήμαρχο σε διάφορα θέματα. Δεν υπήρξε κάποιο μεγάλο θέμα που να συζητήθηκε ιδιαίτερα. Βέβαια, η διαχείριση του νερού και τα προβλήματα που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα το Δήμο και θα τον απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, από ό,τι έχει δηλώσει ο κύριος Χριστοδουλόπουλος.

Σήμερα στις 11 έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΟΕΒ για θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού τώρα. Αναμένεται να αποφασιστούν και η παράταση, εργασίας για κάποιες συμβάσεις για να διευκολυνθεί το πρόγραμμα και το έργο του Οργανισμού Αγίων Βελτιώσεων. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, ευτυχώς, εκεί, γιατί υπάρχει επάρκεια νερού.

Λοιπόν, και κάτω από αυτό το πρίσμα της ειδησιογραφίας μας, να σας αποχαιρετήσουμε, να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ, όπως πάντα, τις ίδιες ώρες. Να είστε καλά!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλα αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαίρεση από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να

0: αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμης εναντίον της αεροπορικής βάσης Σαλμίν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, οπότε φτάσαμε 31 Αυγούστου, τελειώνει ημερολογιακά το καλοκαίρι σήμερα Δευτέρα, τελειώνει ημερολογιακά, το ξαναλέω, 31 Αυγούστου 2026, είμαστε εδώ εμείς μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας, προερχόμενη από Σαββατοκύριακο, με την εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει», θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 12 παρά 5 περίπου, όπου θα ολοκληρωθεί η ενημέρωσή σας. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Μία εκπομπή, αθλητική ενημέρωση όπως λέμε έτσι απλά, που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάντουλη, οι δύο τεχνικοί μας, ο Παναγιώτης στην κονσόλα και στο τιμόνι των ήχων, με Μαρία Ντάντουλη δίπλα του, και Γεώργιο Γαλανό. Άμα την επιστροφή του, ο Γεώργιος Γαλανός τώρα είναι εδώ με φυσική παρουσία και όχι με τις λίστες του όπως το προηγούμενο κομμάτι, την προηγούμενη εβδομάδα που απουσίαζε ο Γιώργος Γαλανός. Τώρα είναι εδώ για τις μουσικές του επιλογές και βέβαια οι συνάδελφοι στην ΕΤ Καλαμάτας που και εκεί βγαίνουμε ζωντανά και μας ακούτε, η εκπομπή μας, η ΕΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, και όλους βέβαια εκεί τους συναδέλφους, όχι μόνο τους συγκεκριμένους τεχνικούς. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα και στην ΕΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4 για την μεσηνιακή ΕΡΤ, την ΕΤ Καλαμάτας όπως σας είπα και πριν, ενώ για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητα στα FM 101,5. Και οι δύο ομάδες ιτηθήκανε, και η δική μας εχθές, ο Αστέρας Άκτορ από τον Ολυμπιακό, και η Καλαμάτα στο παιχνίδι που έδωσε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και ιτήθηκε με 2-0, έχουν δύο ήττες. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Αυτό το δίδυμο πλέον που μας εκπροσωπεί στην Πελοπόννησο, την περιφέρειά μας, είναι στο 0 ακόμα, και ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Αστέρας ήταν στις λεπτομέρειες εχθές από τον Ολυμπιακό, κυριολεκτικά. Ένα μάτς που θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσετε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έτσι, σαν επικεφαλίδα να πω ότι μπορούσαν και οι μεν και οι δε να έχουν πάρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να έχει ισοφαριστεί, να έχει μείνει και πίσω στο σκορ, αλλά θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ, 2-3 γκολ ακόμα, να είναι και ένα 0-3. Ο Αστέρας θα μπορούσε να έχει δεχτεί και περισσότερα γκολ, θα μπορούσε όμως και να έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι ή να έχει προηγηθεί κιόλας, γιατί είχε μια καθαρή ευκαιρία στο 7ο λεπτό να πετύχει πρώτος γκολ και να είναι τελείως διαφορετική διαχείριση του αγώνα. Θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια για τον Αστέρα Άκτορα όπως και τα υπόλοιπα. Η Κηφισιά έκανε την έκπληξη για πολλούς, αν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, όμως η Κηφισιά έχει αποκτήσει εμπειρία στη Super League 1 πλέον. Γιατί είχε υποβιβαστεί, παρέμεινε πέρυσι, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που παίζει τώρα στη Super League 1, ενώ την πρώτη που ανέβηκε υποβιβάστηκε, και άρα είναι η τρίτη της παρουσία η φετινή. Το 1-1 με την ΑΕΚ που πάλεψε μέχρι το τέλος η Κηφισιά και θα μπορούσε να έχει σκοράρει και πρώτη, να έχει βάλει και άλλα γκολ, όμως αυτή η ισοπαλία είναι σαν νίκη για την ομάδα της Κηφισιάζει των Βορείων Προαστίων. Διπλό με Πέλκα ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, μετά την ομιλία Ιβάν Σαββίδιο του πήγε στην Τούμπα και τους έθεσε όλους πρώτων ευθυνών τους και είπε ότι όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει μπορεί να αποχωρήσει και να παίζει στον ΠΑΟΚ, θα μείνει όποιος θέλει να παίζει, και δείχνει ότι θέλει και μπορεί να παίζει, είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Τους έτριξε τα δόντια σε πολλά θέματα. 2-2 για τον Άρη. Κέρδισε τον Ευρωπαίο Όφη. Ο Όφη αρχίζει και σιγά σιγά κουράζεται, άσχετα αν δεν θέλει να το παραδεχθεί ο Κόντης, γιατί είπε οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο, όχι τώρα. Καλά, περίμενε να δούμε με το ρόστερ που έχει πώς αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά μάτς και τα κύπελα και το πρωτάθλημα, και θα δούμε πώς μπορεί να αντέξει με αυτό το ρόστερ που έχει ο Όφη στη συνέχεια. 2-2 για Πανετολικό. Δύο συνεχόμενες νίκες και 6 βαθμούς για τον Πανετολικό. Ο πρώτος που έλεγαν όλοι οι προπονητές που θα έφευγε από τις μικρομεσαίες ομάδες ήταν ο Αναστασίου. Τον είχαν στο κράξιμο ότι πράγμα, μετά την ήττα από την Καλαμάτα στο Κύπρο λέγανε ποιος Πανετολικός, έχει πέσει. Και ο Πανετολικός έχει 2-2.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και πώς είναι η δομή του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ο Βόλος ισοπαλία με τον Ηρακλή. Ξυπνάει ο Ηρακλής που έχει και παράπονο από τη διαιτησία. Πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα αυτό ο Αστέρας, γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας εδώ της Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ. Είναι ο Ηρακλής. Για την τρίτη αγωνιστική θα παίξουν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού έχει αλλάξει έδρα. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά με τα αποτελέσματα, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική με το παιχνίδι πρώτο για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο για τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, 7:30 στην Λιβαδιά το παιχνίδι αυτό, για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της Super League, της Τίχημαν Super League. Με το παιχνίδι αυτό λοιπόν θα κλείσει η δεύτερη αγωνιστική. Για να δούμε και τον Παναθηναϊκό στα εσωτερικά, στα παιχνίδια τα ελληνικά μιλάμε, γιατί δεν έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική που ήταν με την Κηφισιά. Έχει ζητήσει έτσι να αναβληθεί το παιχνίδι, το έχει το δικαίωμα αυτό, του το δίνει η Λίγκα για ένα παιχνίδι, το πήρε, πέρασε στην Ευρώπη, συνεχίζει, ο στόχος επετεύχθη και τώρα πλέον θα αφοσιωθεί και στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός. Έχουμε τελικό για την εθνική μας στο μπάσκετ σήμερα. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι από τα 5 που έχει να δώσει, αλλά όλα τα μάτς και τα 5 είναι τελική τώρα. Και παίζει με την Ισπανία που είναι πάρα πολύ δυνατή, η πιο δυνατή στον όμιλο, έτσι, αλλά έχασε και από την Πορτογαλία η Ισπανία. Όμως και εσύ έχεις χάσει από την Πορτογαλία, μην το ξεχνάμε αυτό. Τελικός για την εθνική μας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα είμαστε εκτός από το παγκόσμιο κύπελο. Δεν το βλέπω εύκολο για σήμερα με την Ισπανία. Γενικά δεν κολλάει καλά εθνική. Κάτι προβλήματα υπάρχουν εκεί σοβαρά. Αύριο 3η 1η Σεπτέμβρη Καλαμάτα θα παίξει την πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Καλαμάτα είναι το παιχνίδι. Είναι, το χαρακτηρίζω εγώ τη League Phase του Κυπέλλου σαν το πρωτάθλημα του Κυπέλλου, γιατί είναι όλες οι ομάδες μαζί, έχουν βαθμολογία, αλλά είναι το πρωτάθλημα του Κυπέλλου που ξεκινάει από αύριο 1η Σεπτέμβρη. Έχουμε 1η Σεπτέμβρη αύριο Τρίτη και το πρόγραμμα που έχει η Καλαμάτα, γιατί ο Αστέρας περιμένει την ένσταση που έχει κάνει για να δούμε αν θα συμμετάσχει στη League Phase του Κυπέλλου. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάτι για το πρωτοβάθμιο με μια απόφαση είτε θετική είτε αρνητική. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένουμε ίσως και σήμερα Δευτέρα έχουμε κάτι νεότερο όσο αφορά την ένσταση του Αστέρα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό και αν θα συνεχίσει έστω σε πρώτο βαθμό ο Αστέρας ή ο Λεβαδιακός στο Κύπελλο.

Να ξεκινήσουμε να δούμε τα του Αστέρα Άκτορα, αφού είναι το πιο φρέσκο, το πιο πρόσφατο παιχνίδι. Το βράδυ στις 9 η ώρα ξεκίνησε. Φύγαμε μετά τις 12 από το γήπεδο με το ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ένα μάτς που είχε suspense, παρότι τελείωσε με ένα γκολ διαφορά. Και αυτό από μόνο του σου δίνει suspense, γιατί ο μεν Ολυμπιακός που είχε προηγηθεί από το 31 προσπαθούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει σε εισαγωγικά το μάτς, να το κάνει 2-0 και να έχει πολύ σοβαρό προβάδισμα. Ο Αστέρας προσπαθούσε από το πρώτο λεπτό μέχρι το 95, γιατί κρατήθηκαν 5 λεπτά καθυστερήσεις, να πετύχει ένα γκολ που έτσι όπως ήταν το σκορ στο 0-1 θα ισοφάριζε. Είχε τις ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει ο Αστέρας Άκτων τον Ολυμπιακό που ψάχνεται. Ο Ολυμπιακός ήταν για μένα εχθές απογοητευτικός, και αυτό ήταν μια ευκαιρία για μένα πάντα που είμαι απ' έξω και βλέπω τα πράγματα δημοσιογραφικά, χωρίς έτσι να υπολογίζουμε και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι των ομάδων. Ήταν ευκαιρία για τον Αστέρα εχθές να κερδίσει τον Ολυμπιακό ή να του πάρει έναν βαθμό. Αυτή την εποχή που ψάχνεται, που κάνει μεταγραφές, είναι ανέτοιμοι οι παίκτες του, έχει πολλές αδυναμίες, έδωσε πολλούς χώρους, τα είπε και με τη Λίμπαρ, θα τα ακούσετε συνέχεια, έδωσε πολλούς χώρους, παρότι έκανε ευκαιρίες επιθετικά ο Ολυμπιακός, είχε πολλά κενά. Κάποια στιγμή στη μετάδοση που κάναμε εκεί με τον Μπάμπη Παπάζογλου, είδαμε το κέντρο και δεν υπήρχε κανένας παίκτης, ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από τον Αστέρα. Ένα κενό τεράστιο, που αν πήγαινε κάποιος εκεί και καθόταν ένας παίκτης, θα φαίνονταν κάτι, σου λέει τι κάνει αυτός εκεί. Ήταν τέτοιο μεγάλο το κενό στο κέντρο, που η μπάλα πήγαινε άμυνα-επίθεση, άμυνα-επίθεση, κέντρο καθόλου. Άρα αυτό το τρέχω, σουτάρω ή τελειώνω ή προσπαθώ, όπως λέμε στο μπάσκετ run and gun, τρέχω και σουτάρω, κάτι αντίστοιχο έγινε στα τελευταία λεπτά και για ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και φαίνονταν ότι κάποιος θα βάλει γκολ, είτε ο Αστέρας θα ισοφαρίσει είτε ο Ολυμπιακός θα πετύχει ένα δεύτερο. Αυτό ήταν το τελείωμα του αγώνα, με πολλές αδυναμίες όμως ο Ολυμπιακός, γιατί είδαμε και τον Αστέρα που οι αδυναμίες του, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, είναι στην έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Και αυτό οφείλεται και προπονείται σε εισαγωγικά μόνο αν ο καθένας έχει τη δική του συγκέντρωση, σκέψη και είναι στο 100% και παραπάνω σε κάθε φάση που πάει, είτε να αμυνθεί είτε να επιτεθεί. Γιατί πάει να τελειώσει μια φάση, αν είσαι λίγο χαλαρός και λες εντάξει ξέρω εγώ, τότε εκεί δεν θα έχεις επιτυχία. Ή αν θες να αμυνθείς και δεν κλείσεις καλά στην πλευρά, όπως δέχτηκε τον γκολ ο Αστέρας με τη σέντρα του Σάλιαγκα, που φαίνονταν ότι από εκεί υπήρχε θέμα με το Σάλιαγκα, γύρισε πολλές σέντρες, έχει καλό πόδι ο Σάλιαγκας, που ήταν για μένα, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι την ώρα που έπαιξε, γιατί βγήκε λόγω αναγκαστικής αλλαγής, ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στη θέση του δεξιού μπακ, ο Μανώλης Σάλιαγκας, που επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Γερμανία για να παίξει στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει και τον Πέτερσεν, γιατί ο Ρόντινεϊ, από ό,τι λέγεται, έχει υπογράψει, έχει φύγει για ομάδα της Βραζιλίας. Πάει στη Βραζιλία ο Ρόντινεϊ. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Τα τυπικά απομένουν για να επιστρέψει στη χώρα του να παίξει εκεί ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ. Άρα ο Σάλιαγκας με τον Πέτερσεν θα καλύψουν τη δεξιά πλευρά. Και οι μεταγραφές που συνεχίζονται στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, σε εισαγωγικά όλες οι ομάδες μας ενδιαφέρουν. Απλά εμείς λέμε τώρα εδώ για τον Αστέρα Άκτορ και κάποια πράγματα που είναι εξόφθαλμα. Είχε διαβάσει ωραία το παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το δώσουμε σε όλους εκεί στο staff και στην ομάδα, γιατί με τις αλλαγές παιχνιδιού που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, ο Ρόθκο βρίσκονταν συνέχεια μόνος του. Είχε κάνει πολλά ρήγματα από τη δεξιά πλευρά στο ξεκίνημα του αγώνα. Βγήκε η φάση στο 7ο λεπτό, στο τέτα τέτα με τον Ορτέγκα. Εκεί ήταν και λίγο πλάγια. Μπορώ να του δώσω και ένα ελαφρυντικό, αλλά παίκτης που μπαίνει στην περιοχή από μέσα δεξιά
και δεν μπορεί να πετύχει γκολ, νομίζω δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι σαν τον Ολυμπιακό. Άρα πρέπει να δουλευτεί αυτό στα τελειώματα. Μπορεί να μην είναι σκόρερ ο Ρόθκο, μπορεί να είναι δημιουργός ή διεισδυτικός, αλλά πρέπει να δουλέψει σε αυτό το τελείωμα των φάσεων, γιατί λέμε ότι Super League 1, και όταν παίζεις ειδικά και με μεγάλες ομάδες, δεν θα είναι πολλές ευκαιρίες που θα βρεθείς μόνος σου. Άλλαζε λοιπόν ωραία το παιχνίδι και το κενό το εκμεταλλεύτηκε ο Αστέρας στην αριστερή πλευρά με τον Αρμένιο αριστερό μπακ, τον Ντικνιτζιάν, που έπαιζε στην πλευρά την αριστερή για τον Ολυμπιακό. Το είχε διαβάσει, το είχε δει ότι υπήρχε ένα κενό, και αυτό φάνηκε στο ξεκίνημα. Το διόρθωσε ο Ολυμπιακός αυτό μετά, αλλά δεν έκανε και τη μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός, γιατί ο Τσικίνιο ήταν εκτός παιχνιδιού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για μένα. Έριξε τον Πέρες, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Μπαρτόλο, και αυτό δεν το ρωτήσαμε, δυστυχώς το ξεχάσαμε αυτό γιατί ήμασταν μέσα έξω. Αν βγήκε ο Μπαρτόλο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και έγινε αλλαγή από τον Πέρεθ. Αυτό γιατί έγινε αλλαγή στο ημίχρονο ο Μπαρτόλο, κάτι που δεν το συνηθίζουμε να το βλέπουμε εδώ. Όχι ότι ήταν κάτι φοβερό ο Μπαρτόλο, γιατί και ο Πέρεθ καλά τα πήγε και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι, είχε και σουτ επικίνδυνα και δημιουργικά, δεν ήταν κακός. Αργεντινός βγήκε, Αργεντινός μπήκε στην ίδια θέση με περισσότερα χαρακτηριστικά αμυντικογενή μέσου ο Πέρεθ. Αλλά το κακό για την ομάδα του Αστέρα είναι ότι δεν πέτυχε γκολ. Δεν πέτυχε γκολ. Με ένα γκολ ας πούμε που έχει πετύχει μέχρι στιγμής στα δύο παιχνίδια, και αυτό είναι από τον Μακέντα, που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Βέβαια μπήκε αλλαγή και εδώ, αλλά εδώ έδειξε πολύ ανέτοιμος. Εδώ έδειξε χθες ο Μακέντα ότι είναι πολύ ανέτοιμος. Ο Κιμπιώκα έκανε κάτι ειδικά του εκεί, πήγε να κάνει κάποιες προσποιήσεις, να μπει από αριστερά. Θέλει και αυτός δουλειά όμως, νομίζω και ο Κιμπιώκα, όχι για το θέμα τραυματισμού του, για την παρουσία του. Γενικά στεναχωριέται, θα πω, ο Αστέρας, όλος ο οργανισμός, για αυτό το σκορ, για αυτό το 0-1, γιατί έτσι όπως κάθεσαι ψύχρεμα και βλέπεις το παιχνίδι, λες ότι μπορούσα να πάρω τουλάχιστον τον ένα βαθμό αν πετύχει ένα γκολ, και το ζητούμενο είναι το γκολ. Είναι το ζητούμενο το γκολ, και αυτό ξέρουμε όλοι ότι πληρώνεται. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές για το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ολυμπιακό μιλάμε, αφού πρώτα πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί η ώρα πλησιάζει 11.30, είμαστε 11.29 και κάποια δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τους προπονητές, τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, και θα συνεχίσουμε μετά με Καλαμάτα να δούμε τι έγινε το Σάββατο στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Θα σας πούμε τα αποτελέσματα της Super League 1 για την δεύτερη αγωνιστική, και θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του αγώνα Πανετολικός Καλαμάτα. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και όπως σας είπαμε πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα ακούσουμε τις δηλώσεις από τους προπονητές μετά το τέλος της αναμέτρησης χθες το βράδυ. Μίλησαν συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Θα ξεκινήσουμε από τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίμπα, να δούμε τι είπε για τον Ολυμπιακό που φτιάχνεται, χτίζεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, γιατί ενδιαφέρει αυτό τους φίλους του Ολυμπιακού. Για να το ακούσουμε.
1: A ver, es importante ganar, sí, pero hoy ha podido pasar de todo, ¿no? Hemos podido ganar por más goles, nos han podido empatar. El inicio del partido ha sido mejor de ellos, unos 15-20 minutos. El final de ellos también ha sido bueno. Ha sido un partido muy abierto, en el que ha habido muchas ocasiones de gol, en el que ha podido haber muchos goles y solo ha habido uno, ¿no? Ha sido nuestro. Pero creo que hemos dejado demasiado abierto para que el rival nos pudiera empatar.
2: Σήμερα ευχαριστούμε, είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις, όμως σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό, ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν, είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ, νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απειλήσαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και είμαστε εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι και το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε. Έλλειψη ευστοχίας. Την τύχη μας την ψάχνουμε μόνοι μας, δεν είναι ατυχία, δεν είναι κακό φεγγάρι, είναι μόνο έλλειψη ευστοχίας. Η cuando piensa que el nuevo Olympiacos con tanta nueva gente. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καθώς η αγορά συνεχίζει να ανοιχτεί, θα συνεχίζουν να φεύγουν και να έρχονται παίχτες. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, κυρίως γιατί κάποιοι παίχτες έρχονται χωρίς να έχουν κάνει πουθενά προετοιμασία και μας χρειάζονται χρόνο για να μπορούν να δουλέψουν και να πούμε ότι όλοι μαζί κάποια στιγμή θα είμαστε έτοιμοι. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι στα παιχνίδια μας να μην είμαστε έτοιμοι, να αφήνουμε χώρους ανοιχτούς στον αντίπαλο όπως έγινε σήμερα. Και γι' αυτό πραγματικά δεν θέλουμε να γίνεται αυτό, γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε με δυσκολία 1-0. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα.
1: Tiene cosas buenas, por ejemplo, él va a tener opciones de gol siempre que juegue, porque él va a entrar al área y va a intentar ver las jugadas de peligro y las ve, las notas, las siente. Entonces él va a tener eso.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γρήγορα τις φάσεις, βλέπει που είναι η ευκαιρία και βρίσκεται εκεί. Είναι ένας παίχτης που πάντα θα βάλει σίγουρα γκολ. Είναι ο παίχτης που βρίσκεται μέσα στη φάση και που την κυνηγάει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ή να είναι πιο ήρεμος όταν έχει την μπάλα και να βοηθήσει περισσότερο στην άμυνα.
0: Αυτά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα για τον Ολυμπιακό και για τον σκόρερ. Μίλησε και είπε ότι θέλει βελτίωση, θέλει να φτιάξει και το αμυντικό του κομμάτι. Δεν είναι ευχαριστημένος, έτσι φαίνεται ξεκάθαρα από τον Ζώτα και τον σκόρερ εκεί του τέρματος. Είπε ότι χρειάζεται πολλά ακόμα για να προσφέρει αυτά που θέλουμε. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο Παναγιώτη να δούμε τι είπε για τον Αστέρα Άκτορ.
3: Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο θα πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός ευτύχησε να προηγηθεί με έναν τρόπο που είχαμε δώσει πολύ προσοχή με σέντρα. Δυστυχώς δεν ανταποκριθήκαμε και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Το καλό σημείο για μας είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι. Μπήκαμε να διεκδικήσουμε. Μετά από κάποιο σημείο άνοιξε λίγο πιο πολύ. Θα μπορούσαν να είχαν μπει γκολ και από τις δύο πλευρές. Αυτό που κρατάω είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Η προσπάθεια όμως ήταν εκεί. Ναι, κάποια παιδιά έχουν έρθει λίγο πιο αργά στην ομάδα. Δεν πήραν πολύ χρόνο στα φιλικά της προετοιμασίας. Είμαι ευχαριστημένος από αυτούς και από την προσπάθεια που έκαναν. Όμως είναι λογικό ότι και αυτοί θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο για να μπουν λίγο σε όλη τη λειτουργία της ομάδας. Αλλά πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν.
0: Αυτά και από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αυτά και για το παιχνίδι χθες το βράδυ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη, με έναν βαθμό στη χειρότερη για τον Αστέρα Άκτορ. Τελικά δεν ήρθε ο βαθμός. Μόνο να κερδίσεις έχεις από αυτά τα παιχνίδια, έστω και αυτή η εμφάνιση που όντως κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό, τον πίεσε, τον άγχωσε. Ο Αστέρας είναι σημαντικό γιατί σου δίνει και μια αυτοπεποίθηση. Με τον Ολυμπιακό έπαιζες, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις και τους βαθμούς που δικαιούσε στον αγώνα. Για να δούμε. Το επόμενο μάτς είναι με τον Ηρακλή και θα γίνει Δευτέρα. Υπάρχουν αρκετές ημέρες. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Την Δευτέρα την επόμενη θα είναι το παιχνίδι αφού θα έχουν παίξει υπόλοιπες ομάδες για την τρίτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε της Καλαμάτας Μαύρης Θύελλας τώρα και την ήττα τη δεύτερη συνεχόμενη, όπως και για τον Αστέρα βέβαια να αλλάζει κάτι. Ήττες είναι ήττες, είτε είναι με μεγάλες είτε με μικρομεσαίες είτε με οποιαδήποτε ομάδα όταν παίζει σε ένα πρωτάθλημα. Καλαμάτα που ήταν καλή, είχε όμως απουσίες και οι απουσίες κόστησαν, γιατί φάνηκε ότι όταν δημιούργησε ευκαιρίες και ήταν το καλό κομμάτι της, κυρίως στο ξεκίνημα του αγώνα, εκεί δεν είχε τον φόρ, τον επιθετικό που θα μπορέσει να κάνει το καλό τελείωμα και να στείλει την μπάλα προς την εστία για να πετύχει γκολ η Καλαμάτα. Έπαιξε ο Μορέιρα στην κορυφή της επίθεσης, ο Μπολίβαρ ήταν τιμωρημένος, ο Βάργκας και αυτός τραυματίας, άρα πήγε με τριάδα τελείως διαφορετική, με τον Μορέιρα που συνήθως παίζει αριστερά να είναι στην κορυφή της επίθεσης, αριστερά ο Σίγκουρσον και αυτός φαίνεται ότι θέλει ακόμα χρόνο για να μπορέσει να δείξει την ποιότητα που έχει ο Ισλανδός, και δεξιά ο Μπονέτο που ήταν καλός, δημιούργησε, είχε και ευκαιρία για να πετύχει γκολ, αλλά δεν είναι επιθετική αυτή, και όταν οι παίκτες σου δεν είναι αυτοί που λέμε μέσα στην περιοχή που έχουν το τελείωμα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για την Καλαμάτα που φάνηκε ξεκάθαρα, φάνηκαν οι απουσίες που είχε. Το δούλεψε πάντως το παιχνίδι και οι αλλαγές που έκανε και προσπάθησε ο Χριστοφιλέας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα και τον Αγγελί που τον πήρε από γάμα εθνικής ομάδας, αν είχε άλλο επιθετικό, τον έβαλε να παίξει ένα 20 λεπτό. Εντάξει, όταν σου λέει ο άλλος βάζει τον Αγγελί, πάει να πει ότι είναι πολλές οι αδυναμίες σου. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημά του, ότι ο Πανετολικός, εκεί που στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευόταν πάρα πολύ παρότι είχε προηγηθεί, μπήκε σε ένα δεύτερο ημίχρονο να κυριαρχήσει, κυριάρχησε και η Καλαμάτα χάθηκε από το γήπεδο. Για περίπου 25-30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο είχε χαθεί η Καλαμάτα. Υπήρχε μόνο ο Πανετολικός, εύκολα είχε την μπάλα, εύκολα δημιουργούσε, εύκολα έκανε τα πάντα ο Πανετολικός. Αυτό το διάστημα πρέπει να το δουν εκεί, γιατί εντάξει οι απουσίες, αλλά όταν χάνεσαι από το γήπεδο για περίπου ένα μισάωρο, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει, γιατί υπάρχουν τα επόμενα παιχνίδια που δεν είναι εύκολα και η Καλαμάτα έχει αύριο κύπελο. Η Καλαμάτα παίζει αύριο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό για το κύπελο Ελλάδα, στη League Phase. Θα επιστρέψει μετά, πάλι έχει ταξίδι στο Περιστέρι για να παίξει με τον Ατρόμητο, και δεν ξέρω αν θα μείνει στο Περιστέρι εκεί, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζει πάλι στο Περιστέρι αλλά με το Βόλο. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά για το πρωτάθλημα. Δηλαδή όλο ταξιδεύει, είναι στα λεωφορεία, πας έρχεσαι όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σου έρχεται και ένα ξεκίνημα άσχημο βαθμολογικά, γιατί σαν παρουσία δεν είσαι κακή ομάδα, αλλά η βαθμολογία λέει 0. Και όσο περνά τα παιχνίδια περνάνε και βλέπεις αυτό το 0, σε βαραίνει αυτό το 0. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές, με τον Γιάννη Αναστασίου αρχικά, τον προπονητή του Πανετολικού, τον νικητή. Ο Αναστασίου, σας είπα, ήταν το νούμερο 1 για να έχει πρόβλημα στη θέση του προπονητή στον Πανετολικό. Τελικά είναι με 2-2 Πανετολικός, 6 βαθμούς, και ο Αναστασίου όχι απλά είναι σίγουρος εκεί, είναι και από πάνω, έχει βγει και από πάνω, και έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τελείωσε. Παναγιώτη, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Αναστασίου τι είπε μετά το τέλος του αγώνα.
4: Ναι, αυτό που είπα στο flash interview, ότι γενικά το Αγρίνιο δεν ήταν τόσο φιλόξενο για μας στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. Φέτος είπαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γενικότερα στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε τα παιχνίδια, στην αποφασιστικότητα που θα δείχνουμε. Θεωρώ βέβαια, για να πω την αλήθεια, σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που προηγηθήκαμε, δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν αρκετά παθητικοί, πιστεύω, στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο, ότι αν είναι κάποιος κουρασμένος, και είπαν όλοι όχι. Και αν δεν είστε κουρασμένοι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την εικόνα σας. Γιατί η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο, για μένα, παρόλο που κερδίζαμε, δεν ήταν καλή. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε περισσότερο ένταση, περισσότερο ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στην τελική πάσα, γιατί πιστεύω ότι εκεί φτάναμε στην περιοχή τους πολύ εύκολα, ειδικά σε στιγμές μετάβασης. Αλλά δεν είχαμε το καθαρό μυαλό να κάνουμε το σωστό τελείωμα. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω ότι αμεθήκαμε καλά. Στο δεύτερο μήνα δεν είχαμε ιδιαίτερα, δεν είχαμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Κάναμε κάποιες σέντρες, αλλά δεν είχαμε ουσιαστικά κάποια απειλή από την Καλαμάτα. Ήταν σημαντικό να κάνουμε το 2-2 με δύο αντιπάλους θεωρητικά που θα παλέψουμε μαζί τους, με κάποιους από αυτούς ίσως, δεν ξέρω, αλλά για μας ήταν σημαντικό να χτίσουμε ψυχολογία, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα δείχνει να πιστεύει στον εαυτό της, πιστεύουν και νομίζω ότι μπαίνοντας και οι μεταγραφές, γιατί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την ομάδα, τα 8-10 είναι οι ίδιοι παίχτες που παίζαν πέρυσι. Δεν είχε δηλαδή η ομάδα τρομερές διαφορές σε σχέση με πέρυσι, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά που πήραμε τους καινούριους και αυτούς περισσότερο, να πάρουν περισσότερο χρόνο, να μεγαλώσει το ρόστερ, να έχουν περισσότερο βάθος, περισσότερες επιλογές. Και αυτό που είπα για την περασμένη εβδομάδα και είπα και στα παιδιά, ότι είναι μόνο η αρχή, είναι όλοι σημαντικοί και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουν το ίδιο πνεύμα σαν ομάδα. Και αυτό νομίζω φάνηκε στο 2-0, στην αντίδραση όλων, πώς τρέξαν έξω, πώς πανηγυρίζανε σαν ομάδα, και νομίζω δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εμάς.
0: Αυτά από τον Γιάννη Αναστασίου. Πάμε να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας.
5: Υπάρχει στενοχώρια στην ομάδα, γιατί για άλλο ένα παιχνίδι, από στατική φάση και από κάποιες λεπτομέρειες, δεν καταφέρουμε να πάρουμε κάτι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο υπερισχύσαμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να χτίσουμε το παιχνίδι μας, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να πετύχουμε κάποιο γκολ. Τίποτα από ό,τι δημιουργήσαμε και διεκδικήσαμε δεν κατέληξε γκολ. Και στη μοναδική φάση του πρώτου μηχρόνου που ο αντίπαλος κέρδισε ένα κόρνερ και μείναμε με 10 παίχτες. Δεν είμαστε και πιο ψηλή ομάδα. Χάσαμε ένα κεντρικό αμυντικό μας και καταλήγει σε γκολ. Δηλαδή ένα πρώτο μηχρόνο κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε τον γκολ. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο δεύτερο ημίχρονο σε μια πολύ δύσκολη έδρα με κόσμο. Να δώσω συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που ήρθαν από την Καλαμάτα, στον κόσμο μας. Ήθελα πάρα πολύ να τους δώσουμε μια χαρά. Κάναν τόσα χιλιόμετρα. Να απολογηθώ απέναντι σε αυτούς. Παλέψαμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσουμε το παιχνίδι, το δουλέψαμε, κάναμε αρκετές αλλαγές, φέραμε πολλούς παίχτες στη μεγάλη περιοχή, αλλά κερδίσαμε corner, κερδίσαμε foul, δεν είχαμε μια καλή εκτέλεση. Και στην τελευταία φάση, εκεί που θέλουμε να διεκδικήσουμε την ισοφάριση, βάζουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας μέσα, ακόμα και εκεί όμως δεν είναι... σε αυτή τη λεπτομέρεια κρίθηκε το 2-0. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανετολικού για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στη δική μου την ομάδα για την προσπάθεια. Θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Νομίζω ότι σε δύο παιχνίδια δεν πήραμε αυτό που δικαιούμαστε, αλλά το πρωτάθλημα δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, είναι ένας μαραθώνιος και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ ούτως ώστε στη λήξη του μαραθωνίου να τερματίσουμε στη θέση που μας αξίζει.
0: Αυτά και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Γκέλιο, που ήθελε να σκοράρει και ανέβηκε ψηλά, μπήκε μέσα στην περιοχή. Όμως δέχτηκε το δεύτερο γκολ η Καλαμάτα εκεί. Για να ακούσουμε τον Γκέλιο, τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, τι είπε.
6: Πράγματι, η προσπάθεια ήταν μεγάλη. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι είχαμε περισσότερο την μπάλα, είχαμε μεγαλύτερη κατοχή από τον αντίπολο. Κάναμε αρκετές καλές φάσεις που στο τέλος δεν μας βγήκαν δυστυχώς, και πιστεύω ότι αυτό το 2-0 μας αδικεί πάρα πολύ, γιατί κάναμε ένα πολύ καλό μάτς. Είχαμε και στο δεύτερο μήχρονο είχαμε αρκετές καλές ευκαιρίες, αλλά όπως είπα και πάλι μας έλειπε το τελευταίο σούτ. Σίγουρα βελτιωνόμαστε, αλλά πιστεύω ότι ξέρουμε από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε για την προετοιμασία και για αυτό το σκοπό της Super League 1, από την αρχή ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε φέτος. Και γι' αυτό πήραμε και ανάλογους παίχτες και στήθηκε αυτή η ανάλογη ομάδα. Έτσι, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που πιστεύω ότι και από το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή, θα δείξουμε πάλι τον καλύτερο μας σε αυτό, όπως κάναμε και σήμερα και στο τελευταίο μάτς, και θα τα πάμε και πολύ καλύτερα. Και σιγά σιγά θα ανεβούμε σίγουρα περισσότερο.
0: Ήταν ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γιάννης Γκέλιος, που είπε και αυτός ότι είναι αισιόδοξοι όλοι. Περιμένουν να πάρουν τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς και θα αλλάξει η κατάσταση. Μακάρι, το ευχόμαστε, γιατί η Καλαμάτα πρέπει να δώσει μάχη για την παραμονή της, και όταν ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς πρέπει να το συνεχίσει, γιατί η Super League 1 είναι διαφορετική κατηγορία και τα πράγματα είναι όλα στη λεπτομέρεια, κρίνονται στη λεπτομέρεια, που πρέπει να είσαι και εκεί στο 100% συγκεντρωμένος. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα συνοπτικά της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής 1-1 το Σάββατο, όπως και το Πανετολικός Καλαμάτα που έγινε Σάββατο, και το 2-0 για την ομάδα του Αγρινίου. Άρης Όφη 2-1. Ο Άρης έχασε και πέναλτι στο 2-0, θα μπορούσε να το έχει κάνει 3-0. Ο Όφη μείωσε στις καθυστερήσεις, έδειξε ο Όφη ότι αρχίζει και κουράζεται. Και ο Άρης συνεχίζει έτσι και με τις μεταγραφές, και ο Μάνου έκανε γκολ και έρχονται παίκτες ακόμα στην ομάδα του Άρη που φτιάχνεται, όπως και ο Ολυμπιακός. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. ΠΑΟΚ αντέδρασε από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και κέρδισε μέσα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Αστέρας Ολυμπιακός, το ξέρετε το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πέρασε με τη νίκη χθες το βράδυ εδώ από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και Φυσιά ΑΕΚ 1-1. Η Κηφισιά πήρε βαθμό από την ΑΕΚ, τον δικαιούταν, και ήταν επιβράβευση της προσπάθειας. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε την ισοφάριση η Κηφισιά και το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Και μια ανώμαλη προσγείωση για την ΑΕΚ που παίζει στο League Phase, θα παίξει μάλλον του Champions League. Σήμερα στις 7.30 θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική με το παιχνίδι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, 7.30 η έναρξη του αγώνα, για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Στη βαθμολογία, έτσι να πούμε ότι το 2-2 έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, αυτές οι τέσσερις ομάδες. 4 βαθμούς έχει η ΑΕΚ και είναι μόνη που έχει 4 βαθμούς και είναι στην 5η θέση. Μία νίκη έχει ο Όφη και είναι στην 6η θέση, από ένα βαθμό για τον Βόλο, τον Ηρακλή και την Κηφισιά, και 0 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός παίζουν σήμερα. Ο Παναθηναϊκός που έχει 2 παιχνίδια λιγότερα και θα έχει ένα μετά το μάτς με τη Λιβαδιά, γιατί δεν έχει παίξει και με την Κηφισιά. Αυτή είναι η βαθμολογία, έτσι, που είναι μόλις τα 2 παιχνίδια που έχουν δώσει οι ομάδες.

Βλέπουμε τώρα μόλις ανακοίνωση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για το μεταξύ τους παιχνίδι δεύτερος προκριματικός γύρος στην πρώτη φάση για το Super Bet Κύπελο Ελλάδας. Απορρίφθηκε λοιπόν η ένσταση στην πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Αστέρας στην δευτεροβάθμια. Πάντως η ανακοίνωση λέει η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά της τελευταίας συνεδρίαση που έκανε απέρριψε την ένσταση της ΠΑΕ με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και το διακριτικό τίτλο Αστέρας Άκτορ FC για τον αγώνα κυπέλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό. Έτσι λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε και βάσει της ανακοίνωσης, απορρίφθηκε η ένσταση του Αστέρα για το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό στην πρώτη φάση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Και με αυτή την άσχημη είδηση, περιμέναμε και ήμασταν σχεδόν σίγουροι, εμείς το τονίζαμε αυτό, ότι θα είναι υπέρ του Αστέρα η ένσταση που είχε και έχει υποβάλει. Πάμε σε άλλα ανατροπή δεδομένων για την συνέχεια του κυπέλου. Φαίνεται ότι ο Λεβαδιακός θα συνεχίσει κανονικά στο κύπελο Ελλάδας. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 1η Σεπτέμβρη, Τρίτη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News.

0: Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ,

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίβα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού.

0: Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα πέντε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
1: Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα.
0: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
1: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα, πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς, άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιο όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίσει στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μαστοεκτικό εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Save Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, ναι, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
3: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
3: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμπητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους πνιγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων. Όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τοστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το που πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτική όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
3: πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι.
3: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι από όφητος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
3: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
3: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
3: Να γνωρίζει όμως, και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω, και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάνου. Έτσι ακριβώς. Όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως το είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς. Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοχαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής. Ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση ετάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πραγματικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
5: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που ανασταίνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι.
5: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι, και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
5: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
6: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Βίκη, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29/8, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών, το ΜΑΤ, που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
8: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ιλτισίλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χαστοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και καταστιάθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπρενων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένοι ακτοπλοϊκά οι αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
10: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλεια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕΚ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενου σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις Στη Χερσόνησο ζω ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσιπουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά είχαμε περίπου 10 περιστατικά και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Mm-hmm. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11-15 ετών και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11-15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκη, είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για το λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την Έρθη Ηρακλείου. Η Άσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Η Άσον.
13: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάνω Μαραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό της, στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα. Περίπου 10 λεπτά, ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την προσδοστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ, στο νομό Λασεθίου, που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίθι, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα, την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε
3: η παραγωγή ξεπερνάει τους 18 μήνες, την καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές σχετικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιως 6 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
15: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μια πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς της δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι. Έγινε αναγραμματισμός ανάβρο είναι.
0: Ανάβρο,
16: το
0: μάλιστα.
16: Είναι.
0: Ναι, ναι.
16: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρο, λοιπόν.
16: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίας τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου, που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης, με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφυτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιορθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε, για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
17: Δίκη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και μετά βέβαια να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι 2 σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σχοινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χωρών προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
18: Καλό μεσημέρι την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση. Στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 462 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορνείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
20: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας τώρα για τον Τσέρτη Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιωτιού, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα. Και εφόσον συνεχιστούν, ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της οικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη εργατικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση σταθερή εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως σε εισαγωγικό, με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
21: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φιώτιδος Σημεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυράκια αρχόντισσα της Θράκης η Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθη, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
0: Χθες
1: το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στον Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: 105,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόνο πες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων.

0: Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτηριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι η ανακοινώση του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια τοπιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 δικημένες κρέατα με μείωση αστυνομικά 7,5%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντων στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
0: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
1: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, της τάξης του 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
1: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
0: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου.
2: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
3: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψε μετά από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, όποτε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκτόσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκτόσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
0: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
4: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί εισιτάσεις στις τιμές λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης του Περσικού ασκεί εκ νέου τον πίεση στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
0: Καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το πρωί ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
5: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πάνε δηλαδή και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
6: Μάλιστα.
5: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης στις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
7: Μάλιστα.
5: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός, μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά, βέβαια, τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
8: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και τη 3η Σεπτεμβρίου και τη επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης σε στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΦ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες τις επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια υπουργεία. Είναι μια, θέλω να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη της, του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Δώνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φεδονά, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και τις πόλεις, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή, παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
0: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
9: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα της ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σαν ανακοινώσει του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε. Μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
0: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Ακριβώς, πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά, πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
0: Ναι, Μίτλο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Ακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασφίδα του Αχιλλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
0: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
11: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχείων αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silid, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχείων του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρος συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα, που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, έχει θέσει ευθύς εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο, προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
0: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Γιάννη Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. We'll be right back. την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
12: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
0: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό, και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου, και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο, και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον Πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
14: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια, και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
16: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
15: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά, και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που δώσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
13: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος, και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
17: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
0: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται γίνονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι, σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε εντόνα ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Πισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατάρρευθουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
19: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
20: Γιατί το λέτε έτσι?
19: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εν πάση περιπτώσει.
21: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
19: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς. Ναι. Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
20: Ναι.
19: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
20: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
19: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
22: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και εξάντως τον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
21: Γιατί το λέτε αυτό?
22: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
21: Ναι.
22: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρα στην πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοή και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
21: Ναι.
22: Άρα, αν κάποιο κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με το Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Δαμούγλου και τη Μαρία Γεωργίου. μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών το πολύ, όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάνθη Καργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
2: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
0: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
3: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38, κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ, ότι μένω κοντά με τους φίλους μου, ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
0: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
23: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
0: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία, τα οποία και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
0: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
5: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα, λέει, το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά, φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για του πληρώματος, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται διεθνώς.
0: Πολλά τα ερωτήματα, θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
7: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telekom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητές της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ, καλύψει το αγώνα.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
9: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι.

Καλώς ήσας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο τον Ανδρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Θάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα δηληστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τώρα, οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός του το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόσεφ Χαούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ακόμη επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες πιθανότητα

0: και μέσα στο 2026 θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμη 15 ημέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφήξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία. Η Ρώμη υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι ασφαλείας που οδήγησαν στην αρχική απόφαση. Στο μεταξύ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα ότι προώθησαν ειδήσεις που παραπληροφορούσαν το κοινό και συνέβαλαν στη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα τον περασμένο μήνα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του Μαρόκου. Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα στα τέλη Ιουλίου, ενώ τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πικουλάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. 11 λεπτά μετά τις 3 θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 αντικαθιστώντας την καλή συνάδελφο την Αρετή Μπίτα, γιατί που παίρνει προφανώς κάποιες τελευταίες ανάσες έτσι, του καλοκαιριού και να γεμίσουν οι μπαταρίες μας. Λοιπόν, επικαιρότητα, επικαιρότητα. Γιώργος Πίκουλας, καταρχάς πίσω από τα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στα κουμπιά των ήχων και η Λουίζα Μαραβελάκη, νέα συμμετοχή, έτσι, πρώτη μέρα σήμερα, στη ζώνη. Πρώτη μέρα η Λουιζάκη μας είναι στην παραγωγή της εκπομπής και που θα την πάμε έτσι δισογραφικά όπως συνηθίζουμε να κάνουμε και στο έχουμε και λέμε. Βέβαια, τι έχουμε, είχαμε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, το Τζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλώσεις έτσι φιλίας και υποστήριξης των δύο χωρών, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και τη σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αλλά διατύπωσε και την στήριξη της Ελλάδος στην κυριαρχία του Λιβάνου και αλλά και νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα. Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε από αύριο, όχι, προηγείται βέβαια, προηγούνται οι φοβερές σκηνές στο λιμάνι της Κερίνιας, όπου μετά το τραγικό ναυάγιο του Καταμαράν, όπου έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι μέχρι στιγμής και 18 επιβάτες του Καταμαράν αγνοούνται, όταν πήρε νερά και βούλιαξε το καράβι από την κακοκαιρία, αλλά και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία και από πλημελή έτσι χειρισμούς, πλημελή χειρισμό που έγιναν από το πλήρωμα. Τρομερές εικόνες, γονείς στο λιμάνι της Κερίνιας, απελπισμένοι γονείς να σταματούν τα ασθενοφόρα και να ψάχνουν τα παιδιά τους. Εικόνες που πραγματικά δεν θέλουμε για κανέναν συνανθρωπό μας, ότι ούτε για τον εχθρό μας να ζήσει μια τέτοια κατάσταση. Ελπίζουμε έτσι οι λίγες πιθανότητες που υπάρχουν, οι 18 αγνοούμενοι, κάποιοι από αυτούς να βρεθούν, γιατί να θυμίσουμε ότι το καράβι έχει βουλιάξει και βρίσκεται στα 514 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και η αποστολή έτσι διτών για να δούνε τι γίνεται με το κουφάρι του καραβιού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε από αύριο ένα νέο στοίχημα της κυβέρνησης για την αντίσταση κατά της ακρίβειας στα πόδια από την πάταξη, γιατί αυτό είναι Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Λοιπόν, μια νέα πρωτοβουλία κυβέρνησης και φορέων, του Υπουργείου Ανάπτυξης συγκεκριμένα και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από αύριο, σε συνεργασία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων αναμένεται μέση μείωση τιμής που θα φτάνει, λένε, το 9,5%. Πάντα λέμε και με το Στέλιο Βραδέλη ότι πάσα βοήθεια δεχτεί σε όλα αυτά τα πράγματα και ειδικά απέναντι στο τέρας της ακρίβειας που τρώει τα πάντα στο πέρασμά του και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα μακράν του δεύτερου στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Πάσα βοήθεια δεχτεί, βέβαια δίνοντας απλά στοιχεία, όταν μέσα προς μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν 20 με 25 χιλιάδες κωδικούς, τα 1.700 προϊόντα
αναλόγως και τι προϊόντα μιλάμε βέβαια, είναι έτσι, δεν λέω σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι έτσι περιορισμένης εμβέλειας πρωτοβουλία, ωστόσο καλοδεχούμενη. Ό,τι πραγματικά συμβάλλει στη μείωση της, των τιμών ή στο, στον έλεγχο των τιμών, τότε πραγματικά εμείς το αποθεώνουμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα έχουμε και συνεχή ρεπορτάζ για την ακρίβεια. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όπως φαίνεται. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε βέβαια, ξεκινάει και από αύριο ο Σεπτέμβρης. Νομίζω ότι το θέμα που θα κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό είναι η παρουσία των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως γνωστόν την Τετάρτη, θα έχει στις 2 του μηνός, θα παρουσιάσει τις θέσεις της Ελλάς. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο ανήκει στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα κάνει την ομιλία, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του αλλά και τη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αναμένουμε έτσι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών και κατά πόσο και σε τι ευρύτητα θα κλιμακωθούν και θα εκδηλωθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εν ώψη βέβαια των επικείμενων εκλογών. Και θεωρητικά είναι ένα σημείο μηδέν από το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει και επίσημα μια μακρά προεκλογική περίοδος, όπως όλα δείχνουν, με τις εκλογές να γίνονται κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Άνοιξη, το 2027 λοιπόν. Θα δούμε με ενδιαφέρον και τις δηλώσεις και τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού αλλά και τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα και να δούμε κατά πού πάει το πράγμα. Έχουμε από αύριο επίσης, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μισάωρο, την πρωτοβουλία κάποια νομικών θεμάτων, μία ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο, θα ξεμπλοκάρει έτσι πολλές υποθέσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με πληστηριασμούς. Θα το δούμε όμως με ειδικό, με έναν εξαιρετικό δικηγόρο που ασχολείται με αυτά τα θέματα, για να μας τα κάνει δίφραγκα γενικώς, για να μας πει πού θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών, των νομικών διαδικασιών, αυτή η ρύθμιση και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Και βέβαια έχουμε και τις τραγικές εικόνες στο εξωτερικό δελτίο από το Νεπάλ και αυτή τη βιβλική καταστροφή που μόνο πραγματικά σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσες να το δεις, κάτι τέτοιο. Τόνοι λάσπης ουσιαστικά καταπλάκωσαν ολόκληρα χωριά, ανθρώπους, ψυχές, ζώα. Πραγματικά ήταν μια εικόνα που πολύ δύσκολο έτσι να σου φύγει το μυαλό από αυτήν. Αυτά είναι ένα έτσι γρήγορο ρεπεράς που λέμε και εμείς στην επικαιρότητα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Δυνατό. Λοιπόν, βλέπω εδώ και διαβάζω μια φοβερή ιστορία μέσα από την καταστροφή βέβαια και το πανικό που προκλήθηκε και πώς παρασύρονταν στο Νεπάλ σαν έτσι κλισέ, σαν χάρτινη πύργη κατέρεαν τα σπίτια. Έγινε viral, όπως λένε και οι νέοι, με ένα έτσι πρασινολαχανή σπίτι, μια πρασινολαχανή πολυκατοικία, διόροφο, δεν είναι πολυκατοικία, διόροφο, το οποίο ήταν, βλέπαμε στα μπαλκόνια τους ανθρώπους να καταραίουν δίπλα τα πάντα, και αυτό εκεί αγέροχο στάθηκε και κράτησε μέχρι τέλους όλης αυτής της θεομηνίας, όλης αυτής της καταστροφής, και άντεξε σε ταχύτητες φοβερές και τρομερές των ανέμων και κυρίως των ορμητικών νερών και της λάσπης που διαπέρναγαν όλη την περιοχή επί πολύ πολύ ώρα. Και τελικά αυτό το σπίτι έμεινε όρθιο. Ρωτήθηκαν λοιπόν ειδικοί για αυτή την πώς έτσι κρατήθηκε όρθιο όλη αυτή η κατασκευή και δεν κατέρευσε όπως οι υπόλοιπες, και βέβαια δόθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις, όλα έχουν την αιτία τους, και αποδείχτηκε εν τέλει ότι αυτό δεν ήταν μόνο από τύχη. Λοιπόν, και ως εκ θαύματος, τόσο η οικογένεια που ζούσε στο σπίτι αυτό όσο και το σπίτι επιβίωσαν από την ξαφνική πλημμύρα. Το βίντεο το συγκεκριμένο έγινε viral, αν και δεχόταν τεράστια πλευρική πίεση που ασκούσε ο όγκος του νερού, και άνοιξε συζήτηση μεταξύ των ειδικών. Τα περισσότερα σπίτια λοιπόν, όπως υπόθηκε στις κοιλάδες των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ, κατασκευάζονται από λιθοδομή, δηλαδή από πέτρες χωρίς ενισχυμένο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρες και μεταξύ τους λάσπη, ξέρω εγώ, ένα υλικό συγκόλησης της πέτρας. Τέτοιου είδους κατασκευές, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να αντέξουν το κατακόρυφο βάρος το οποίο μπορεί να δοθεί από ένα σεισμό, από κάτι, αλλά όταν δεχθούν αυτή η κατασκευή ισχυρές πλευρικές πιέσεις όπως αυτής που προκλήθηκαν από τον τεράστιο όγκο του νερού, μπορεί να υποχωρήσουν και να καταρρεύσουν, όπως έγινε, όπως εν προκειμένου έγινε στο Νεπάλ, στην κοιλάδα των Ιμαλαΐων. Το συγκεκριμένο σπίτι άντεξε, διότι πολύ απλά είχε κατασκευαστεί πάνω σε σκελετό από σκυρόδεμα, και γι' αυτό άντεξε όλες αυτές τις τεράστιες πιέσεις του νερού. Οι αναλυτές λένε ότι οι συνεχείς χαλίβνες ραδιοπλισμού που είναι μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετούντων συνέδεαν τις κολόνες, τα δοκάρια και τα θεμέλια, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ιδιαίτερα άκαμπτο κτίριο. Και γι' αυτό δεν κατέρευσε σαν έτσι τραπουλόχαρτο, όπως έγινε με τα διπλανά. Όταν ο όγκος του νερού λοιπόν και της λάσπης χτύπησε το σπίτι, ο ενισχυμένος σκελετός απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε προς το έδαφος, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η κατάρρευση του σπιτιού. Επίσης καθοριστικό ρόλο, γιατί προφανώς όλα αυτά είναι και ένας συνδυασμός πραγμάτων, επίσης καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η θέση του σπιτιού. Δεν βρισκόταν, η αλήθεια είναι, μέσα στην κύρια πορεία του χυμάρου και της λάσπης, με αποτέλεσμα να μην δεχτεί ολόκληρη την πίεση του νερού και της τεράστιας ποσότητας της λάσπης, βράχων και άλλων φερτών υλικών. Βρισκόταν έτσι σε μια παράπλευρη θέση που η δύναμη του νερού και η ορμή ήταν πολύ πολύ λιγότερη από την κεντρική κήτη του ποταμού και τις πλευρές του ποταμού που δέχτηκαν τα πολύ μεγάλα φορτία λάσπης και νερού. Αυτά.
Λοιπόν, από ένα... υπάρχει πάντα αιτία σε ό,τι γίνεται. Βέβαια και ο παράγοντας τύχη είναι σημαντικός, αλλά και θέλει συνδυασμό πραγμάτων για να σωθεί κυρίως η οικογένεια, αλλά και το συγκεκριμένο σπίτι. Αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου, δύναμη, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωσης τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλαίο Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Παρατείνονται για ακόμη 15 ημέρες οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Την ίδια ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγορεί ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα για παραπληροφόρηση που συνέβαλε στη μεταναστευτική κρίση. Απαντήσεις από την νεκροψία νεκροτομία αναμένονται για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 4 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Παντελή το Μάνο να μας πει για το χρηματιστήριο οικονομικό συντάξει ΣΕΡΤ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
1: Ένα Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Για τους επενδυτές, η εβδομάδα ξεκίνησε με μια νέα, ας το πούμε έτσι, εστία ανησυχίας. Εκτός δηλαδή από την εστία ανησυχίας που την έχουν ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή και την ένταση που συνεχίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις επιπτώσεις που έχει στις τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια απλώνεται αυτή η ανησυχία και οι επιπτώσεις και γενικότερα στην οικονομία. Αυτή η νέα εστία ανησυχίας έχει να κάνει με το υψηλό, το αυξημένο κόστος δανεισμού των χωρών και όχι μόνο των ευρωπαϊκών, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μία αύξηση του κόστους δανεισμού, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Σήμερα το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας, δηλαδή η Γερμανία αν δανειστεί για 10 χρόνια θα πληρώνει περίπου επιτόκιο 3,31%, έχει μια νέα αύξηση σήμερα, ξεπέρασε το 3,28% που ήταν το προηγούμενο, πήγε στο 3,31%, αυξημένο κόστος δανεισμού λοιπόν για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης που διαχέεται και σε όλες τις χώρες γενικότερα. Μες. Το γαλλικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,18% και 4,16% είναι η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων. Η δεύτερη και η τρίτη, δηλαδή μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, δανείζονται με επιτόκιο πάνω από 4%. Και ακολουθεί βέβαια...
0: Ακριβά.
1: Είναι ακριβώς ο δανεισμός, αυτό που είπες, είναι η σωστή λέξη που χρησιμοποίησες.
0: Και φαντάσου αν δανείζονται ισχυροί με τόσο. Τι να κάνουμε εμείς τα πόπολα.
1: Ναι, το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι λίγο χαμηλότερα, αλλά προσεγγίζει και αυτό το 4% όμως, έφτασε στο 3,97%.
0: Και να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κανείς ευχαριστημένος με τόσο υψηλό
0: δανεισμό. Λέω σε σχέση με το δανεισμό των ισχυρών.
1: Ναι, γιατί το μάρμαρο τελικά το πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Αυτό το κόστος μετακυλίεται στους φορολογούμενους. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν το πληρώνουν οι χώρες, δεν είναι άειλο αυτό το χρέος και αυτό το ποσοστό που πληρώνουν στους δανειστές. Τους ιδιώτες δανειστές οι χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί εντάξει,
1: τι σημαίνουν όλα αυτά. Και επίσης η Ισπανία δανείζεται με 3,76%. Με 3,66% δανείζεται για 10 χρόνια και η Πορτογαλία. Έχει λοιπόν μια σημαντική αύξηση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, που είναι η παγκόσμια υπερδύναμη, δανείζεται για 10 χρόνια με επιτόκιο 4,72%, πάει κοντά στο 5%. Ενώ το 30ετές των ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεπεράσει το 5%. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα εστία ανησυχίας και προβληματισμού, ας το πούμε έτσι καλύτερα, με μεγαλύτερη επίοικια, και αποτυπώνεται και στους χρηματιστηριακούς δείκτες με μικρές κινήσεις των δικτών σήμερα και μεικτές τάσεις. Έχουμε απώλειες 0,84% στο γερμανικό χρηματιστήριο, στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Οριακά υψηλότερα 0,10% είναι το Παρίσι. Λίγο υψηλότερα 0,2% είναι το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια σταθεροποίηση του γενικού δίκτυου εκεί κοντά στις 2.700 μονάδες. 2.685 μονάδες είναι συγκεκριμένα το ελληνικό χρηματιστήριο, με μια μικρή άνοδο 0,2%. Και βέβαια αυτή η πηγή ανησυχίας για τις αποδόσεις των ομολόγων mm-hmm. προέρχεται από τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Μάλιστα είχαμε μία προειδοποίηση από τον πρόεδρο της ΦΕΔ την Παρασκευή που μίλησε σε ένα συνέδριο κεντρικών τραπεζιτών ότι ενδεχομένως να προχωρήσει και σε αύξηση επιτοκίων η ΦΕΔ μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στο Σεπτέμβριο δηλαδή, για να μπορέσει να αντιθασεύσει αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που, όπως είπε και ο ίδιος, είναι επίμονες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η πληθωριστική πίεση πηγάζει τώρα από τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Πάμε και στις τιμές ενέργειας λοιπόν, να δούμε ότι σήμερα έχουμε μία σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, πάνω από 3% είναι αυξημένες και οι δύο τιμές του πετρελαίου, και του Brent και του αμερικανικού αργού, που ξεπέρασε τα 86,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και επανήλθε πάνω από τα 90 το Brent στην αγορά του Λονδίνου. 91,10 δολάρια είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου με άνοδο 3,42%. Ενώ το ποσοστό ανόδου για το αμερικανικό αργό είναι της τάξης του 3,54%. Αυτή είναι η γενική εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές, πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας και τελευταία του Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί, φαίνεται να απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει να κάνει με πληστηριασμούς και με κάποιες ρυθμίσεις που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του καλοκαιριού και η εφαρμογή τους ξεκινάει από αύριο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, αυτό θα επιταχύνει κάποιες διαδικασίες στην εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων, όπου έχουν σωρευτεί πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις και έχουν κολλήσει. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα ο πλέον αρμόδιος, ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος, ειδικευμένος στο θέματα των πληστηριασμών, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πίγουλα, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι φέρνει αυτή η ρύθμιση ακριβώς για να καταλάβει και ο κόσμος και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι?
1: Ακριβώς. Να πω εκ προημίου ότι είναι μια ρύθμιση προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια θέματα που καλό είναι να βελτιωθούν, αλλά σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ωραία.
1: Διότι μιλάμε για επιτάχυνση διαδικασιών ανακοπών εκτέλεσης. Να το πω απλά, δηλαδή είναι τα ένδυκα μέσα που έχει ο δανειολήπτης πριν βγει το σπίτι του στον πληστηριασμό, αλλά και μετά αφού βγει για να ακυρώσει τον πληστηριασμό.
0: Okay.
1: Αυτά κατατέθηκαν εμπροθέσμως, στις προθεσμίες που προβλέπουν οι νόμοι, 45 μέρες από τότε που γίνεται η κατάσχεση και εντός 60 ημερών από τη μεταγραφή του πληστηριασμού, να το πω απλά, που έχει γίνει. Όμως οι ημερομηνίες που προσδιορίστηκαν για να εκδικαστούν ήταν από το 36, 37, 38, έχουμε φτάσει και το 39.
0: Μετά από 10 χρόνια και 12, 13.
1: Και παραπάνω.
0: Έτσι, μιλάμε λοιπόν για πόσες υποθέσεις δηλαδή περίπου που έχουν σωρευτεί?
1: Κοιτάξτε, είναι δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις, διότι είναι ανακοπές. Κατά την εκτίμησή μου είναι πάνω από 50.000 υποθέσεις, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί, μπορεί πράγματι το 37, το 38 να εκδικαστούν ή οι δανειολήπτες να τις έχουν παρατήσει γιατί έχουν περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα.
0: Εν τω μεταξύ τι γίνεται? Αυτό είναι για να, προφανώς από ό,τι κατάλαβα, είναι για να μην βγουν σε πληστηριασμό
1: ένα μέρος αυτών των ανακοπών είναι για να μην βγουν στο πληστηριασμό.
0: Και φυσικά, άμα έχουν τόσο μεγάλο προσδιορισμό εκδίκασης, τι γίνεται εδώ μεταξύ? Δεν βγαίνουν μέχρι να περάσουν τα 12-13 χρόνια?
1: Είστε εμπειρίες να σου γράψουμε, προλάβατε. Πράγματι η ανακοπή προσδιορίζεται για το 37, όμως εάν δεν συνοδεύεται από ένα δεύτερο δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων αναστολής, ο πληστηριασμός γίνεται. Απλώς όταν εκδικαστεί το 37 και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι και κηρυχθεί το δικαστήριο, ανατρέπεται η κατάσταση. Κατά κανόνα,
0: δεν έχει παγιωθεί τότε κάτι αν έχουν προχωρήσει πληστηριασμοί?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Εφόσον λοιπόν θα ίσχυαν αυτές οι ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν οι υφιστάμενες καταστάσεις, διότι δεν είναι μόνο το φαν που θα έχει πάρει το σπίτι στο πληστηριασμό, είναι πιθανότητα και ένας ή και δύο διάδοχοι καλόπιστοι που θα έχουν αγοράσει αυτό το σπίτι από το φαν. Λέω καλόπιστοι, εννοώ ότι δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι επίσπευσαν τον πληστηριασμό λόγω χρεών. Είναι τρίτοι οι οποίοι πιθανόν αγόρασαν. Άρα θα δημιουργούνταν μεγάλο ζήτημα μετά από 10-15 χρόνια να υπήρχε μια ανατροπή μιας κατάστασης. Φυσικά, εφόσον ο πληστηριασμός ήταν άδικος και παράνομος, είναι ανεκτό από το δίκαιο να ανατραπεί οποιαδήποτε κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι και ο τρίτος που πιθανόν να αγόρασε από το φαντ το σπίτι, στον πληστηριασμό, έχει γνώση ότι ο δανειολήπτης
0: υπάρχει μια εκκρεμότητα.
1: Ακριβώς, έχει ασκήσει αυτό το μέσο, διότι αυτή η ανακοπή μεταγράφεται και στο υποθετικό φυλακείο, άρα το βλέπει και παίρνει το ρίσκο αν αγοράσει ή αν συμμετέχει σε ένα πληστηριασμό, παίρνει το ρίσκο ότι εγώ σε 10 χρόνια θα έχω μια δικαστική διένεξη που πιθανόν να με οδηγήσει στο να χάσω το σπίτι, να χάσω το ακίνητο που αγόρασα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι σε κρεμότητα. Ξαναλέω ότι δεν σημαίνει ότι είχαν σταματήσει οι πληστηριασμοί, μπορεί να είχαν γίνει, εκτός εάν είχαν συνοδευτεί και από αναστολή, δηλαδή ένα δεύτερο δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων που λέει ότι ανασταίνεται οποιοδήποτε εκτέλεση, δηλαδή οποιοδήποτε πληστηριασμός, μέχρι να βγει απόφαση το 37. Αυτές όμως είναι λίγες περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι για πληστηριασμούς που ήδη έχουν γίνει και επιδιώκουμε την ακύρωση ή για διαδικασίες που έχουμε προσβάλει την απέτηση πρώτου πληστηριασμού και δεν βρέθηκε σύντομη ημερομηνία να εκδικαστεί ή εν πάση περιπτώσει πιστεύαμε ότι δεν θα γίνει ο πληστηριασμός και αφήσαμε τη μακρινή ημερομηνία. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μπαίνουν σε κάποιες ράγες. Δηλαδή τι γίνεται εφόσον έχουν προσδιοριστεί ημερομηνίες μετά το 27, θα ξεκινήσει αύριο μια διαδικασία, μια πλατφόρμα, κάτι ανάλογο.
0: Και θα συντηρηθούν εξ αυτού του λόγου οι ημερομηνίες και θα πάμε.
1: Ακριβώς. Θα το πω απλά, πίσω. Κύριε Πίκουλα, όπως το είπατε και εσείς, θα συντηρηθούν οι ημερομηνίες, θα μπουν, θα ξανακαταθέσουμε εντός εισαγωγικών, αλλά ηλεκτρονικά αυτή τη φορά, θα ξανακοινοποιήσουμε και θα προσδιοριστούν σε σύντομες ημερομηνίες. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε γίνει με την πλατφόρμα του νόμου Κατσέλη, που και εκεί είχαμε μακρινές ημερομηνίες, δημιουργήθηκε μια σχετική πλατφόρμα και μέσω του ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού σταδιακά μπήκαν εκεί όλες οι υποθέσεις. Έτσι λοιπόν σταδιακά θα μπουν και αυτές οι υποθέσεις. Θα πρέπει να φροντίσει ο δικηγόρος του δανειολήπτη για την εμπρόθεσμη υπαγωγή σε αυτή τη διαδικασία και τις σχετικές κοινοποιήσεις όπου απαιτούνται, ώστε να ξαναπροσδιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι κάτι θετικό. Αν έχω λίγο χρόνο, από δύο αρνητικά που θα ήθελα να βελτιωθούν, που τα είδαμε.
0: Να σας θέσω και το ερώτημα να τα πείτε όλα μαζί. Είμαι υποχρεωμένος να σας διαβάσω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Έχει ακριβώς αυτό το θέμα, αλλά το έχει με ένα αρνητικό τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θα μου το πείτε. Γράφει ότι έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες και ότι χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία και ότι η επιτάχυση της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε καρμανιόλα, μιλώντας για SOS για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο 1η Σεπτεμβρίου. Πού πατάει όλο αυτό,
1: αυτό
0: και αν έχει σχέση με τα αρνητικά που λέτε.
1: Ακριβώς, τα δύο αρνητικά που λέω. Τα δύο αρνητικά είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι μπορούν να χαθούν οι σύντομες προθεσμίες που πρέπει να κάνει ο δικηγόρος για τον επαναπροσδιορισμό, γιατί και ο δικηγόρος λόγω φόρτου εργασίας, αλλά ίσως και ο δανειολήπτης, να μην γνωστοποιήσει την πρόθεσή του για να γίνουν αυτά τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό υποθέσεων, όπως και στο νόμο Κατσέλη, να μην επαναπροσδιοριστεί, άρα να χαθεί. Βάζω μέσα και το παράγοντα ότι πολλοί δανειολήπτες είναι εξουθενωμένοι οικονομικά και πιθανόν να θέλουν να το παρατήσουν.
0: Να μην έχουν,
1: άρα να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος αυτής της διαδικασίας.
0: Το οποίο πόσο προσδιορίζεται, βέβαια, από.
1: Είναι αναλόγως με την περίπτωση, με το πόσους.
0: Το ύψος της.
1: Τι κοινοποιήσεις θα έχουμε, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Πάντως σίγουρα είναι ένα σεβαστό κόστος για κάποιον δανειολήπτη, ο οποίος πιέζεται οικονομικά να πληρώσει κάποια ρύθμιση ή, εν πάση περιπτώσει, να πληρώσει ένα νίκιο γιατί έχει ξεσπιτωθεί, έχει χάσει το σπίτι του. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να γίνει μια βελτίωση, να διευρυνθούν οι προθεσμίες, να υπάρχουν και κάποια πράγματα που.
0: Είναι όντως ασφιχτικές οι προθεσμίες.
1: Είναι ασφιχτικές οι προθεσμίες και είναι και το εξής, ότι πολλά θα μπορούσαν να γίνουν αυτοματοποιημένα. Αφού υπάρχουν ηλεκτρονικά οι καταθέσεις στα δικαστήρια, μπορούν χωρίς την σύμπραξη δικηγόρου να γίνουν αυτοματοποιημένα και οι κοινοποιήσεις στα funds, γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ώστε να έχουμε και λιγότερα έξοδα και να χαθεί ο κίνδυνος κάποιες υποθέσεις να μην προσδιοριστούν εμπρόθεσμα. Αν γίνει αυτό, θα έχουμε μια μείωση της απώλειας των υποθέσεων σε αυτούς οι οποίοι δεν θα προλάβουν ή θα είναι ευάλωτοι οικονομικά. Και πάλι δεν είναι ότι θα αναγκάσουμε κάποιον να δικάσει, απλώς επαναπροσδιορίζεται. Γίνονται κοινοποιήσεις και φυσικά εάν όταν φτάσει η ημερομηνία του δικαστηρίου ή σύντομη καινούργια ημερομηνία δεν θέλει να δικάσει, δεν τον υποχρεώνει κάποιος να δικάσει, άρα θα ματαιωθεί η υπόθεση. Αλλά θα διευκόλυνε την προπαρασκευή, όπως και με τον νόμο Κατσέλη, γιατί στον νόμο Κατσέλη πάρα πολλές, 40% περίπου των περιπτώσεων, δεν ξανά έγιναν. Το δεύτερο αρνητικό που θα μπορούσε να βελτιωθεί είναι το εξής. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή είναι ένα νέο είδος δικαστηρίου που γίνεται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά σημαίνει ότι όλα κατατίθονται ηλεκτρονικά και στο δικαστήριο δεν έχουμε τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά μπορούμε να βάλουμε ένορκες καταθέσεις. Τα καταθέτουμε όλα εγγράφως. Άρα ο δικαστής στις περιπτώσεις, όσες των περιπτώσεων των ηλεκτρονικών αυτών επαναπροσδιορισμών της πλατφόρμας, όπως και στον νόμο Κατσέλη, δεν έχει τη φυσική παρουσία του δανειολήπτη, δεν έχει την αντιπαράθεση με το δικηγόρο του ΦΑΝΤ, του δικηγόρου του δανειολήπτη.
0: Όπου μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
1: Που μπορεί να βγάλει πιο ανθρώπινα συμπεράσματα, γιατί κακά τα ψέματα είναι έμπειροι δικαστές. Μπορούν και φυσιογνωμικά να καταλάβουν αν ένα.
0: Ποιος έχει το δίκιο και ποιος το άδικο.
1: Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι είναι μια στέρηση ενός μέρους της δικαστικής προστασίας, διότι εάν πάμε σε μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα αν διευρυνθεί και σε όλες τις οικονομικές υποθέσεις, θα είναι πολύ απρόσωπη η απονομή της δικαιοσύνης και εκεί να το πω απλά, θα ισχύει το δίκαιο του ισχυρού της τράπεζας, του funds, του services. Και ποιο είναι αυτό, ότι αφού έχεις υπογράψει τα ψηλά γράμματα,
0: ναι, αναλαμβάνεις αφού και την ευθύνη και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Και ενώ στο δικαστήριο μπορείς να αποδείξεις ότι και με μάρτυρες ότι εγώ έκανα προσπάθεια συμβαστικής επίλυσης, ναι, είναι καταχρηστική συμπεριφορά, πήγα
0: και το πρόσωπο είναι σπαθή που λένε και
1: ακριβώς,
0: γενικά δηλαδή, ο λαός.
1: Ακριβώς, το είπατε πολύ περιγραφικά και πολύ σύνοπτα ότι μη γίνεται αυτή η μείωση. Θα μπορούσε να διευρυνθεί αυτό και να αποτελέσει και να μην αποτελεί και αυτό πρόβλημα εάν έμπαινε μια διαδικασία που υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη, είχε προβλεφθεί και στον νόμο Κατσέλη, ότι εφόσον κάνει έτοιμο ο δανειολήπτης να γίνει, να το πω απλά με τον παραδοσιακό τρόπο, το δικαστήριο, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα της ακροαματικής διαδικασίας. Υπήρχε η πρόβλεψη και στον νόμο Κατσέλη, εγώ το αιτήθηκα για τους πελάτες μου πάρα πολλές φορές. Καμία φορά δεν το έκανε δεκτό το δικαστήριο, προφανώς λόγω οικονομίας χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα μπορούσε να μπει μια ανάλογη διάταξη και πιο διευρυμένη, ώστε αν
0: τουλάχιστον
1: υπάρχει έτοιμα
0: στις υποθέσεις που είναι πιο έτσι μεγάλου κόστους και έτσι είναι πιο σημαντικές. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος, ειδικός στους πληστηριασμούς, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος. Και με αυτό σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά και δίνοντας τη σκυτάλη στο Γιάννη Πετρίδη, και εμείς θα τα πούμε αύριο στο Έχουμε και Λέμε, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι μια χαρά.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερο από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του

0: 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Και μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανοανατολικών επιδιώξεων στην περιοχή κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυτερεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες πιθανότατα και μέσα στο 2026 θα επανεκκινήσει πόνδυση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν εξετάζουν τη διεύρυνση της νέας αμυντικής του συμμαχίας και καταρτίζουν οδικό χάρτη για την ένταξη και άλλων χωρών, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η αμυντική συμμαχία της ΜΕΚΑ συγκροτήθηκε στις αρχές Αυγούστου και προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας Στρατηγικής και Αμυντικής Επιτροπής. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρες αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου στην Εδώ Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επί τόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 μέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφήξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με τοπικές βροχές στα βυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
1: Earth News Radio 105,8.

Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε την εποχή του Lamb Lies Down on Broadway. Και μετά από 52 χρόνια παρακολουθούμε και την καριέρα του Γκάμπριελ και χιλιάδων άλλων που αγαπήσαμε από αυτή τη συχνότητα. Συνέχεια. Από το Lamb Lies Down on Broadway στο καινούριο άλμπουμ του που έρχεται. Για αυτό το τραγούδι ο Γκάμπριελ είπε ότι πάντα έβρισκα πολύ πιο εύκολο να γράφω λυπημένα τραγούδια παρά χαρούμενα. Και σκέφτηκα κάποια στιγμή να προκαλέσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό και το τραγούδι αυτό προκαλεί τον εαυτό του, Looking for the Happy. Έτσι είναι ο τίτλος. Ξεκινήσαμε με Γκάμπριελ, θα συνεχίσουμε με καινούργια ονόματα σε νέες ηχογραφήσεις. Earth News Radio, το Viber είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματα με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ξέρετε. Επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Καινούργια τραγούδια, καινούργιοι καλλιτέχνες, τόσα πολλά, και το Σαββατοκύριακο πάρα πολλά άλμπουμ βγήκαν. Θα εξαφανιστούν όπως εξαφανίστηκαν και τα προηγούμενα, και θα μείνει 1-2 το πολύ. Έχουμε πει τους λόγους πια. Θα τα πάρει σαν το αεράκι τα τραγούδια αυτά, όπως αυτό από την αξιόλογη Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Biba Doobie.

Memories, με την πάρα πολύ καλή από τις καινούργιες Biba Dubi. Τι σημασία έχει όμως αν έκανε ένα ευπρεπές και ωραίο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται? Πολύ σωστά τα νέα σε ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα αναρωτιόντουσαν η εφημερίδα εδώ, η Ελληνική, τι απέγιναν τα τραγούδια του καλοκαιριού. Γιατί πράγματι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν τα τραγούδια που ήταν συνδεδεμένα με τα καλοκαίρια, παντού. Στην εποχή των social media, όπως έγραψαν τα νέα, και των προσωπικών playlist στις πλατφόρμες streaming, έχει χαθεί εκείνη η επιτυχία που κάποτε ταυτιζόταν με τα καλοκαίρια μας. Για σκεφτείτε πόσα τραγούδια παλαιότερα έχετε συνδέσει με καλοκαίρια. Δεν συνδέονται τα τραγούδια τα καινούργια με τη νεότερη γενιά και με τα καλοκαίρια της. Έρχονται σαν αερά και φεύγουν. Γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή που όλα καθορίζονται από τα streaming, από τους αλγόριθμους. Γίνονται 5-6 τεράστιες επιτυχίες, άλλες 5 μέτριες τη χρονιά, λίγες ακόμα και τελειώσαμε. Οι αλγόριθμοι και όλα αυτά στο διαδίκτυο έρχονται να αντικαταστήσουν ένα τραγουδάκι που ακούσαμε και να περάσουμε σε ένα καινούργιο μέσα σε, όχι σε ώρες, σε στιγμές. Επιστροφή μιας τραγουδίστριας που ευτυχώς είχε βγει τότε και απέκτησε τη φήμη της μετά από πολύ καιρό. Έρικα Μπαντού. Ο Καμάσι Ουάσιγκτον είναι μαζί της αυτό εδώ.

ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ αυτό, που νομίζω ότι θα το πάρουν κάποιοι, πολύ λίγοι, σε φυσικό προϊόν. Α, επανέρχονται το CD, διάβασα. Για να δούμε αν είναι μόδα ή αυτή η νεότερη γενιά γράφουν ότι θέλει να έχει κάτι από τα ονόματα που ακούει και να μην περνάει στα streaming, και έτσι σημειώνουν ιδιαίτερες πωλήσεις στα CD το τελευταίο καιρό. Το περίμενα ότι θα γίνει και αυτό κάποτε. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ είναι από τα καλά αυτής της εβδομάδας. Όπως ακούσατε, κινείται σε διαφορετικά είδη μουσικής. Soul, blues, εξάλλου Έρικα Μπαντού αυτό έκανε πάντοτε, funk, rock, jazz και underground hip hop. Ο Καμάσι Ουάσιγκτον ήταν στο συγκεκριμένο κομμάτι, και άλλο ένα ωραίο τραγούδι, και άλλο ένα και άλλο ένα, αλλά σε αυτό το στυλ, για το πιο έτσι ψαγμένο ακροατήριο. Αυτά που είπα πριν για τα τραγούδια ισχύουν βέβαια περισσότερο για τα άλμπουμ. Γι' αυτό επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, 100 φορές το έχω πει, σταματήσαμε να βγάζουμε τα άλμπουμ της χρονιάς. Ποια άλμπουμ της χρονιάς? Διαβάζω τα 20 καλύτερα του πρώτου εξαμήνου. Θα έχουν ξεχαστεί μέσα σε ελάχιστες ώρες. Βγαίνουν συνέχεια αξιοπρεπή άλμπουμ που θα έπρεπε να ακούγονται από ένα συγκεκριμένο κοινό και πάνε χαμένα. Να, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Πόσοι από εσάς αγοράσατε το άλμπουμ Frozen Charlotte? Είναι το καινούριο του Jack White. Να λοιπόν ένας που έχει υψηλά τη σημαία του rock κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το 7ο άλμπουμ, και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε σε αυτόν τον αιώνα που τρέχει, έχει την ομάδα του που τον ακολουθεί, έχει φανατικούς φίλους που τους απέκτησε με τους White Stripes και με τα προσωπικά του, αλλά τα άλμπουμ σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα άλλη μια φορά ένα τραγούδι εξαφανίζονται από τα hit parade, που σημαίνει ότι δεν ακούγονται και ούτε αγοράζονται, γιατί αν ακουγόντουσαν θα είχαν streaming, αλλά δεν έχουν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και ως το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω» κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενό πλοίο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θα θυμηθούμε τώρα μουσικούς από συγκροτήματα που αγαπήσαμε. Έφυγε από τη ζωή ο Ντέραν Μπρόμσον. Ήταν ιδρυτικό μέλος ενός πολύ πετυχημένου συγκροτήματος στην Αγγλία στη δεκαετία του 90. Το συγκρότημα ήταν η EMF. Είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία και με το τραγούδι που θα σας θυμίσω τώρα, αλλά και το πρώτο άλμπουμ τους ήταν από αυτά που είχαν σημειώσει η αίσθηση το 91, κάπου εκεί ήταν. Ντέραν Μπρόμσον, EMF, και αυτό εδώ.

Όσοι παρακολουθούσαν ακρίβεια αρκετοί αυτοί τη μουσική της δεκαετίας του 80, 10 χρόνια πριν δηλαδή από αυτούς, του CMF, ξέρανε το εξαιρετικό συγκρότημα του Julian Cope, Teardrop Explodes. Από αυτά που είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή με μανία τότε στα τραγούδια τους. Είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Ένα λοιπόν από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Gary Dyer. Ο Gary Dyer λοιπόν έπαιζε drums. Έφυγε από τη ζωή, ήταν βασικό μέλος του group. Έπαιζε μεγάλο ρόλο στις ηχογραφήσεις και παρόλο που είχε αλλαγές στη σύνθεση αυτού του συγκροτήματος, ο Dyer ήταν πάντα πίσω από τα drums. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος έπαιξε στο ντεμπούτο άλμπουμ του Julian Cope, καταπληκτικός αυτός, όπως και ο άλλος, ο Terry Hall. Δούλεψε δηλαδή με διάφορους από την παρέα του. Να θυμηθούμε τους Teardrop Explodes.

από την δεκαετία του 80 στο σήμερα και πάλι για να παίξουμε ένα δεύτερο τραγούδι, έχουμε παίξει και κάτι ακόμα, από το επερχόμενο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του αγαπημένου συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής από την Αυστραλία, Avalanches.

Avalanches. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που το άνοιξε η εκπομπή. Δεν το έχω δει παρά μόνο σε μια ελληνική εφημερίδα. Όχι αυτό ακριβώς που λέω εγώ, αλλά το γεγονός που συμβαίνει στην Αμερική. Γιατί όλα αυτά τα γεγονότα παίζουν ρόλο και στη μουσική και στις ταινίες και όλα, και γι' αυτό το αναφέρω. Θα θυμάστε όταν είχαμε κάνει το σχόλιο για την Μαντόνα και την επίσκεψή της στα Μετέωρα και στην Πάτμο, ότι είχα μιλήσει για την για το ξαφνικό ενδιαφέρον της νέας γενιάς στην Αμερική για την Ορθοδοξία. Η νέα γενιά βέβαια είναι αυτή που μεγάλωσε με τις Καρντάσιανς, αυτή που δέχτηκε τώρα και έχει επηρεαστεί από το Ισλάμ εκεί στην Αμερική. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τι γίνεται. Ένα μέρος από αυτή τη γενιά επηρεάζεται και από άλλη πλευρά για την Ορθοδοξία. Με αυτό που είχα πει, ο καλός φίλος εκπομπής Δημήτρης Φυλακτόπουλος μου έστειλε αρκετές πληροφορίες για το comeback της Ορθοδοξίας στη ΣΥΠΑ. Όπως σας είχα πει, βασικά εκεί είναι Προτεστάντες. Το 40%, αν δεν κάνω λάθος, 20% περίπου Καθολικοί και 1% Ορθοδοξία. Ορθόδοξη. Διαβάζω λοιπόν, και να σκεφτεί κανείς μετά, όταν τα από αυτά δεν είχα δει, βγήκε μετά αυτή η φωτογραφία της Μαντόνα με το αναμένο κερί μπροστά στο εικονοστάσιο με την Παναγία. Και είδα και μία άλλη τέτοια ένδειξη της Μαντόνα σε, που, στην Κύπρο, σε μία άλλη εκκλησία, κάπου αλλού. Απλά συνδέω αυτό που θα σας πω τώρα και με την κίνηση της Μαντόνας, η οποία είναι πολύ μπροστά από την εποχή της σε όλα. Διαβάζω λοιπόν μερικές από τις προφορίες που μου έστειλε ο Δημήτρης Φυλακτόπουλος. Ναι, κάτι πραγματικά συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν μιλάμε για γενικευμένη επιστροφή των Αμερικανών στην Εκκλησία. Η συνολική εικόνα των ΗΠΑ παραμένει αρκετά κοσμική. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι μια μικρή αλλά ιδιαίτερα ενεργή μερίδα νέων, κυρίως 18-30 ετών, στρέφεται προς τις παραδοσιακές μορφές του χριστιανισμού. Και η Ορθοδοξία φαίνεται να είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τελευταίες αναφορές μιλούν για νέους άνδρες και γυναίκες, Αφροαμερικανούς και Ισπανόφωνους, νέες οικογένειες, ανθρώπους που προέρχονται από Ευαγγελικές Εκκλησίες, Καθολικούς και Προτεστάντες, αλλά και ανθρώπους που μεγάλωσαν χωρίς θρησκεία ή ακόμα προέρχονται από άλλες θρησκευτικές πνευματικές αναζητήσεις, να επισκέπτονται και να γίνονται μέλη εκκλησιών. Ποιο είναι εδώ τώρα, ένα άλλο θέλω να πω. Ναι, σε μια ειδική παρουσίαση που έγινε περιγράφεται ότι ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο 15-30 ετών στην Αμερική, στον βασικό ορθόδοξο καθεδρικό ναό του Μπρούκλιν, διευκρινίστηκε ότι υπήρχαν πάνω από 50 πανεπιστημιακείς που έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή ηλικίας κατηχούμενοι, και πάρα πολλοί που παρακολουθούσαν την λειτουργία. Υπάρχει λοιπόν μία αύξηση στην Αμερικάνικη Ορθοδοξία, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Σε ορισμένες ενορίες η αύξηση είναι τόσο μεγάλη που δημιουργούνται νέες ενορίες. Σε μία περίπτωση, στο Colorado Springs, ο ναός των 250 θέσεων γέμιζε τόσο συστηματικά ώστε ιδρύθηκε και δεύτερη εκκλησία. Τώρα, και η Ορθοδοξία, όπως και οι άλλες θρησκείες, έχουν σχέση και με τη μουσική. Θα σας θυμίσω ότι ο John Tavener, όσοι τον ξέρουν, είναι ένας καταπληκτικός συνθέτης Βρετανός, έχει βγάλει το Protecting Veil. Είχα παρουσιάσει και στο τρίτο παλιότερο αυτό το έργο, που είναι ξεκάθαρα ορθόδοξο.
γράφτηκε για τα 1000 χρόνια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτό εδώ. Επίσης, θα σας θυμίσω τον Κατ Στίβενς. Ο Κατ Στίβενς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γεννήθηκε από ελληνοκύπριο πατέρα και σουηδή μητέρα και μεγάλωσε μέσα στην ελληνική ορθόδοξη παράδοση και αργότερα στράφηκε στο Ισλάμ, όπως ξέρουμε. Υπάρχουν τραγούδια που, χωρίς να αναφέρονται άμεσα, έμεσα έχουν επηρεαστεί από την Ορθοδοξία. Και ένα από τα τραγούδια αυτά είναι τούτο που θα ακούσετε τώρα.

0: Αυτό το τραγούδι του 71 του Cat Stevens μιλά για τη δημιουργία, την Εδέμ, τον Θεό και την αναγέννηση της ημέρας. Η εκδοχή αυτή έγινε μεγάλη επιτυχία μέσα στα 10 πρώτα σε πάρες πολλές λίστες των επιτυχιών τότε. Μπορώ να αναφέρω και άλλα δύο τραγούδια που έχουν σχέση, το Father and Son του 70 και το Peace Train, καταπληκτικό, του 71. Να σας θυμίσω μεταξύ άλλων, έτσι για να ξέρετε τι γίνεται, ότι ο Dave από τους Depeche Mode είναι μια περίπτωση που έγινε επίσημα ελληνοορθόδοξος, αφού παντρεύτηκε μια ελληνοαμερικανίδα, είναι, που ήταν και αυτή ορθόδοξη. Και βέβαια δεν ξεχνάμε την αναφορά του στην Ορθοδοξία από ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες που είχαμε και θα έχουμε πάντα.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρουμαλιώτικα στεκιά υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη

0: μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Να λοιπόν, το ροκ του μέλλοντός μας από ένα συγκρότημα που είναι βέβαια αρκετά παλιό, αλλά εντάξει, ακόμα υπάρχουν, ακόμα παίζουν. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, Queens of the Stone Age, καινούριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα δηληστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατής στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει κατάργηση του πτωχευτικού νόμου, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών με βάση το εισόδημα. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές. Με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και

0: απαντώντας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών, χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χτες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επιτόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 ημέρες τους συνοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ελένα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.

0: Γεια σας, καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις σας. Εμάς είναι ακόμα καλοκαιρινές. Μια διαδικασία λοιπόν που δεν μπορεί με τίποτα να ξεκολλήσει από τα καλοκαιρινά πράγματα, παρόλο που η επικαιρότητα ή μάλλον η καθημερινότητα μας πιέζει και μας αναγκάζει, τους περισσότερους από μας ή εσάς, να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα, θα τα πούμε σε λίγο, θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά.
1: Θα πιούν πολλές τις μπύρες αγκαλιά.
0: Βέβαια, για να πω την αλήθεια, οι άνθρωποι που ξέρουν πια να διαχειρίζονται σωστότερα το χρόνο τους,
1: απόψε στο ακρογιάλι θα τη βρούμε,
0: είναι ακριβώς αυτοί που θα πάρουν το κομμάτι της άδειάς τους ή πάντως θα προσπαθήσουν να περάσουν όπως πέρασαν οι υπόλοιποι, οι πολλοί, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω να σας προσβάλλω ή να σας αδειάζω. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν πηγαίνεις κάπου στα ωραία τα μέρη της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο, με λιγότερο κόσμο και περισσότερη προσφερόμενη ποιότητα, λέμε τώρα, από κάθε άποψη είναι πιο συμφέρον, πιο ποιοτικό και πιο έξυπνο.
1: When I woke up in the morning.
0: Πάντως αυτήν εδώ την εβδομάδα, καλή μας εβδομάδα και όλες τώρα που ξεκινήσαμε, αυτήν εδώ την εβδομάδα και μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, μετεωρολογικά τουλάχιστον, κλιματολογικά, θα είμαστε σε απόλυτη διάθεση καλοκαιριού. Το λέω γιατί κάποια εποχή, θέλοντας να κάνω και εγώ τον έξυπνο που είπα νωρίτερα και να πάω με τους λίγους διακοπές, είχα πάει πολύ πιο αργά, δηλαδή είχε φύγει πλέον ο Αύγουστος σε λίγο προχωρημένο Σεπτέμβρη. Και όσες ομπρέλες είχαν απομείνει στις παραλίες οργανωμένες, τις χρησιμοποιούσαμε για ομπρέλες βροχής.

Άντε τώρα θα πω τον καημό μου. Στη γεωγραφία που κάναμε στο δημοτικό, προσπαθούσα να ξεμπερδέψω τις χώρες, την Ιρλανδία με την Ισλανδία. Καμία σχέση μια χώρα με την άλλη, πολιτισμικά, ακόμα και γεωγραφικά υπάρχει μια απόσταση, αλλά τέλος πάντων καμία σχέση. Εγώ στο μυαλό μου βέβαια με την αλλαγή και μόνο ενός συμφώνου δεν μπορούσα να ταυτιστώ με αυτή την ιδέα.

Και τώρα πάρω λίγο το ίδιο να πάθω. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι γραμμένο για τον μεγαλωμένο στο Belfast Van Morrison από την ταινία του Kenneth O'Branagh. Αλλά η Ισλανδία ήρθε στο μυαλό μου εμένα περισσότερο δημοσιογραφικά, συνειρμικά, επειδή επιχειρεί να γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Απόγευμα το βράδο Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Ημερολογιακά είμαστε λοιπόν στην τελευταία μέρα του Αυγούστου. Ακούγα και την Έλληνα Φαλιρέα, τη συνάδελφα από το δεύτερο πρόγραμμα, σε ένα post που ανέβασε με μια κιθάρα και έλεγε «Αργά που περνάει ο Αύγουστος», το τραγούδαγε πολύ ωραία βέβαια η Έλενα. Και έτσι ήταν, αλλά τώρα είναι παρελθόν. Επαναλαμβάνω, ημερολογιακά ο Αύγουστος μήνας που έφερε μέσα στη φαρέτρα του και μέσα στο δικό του το πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολες ειδήσεις. Νομίζω ότι και σήμερα, στην τελευταία του μέρα, έτσι απλώς για να το ορίσουμε χρονικά, επίσης δύσκολες και βαριές ειδήσεις μας φέρνει, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο και μάλιστα με πολύ φρικαλαίες περιγραφές μέχρι τώρα. Αναφέρομαι στην υπόθεση και τα μακάβρια ευρήματα της Κυψέλης, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται εκεί για να μας πει ποια είναι τα τελευταία ευρήματα και τι εικάζουν οι αρχές, οι αστυνομικές. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Ευτυχώς οι χειρότερες εκτιμήσεις των αρχών βγαίνουν αληθινές μετά και την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροδομής στο Άττικο Βρέφος, όπου ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ύστερα από πολλαπλές κακώσεις που δέχτηκε στο σώμα του από αιχμηρό αντικείμενο. Συγκεκριμένα στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του, στην πλάτη, βρέθηκαν πάνω από 10 πληγές από αιχμηρό αντικείμενο, περίπου 20 πλήγματα. Κάποια από αυτά, τα περισσότερα από αυτά ήταν θανατηφόρα. Πρόκειται για ένα αγοράκι υπό ηλικίας 8 έως 9 μηνών, όπως κατέληξε ο ιατροδικαστής, χωρίς να μπορεί να τοποθετήσει με ακρίβεια το χρόνο θανάτου, λόγω της καταψύξεως του σώματος που είχε προηγηθεί από την Γερμανίδα μητέρα του. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, βεβαίως, θα ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στο ζευγάρι και στον 43χρονο πατέρα και στην 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, με την προανάκριση βεβαίως να συνεχίζεται, για να διακριβωθεί ποιος είναι αυτός ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το Βρέφος ή αν έγινε κατά συναυτοργία. Μια σημαντική εξέλιξη επίσης στην υπόθεση είναι ότι από το νοσοκομείο Παίδων, όπου βρίσκονται τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας,
0: που απομακρύνθηκαν φυσικά από την οικογένεια και το περιβάλλον μετά από αυτά τα στοιχεία, Θοδωρή, ναι.
1: Ακριβώς. Διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο πως προϋπήρχε φάκελος για αυτά τα παιδιά, που σημαίνει ότι στο παρελθόν είχε και πάλι αφαιρεθεί η κυδαιμονία από τους γονείς και είχαν φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη και παρανόμως οι γονείς τους πήγαν και τα πήραν. Αυτό είναι ένα μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας των αρχών για να διαπιστώσουν πότε ακριβώς έγινε αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες. Να πούμε ότι έχουν εξεταστεί τα παιδιά και οι 15χρονοι που είναι έγκυος, όπως και η μάνα της είναι έγκυος.
0: Είναι όντως και οι δύο, μητέρα και κόρη, είναι σε εγκυμονούσα κατάσταση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Τόσο λοιπόν οι 15χρονοι όσο και ο 9χρονος αδερφός της διαπιστώθηκε πως πάσχουν από σύφυλλη. Μένει να διαπιστωθεί το ίδιο και για το 12χρονο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο Παίδων. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής να έχουν τα αγοράκια κακοποιηθεί σεξουαλικά. Όλο αυτό βέβαια είναι ένα μέρος συνεχιζόμενης έρευνας, αφού σε δεύτερο χρόνο θα οριστεί και ψυχοπαιδευτικός παιδοψυχολόγος για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και τα τρία μελικά οι αρχές, ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις σε αυτή την υπόθεση, και αυτό λόγω και των ευρημάτων που υπήρχαν στο διαμέρισμα βροχυφωνίας μίσθωσης που έμενε, ναι, αυτή η περίεργη οικογένεια.
0: Και σίγουρα, Θοδωρή, έτσι όπως μας τα περιγράφεις και γι' αυτό θέλησα να τα πούμε, εννοείται ότι αργότερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εδώ του Ethnews Radio θα έχεις όλο το ρεπορτάζ και θα το επαναλάβεις. Δεν θέλω να πάρουμε στοιχεία του ρεπορτάζ, αλλά είναι τόσο πρόσφατο, τόσο φρικιαστικό, όταν από ένα έβριμα μακάβριο τελικά φτάσαμε να ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι και να μιλάμε πλέον για εγκληματική ενέργεια, μαζί και με όλα τα άλλα τα συμπαρομαρτούντα που μας αναφέρεις, που είναι επίσης σοκαριστικά, ήθελα να τα πούμε. Άρα ξεδιπλώνεται το κουβάρι και είναι απορίας άξιο. Πρώτον, τι ακριβώς συνέβη με τα δύο παιδιά που ενώ είχαν κατά κάποιο τρόπο προστατευθεί και απομακρυνθεί από την οικογένεια, ξαναβρέθηκαν σε αυτό το περιβάλλον, τα ανήλικα παιδιά. Και βέβαια,
1: και να πούμε, ναι, ότι δεν υπάρχει και το παραμικρό έγγραφο νομίμου ύπαρξής τους.
0: Εννοείς?
1: Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο.
0: Δηλαδή, απλά δηλώνουν οι γονείς ότι είναι τα παιδιά τους αυτά τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει ζητηθεί από τις αρχές να γίνει και DNA, test DNA για να διακριβωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι παιδιά της οικογένειας.
0: Και βέβαια αυτό βέβαια έρχεται σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο και ερμηνεία και γενικώς διερεύνηση. Είναι όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενοικιάζεται ένα διαμέρισμα σε πλατφόρμες τέτοιες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή ποιος μπαίνει, ποια είναι τα εχέγγυα και για τον ιδιοκτήτη, πώς προστατεύεται από εκεί και πέρα όταν παίρνει το κλειδί και κλειδώνει την πόρτα, δεν μπορεί να ξέρει ο ιδιοκτήτης τι συμβαίνει μέσα εκεί.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως, ο διαχειριστής του συγκεκριμένου διαμερίσματος είναι ο ίδιος που κάλεσε χθες τις αρχές, αφού πλέον δεν καταβάλλονταν τα μισθώματα που είχαν συμφωνηθεί και βρίσκονταν εδώ περίπου ένα μήνα το συγκεκριμένο άτομο.
0: Ναι.
1: Και αφού είχε διαπιστώσει ότι γινόταν χθες συναρκωτικό στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ακόμα
1: το
0: χειρότερα. Ο άνθρωπος πήγε τέλος πάντων για να κάνει την οικονομική διευθέτηση και προφανώς να ζητήσει βοήθεια να τους βγάλει από μέσα επειδή είχαν το πρόβλημα με την χρήση ναρκωτικών και βρέθηκε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.
1: Σίγουρα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Βέβαια, ναι. Έγινε έρευνα σήμερα και στο προηγούμενο επίσης βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμέρισμα που είχε καταλύσει η συγκεκριμένη οικογένεια, στην οδό Φιλής πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, για το ρεπορτάζ. Σε χαιρετούμε για τώρα. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, λοιπόν, που βρίσκεται στο σημείο, εκεί στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ασύλληπτα πράγματα, έτσι, ασύλληπτα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την πρώτη ώρα, την πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας, πρώτο θέμα της εκπομπής, πιστέψτε με. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι πρώτον οφείλουμε να παρουσιάζουμε το ρεπορτάζ από τα πολύ πολύ καινούργια φρέσκια γεγονότα που συμβαίνουν, όσο και αν αυτά είναι τόσο μα τόσο οδυνηρά.

είμαστε λοιπόν. Εκπομπή «Μένουμε εδώ». Μένουμε εδώ η εκπομπή και αυτή την εβδομάδα μένει μα παραμένει εδώ στο Air News Radio 105,8, αλλά και για 2 ώρες από τώρα τις 5 μέχρι τις 7. Για 2 ώρες λοιπόν εδώ, στην κεντρική ώρα του απογεύματος, στη μετάβαση από την εργασία σας ή από όποια δραστηριότητα προς την λίγο πιο χαλαρωτική ώρα της μέρας. Μένουμε εδώ σημαίνει εκτός από το Air News Radio 105,8 σημαίνει και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη μαζί μας, και ειδικά για σήμερα για 2 ώρες θα μας ακούτε ζωντανά και από τα 2 δίκτυα. Δευτέρα 31 Αυγούστου λοιπόν, και Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Είναι η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την οποιαδήποτε επικοινωνία μας, άμεση λόγω τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής γραμμής, στο 60 09 604 και 605. Κοίτα να δεις που τα θυμάμαι ακόμα. Και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Με πολύ και καλή μουσική θα σας κάνουμε παρέα και ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε τα τρέχοντα θέματα. Σας έλεγα νωρίτερα, είναι όλα αυτά που μας έχουν κατακλείσει από το πρωί. Παιδιά, λίγο αγάντα που λένε, αγάντα. Μπορεί να μην πολύ πήγαμε διακοπές, μπορεί αυτές που πήγαμε να έχουν ήδη θολώσει κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εσείς που έχετε γυρίσει, μην σας πάρουμε και από τα μούτρα. Σιγά σιγά, ξέρω, έχουμε σιγά σιγά την προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

0: Και φυσικά όλα αυτά τα θέματα, ξαναλέω, μας κατακλείζουν όσον αφορά την καθημερινότητά μας, την καθημερινή διαβίωση. Θα ασχοληθούμε κάπως και με το τι έγινε σήμερα στα καταστήματα από σήμερα με τους κωδικούς και τις μειώσεις σε κάποια προϊόντα. Αλλά τώρα θα πάμε να καλωσορίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον αγαπητό μας τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, απευθυνθήκαμε σε εσάς και ευχαριστώ για την αμεσότητα, γιατί η κατάσταση αυτή, η υπόθεση αυτή με το διαμέρισμα της Κυψέλης, με το βρέφος που βρέθηκε όπως στην κατάσταση που βρέθηκε και με το πώς ξετυλίγεται το κουβάρι, χωρίς να θέλω και εγώ να μείνουμε οπωσδήποτε στην ίδια την υπόθεση, μας παραπέμπει στον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του για να διερευνά τέτοια πράγματα, να προστατεύει όλος ο οργανισμός.
1: Έτσι, όλος ο οργανισμός, όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό το λόγο το καλοκαίρι που ζούμε μέσα στα τοξικά δεχτήκαμε 48.000 κλήσεις και από αυτές πολλές ήταν 432 σοβαρές κακοποιήσεις, αυτοκτονικούς ιδεασμούς κλπ. Αλλά μην ξεφύγουμε από αυτό. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πρόβλημα. Ναι. Και τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια περιστατικά θα συμβούν συνέχεια, γιατί το πρόβλημα είναι ότι και δεν μπορώ να το τεκμηριώσω για να πω, είχαμε λάβει ανάλογες αναφορές για ταιριάζει με το
0: το προφίλ της οικογένειας,
1: ταιριάζει, αλλά αν δεν το τεκμηριώνουμε δεν μπορούμε να το λέμε δημόσια. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που μας παίρνουν κατά καιρούς είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καλά, είναι κάτω από επίρρεια ναρκωτικών κλπ. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τώρα ότι συνδυάζεται, αλλά όμως τέτοιες περιστάσεις, τέτοια περιστατικά έχουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια και είναι θέμα τύχης όπου κάποια παιδιά, κάποιοι άνθρωποι ζουν τελικά.
0: Έχετε δίκιο, το φαντάζομαι. Δηλαδή με πολύ στενοχώρια και βαθιά ενσυναίσθηση, αλλά το φαντάζομαι αυτό που λέτε. Είναι θέμα τύχης που καταφέρνουν είτε να επιβιώσουν είτε να βρουν ένα δρόμο προς μια πιο ήσυχη ζωή.
1: Γιατί ζουν σε κόλαση. Και μέσα στην κόλαση προσπαθούν να επιβιώσουν, ειδικότερα αυτά τα πλασματάκια, τα μικρά, τα οποία είναι στην αδυναμία του να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση.
0: Μα τι λέτε τώρα, εδώ μας είπε ο ρεπόρτερ μας ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, που είναι στο σημείο και παρακολουθεί τις έρευνες, ότι τα συγκεκριμένα παιδιά δεν γνωρίζουμε καν αν είναι όντως παιδιά της οικογένειας, των γονέων αυτών που ισχυρίζονται ότι είναι δικά τους.
1: Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Το σέβομαι απόλυτα που είστε επιφυλακτικός.
1: Όχι, πάρα πολύ. Ναι. Αν δεν έχουμε τεκμηρίωση, δηλαδή τεκμηρίωση, όχι, ανώνυμα είναι, αλλά τουλάχιστον να ταιριάζει, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Αλλά σας λέω, για να μην, έστω και για αυτή, για άλλες υποθέσεις, σας λέω ότι υπάρχουν δυναμικές αυτή τη στιγμή στη γραμμή 1056, που είναι, περιμένουμε ανά πάσα στιγμή το κακό. Και ξέρετε, αισθάνεσαι τα τοξικά με στην ψυχή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Είναι τόσα πολλά, και το ίδιο κι εγώ, που λες, μα δεν μπορούμε να σώσουμε αυτό το πλασματάκι, δεν μπορούμε να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Και σου κόβουν τα χέρια γιατί δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσεις να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και το αυτοκτονικό συνδυασμός με τους έφηβους, που έχει πάρει πολύ άσχημες διαστάσεις. Και δυστυχώς μιλάμε για, γιατί πάλι και εδώ είναι... Κατά τις δύσκολες μιλάμε για 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, και 181 ενημερώθηκε η συνδρομή της διεύθυνσης διώξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που αν δεν ήταν εκείνη, ίσως τα παιδιά αυτά να μην υπήρχαν κάποια από αυτά τα παιδιά.
0: Αυτό το δεύτερο στοιχείο που μας λέτε είναι τόσο, πρώτα απ' όλα είναι πολύ καινούριο, γιατί μας αναφέρεται τα πολύ καινούρια, τους πολύ καινούριους αριθμούς.
1: Πρώτη με 31-8.
0: Μάλιστα, δηλαδή το τρίμηνο του καλοκαιριού μας αναφέρεται αυτά τα αναντριχιαστικά στοιχεία, και με την εμπειρία σας μάλλον μας μεταφέρετε ότι έχουμε μια αύξηση, έτσι.
1: Γενικότερες αυξήσεις σε όλα τα άσχημα.
0: Σε όλα τα άσχημα και σε αυτά που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε αυτή την ηλικία.
1: Υπάρχουν τα καλά, αλλά σκεπάζονται από τα άσχημα. Και το λέω γιατί ζούμε κάθε μέρα και καταστάσεις που είναι πραγματικά σε κάνουν αστάνηση περίβανος, που προχωράνε κάποια παιδιά τη ζωή τους, θα προχωρήσουν οι σπουδές τους, θα παντρευτούν, θα κάνουν πράγματα. Και μετά από 30 χρόνια μπορώ να σας μιλάω πάρα πολλές, να σας δίνουμε πάρα πολλές ιστορίες.
0: Το γνωρίζω,
1: αλλά,
0: κύριε Γιαννόπουλε.
1: Ξέρετε, δεν υπάρχει εκτός από εσάς εξαιρέσεις από την ΕΡΤ κλπ. Δεν υπάρχει διάθεση να ασχοληθούμε και δεν είναι θέμα δημοσιογράφων. Είναι θέμα της άποψης ότι η πρόληψη δεν πουλάει. Μέσα σε
0: μάλιστα,
1: πουλάει.
0: Μάλιστα. Είναι μαχαιριά αυτό που λέτε στην καρδιά όλων μας.
1: Γιατί όταν τα παιδιά εμπιστεύονται τη 1056, το χαμόγελο του παιδιού, και το 45 με 50% επικοινωνίας, είτε τηλέφωνο είτε chat, είναι από παιδιά,
0: ναι.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια διέξοδο σε αυτήν την κοινωνία.
0: Συγγνώμη,
1: θα
0: πρέπει να σας χαιρετήσω για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, ναι,
0: είπαμε
1: ναι,
0: όλα τα ουσιαστικά όμως. Σας ευχαριστώ θερμά
1: ναι, βέβαια, ευχαριστώ.
0: Και να είστε καλά, ναι. Κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Earth News Radio 105,8.

Βέβαια, JJ Cale, αγαπητέ μου, Angel ή Angel. Γεια σου και σένα, Μιχάλη. Μένουμε εδώ, λέει η κυρία Έλενά μου. Καλή εβδομάδα. Μένουμε εδώ, μένουμε πάντα εδώ, μου γράφει με ενθουσιασμό και θαυμαστικό ο Γεράσιμος.

0: Γιάννης που μου θυμίζει ότι σαν σήμερα είναι που γεννήθηκε ο μεγάλος Ιρλανδός, ο Βαν Μόρισον. Γι' αυτό παίξαμε και το τραγούδι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα παρέλειψα να το πω. Σε ευχαριστώ Γιάννη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ο Εμμανουήλ που αναρωτιέται για το σοφρονιστικό παύλα ποινικό σύστημα, για το αν οι ποινές είναι αρκετές για ορισμένες περιπτώσεις, αναφέρεται στη φυλακή και αν αυτή δεν είναι αρκετή στη φυλάκιση δηλαδή. Δεν θέλω να το πάω παραπέρα, Εμμανουήλ, είναι λίγο δύσκολες αυτές οι κουβέντες και όταν γίνονται κάποια σχόλια, πολύ εμπεριστατωμένα βέβαια από την πλευρά σου, εγώ έχω μια άλλη ευθύνη από δημόσιο ραδιόφωνο και μικρόφωνο. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Ισλανδοί ετοιμάζονται για επική αυτοχειρία με την είσοδό τους στην άκρος διεφθαρμένη και ταχαίως παρακμάζουσα ευρωπαϊκή αυτοκρατορία. Να σου πω ότι είμαι 50-50, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ούτε καν ο ιστορικός ή ο πολιτικός επιστήμονας, δεν ξέρω τι, του μέλλοντος, τι συμβαίνει ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ όπως λες, αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλά ζητήματα δεν μας έχει... πάει προς την κατεύθυνση του να τη θεωρούμε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο ή ένα πλαίσιο απόλυτης ηθικής έτσι, διαχείρισης των υποθέσεων και των πραγμάτων. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω και πάλι. Δεύτερο ημίωρο μένουμε εδώ, Airnews Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Τώρα βλέπω έχει αλλάξει χέρια ο ήχος και η Βίβια Νικολοπούλου είναι σε αυτά, στην κονσόλα. Θα πάμε όμως κυρίες και κύριοι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, οι άνθρωποι αυτοί πάντως δεν ξεχνιούνται, σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαμε πριν από λίγες ώρες στο Σύνταγμα από εκατοντάδες εποχικούς πυροσβέστες. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Εποχικών Πυροσβεστών, ο κύριος Γιώργος Τζελέπης. Καλησπέρα σας κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, κάνατε λοιπόν μια μεγάλη διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Ποιο ήταν το αίτημά σας, το βασικό σας δηλαδή, η βασική σας διαμαρτυρία?
1: Κάναμε μια μεγάλη διαμαρτυρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν να διαμαρτυρηθούν στο πλάι μας και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν την υπηρεσία τους προστατεύοντας τους πολίτες, τους συμπολίτες μας και τα δάση μας. Τα αιτήματά μας είναι διαχρονικά και είναι γνωστά. Ζητάμε να δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο στο πυροσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία της χώρας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει τους 4 μήνες, τους οποίους πηγαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας παίρνοντας 600 ευρώ και καθόμαστε στο σπίτι μας, αυτούς τους μήνες να ενεργούμε και να δουλεύουμε μέσα στα δάση για την πρόληψη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην καταστολή και έχουμε αφήσει πολύ πίσω την πρόληψη. Για μας είναι παράδοξο όταν όλα τα επίσημα χείλη, πυρομετεωρολόγοι, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητάμε συνεχώς για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και την ίδια ώρα την πολιτική προστασία της χώρας να απασχολείται εποχικό προσωπικό. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους.
0: Ποιο είναι το εργασιακό σας πλαίσιο, δηλαδή το γνωρίζω λίγο πολύ, αλλά από εδώ και πέρα δηλαδή η σύμβασή σας τελειώνει το Σεπτέμβριο, πότε τελειώνει και πόσο διάστημα είστε στο Ταμείο Ανεργίας?
1: Δουλεύουμε 8 μήνες το χρόνο. Ταμείο Ανεργίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας παίρνουμε τους 3. Τον έναν μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα και υπάρχει δυνατότητα να δουλεύουμε για 5 χρόνια. Τα 2 χρόνια τα έχουμε δουλέψει ήδη, οπότε σε 3 χρόνια ενδεχομένως να πάμε στο σπίτι μας.
0: Όπως συμβαίνει με τους συμβασιούχους γενικά. Να ρωτήσω κάτι κύριε Τζελέπη, πόσοι είστε στον αριθμό, πόσοι είστε οι συμβασιούχοι πυροσβέστες?
1: Στο σύνολο πανελλαδικά είμαστε 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.
0: Μάλιστα. Και υποθέτω ότι στον κλάδο γίνονται αρκετές συνταξιοδοτήσεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 4.000 μόνιμοι πυροσβέστες. Είναι οι μεγάλες σειρές του 96, του 98, του 99, mm-hmm. οι οποίες είχαν προσληφθεί τότε που είχαν μεταφερθεί η δασοπροστασία της χώρας από τα δασαρχεία στο πυροσβεστικό σώμα. Είχαν προσληφθεί μεγάλες σειρές ώστε να μπορέσουν να ενεργήσουν. Όλοι αυτοί, μιλάμε για 4.000, τα επόμενα 4 χρόνια θα βγουν στη σύνταξη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν 2.500 κενές οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή στο σώμα. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται, γιατί το μόνιμο προσωπικό οφείλονται 3 εκατομμύρια ημέρες ρεπό και 550.000 ημέρες κανονικής άδειας. Αν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι αποφασίσουν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους αυτού, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ότι είναι πολύ παράδοξο, εφόσον υπάρχετε εσείς με όλη τη γνώση, την εμπειρία, τη θέληση να δουλέψετε και το απόλυτο δικαίωμα να δουλεύετε όλους τους μήνες, 12 μήνες το χρόνο, να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το άλλο κομμάτι των μονίμων που μπορεί να χρειάζεται, όπως λέτε, να παίρνει τις αναρωτικές ή οτιδήποτε και να δημιουργούνται αυτά τα κενά χωρίς λόγο. Είναι, ξέρετε, από τα πολύ παράδοξα του ελληνικού γενικότερα εργασιακού καθεστώτος, που έχει πολλών ταχυτήτων εργαζομένους.
1: Ναι, πραγματικά υπάρχουν πολλές ταχύτητες εργαζομένων. Είδαμε και την τραγική ημέρα που είχαμε και τους νεκρούς, ότι σε μία μέρα τρινήσαμε τρεις νεκρούς συναδέλφους, οι οποίοι εργαζόταν και οι τρεις με διαφορετικό καθεστώς. Ο ένας ήταν συνάδελφος εποχικός, ο δεύτερος ήταν πενταετής υποχρέωσης και ο τρίτος αξιωματικός. Οι κίνδυνοι στο πεδίο δεν ξεχωρίζουν αν είσαι μόνιμος, αν είσαι εποχικός. Παλεύουμε πλάι-πλάι και δίπλα-δίπλα με όλους τους συναδέλφους και η φωτιά δεν μας ρωτά τι καθεστώς δουλεύουμε. Όλοι αντιμετωπίζουμε τους ίδιους κινδύνους και την ίδια αγωνία το να επιστρέψουμε όταν τελειώσει η βάρδια στο σπίτι μας.
0: Δεν το συζητούμε. Κύριε Τζελέπη, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε έτσι από πρώτο χέρι αυτή το μήνυμα, τα αιτήματα και τη διαμαρτυρία σας. Είμαστε εδώ με ανοιχτά μικρόφωνα, είμαστε στο πλευρό σας, ειδικά για την κατηγορία των πυροσβεστών. Δεν χρειάζεται να εκθιάσω εγώ το πόσο σοβαρό και αποτελεσματικό και απαραίτητο έργο κάνετε.
1: Σας Εμείς ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα, για τη συμπαράσταση. Το νιώθουμε ότι το λέτε από την ψυχή σας και από την καρδιά σας. Δεν είναι λόγια απλά για να τα πείτε και είναι και λόγια του περισσότερου κόσμου που συναντάμε έξω. Ελπίζουμε τα αιτήματά μας να εισακουστούν.
0: Και εμείς,
1: Έχουμε επικοινωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου και ελπίζουμε ότι επειδή είναι δίκαια να τα δούμε με την απαραίτητη προσοχή που αρμόζει στο θέμα.
0: Θα βρεθείτε και στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ επίσης.

Εννοείται και το επαναλαμβάνω, υπάρχει πάντα το Viber, ήδη έχετε στείλει μηνύματα. Νομίζω νωρίτερα είπα μόνο το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς ξέφυγα έτσι, είπα μόνο τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Και όλες οι άλλες πλατφόρμες, όπως και το mail της εκπομπής, το mail το προσωπικό, το εταιρικό στην ουσία, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr.

Δεν ξέρω αν βρεθήκατε σήμερα σε σούπερ μάρκετ. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ και εγώ ότι έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με την απόφαση του Αρμοδίου Υπουργείου, θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές με ειδική σήμανση στο ράφι. Είναι η εναρκτήρια ημερομηνία σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, ήταν η απόφαση για να τεθεί σε ισχύ από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η μείωση λοιπόν σε πάνω από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Κρίμα που δεν έχω ρεπορτάζ, γιατί συνήθως είμαι θαμώνας και εγώ. Πηγαίνω πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν έχω ρεπορτάζ γιατί δεν πήγα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πάω αργότερα. Μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε περίπου μισή ώρα, θα συζητήσουμε λίγο από την πλευρά των καταναλωτών πώς το έχουν δει και πώς αυτό λειτουργεί. Γιατί ξέρω πολύ καλά, το ψυχανεμίζομαι από τώρα, ότι θα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Όλοι λέτε πως είναι ψίγουλα, μας κοροϊδεύουν, αυτό δεν είναι αρκετό, είναι μια γύρω στα 10-12%. Τα προϊόντα και οι κωδικοί είναι πάνω από 30.000.

0: Και μαζί έρχονται φυσικά και τα σχολικά είδη ό,τι αφορά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η συμμετοχή στα σχολικά είδη, ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες που τα θέλουν όλα από την αρχή. Όταν τα παιδιά λίγο μεγαλώνουν, ξέρετε, δεν χρειάζονται και την τελευταία τσάντα που έχουν δει στη διαφήμιση με το σούπερ ήρωα ή δεν ξέρω τι άλλο κυκλοφορεί τώρα. Φυσικά δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, δηλαδή η έναρξη της σχολικής χρονιάς, της νέας σχολικής χρονιάς με το καλό για όλους. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι μια μετάβαση από το καλοκαίρι, από την ξενιασιά, από τις διακοπές. Έχει τα προβλήματά της και τα θέματά της. Κάθε χρονιά, από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, υπάρχει πάντοτε η αγωνία για το αν θα πληρωθούν τα κενά από τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, κυρίως στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας. Και να ήταν μόνο αυτό, ένα λοιπόν από τα προβλήματα θα σας παρουσιάσουμε μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κώστα Γιουτίκα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Μαθαίνουμε ότι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, μόλις σήμερα, αναφερθήκατε σε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει στην περιοχή σας σχετικά με τη μεταφορά ουκ ασήμαντου αριθμού μαθητών. Μιλάμε για 16.500 μαθητές, κύριε Γιουτίκα.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για 16.500 μαθητές, για τους οποίους πραγματικά βρίσκεται στον αέρα η μεταφορά τους στην Περιφερειακή Ένωση Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων μάλιστα οι 1.300 είναι μαθητές όλων των βαθμίδων, παιδιά με αναπηρία. Άρα αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Ναι. Δηλαδή για ποια μεταφορά μιλάμε? Δηλαδή σε κάθε ενότητα από αυτές που είναι στην περιφερειά σας υπάρχει πρόβλημα, σε κάθε ενότητα? Μιλάμε για Κιλκίς, για Σέρες?
1: Μιλάμε μόνο για Θεσσαλονίκη.
0: Α.
1: Σε όλες οι υπόλοιπες ενότητες,
0: okay,
1: όλους τους υπόλοιπους νομούς, mm-hmm, έχουμε κανονικά αναδόχους, είτε είναι τακτέλ, είτε είναι ιδιώτες λεωφορείουχοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα δρομολόγια.
0: Α, μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, και εξαιτίας του flyover και άλλων θεμάτων, δομικών προβλημάτων, κατανομής θα έλεγα καλύτερα, κάποιων ειδικών σχολείων, προτύπων πειραματικών, αλλά και ειδικών σχολείων, έχει προκύψει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα ήδη από τον Απρίλιο. Και δεν έχονται οι λεωφορείουχοι να εκτελέσουν τα δρομολόγια, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούνιο. Δεν έχονται να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους.
0: Γιατί?
1: Υπάρχουν δύο πόλοι, στην ουσία είναι ή οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και από την άλλη η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Οι λεωφορείουχοι έχουν βάλει τα αιτήματά τους ήδη από πέρυσι προς το Υπουργείο και ζητούν μια αναδιάταξη και ένα άλλος τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής τους για τα δρομολόγια τα οποία εκτελούν. Η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και βρισκόμαστε πραγματικά να συμπιέζονται στη μέση γονείς και μαθητές. Η περιφέρεια προκτελεί τον διαγωνισμό μία ανάσα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο πόλοι. Mm. Από την άλλη μας υπάρχει μία κοινωνία. Γιατί υπάρχει, το θέμα είναι κυρίως κοινωνικό. 16.500 μαθητές, ενώ η πολιτεία προβλέπει ότι είναι δικαίωμά τους και πρέπει να μεταφέρονται στα σχολεία, όταν φυσικά η απόσταση από τα σχολεία τους είναι αρκετά μεγάλη. Από την άλλη, ενώ αυτό είναι δικαίωμα και δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσης πάνω σε ένα δικαίωμα, παρά αυτό το γεγονός όμως σας λέω, οι λεωφορείουχοι παίζουν σκληρό παιχνίδι αυτή τη στιγμή με την πολιτεία, διεκδικούν περισσότερα χρήματα. Από την άλλη όμως μιλάμε ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην υπάρχει μεταφορά μαθητών, χιλιάδων μαθητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αναταραχή όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό. Πώς θα πάει το παιδί σχολείο, πώς θα γυρίσει.
0: Ασφαλώς, δεν το συζητούμε. Δεν το συζητούμε, κύριε Γιουτίκα.
1: Για να παζαρεύονται, και το παραλαμβάνω, για να παζαρεύονται, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα μετά από τρεις άγονους διαγωνισμούς,
0: mm-hmm,
1: τους οποίους κάναμε και τον Μάιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει προσέλθει κανείς λεωφορείουχος πριν το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατέληξαν στον τελευταίο διαγωνισμό, αλλά καλύπτουν σχεδόν το 10% μόνο των συνολικών δρομολογίων. Είμαστε στον αέρα. και μάλιστα σε συνάντηση που έγινε φορέων την Πέμπτη, είπε τον Πρωθυπουργό και ως αρμόδιος υπουργός, το πρώτο θέμα που έθεσα ήταν αυτό. Το θέμα να βρεθεί μία λύση για τη μεταφορά μαθητών και μάλιστα την Παρασκευή το πρωί, έχοντας συνομιλήσει και με τον κύριο Λιβάνη, υπουργό Ιστορικών, και τον κύριο Πυρακάκη, προοικονομικών, έστειλα μία πρόταση δύο σημείων που, αν ικανοποιηθεί, πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί. Και περιμένουμε πραγματικά απάντηση από το Υπουργείο. Το ένα κομμάτι της πρότασης είναι να τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης αποζημίωσης των δρομολογίων. Και το δεύτερο είναι να μας επιτρέψει με νομοθετική ρύθμιση, στην ουσία, να υπογράψουμε την ανανέωση των συμβάσεων των δρομολογίων, οι οποίες έληξαν τον Ιούνιο.
0: Που είχαν δηλαδή ήδη πέρυσι κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ήδη πέρυσι και έχουν, ναι, έχουν λήξει αυτές τις συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή, πραγματικά είμαστε σε αναμένα, ναι, κάρβουνα, σας το λέω όπως
0: το καταλαβαίνω,
1: είναι.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά αναρωτιέμαι, τόσο πολύ μεγάλη είναι η διαφορά δηλαδή οικονομική, με την έννοια ότι γιατί τόσο πολύ το καθυστερεί η αρμόδια πολιτεία και από την άλλη τόσο πολύ δεν τους συμφέρει τους λεωφορείουχους να κάνουν αυτά τα δρομολόγια.
1: Πω,
0: δεν θέλω να σας βάλω να πάρετε τη μία ή την άλλη πλευρά. Απλά σκέφτομαι ότι επειδή τελικά είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω, αναρωτιέμαι.
1: Το ζήτημα είναι καθαρά οικονομικό.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας μιλήσω καταρχήν ως γονιός και μετά ως αντιπεριφερειάρχης.
0: Ναι, ναι, ακόμα καλύτερα.
1: Είναι πραγματικά τεράστια η αγωνία και σας είπα εξ αρχής, είναι ένα δικαίωμα των οικογενειών οι οποίοι μένουν μακριά από τις σχολικές μονάδες να έχουν μεταφορά. Σκεφτείτε ότι η μισή δήμη του νομού Θεσσαλονίκης είναι περιαστική δήμη, δεν είναι μεσοπολεοδομικό συγκρότημα. Με αποτέλεσμα σε έναν δήμο ο οποίος έχει μόνο ένα επαγγελματικό λύκειο στην πρωτεύουσα του Δήμου, τα υπόλοιπα 40 χωριά περιμετρικά πρέπει με κάποιο τρόπο τα παιδιά να πάνε σχολείο. Για τέτοια φαινόμενα μιλάμε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και δήμοι περιαστικοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα επαγγελματικό λύκειο, ούτε πειραματικό, ούτε πρότυπο. Και μεταφέρονται όλοι οι μαθητές με κάποιο τρόπο μέσα στην πόλη για να πάνε σχολείο. Άρα λοιπόν είναι ένα δικαίωμα των μαθητών, το οποίο κατά την προσωπική μου γνώμη ως γονιού δεν πρέπει ούτε να παζαρεύεται ούτε να διαπραγματεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη, όντως όπως λέτε, εξαιτίας του γεγονότος ότι έληξε σύμβαση, η τριετή σύμβαση που είχε η περιφέρεια με τους λεωφορείουχους πέρσι τον Ιούνιο, πιέζουν, καταλαβαίνετε, και αυτή την πολιτεία,
0: ναι, ναι,
1: να δοθούν αυξήσεις. Είχαμε ενημερώσει και είχα προσωπικά ενημερώσει το Υπουργείο Ιστορικών ήδη από τον Απρίλιο ότι θα έχουμε θέμα, πολύ σοβαρό θέμα, γιατί να είμαι και δίκαιος, όλα έχουν αυξηθεί, όλα αυξάνονται. Είναι το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η κατασκευή του flyover που έχει δυσκολέψει πάρα πάρα πολύ
0: τις μετακινήσεις,
1: mm-hmm, τις διαμπερίες κινήσεις ανατολικά-δυτικά,
0: ναι,
1: στην πόλη, δημιουργεί πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτές οι προτάσεις που καταθέσαμε με κάθε επίσημο τρόπο υλοποιηθούν, εμείς τις γέφυρες επικοινωνίας έχουμε ανοιχτές και με λεωφορείους και με το Υπουργείο, προκειμένου έστω και την
0: τελευταία στιγμή να λύσετε
1: να
0: το θέμα. Καλά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα βρεθεί λύση, κύριε Γιουτίκα, γιατί η άλλη λύση είναι τι, να χρησιμοποιούν οι γονείς το γιοταχή τους. Αυτό δεν είναι λύση.
1: Δεν είναι βέβαια λύση αυτή, ναι, και να σας πω κάτι. Πάντα προέκυψαν
0: ελπίζω
1: προβλήματα.
0: Να μην φτάσουμε σε αυτή, γιατί οι μαθητές οι περισσότεροι, εκτός από αυτούς που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία ή πρόβλημα προσβασιμότητας, οι υπόλοιποι δικαιούνται και τη δημόσια συγκοινωνία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να το αφήσουμε μόνο στην ιδιωτική μετακίνηση.
1: Όχι βέβαια, ούτως ή άλλως ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 20% όποιοι δικαιούνται, η περιφέρεια αναλαμβάνει το κόστος και προμηθεύει σε όλους τους μαθητές γυμνασίου και ηλικίου φυσικά και όχι δημοτικού πάσο για να έχουν δωρεάν απεριόριστες διαδρομές με την αστική συγκοινωνία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλύπτει περίπου 3.500 μαθητές. Από την άλλη, πάντα κάθε χρόνο υπήρχαν κάποια δρομολόγια τα οποία ήταν άγωνα, δεν ερχόταν να τα εκτελέσει κανείς. Και η περιφέρεια πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ήταν ένα νούμερο 100, 150, 200 μαθητές, είχαμε καταφύγει ακόμη και στη διαδικασία του leasing, δηλαδή να μισθώσουμε εμείς λεωφορεία,
0: ναι, ναι,
1: προκειμένου να μην μείνει κανένας μαθητής χωρίς μεταφορά, ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρία. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι όχθη, που κανένας μαθητής σήμερα Δεν έχει εξασφαλισμένη τη μεταφορά του πλην αυτών οι οποίοι μεταφέρονται με την αστική συγκοινωνία. Αλλά καλύπτει μόνο το 20%.
0: Κύριε Γιουτίκα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ που καταθέσατε το πρόβλημα εδώ σε εμάς και θα επιθυμούσα να μας παρουσιάσετε και την όποια δρομολόγηση λύσης, ενώ αν έχετε κάποιο αποτέλεσμα, κάποια απάντηση, πολύ θα θέλαμε να τη μάθουμε και φυσικά ευχόμαστε αυτή να είναι θετική. Αυτή που περιμένετε.
1: Μεγάλη μου χαρά, γιατί έχω ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 εβδομάδες ενημέρωση σε όλους τους Δήμους, μαζί με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και τους καθηγητές, και αυτό που λαμβάνω από τους γονείς αλλά και τους δημάρχους είναι ότι κάποια σχολεία δεν θα τα ανοίξουν καθόλου αν δεν υπάρχει μεταφορά μαθητών.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Σας ευχαριστώ. Χαιρετώ σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα μου.

Κωνσταντή από το Βόλο, την καλησπέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ, λέει, από τις 5 και μετά καθημερινά και στέλνει καλά λόγια και συγχαρητήρια. Καλησπέρα και στον Πάνο που μας τηλεφώνησε από τον ομό Λακωνίας, αναφέροντας ότι τα περισσότερα κακοποιημένα παιδιά προέρχονται από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Έτσι πορευόμαστε και θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 6 για να επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Hold it. Listen.

λεπτά μετά τις 6. Φιλεκροτές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ και στην εκπομπή Extra Σπορ. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

0: Απίθανο ταξίδι αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Συνεχίζεται και το παραμύθι που έχει αρχίσει να γράφεται στον Μπρουνό. Έχει και άλλα κεφάλαια. Αναφέρομαι βεβαίως σε ποιαν άλλη, στην εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών, η οποία βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο, τα κορίτσια του Απόστολου Κονόμου όχι απλά πήραν τη ρεβάνση από την Γαλλία για την περσινήτα μας στο παγκόσμιο, αλλά απέδειξαν ότι όλα όσα έχουν κάνει στην Τσεχία μόνο τυχαία δεν ήταν. Έτσι λοιπόν η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας επιστρέφει στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Και την Τετάρτη λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία, η οποία συνεχίζει αίτητη. Είχαμε χάσει από την Σερβία, θυμίζω, στο τελευταίο μάτς των ομίλων με 3-0 σετ. Λοιπόν, όμως εμείς πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σήμερα στον κόσμο των σπορ από το Τάραντο της Ιταλίας, εκεί όπου λοιπόν διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες. Και η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, έχοντας κατακτήσει συνολικά 47 μετάλλια, 17 χρυσά, 16 αργυρά και 14 χάλκινα. Όπως λοιπόν διαπιστώνεται και από τον αριθμό των μεταλλίων, η ελληνική παρουσία σε διοργάνωση είναι εξαιρετική. Και απόψε το βράδυ λοιπόν στον πίνακα θα προσθεθεί τουλάχιστον ένα ακόμη μετάλλιο, χρυσό ή αργυρό, αυτό θα το μάθουμε, καθώς η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών εγγράφει ιστορία. Η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στον τελικό των μεσογειακών αγώνων, επικρατώντας στον ημιτελικό με 32-30 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε λοιπόν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού handball σε διοργάνωση, στην 11η συμμετοχή της και 43 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία στην Καζαμπλάνκα το 1983. Απόψε λοιπόν στις 9 το βράδυ η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών αντιμετωπίζει την Αίγυπτο με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη επιτυχία αλλά και για τον απόψινό τελικό έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ανδρών, τον Γιώργο Ζαραβίνα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγουμε γιατί έχουμε κάποια προβλήματα επικοινωνίας εδώ.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν και πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Διότι το ελληνικό handball πανηγυρίζει ήδη το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία των μεσογειακών αγώνων. Απόψε λοιπόν μένει να μάθουμε το χρώμα του, έτσι. Τι σημαίνει, Γιώργο Ζαραβίνα, για εσάς και για την ομάδα αυτή η ιστορική πρόκριση στον τελικό και τι κρατάτε περισσότερο από αυτή την πορεία μέχρι εδώ?
1: Καταρχάς ναι, είναι για μας μια πολύ ωραία στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια που συμμετείχαμε σε αυτούς τους αγώνες έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε ένα τελικό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό handball παίρνει κάποιο μετάλλιο σε οποιαδήποτε, θα έλεγα, μη παράκτεια, γιατί στην παράκτεια χειροσφαίριση έχουμε στο παρελθόν επιτυχίες και μετάλλια. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που παίρνουμε ένα μετάλλιο. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά δειλά-δειλά. Θέλαμε να είμαστε δυνατοί στο τουρνουά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιδιά τα οποία είναι ένα βήμα ουσιαστικά πριν την πρώτη ομάδα και να ετοιμάσουμε την εθνική ομάδα και για τις επερχόμενες.

0: υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε προκριματικά πανευρωπαϊκού και το Γενάρη έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που επανερχόμαστε μετά από 21 χρόνια. Και αυτό που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για το αγωνιστικό πνεύμα. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που δεν είχαμε το μεγάλο διάστημα να ετοιμαστούμε, τα παιδιά έχουν ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά. Χαίρονται τα παιχνίδια, προσπαθούν να βάλουν τη σφραγίδα τους σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και είμαστε εδώ απόψε πρώτα απ' όλα να συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο τελικό απέναντι σε μια, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπερδύναμη του αθλήματος, όπως είναι η Αίγυπτος.
1: Τι γνωρίζουμε λοιπόν παραπάνω για την Αίγυπτο, πώς είναι το παιχνίδι, πώς εμφανίζεται στο γήπεδο και τι πρέπει να κάνουμε εμείς απόψε.
0: Ας μην γελιόμαστε, είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι μια χώρα, μια υπερδύναμη που έχει παράδοση στο άθλημα. Εμείς όμως σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που ανεξαρτήτως με το ποιον αγωνιζόμαστε, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον αντίπαλο, πέρα από το κλασικό, θα έλεγα, σκάουτινγκ που προσπαθούμε να κάνουμε στις ομάδες, είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα δικά μας στοιχεία, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί στο καλό μας στοιχείο που είναι η άμυνα και να μπορέσουμε να το εξαργυρώσουμε σε κάποια εύκολα γκολ. Έχουμε πλεονέκτημα, καθώς θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε αρκετά μεγάλο αριθμό, μάλλον όλους τους αθλητές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που θέλω από τα παιδιά και ζήτησα από τα παιδιά είναι ότι θα πρέπει να μπουν μέσα, να αφήσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι στο τέλος της μέρας δώσαμε πραγματικά το καλύτερό μας σε αυτό και μακάρι αυτό να φτάνει στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και την πρώτη θέση.
1: Τα βασικά χαρακτηριστικά της Αιγύπτου, ποια θεωρείς ότι είναι και σε ποια σημεία
0: είναι
1: πιστεύεις ότι...
0: Είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη, ναι, είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη, είναι με παρτίζα από παίκτες που είναι άντρες και αγωνίζονται σε καλύτερα πρωταθλήματα, είναι πάρα πολύ γρήγοροι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο ή να δω που μειονεκτή ή που πλεονεκτή, καθώς είναι πραγματικά πολύ καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου και στους περισσότερους τομείς ενός παιχνιδιού. Το σημαντικό θα έλεγα σε αυτά τα παιχνίδια είναι να μπορέσουμε να μπούμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι και να φανούμε ανταγωνιστικοί και να βάλουμε τα δικά μας πράγματα στο παρκέ. Να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε στην άμυνα, να μπορέσουμε να έχουμε όσο να δουν περισσότερες επαφές, να τρέξουμε το παιχνίδι που είναι ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι μας. Ας μην γελιόμαστε μετά από 5 παιχνίδια εδώ στο τουρνά και αυτοί γνωρίζουν εμάς και εμείς γνωρίζουμε αυτούς. Το σημαντικό είναι, γνωρίζετε, είναι και θέμα μέρας, να μπορέσουν τα παιδιά να βρεθούν στην καλύτερη στιγμή. Είναι κουρασμένα γιατί και οι δύο ομάδες μάλλον, γιατί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια σε ένα διάστημα 9 ημερών. Οπότε αναμένουμε όλοι να δούμε πώς θα εμφανιστούμε σήμερα.
1: Λοιπόν, όπως μας είπες, είχες τη δυνατότητα να δώσεις ευκαιρία και σε νέους παίκτες, έτσι, να δοκιμάσεις νέα πρόσωπα, νέα σχήματα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό μέσα στο συνολικό σχεδιασμό σας και πόσο πιθανό είναι κάποιοι από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Τάραντο να τους δούμε και στις επόμενες μεγάλες υποχρεώσεις εθνικής?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει συνεχώς κυνηγάει η εθνική ομάδα. Το διάστημα που βρίσκομαι εγώ στην εθνική ομάδα, καταφέραμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και αμέσως μετά σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και αμέσως μετά να μπορέσει η ομάδα να ξαναπάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 21 χρόνια και αυτό το κατάφερε. Όντας σχεδόν αλλαγμένοι μέσα σε 2 χρόνια κατά 90%. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είμαι σίγουρος με την εικόνα που έχουν μπροστά μου ότι θα μπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή την πρώτη ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, ένας συνεχόμενος στόχος για τις εθνικές ομάδες, ώστε να μπορεί να μεγαλώνει τη δεξαμενή της και να δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα γίνεται πολύ πιο δύσκολη δικιά μας η δουλειά στο πώς θα επιλέγουμε κάθε φορά τους καλύτερους για τα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το κομμάτι και είναι και άλλα παιδιά που δεν είναι εδώ και είναι στο σχεδιασμό της ομάδας. Mm-hmm.
1: Και η μεσογειακή αγώνος είναι λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του σχεδιασμού εν ώψη των προγραμματικών του Euro, όπως μας είπες, που ξεκινάει τον Οκτώβριο και φυσικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος το 27. Τι θέλεις να έχει κερδίσει η Εθνική ολοκληρώνοντας αυτή τη διοργάνωση τώρα?
0: Καταρχάς, κέρδισε συνοτροπία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα κατακτά ένα μετάλλιο μεγαλώνει γενικότερα ο οργανισμός που λέγεται Εθνική Ομάδα. Τα τελευταία χρόνια δείχνει να μπορούμε να πατάμε ακόμα πιο γερά και να έχουμε κερδίσει, θα έλεγα, το σεβασμό από μεγάλες δυνάμεις και γενικά από την κοινότητα του handball. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ακολουθούν νέα παιδιά, δίνουμε το όρμα σε αυτά τα παιδιά τα μικρότερα, γιατί μιλάμε τώρα τα τελευταία χρόνια ότι συμμετέχουμε αναλυπώς σε τελικές φάσεις και των μικρών εθνικών ομάδων, άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17. Γίνεται ένας, θα έλεγα, ουσιαστικά ολοκληρωτικός σχεδιασμός από την Ομοσπονδία. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια βλέπετε ότι υπάρχουν αμέσως αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στους μεγάλους στόχους που είναι η συμμετοχή μας στα προκριματικά του Euro 2028 και φυσικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου, όπως πολύ σωστά είπες, η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το Euro που χρονικά προηγείται.
0: Ουσιαστικά το Euro για μας είναι και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους τα δύο πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Παίζουμε στις 3 και στις 7 νομίζω Νοεμβρίου, πρώτα με τη Σουηδία εκτός έδρας και κατά δεύτερον εδώ με τα Σκόπια στο γήπεδο της Χαλκίδας, όπου είμαι σίγουρος ότι πάρει ξανά, θα μας βοηθήσει ο κόσμος και το αναμένει. Η εθνική ομάδα θέλει να μην, ουσιαστικά να μην έχει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, κενά διαστήματα από μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις που μεγαλώνουν ουσιαστικά την εθνική ομάδα και κάνουν όλο το ουσιαστικά την κοινότητα του handball πολύ μεγάλη. Είναι ένα σημαντικό, είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων, πάντα είναι σημαντικά. Είναι μάτς κλειδιά, θα έλεγα, και έχουμε κάνει ουσιαστικά μεγάλο προγραμματισμό και μεγάλο φόκους σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς ώστε να πάμε αναπόσπαστη μετά στο επόμενο στόχο που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 27, όπου είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα μπορέσουμε σε πρώτη φάση μετά από μια απλή συμμετοχή που είχαμε στο γύρο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε νίκες και να προχωρήσουμε πέρα από τη φάση των ομίλων.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχετε κληρωθεί σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο με Σουηδία, ναι. Νορβηγία και Κατάρ.
0: Ακριβώς.
1: Πώς βλέπετε αυτή την πρόκληση?
0: Ναι. Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε, είναι δύο αντιλαμβάνεστε ότι η Σουηδία και η Νορβηγία είναι δύο δυνάμεις οι οποίες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο στερέωμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί μέσα. Ουσιαστικά θα παίζουμε στην έδρα τους, γιατί εκεί που γίνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα έχουν 10-15.000 φιλάθλους που θα τους υποστηρίζουν. Θέλουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί εκεί πέρα, γιατί τα συνεχόμενα μάτς με τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο είναι που μας κάνουν καλύτερους. Από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε το Κατάρ ώστε να προχωρήσουμε πέρα από τη φάση των ομίλων.
1: Πάντως είναι αλήθεια ότι η Εθνική έχει ανέβει σκαλοπάτι, έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε μεγάλες προκλήσεις. Και απόδειξη ήταν και οι δύο μεγάλες νίκες με την Ολλανδία εντός και εκτός το Μάιο, έτσι, που τις έδωσαν για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια και μας χαροποιεί πραγματικά ιδιαίτερα, γιατί δείχνει κάθε χρόνο να κάνει και ένα βήμα παραπάνω η ομάδα.
1: Και δίνει και μια εικόνα ότι δεν τα παρατάει, ακόμα και αν το ξεκίνημα μπορεί κάποιες φορές να μην είναι το καλύτερο δυνατό. Δείχνει να μην χάνει την πίστη της, συνεχίζει και είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει αντίδραση. Και μακάρι λοιπόν να πλαισιωθεί και από τα νέα παιδιά που σίγουρα θα έχουν έτσι και μεγαλύτερη όρεξη.
0: Ακριβώς, γιατί τα νέα παιδιά πλέον πρωταγωνιστούν και στις ομάδες. Είναι ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Δίνουμε όλο και περισσότερους αθλητές στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και αυτό φυσικά το εξαργυρώνεται και αποτυπώνεται και στην εθνική ομάδα, έτσι. Είναι αλληλένδετα αυτά πάντα.
1: Σίγουρα. Και λίγο πριν από το Παγκόσμιο, ξέρω ότι υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Είναι αυτή η πρόσκληση της Γαλλικής Ομοσπονδίας για το μεγάλο τουρνουά προετοιμασίας στη Λιόν, 8 με 10 ναι. Γενάρη.
0: Ακόμα και αυτό είναι, θα έλεγα, απόσταγμα αυτής της προσπάθειας που κάνει η ομάδα. Για μένα, να σε καλεί η κορυφαία ομάδα στον κόσμο στο να συμμετέχει στο τελευταίο της τουρνουά πριν πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Κάτι
0: είναι
1: σημαίνει.
0: Ακόμα μια απόδειξη όλων αυτών.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Ζαραβίνα, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Είναι γούρικο.
1: Έτσι. Λοιπόν, εμείς πραγματικά σας στέλνουμε την ενέργειά μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία
0: πολύ
1: στον απόψινό μεγάλο τελικό και μακάρι το βράδυ να πανηγυρίσουμε μαζί το χρυσό μετάλλιο.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πούμε μια καλησπέρα και να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον Χρήστο τον Μάχημο και τον φίλο τον Κώστα τον Καράλα, ο οποίος πολύ σωστά, για να καταλάβετε πόσο ενημερωμένοι είναι οι ακροατές μας, είπα εγώ μέχρι τις 7 θα είναι σήμερα εκπομπή, όσοι ήθιστε, έτσι. Αλλά σήμερα υπάρχει μια έτσι εξαίρεση, δεδομένου ότι στις 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ισπανία, στο T-Center για το Mundo Basket. Άρα θα ολοκληρώσουμε λίγο νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα διαφημιστικά και να κάνουμε την πρώτη μας σύνθεση.

0: Θέμα, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Γιώργο τον Παπαδάκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ήλκα 7. Ήταν μια εμφάνιση πραγματικά πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Διοργάνωση εξελίσσεται και ολοκληρώθηκε στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας ιστιοπλοεός λοιπόν κατέλαβε την 20η θέση με 149 βαθμούς ποινή σε σύνολο 141 σκαφών από 45 χώρες, όμως η Ελλάδα ως χώρα ήταν 14η. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας τον ερχόμενο Γενάρη, που ταυτόχρονα θα είναι και αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς, οι πρώτες 16 χώρες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, οπότε η θέση που πήρε ο Παπαδάκος στην Ιρλανδία ισοδυναμεί με πρόκριση στο Λος Άντζελες. Απλά θυμίζουμε ότι την πρόκριση την παίρνει πρώτα η χώρα και μετά ο αθλητής από εσωτερικές διαδικασίες. Αλλά εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Θανάση Κηφίδη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήταν ο πρώτος του αγώνα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Ο Κηφίδης λοιπόν τερμάτισε στην 36η θέση με 212 βαθμούς ποινής και στις δύο τελευταίες προκριματικές ιστιοδρομίες πήρε ισάρδημες πρώτες θέσεις με το σύνολο των ξένων αθλητών και των προπονητών τους να του δίνουν συγχαρητήρια. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης στο Τάραντο οι Μεσογειακοί Αγώνες και οι Έλληνες ιστιοπλοοί εξακολουθούν να διεκδικούν μετάλλια. Στα Ήλκα 6 Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 και 26 στην κατηγορία Youth η Ερμιόνη Γκίκα είναι τρίτη με 19 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες. Στις 6 ιστιοδρομίες που έχουν γίνει έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, στην έκτη, στην πέμπτη, στην τέταρτη και στην τρίτη. Έχει αφαιρέσει τη δέκατη. Προηγείται η Γαλλίδα Ιμπαρού με 16 βαθμούς και ακολουθεί η Κύπρια Γεωργίου με 17 βαθμούς ποινής. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 11η με 46 βαθμούς. Στα Ήλκα 7 τώρα ο Μάριος Σταθάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 19 βαθμούς, όσους έχει και ο πρώτος Τούρκος Ομπάι. Ο Έλληνας ιστιοπλοός έχει αφαιρέσει μόνο μία, την 11η που ήταν η χειρότερη. Έχει κατακτήσει πρώτη, έκτη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Να πούμε ότι στα IQ Foil γυναικών η Δανάη Ποντίφιξ ήταν τρίτη με 16 βαθμούς σε 10 μεταξύ 10 σκαφών από 6 χώρες, ενώ στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 8ος με 49 βαθμούς και ο Πέτρος ο Κονταρίνης 12ος με 66 βαθμούς ποινής σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες. Ποδοσφαιρική παρένθεση και καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι τα μεταγραφικά τώρα, είναι σε έκφαση.
0: Δίνουν και παίρνουν, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να συνοψίσουμε, να πούμε, θυμίζουμε από το ρίσι, έχω πει ότι η μεταγραφή του Πουέρτα είναι ουσιαστικά κλεισμένη. Περιμένουμε απλά ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις για τα γίνει μέσω Νότιχαμ. Αν θα πάει η Αγγλία
0: Δανικός,
1: πρώτα
0: έτσι.
1: Και θα έρθει. Ναι, αν θα πάει πρώτα Αγγλία και μετά Ελλάδα. Περιμένω καταρχάς την επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, νομίζω είναι όλα τακτοποιημένα. Δύο, είχα πει νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός διαψεύδει και για τον Βάργκας και για τον Χιλ, πλέον διαψεύδει και για τον Γκαρσία της Μπέτης. Είναι οι τρεις περιπτώσεις εξτρέμ με τις οποίες είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός τις τελευταίες μέρες. Άρα, λογικά κιόλας, Βίκη, εντείνεται το σενάριο που λέω από χθες, ότι μπορεί να υπάρχει άλλος εξτρέμ με τον οποίο ο Ολυμπιακός μιλάει και προχωράει για την απόκτησή του. Θα το δούμε. Τρία, εδώ και λίγη ώρα βγαίνει από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί πρόταση από τη Ρίζεσπορ, την τουρκική, για δανεισμό του Κλέιτον. Δεδομένα πρέπει να φύγουν κάποιοι παίχτες με τις μεταγραφές που γίνονται, ξένοι. Απλά, πρώτα να το επιβεβαιώσουμε. Δύο, αν προχωρήσει και φύγει ο Κλέιτον, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει για τρίτο φορ ή θα μείνει ως έχει με Ελκαμπή Γκονζάλες, γιατί υπολογίζω με τη Λίμπαρ και το Ζούδα Σίλβα στην επίθεση. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο ρεπορτάζ. Είπαμε σήμερα, αύριο, Τετάρτη, ίσως και Πέμπτη, που δηλώνονται οι ευρωπαϊκές λίστες, θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά και οι εξελίξεις μπορεί να έρχονται ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και εσένα, Βίκη.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στους μεσογειακούς αγώνες. Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στον Τάραντα, καθώς χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Η 7η Ολυμπιονίκης λοιπόν του Τόκιο συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στην διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, μετά το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς του Οράν, η 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο έφτασε στην κορυφή της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ιταλία. Ανέβηκε λοιπόν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία των 70 κιλών. Κατέκτησε λοιπόν το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε μεσογειακούς αγώνες, ενώ παράλληλα χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη το 2005 στην Αλμερία, το 2009 στην Πεσκάρα και τη Σουλιέτας Μπουκουβάλα το 2009 επίσης στην Πεσκάρα. Και αυτό ήταν το 19ο στο σύνολο για τα ελληνικά χρώματα από το 1983 μέχρι και σήμερα.

0: ελληνική αποστολή, η οποία είχε να επιδείξει στους μεσογειακούς αγώνες διτάρεντα ακόμα δύο πολύ καλά πλασαρίσματα. Στην κατηγορία των 100 κιλών ο Θανάσης ο Μιλινέλης και στα συν 100 ο Παναγιώτης ο Παπανικολάου πλασαρίστηκαν στην 7η θέση των κατηγοριών τους. Ο Μιλινέλης επικράτησε του Παυλόφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά συνέχεια δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει κόντρα στους Μπουλάγια από τη Σερβία και Ζεκάη από την Βοσνία. Αντίστοιχα, ο Παπανικολάου επικράτησε του Μονεγάσκου Μαρβίν Γκαντό, ωστόσο στη συνέχεια δεν βρήκε τρόπο να ξεπεράσει τα εμπόδια του Τούρκου Τατάρογλου και του Σέρβου Βράτσαρ. Αλλά με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανωδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας. Η Ελληνίδα λοιπόν σπίντε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με επίδοση 11-41. Έδωσε πραγματικά μέχρι τέλους τη μάχη για την πρώτη θέση, έχοντας απέναντί της τη Γαλλίδα την Ζεμίμα Ζουζέφη, η οποία τερμάτισε πρώτη με 11-33. Το χάλκινο κατέκτησε η Πορτογαλίδα Αριάλης Μαρτίνης με 11-43. Επίσης, να πούμε ότι στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, χαρίζοντας την ελληνική αποστολή στίβου το πρώτο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάρα. Ήταν χρονικά το πρώτο μετάλλιο. Ο 26χρονος λοιπόν πρωταθλητής κατέκτησε την δεύτερη θέση στη σφυροβολία με την τέταρτη προσπάθειά του στα 77 και 59 μέτρα και εξασφάλισε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Στην πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με βολή στα 77 και 79, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Κροάτης Ματίγια Γκρέγκουριτς με 76-03. Παράλληλα, θετική παρουσία είχε και ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος κατετάγει πέμπτος με επίδοση 74-42. Αυτά λοιπόν και από τα μετάλλια που είχαμε στους μεσογειακούς στο στίβο. Δίνω το μικρόφωνο για λίγο στη Χρυσούλα Αντωνιάδου και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 παρα 10, ειδικά για σήμερα, θα συνεχίσουμε και θα είμαστε στη συντροφιά σας, μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος σε mood μεσογειακών αγώνων, εκεί που η Ελλάδα πανηγύρισε και μια ιστορική επιτυχία στο άθλημα της κλιφασκίας. Η Κατερίνα η Κοντοχριστοπούλου λοιπόν ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, στο ξύφος ασκήσεως, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο γράφοντας το όνομά της στην ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξυφασκίας σε μεσογειακούς αγώνες. Μια σπουδαία πραγματικά στιγμή για την ίδια αλλά και για ολόκληρη την ελληνική ξυφασκία, και έχει αξία λοιπόν να μας μεταφέρει όλα όσα έζησε στην Ιταλία για τη στιγμή της απονομής και της ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου, αλλά και για όλη αυτή την προσπάθεια που προηγήθηκε μέχρι να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλώς, καλησπέρα. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για σένα. Έχει συνειδητοποιήσει ότι είσαι η πρώτη Ελληνίδα ξυφομάχος που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεσογειακούς.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Γιατί σίγουρα αυτό το μετάλλιο δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για τους προπονητές μου και για τους συναθλητές μου, είναι όλοι που βρίσκονται μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε είμαι χαρούμενη και είμαι και περήφανη και για αυτούς.
0: Και η ώρα του βάθρου, ιστορική και αυτή, έτσι.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: ένιωσες
1: ναι.
0: Ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο να ηχεί εκεί?
1: Πολύ χαρά και συγκίνηση, γιατί δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό. Οπότε ήταν και σε αυτή την πρώτη μου φορά και χάρηκα. Ήταν ωραίο που τραγουδούσαμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο, όλη η ομάδα που ήταν εκεί. Χάρηκα πολύ, ήταν ξεχωριστή στιγμή και πραγματικά εύχομαι να τη ζήσει κάθε αθλητής. Αυτό είναι το όνειρο.
0: Αυτό το χρυσό είναι πλέον ένα κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής ξυφασκίας. Έτσι, για την Κατερίνα όμως τι σημαίνει? Είναι ένας στόχος που εκπληρώθηκε, ήταν ένας στόχος που ανοίγει τώρα την όρεξη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα?
1: Σίγουρα ήταν ένας στόχος, γιατί ένιωθα έτοιμη, ένιωθα πολύ καλά ψυχολογικά για αυτό το μετάλλιο. Αλλά για μένα στη στιγμή είναι ένα σκαλοπάτι. Γιατί ο στόχος ο μεγαλύτερος είναι η Ολυμπιάδα. Οπότε αυτό ήταν σκαλοπάτι, μου έδωσε κίνητρο, με γέμισε πάλι πείσμα για να το παλέψω να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μείνεις για πολύ λίγο στον αέρα, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στον Χρήστο Κοντόδη, γιατί όχι την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7.30 ώρα με τον Λεβαδιακό και είναι το παιχνίδι που κλείνει ουσιαστικά την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Καταρχάς, να σας συγγνώμη με την Κατερίνα. Συγχαρητήρια στο κορίτσι. Πάντα επιτυχίες να και υγεία και χάρες μεγάλες στη ζωή της. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 4-4-2. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρη, αριστερά Κυριακόπουλος. Δε Φράι και Φαντρόγγελεν οι δύο κεντρικοί μπακ. Καμαρά, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση στα πράσινα, οι δύο κεντρικοί χαφ με τον τα μπόρδα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά στην τετράδα του κέντρου, και μπροστά στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία μαζί με τον Τετέι, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γιάκουσιτς, Πελίστρη, Λούζα στην πρώτη του συμμετοχή σε αποστολή του Παναθηναϊκού, Κυριόπουλος, Ντέσσερς και Ραστόντερ, οι υπόλοιποι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο δίπλα στον Νίστρου. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα σε λίγο με τη σύνδεση και του Λεβαδιακού.
0: Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτηση με την Κατερίνα την Κόντο Χριστοπούλου, η οποία θυμίζω κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ξυφασκία στους μεσογειακούς αγώνες. Και όπως είπαμε, Κατερίνα, μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σκαλί του βάθρου, χρειάστηκε να περάσεις από 4 πολύ δυνατούς αγώνες. Έτσι. Πόσο δύσκολη ήταν τελικά αυτή η διαδρομή μέχρι το χρυσό?
1: Πολύ δύσκολη, γιατί ακριβώς από την μεσογειακή αγώνες η κάθε χώρα επιλέγει τους πιο δυνατούς αθλητές να στείλει. Οπότε όλα τα κορίτσια που αντιμετώπισα, τις ξέρω και όλα, γιατί μέσα στη χρονιά έχουμε έρθει ξανά αντιμέτωπες. Και αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενους αγώνες από τις περισσότερες είχα αιτηθεί, οπότε για μένα ήταν ένα παραπάνω κίνητρο να παίξω ακόμα καλύτερα, να την νικήσω. Οπότε Ήταν και μια δικαίωση της προσπάθειας και όλων αυτών που αντιμετώπισα στους προηγούμενους αγώνες και κατάφερα να φέρω ως πέρας αυτή τη νίκη. Γιατί και σε πολλές φάσεις του αγώνα είχα μείνει πίσω στο σκορ. Οπότε και χρειάστηκε παραπάνω υπομονή και καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού μου για να μπορέσω να το αντιστρέψω και να νικήσω.
0: Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός αγώνας, η πιο σημαντική νίκη που έδωσες και πότε άρχισες να πιστεύεις πραγματικά ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι το χρυσό?
1: Σίγουρα ο αγώνας που ήταν για να περάσω από την οκτάδα στην τετράδα που αντιμετώπισα την Ιταλίδα, που είναι και πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, νομίζω είναι μέσα στις πρώτες 20 αθλήτριες, που ήταν πραγματικά το πιο δυνατό παιχνίδι για μένα και το πιο κρίσιμο. Για αυτούς τους λόγους που ανέφερα και πριν, ότι κατάφερα να διαχειριστώ το παιχνίδι μου και να δείξω ότι ακόμα και τόσο δυνατές αθλήτριες μπορώ να τις αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι που μου δίνει και το κίνητρο και για τους επόμενους αγώνες μέσα στη σεζόν, για να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Και μετά βεβαίως ήρθε και ο τελικός, 15-13 το αποτέλεσμα, έτσι. Ένα μάτς αποκρίθηκε ουσιαστικά μέχρι τον τελευταίο πόντο, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνα τα λεπτά?
1: Ήταν πιο πολύ θυμάμαι την ένταση, να πω την αλήθεια. Υπήρχε μεγάλη ένταση και ήθελα ουσιαστικά να ολοκληρώσω το παιχνίδι, να το τελειώσω. Ήταν και αυτό μάλλον που, καθώς προηγούμουν 14-10 στο σκορ, αυτό ήταν που με άγχωσε εκείνη τη στιγμή η βιασύνη μου για να τελειώσω, να το πανηγυρίσω, που με έκανε να φάω τους τρεις επόμενους πόντους και να πάει 14-13 και εκεί έπρεπε ξανά να συγκροτηθώ. Να σοβαρευτώ, να συγκεντρωθώ για να δώσω και τον τελευταίο πόντο.
0: Mm-hmm. Πάντως τώρα καταλαβαίνουμε ότι ένα μετάλλιο σε τέτοιο επίπεδο δεν έρχεται έτσι. Κρύβει πίσω του προπόνηση, κούραση, πολλές αθυσίες. Πώς προετοιμάστηκες λοιπόν για τους μεσογειακούς?
1: Σίγουρα, όπως το είπατε, πολύ προπόνηση και κατά τη διάρκεια της προπόνησης και πριν, γιατί είναι και η προετοιμασία που κάνεις πριν την προπόνηση, το πώς συγκεντρώνεσαι, το τι θες να βελτιώσεις, τι θες να προσπαθήσεις σε κάθε προπόνηση και από αυτό το κάνεις εσύ ο ίδιος αθλητής. Αλλά σίγουρα δεν είναι οι θυσίες, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αυτή η έκφραση θυσίες, γιατί για μας είναι επιλογές πιο πολύ. Δηλαδή επιλέγουμε το ότι θα δώσουμε παραπάνω προσπάθεια στον πρωταθλητισμό μας, στους στόχους μας, στα όνειρά μας. Και μπορεί να αφήσουμε κάποια άλλα πράγματα, αλλά νομίζω είναι αυτό, δεν είναι θυσία. Είναι κάτι που αγαπάω πολύ, οπότε δεν νιώθω ότι θυσιάζω κάτι για να
0: μ' αρέσει
1: το
0: που το αντιμετωπίζεις έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι
1: ναι.
0: Αυτό κρύβει αγάπη και είναι πλέον η καθημερινότητά σου. Είναι όπως το οξυγόνο έτσι που αναπνέεις.
1: Ακριβώς. Είναι ζωή μου. Είμαι περισσότερες ώρες πάνω στην πίστα από ότι είμαι εκτός.
0: Πόσες ώρες αλήθεια βρίσκεσαι στο προπονητήριο?
1: Είναι πρωί-απόγευμα, είμαι συνολικά γύρω στις 6 ώρες σίγουρα, σύν τις ώρες που είμαι εδώ γιατί προπονώ τα παιδάκια, οπότε συνολικά είναι πολλές. Ναι. Αλλά είναι ωραίο αυτό, είναι κάτι που αγαπάς, οπότε δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα.
0: Τώρα στο δικό σου επίπεδο, Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, πόσο σημαντικό είναι να έχεις καθημερινά απέναντί σου ένα δυνατό αντίπαλο στην προπόνηση?
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και... δυστυχώς είναι η αλήθεια ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή δεν είναι τόσο διάσημο το άθλημα της ξηφασκίας, δυστυχώς δεν έχουμε τόσους πολλούς αντιπάλους όσο έχουν οι άλλοι αντίπαλοι μας στο εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό οι αντίπαλοι που έχουν και παίζουν καθημερινά, η προπόνηση που κάνουν με όλους τους αντιπάλους που έχουν, που είναι παγκοσμίου επίπεδου αντίπαλοι, είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δική μας. Γι' αυτό και εμείς... πρέπει να δίνουμε παραπάνω προσπάθεια, παραπάνω συγκέντρωση για να μπορέσουμε να ισοβαθμίσουμε στο και λίγο τη δικιά τους προπόνηση και τις δικές τους παροχές. Οπότε γι' αυτό και κάθε φορά που φέρνουμε και εγώ και οι συναθλητές μου, όταν καταφέρνουμε κάποια νίκη έξω, κάποιο τέτοιο μετάλλιο απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, καταλαβαίνουμε τι χρειάστηκε, τι θηρία αντιμετωπίζουμε και τι χρειάστηκε για να το καταφέρουμε αυτό.
0: Mm-hmm. Τώρα για κάποιον που δεν γνωρίζει καλά το άθλημα της ξηφασκίας. Γιατί μπορεί να φέρεται απλώς σαν ένα άθλημα που χρειάζεται γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά στην πραγματικότητα έχει και στρατηγική, έχει και έτσι, γρήγορη σκέψη πίσω από μια επίθεση.
1: Εννοείται. Από τη στιγμή που έχεις απέναντί σε έναν αντίπαλο και ειδικά σε έναν αγώνα, εμείς μπορεί να αντιμετωπίσουμε και τουλάχιστον 10 διαφορετικούς αντιπάλους. Θέλει πολύ στρατηγική. Και σίγουρα κάθε φορά να προσαρμόζεις και την τακτική σου, τη στρατηγική σου, να την προσαρμόζεις ανάλογα με τον αντίπαλο που έχεις απέναντί σου. και να την προσαρμόζει όχι μόνο από αντίπαλο σε αντίπαλο, αλλά και από φάση σε φάση στον ίδιο τον αντίπαλο. Αλλά για να το κάνεις αυτό, το πρώτο, το πιο σημαντικό για μένα είναι να ξέρεις εσύ ποιος είναι ο χαρακτήρας, ποιος είναι, ποιο είναι το παιχνίδι σου πάνω στην πίστα, να το έχεις διαμορφώσει και να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου για να μπορέσεις μετά να το διαμορφώσεις. Είναι η τεχνική σου και την τακτική σου απέναντι στον κάθε αντίπαλο.
0: Υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις από μία κίνηση του αντιπάλου τι επρόκειται να κάνει πριν ακόμα το κάνει?
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Πλέον στο επίπεδο που είμαι, ναι. Σίγουρα μπορείς να το καταλάβεις, μπορείς να το μαντέψεις και να προσαρμοστείς και να το αντιμετωπίσεις, να διαλέξεις την κατάλληλη άμυνα, την κατάλληλη επίθεση που πρέπει να κάνεις. Αλλά και σίγουρα μπορεί και αυτό που σκέφτεσαι να μην πιάσει. Το θέμα είναι εκείνη τη στιγμή, από τη μία φάση στην επόμενη, να το καταλάβεις και να αντιληφθείς απευθείας τι φταίει, τι πρέπει να διορθώσεις. Ναι. Και αυτό είναι μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Καταρίνα, η ανασχόλησή σου με την ξυφασκία θα έλεγες ότι ήταν μονόδρομος για σένα, δεδομένου ότι και η μητέρα σου, η Έλλη Τσολακίδου, αλλά και ο αδερφός σου ο Νίκος, που και εκείνος έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα στο άθλημα. Και είναι και οι προπονητές σου, έτσι και οι δυο.
1: Ναι.
0: Βρίσκονταν από την αρχή μέσα σε αυτό το χώρο. Οπότε ήταν δεδομένο ότι εσύ γεννήθηκες σε αυτό το άθλημα.
1: Νομίζω πως ναι, γιατί ήμουν από παιδάκι, από μωράκι στις πίστες, που στην αρχή απλά έβλεπα, παρακολουθούσα. Οπότε γεννήθηκε η αγάπη, ήταν ένα αποφύκτο. Και σίγουρα οι γονείς μου και ο αδερφός μου βοήθησαν να δω πόσο μου αρέσει και πόσο τα αγαπάω.
0: Και να εξελιχθείς.
1: Και τους ίδιους, ναι.
0: Λοιπόν, παράλληλα όπως μας είπες, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, προπονείς και εσύ μικρά παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι έτσι η δική σου φιλοσοφία, τι είναι εκείνο που θέλεις περισσότερο να μεταδώσεις στα παιδιά μέσα από το άθλημα αυτό?
1: Αρχικά η αγάπη για τον αθλητισμό, να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες, από την τηλεόραση, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για το σώμα τους, για τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Πρώτα θα γίνουν αθλητές και μετά μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι του προσαθλητισμού. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να αρχίζουν να μάθουν να έχουν αυτούς τους στόχους, να τους κινητοποιούν κάθε πρωί, να ξυπνήσουν, να έχουν στόχους, κίνητρα. Και να μάθουν και τα ίδια. Νομίζω το πιο σημαντικό που μαθαίνεις μέσα από τον πρωταθλητισμό είναι να μάθεις εσύ να έχεις την ευθύνη για τον εαυτό σου, για το πρόγραμμά σου, για τις προπονήσεις σου, για τη διατροφή σου, για όλα.
0: Mm-hmm. Μια και είπες διατροφή, εσύ έχεις σπουδάσει διατροφολογία και κάνεις από ό,τι ξέρω και το διδακτορικό σου. Πόσο σε έχει βοηθήσει αυτό λοιπόν και στην αθλητική σου ζωή? Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο έτσι τρέφεσαι και προετοιμάζεσαι?
1: Εννοείται, γιατί το ήθελα από παιδάκι, είχα αποφασίσει από παιδάκι το τι θέλω να κάνω, αλλά όταν είσαι αθλητής, μικρός αθλητής, βλέπεις πάνω κάτω ή νομίζεις μάλλον τι πρέπει να φας, πώς πρέπει να προσαρμόσεις τη διατροφή σου, αλλά πλέον επειδή το έχω σπουδάσει, αυτό με έχει βοηθήσει να τρέφουμε καλύτερα, να ξέρω και ποια είναι η σωστή αποκατάσταση και πώς πρέπει να διαμορφώσω τη διατροφή μου πριν τον αγώνα, πριν την προπόνηση, κατά τη διάρκεια μετά.
0: Και είναι ένα πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή ενός αθλητή, έτσι, η διατροφή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Τώρα λένε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έτσι, το Ρίο Ολυμπιακού το 2016 που μετήχες έχει περάσει, αλλά τώρα πλησιάζει το Λος Άντζελες. Είναι μέσα στους στόχους σου?
1: Εννοείται. Αυτό είναι το όνειρο. Θέλω να δώσω τα πάντα και να το προσπαθήσω, να το καταφέρω. Και όχι μόνο να πετύχω την πρόκλησή μου, γιατί αυτό το έχω ξανακάνει. Έχω ξαναπάει στους Ολυμπιακούς. Ο στόχος είναι αυτή τη φορά να πάω αλλά και να καταφέρω καλύτερη θέση. Αυτό για μένα θα είναι το κέρδος. Να δείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα και αυτό να το πετύχω.
0: Ουσιαστικά είναι μέσα από το ranking η πρόκληση. Μαζεύατε πόντους τώρα?
1: Η πρόκριση ακριβώς είναι μέσα από την παγκόσμια κατάταξη. Μαζεύουμε πόντους αυτές τις δύο τελευταίες χρονιές, το 26 και το 27, για να προκριθούμε. Αν όμως δεν τα καταφέρουμε από εκεί, υπάρχει και ένας τελευταίος αγώνας πρόκρισης που από εκεί δυστυχώς προκρίνεται μόνο μία αθλήτρια. Οπότε για μένα το ιδανικό θα είναι να καταφέρω να προκριθώ από την παγκόσμια κατάταξη. Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας εκείνη τη στιγμή, μια πρόκριση που είναι δύσκολο.
0: Οπότε πρέπει να μαζεύεις ήδη τώρα οι πόντοι αυτοί σου έχουν. Δώσει κάτι πολύ θετικό, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Στην προσπάθεια αυτή.
1: Σίγουρα με βοηθάνε, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Κατερίνα Κωτοχριστοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική επιτυχία. Να χαρείς το χρυσό σου μετάλλιο, να συνεχίσεις να κυνηγάς το όνειρά σου και να μας χαρίσεις πολλές ακόμα μεγάλες στιγμές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Χρήστο Κοντό. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας δίνει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε και την ενδεκάδα του Λεβαδιακού. Χρήστο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Βίκη. Άννα Κερβίχος, Λιάγκας, Πάντεα, Τσιβελεκίδης, Κορνέζο, Σουτ. Κωστή, Ζέγκοβιτς, Ούρση και Μανουιλίδης είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Λεβαδιακού που μόλις τώρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει την καθιερωμένη προθέρμανση. Στον πάγκο η Ελιάση, Μπάουσα, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Γκούμας, Ροντρίγκες, Σιμελίδης, Παπαδόπουλος, Βρακάς, Κομπνάν και Μπάλτε. Θυμίζουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Καμαρά, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση στα πράσινα, σήμερα κάνει ντεμπούτο, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Με δεξιά τον Ταμπόρδα, αριστερά τον Αντίνο στο 4-4-2. Στην κορυφή της επίθεσης Λιβάη Γκαρσία και ο Ανδρέας Τετέι. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάγκουσιτς, Ντέσσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Λούζα. Και αυτός πρώτη εμφάνιση, αν χρησιμοποιηθεί βέβαια, αλλά είναι η πρώτη συμμετοχή της ο φιλαγόνος, από τότε πρώτος στον Παναθηναϊκό πριν δύο μέρες. Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης και Ραστόντερ. Είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού στον πάγκο δίπλα στον Νίστρουπ. Προπονητής του Λεβαδιακού ο Ηλίας Χαραλάμπους, διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης, πρώτος βοηθός του ο Ανδρέας Φωτόπουλος, δεύτερος ο Πέτρος Πάτρας, τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κατοίκος και στο VAR ο Πουλικίδης μαζί με τον Τσακαλίδη. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι περίπου 1.500 φιλάθλοι. Αναμένονται περισσότεροι από 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι λογικά θα κυριαρχήσουν στην εξέδρα. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που δεν έχει πολύ ισχυρό πυρήνα οπαδών. Ακόμα και σε εποχές που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, πολύ δύσκολα γεμίζει μόνο στο το γήπεδο, μισογεμίζει δηλαδή. Γεμίζει ουσιαστικά το γήπεδο μόνο όταν έρχονται οπαδοί μεγάλων ομάδων από τις ομάδες κύκλου που διεκδικούν το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σε ακούσουμε αργότερα βεβαίως. 9.30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι όπως είπαμε ξεκινάει στις 7 το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία στο T-Center. Είναι για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδου που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Λεπτά μετά τις 6 Era Sport 101,8 αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί έως τις 10.

Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που περιλαμβάνει τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία, δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Εθνική να είναι σε δύσκολη θέση και να θέλει νίκες στη συνέχεια των αγώνων για να καταφέρει να βρίσκεται στο μεγάλο ραντεβού, στο Παγκόσμιο Κύπελλο δηλαδή, στις 7 το παιχνίδι στο Telecom Center με μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός είναι ο αγώνας που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Εκεί θα βρίσκεται ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα για λογαριασμό της Era Sport. Στις 9 για τους μεσογειακούς αγώνες, ο τελικός handball στους άνδρες, Αίγυπτος-Ελλάδα, μετάδοση από την ERT Sports 1 μέσω της πλατφόρμας ERTflix. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και μετά το τέλος των αγώνων θα υπάρχει και μια καταγραφή για όλη την αθλητική επικαιρότητα.

0: Era Sport 101,8.
1: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Έρα Σπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας στο Telecom Center. Αρχίζει ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με αντίπαλο την Ισπανία για τα προγραμματικά του Μουντο Μπάσκετ. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center, όπου η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και η κατάσταση των όμιλων είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Εθνική μας, καθώς δεν μας αρέσει αυτή η εικόνα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε τελευταίοι στον όμιλο των 6 ομάδων με 3 νίκες και 4 ήττες. Καθώς η τελευταία ήττα της Ισπανίας στη Σαραγώσα από την Πορτογαλία μας παίρνει τελευταίος ο Μίτογλου, παίρνει το rebound και εκτελεί για 3. Να το πρώτο καλάθι για την εθνική ομάδα με την επιμονή του Δίνο Μίτογλου, ο οποίος ξεκίνησε το 4 μαζί με Κώστα Τιτοκούμπο στο 5. Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που μόλις πριν από λίγες μέρες είχε υποστεί μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και εμφανίζεται κανονικά και έτοιμο πόλεμος αλλά και στην πεντάδα την αρχική. Μαζί τους, ενώ πήραμε το αμυντικό rebound, είναι ο Τάιλερ Ντόρση και ο Νίκ Καλάθης. Αυτή είναι η πέντε, να τους ξαναπώ. Στο πέντε Αντετοκούμπο, Κώστας, είναι και ο Θανάσης ο αδελφός του στη δωδεκάδα. Στο τέσσερα Μίτογλου, στο τρία Χαραλαμπόπουλος που πήρε τη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου είχε ένα θεματάκι στο γόνατο και αυτές οι ενοχλήσεις τον κράτησαν εκτός δωδεκάδας. Και στο ασώδιο είναι ο Αϊθαλής Νίκ Καλάθης στα 37,5 ο Νίκ και ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος έρχεται από μια πάρα μα πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό. Ο Αντετοκούμπο κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, η πρώτη όμως δυστυχώς στο σίδερο. Να σημειώσουμε ότι για την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας στην πεντάδα είναι και τα δύο αδέλφια, και ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού αλλά και ο Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος συνεχίζει στη Μάλαγα από την Μπαρτσελόνα. Ο Αντετοκούμπο εντωμεταξύ κάνει το σκορ 3-0 σε ένα αρκετά γεμάτο, όχι ασφυκτικά γεμάτο, αλλά αρκετά γεμάτο γήπεδο. Και εδώ η πίεση του Ντόρση και του Καλάθη οδήγησαν σε φάουλ τον Νταρίο Μπριθουέλα της Μπαρτσελόνα, που είναι στην πεντάδα μαζί με Αλμπέρτο Ντίαθ της Μάλαγα και μαζί με τον Ούγκο Γκονζάλεθ, ο οποίος παίζει στο NBA στους Celtics. Αυτή είναι η πεντάδα για τον Τσούς Ματέο. Τάιλερ Ντόρση για τον Αντετοκούμπο. Καλάθης έξω από το τρίποντο. Βλέπει ένα διάδρομο αλλά μπροστά του είναι ο Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ. Πασάρι χαμηλά για τον Αντετοκούμπο. Αυτός δέχεται το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αλλά ξέρουμε ότι είναι αχίλιος πτέρνα η γραμμή της φιλανθρωπίας για τον Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι θετικό όμως το ότι έφθυρε έναν ψηλό της Ισπανίας και συγκεκριμένα τον Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ. Από ένα φάουλ για τους Ισπανούς, ο Γκονζάλεθ, ο Ντίαθ και ο Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ, αδελφός του αρχηγού της Εθνικής, που είναι σήμερα ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ του Παναθηναϊκού. Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ, αδελφός του αρχηγού της Εθνικής, που είναι σήμερα ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ του Παναθηναϊκού.

Φανταστικός αθλητής στο Αλμε Πικοντό. Ένας καταπληκτικός τύπος, μια πολύ πολύ ωραία προσωπικότητα. Φανταστικό πρότυπο για τα παιδιά, ο Καραλής, συγκλονιστική περίπτωση, ο Μανόλο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα Γιάννη Αντετοκούμπο δεν έχω δει. Παρότι ήταν χθες στο φιλικό του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό και το επικοινώνησαν αυτό οι οικοδεσπότες, τα περίμενα να σας πω την αλήθεια να τον δούμε σήμερα το Γιάννη στο γήπεδο. Μακάρι να έρθει αργότερα και να σιγοντάρει, να υποστηρίξει, να χειροκροτήσει και τα αδέρφια του αλλά και την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Μεγάλη απώλεια του Γιάννη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Άλλη ομάδα με και άλλη χωρίς τον Γιάννη. Την ίδια στιγμή που τέρατα του NBA, όπως είναι ο Γιώκητς, ο Γουεμπανιάμα, σημαντικοί παίκτες, τα παιδιά από τη Γεωργία, ο Νούρκιτς, ο Βόσνιος, βρίσκονται στις εθνικές ομάδες και βοηθάνε, ακόμα και σε πιο χαμηλό επίπεδο, σε προ-προκριματικά ευρωμπάσκετ, ο Βεζίνκοφ ήταν τρομερός με την Εθνική Βουλγαρίας. Όλοι παλεύουν και όλοι προσπαθούν. Ο Μπριθουέλα, και ενώ το σκορ έγινε 5-0 για την εθνική μας, αλλάζει την μπάλα στο Χουάντσο. Νωρίτερα όμως έχουμε ένα σφύριγμα και υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ούγκο Γκονζάλεφ. Τσούς Ματέο στον πάγκο. Εννοείται ότι το πατατράκ από την Πορτογαλία δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος, ούτε οι Ισπανοί φίλαθλοι, ούτε εμείς οι υπόλοιποι μπασκετόφιλοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Πορτογαλία έπαιζε ο βασικός σέντερ των Boston Celtics, ο Νεμίας Κεϊτά. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Άστοχο τρίποντο από τον Γκονζάλεθ, επιθετικό rebound από τον Χουάντσο, άστοχος με το αριστερό. Νέο επιθετικό rebound Ισπανί, αλλά αμυντικό ξανά από τον Αντετοκούμπο. Διότι οι Ισπανοί δεν έχουν ακόμη σταυρώσει καλάθι στο πρώτο δίλεπτο. Εδώ υπάρχει μεγάλη βιασύνη από το Χαραλαμπόπουλο. Καστή πάσα στον Ντόρσεϊ, δεν πρόλαβε ο άσος του Ολυμπιακού. Κακή εκτίμηση από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Πασέρ χρεώνεται το λάθος. Ήταν λίγο φαντεζή και κάπως ακραία η πάσα της Καστή. Δεν μπόρεσε ο Ντόρσεϊ να τη διαβάσει. Ωραίο το deflection από τον Αντετοκούμπο. Μάχη για μία μπάλα διεκδικούμενη. Από ποιον έφυγε η μπάλα? Νομίζω ότι από τον Ντίνο Μίτογλου και συγκεκριμένα από το πόδι του. Του χαμογελούν οι διαιτητές, οι οποίοι για την ιστορία είναι ένας Κροάτης, ο Βούλιτς, και δύο Πολωνοί, ο Λίσκα με τον Πρότς. Ας ελπίσουμε και αυτοί να είναι εντάξει. Πάμε λίγο μαζί στην άμυνα. 5-0 το σκορ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Προσπαθούμε να παίξουμε αρκετά δυνατά, κάτι το οποίο δεν έκανε η Εθνική στην ουδέτερη έδρα της Λετωνίας, στη Ρίγα, εκεί όπου χάσαμε από την Ουκρανία που έπαιξε μπασκετικό ξύλο και εμείς δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε φυσικάλιτη, όπως είπε και ο Σπανούλης, δηλαδή σκληράδα. Και ένας από αυτούς που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι ο Καλετζάκης, ο οποίος αντικαθιστά τώρα τον Χαραλαμπόπουλο για να παίξει αυτούς και να κυνηγήσει τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Εδώ πατάει τη γραμμή ο Ισπανός. Να ο Καλετζάκης που κέρδισε την πρώτη μονομαχία από τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Ένα παιδί το οποίο θα είναι για δεύτερο χρόνο στους Boston Celtics. Ενώ υπάρχει στο ρόστερ και ένας τύπος 2-20, ο Αντάι Μάρα, που για πρώτη φορά θα παίξει στο Οκλαχώμα City Thunder. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί 8-0 από τον Τάιλερ με τρίποντο από τις 45 μοίρες. Ο διεθνής άσος σκοράρει 8-0 στα πρώτα 2,5 λεπτά. Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα, εξαιρετικό, τέλειο ξεκίνημα για την εθνική ομάδα. Στο Telecom Center, που είναι σχεδόν κατάμεστο, Ούγκο Γκονζάλεθ για τον Μπίλι, του φέρνει μπάλα μέσα από τα χέρια και την αφήνει πολύ έξυπνο ότι το κούμπο να βγει εκτός παρκέ. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για την Ισπανία. Και τώρα δύο αλλαγές από τον Τσούς Ματέο. Ο Μάρα που μνημονεύσαμε προ δευτερολέπτων, αλλά και ο Άλβαρο Καρντένας, μάλλον το πιο σωστό, που τον είδαμε φέτος στο Περιστέρι,

0: Αλλά ο δανεισμός του έλεξε και επέστρεψε στη Βαλένθια. Μπήκαν στο παρκέ. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, στο glass floor του ΟΑΚΑ. Και όχι παρκέ, δεν είναι ξύλινο. Ευνηδιασμός για την Ισπανία που είναι μέτρ όλα αυτά τα χρόνια στο transition. Πάσα διαγώνια από τον Χουάντσο. Αριστερό lay-up, δεξιό lay-up από τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Και καλάθι 8-2. Ενώ αμέσως μετά υπάρχει ένα σφύριγμα το οποίο έτσι σαστίζει λίγο τους Ισπανούς και γενικότερα. Το χρεώνεται ένα φάουλ σπρόξιμο. Δεν το έχουν πάρει ακόμη χαμπάρι ούτε στη γραμματεία. Μπερδεύτηκαν ο Νταρίο Μπριθουέλα. Με το σκορ 8-2 υπέρ της Ελλάδας και εσείς ακούτε πάντα Ερασπορ. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει του χρόνου στο Κατάρ. Ο Καλάδης εκτελεί από πάρα πολύ μακριά σίδερο, rebound από κανέναν αλλά από την κακή συνεννόηση του ψηλού του Μάρα και του Μπριθουέλα. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ για την εθνική μας που θα έχει μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Το δεδομένο και η διαφορά σε σχέση με το μάτς με την Ουκρανία είναι ότι η Ελλάδα παίζει πολύ πιο δυνατά. Βάζουν τα κορμιά τους διεθνείς. Εδώ θα συμφωνήσω με τον Σπανούλη στο κομμάτι αυτό που λέει πάντα, ότι το πρόβλημα δεν είναι το τρίποντο, το οποίο δεν το έχουμε ούτως ή άλλως. 9-32 είχαμε με την Ουκρανία, αλλά είναι να παίζεις δυνατά, να βγαίνεις στη φάση. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Θα πάει στη γραμμή, κέρδισε το φάουλ από τον Αντετοκούμπο. Εδώ η εθνική δεν έπαιξε γρήγορα και αποτελεσματικά στην άμυνα. Το σκορ παραμένει 8-2 και ο Ούγκο Γκονζάλεθ θα έχει δικαίωμα για τις δύο ελεύθερες βολές. Να σημειώσουμε ότι αυτό το παιδί έχει πάρα πολύ ταλέντο, δεν το συζητάμε. Όπως και ο Σέρχιο Ντελαρέα που θα παίξει φέτος στον Dallas Mavericks. Και τώρα στο παρκέ ο Σεν Σούπερι και αυτός παίζει στη Βαλένθια. Είναι τα δύο γκάρτ μαζί με τον Καρτένας. Πρώτη βολή από τον Γκονζάλεθ μέσα, 8-3. Η Ισπανία η οποία είναι μια ομάδα που μας έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές από αυτές που έχουμε παίξει αντίπαλοι. Έχουμε θέμα γενικά με την Ισπανία και αυτό είναι μια πραγματικότητα και μας κερδίζει γενικώς όποτε μας βρίσκει. Αυτό είναι μια αλήθεια, μας πονάει αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. 8-4, Μίτογλου. Καλετζάκης και πάλι για το Μίτογλου, παίζει με πλάτη. Θέλει να γυρίσει αλλά παίζει πολύ καλή άμυνα η Ισπανία και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τάιλερ Ντόρση. Χωρίς Παπα-Νικολάου εθνική. 8-4. Ο Χαραλαμπόπουλος όχι μόνο στη δωδεκάδα αλλά και στο αρχικό σχήμα και βλέπω τώρα ότι περνάει στο παρκέ ο Τζόελ Πάρα, ο Ισπανός power forward, παίζει και 3, παίζει και 4. Ο Πάρα, ένας αρκετά βελτιωμένος παίκτης, έχει δουλέψει το κορμί του, έλεγε και ο ίδιος ότι έχει χάσει και αρκετά κιλά τα τελευταία χρόνια ο Πάρα. Με την Ισπανία έχουμε παίξει 48 φορές, την έχουμε κερδίσει μόνο 14. Έχουμε χάσει 34 φορές τα τελευταία χρόνια. Είχαμε παίξει στο Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό και την είχαμε κερδίσει με φοβερό παιχνίδι της Ελλάδας και του Γιάννη 90-86. Τις προηγούμενες είχαμε χάσει τις περισσότερες. Ενώ τώρα οι Ισπανοί βγάζουν ένα τρίποντο με τον Πάρα από τη γωνία. Αστοχή, rebound από τον Αντετοκούμπο που πάει πάρα πολύ δυνατά στην μπάλα και κερδίζει τον Καρτένας φυσιολογικά. Μίτογλου, σου τριών πόντων και αυτό μέσα από τον Ντίνο Μίτογλου και βλέποντας το σκορ να ξεφεύγει στο 13-4 ο Τσούς Ματέο καλεί το πρώτο time out για να φρενάρει λίγο την εθνική μας η οποία έχει ξεκινήσει πάρα μα πάρα πολύ καλά και τα τριποντάκια της έχει βάλει, δηλαδή 3-5, 2-2 από τον Ντίνο Μίτογλου, πάρα πολύ καλό το νούμερο, 1-2 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στα rebound η εθνική έχει μαζέψει 6 ενώ η Ισπανία 4 και γενικώς το πράγμα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Πάμε στην Αγία Παρασκευή γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα στο Telecom Center, στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία.

0: 13-4 προηγείται η Εθνική, έχοντας κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Σε μισή ώρα σύνδεση με το γήπεδο της Λεβαδιάς για την έναρξη του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Ακούσατε πριν από λίγο και τις συνθέσεις των δύο ομάδων από τον Χρήστο Κοντό. Για τον Παναθηναϊκό να θυμίσουμε: ο Πένια στο τέρμα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Βαντρόγκελεν και Κυριακόπουλος στην άμυνα, Καμαρά και Κάγκουα στο ντεμπούτο του στο κέντρο του γηπέδου, ο Ταμπόρδα ως δεκάρι και Αντίνο, Λιβάη και Τετέι θα είναι η τριάδα της επίθεσης. Αρχίζει ξανά το παιχνίδι στο Telecom Center, δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Η εθνική ομάδα είναι στην άμυνα. Έγινε επαναφορά της μπάλας από τους Ισπανούς. Ο Χουάντσο βοηθάει λίγο τους κοντούς για να ξεμπλοκαριστούν από τα μαρκαρίσματα και να περάσουν την κεντρική γραμμή. Πάρα. Τον Μακάριο Ντόρσε, πιο ψηλός ο Ισπανός, γυρίζει, εκτελεί. Αλλά πάνω από το ύψος Στεφάνης, ο Αντετοκούμπο πηδάει και κόβει. Ενώ πιστεύω ότι θα μπαίνει μπάλα μέσα. Άρα απεσόβησε καλάθι ο Αντετοκούμπο μετά το σουτ του Τζόελ Πάρα. Καλάθι Ντόρσε στο ασώδιο, Καλετζάκη στο 3. Τα τέσσερα πεντάρια μας δεν έχουν αλλάξει. Μίτογλου με Αντετοκούμπο. Ο Μίτογλου από κοντά στο χ. Κρίμα για τα καλή προσπάθεια. Οι Ισπανοί στο transition δέχονται φάουλ από τον Νίκ Καλάθι. Έπεσε λίγο άγαρμπα. Είχε ταχύτητα κεκτημένη. Και για Καλάθις δηλαδή έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον Σενσούπερι. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Σπανούλης σηκώνει και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Λογικά θα αποσύρει το Μίτογλου. Όχι, τον αδελφό του. Τον αδελφό του Κώστα θα αποσύρει ο Σπανούλης και θα περάσει ο Θανάση Αντετοκούμπο. Δέχτηκε κριτική και αυτός αρκετή για το πόσο μπάσκετ έχει παίξει τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υστερεί σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού σημαντικά, αλλά την καρδιά του και την ψυχή του την αφήνει πάντα. Της αφήνει πάντα στο γήπεδο όπου παίζει. Και αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να διαγραφεί. Πρώτη βολή από τον Σεν Σούπερ μέσα. 13-5. Η εθνική έχει πάει Σούπερ, όπως είναι και το επώνυμο του Σεν Σούπερ, στην άμυνα. Έχει αφήσει την Ισπανία στους 4 πόντους, άντε τώρα 5. Και με τη δεύτερη βολή 6 στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Τα πρώτα 5 λεπτά προηγηθήκαμε 13-4, τώρα 13-6 και ο Καλάθης κατεβάζει την μπάλα. Ο Αντετοκούμπο σκρινάρει για να περάσει ο Καλετζάκης. Αν εξαιρέσουμε τον Ντόρσε και δευτερευόντως τον Μίτογλου, δεν έχουμε και τόσο δεινούς σουτέρ αυτή τη στιγμή. Ντόρσε έξω από το τρίποντο, τον μαρκάρει αρκετά πιεστικά ο Ούγκου Γκονζάλεθ. Περνάει ο Ντόρσε, πολύ ωραίο το lay-up του, αλλά άστοχο. Transition επιθετικό για τους Ισπανούς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, φάουλ του Αντετοκούμπο του Θανάση στον Ούγκο Γκονζάλ, όχι στον Σεν Σούπερι. Βλέπω ότι για την Εθνική Ισπανίας είναι ο Πάρα μαζί με Χουάντσο και Μάρα και ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος καταχειροκροτείται όπως και ο Νίκ Καλάθης που αντικαθίσταται, ο Τολιόπουλος στο παρκέ, ο Καλάθης ξεκουράζεται εκτός, κάθεται πίσω από τον πάγκο τώρα μαζί με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Η πρώτη ελεύθερη βολή στο διχτάκι, όπως και δευτερόλεπτα νωρίτερα, δηλαδή από το Σεν Σούπερι. 13-7, 3 πόντοι από το Σεν Σούπερι, 4 από τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Καταλαβαίνετε και από τα ονόματα ότι οι Ισπανοί έχουν κάνει μια σημαντική ανανέωση. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε αν μας το επέτρεπαν και τα κολέγια της Αμερικής, διότι έχουμε παίκτες που μπορούν άνετα να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα, όπως είναι ο Σαμοντούροφ που το έχει ξανακάνει στο περσινό Ευρωμπάσκετ, όπως είναι ο Νεοκλής Αβδάλας, ο Βαγγέλης Ζούγρης και άλλα παιδιά που παίζουν στην Αμερική. Δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν τους επιτρέπουν να παίξουν στα παράθυρα. Και αυτό συνέβη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πότε με εξετάσεις και πότε με προετοιμασία. Τα κολέγια της Αμερικής να μας κάνει το NBA το αφεντικό να το δεχτείς. αλλά να μας κάνουν κόγξες και τα κολέγια είναι λίγο ακραίο να το δέχεται η FIBA. 13-8, έχουμε κολλήσει λίγο στο 13. Οι Ισπανοί κούτσα κούτσα ανεβάζουν την επιθετική τους αποτελεσματικότητα, πότε με βολές, πότε με κάποιο lay-up, κυρίως με βολές, αλλά είναι τα φάουλ που έχουν κερδίσει, όπως τώρα για παράδειγμα ο Μάρα είχε πολύ μεγάλη ψωμετρική διαφορά με τον Μίτογλου. Σε πρώτο χρόνο αν έκανε φάουλ ο Ντίνος, στο δεύτερο χρόνο δεν πρέπει να έκανε, αλλά λειτουργήσε και λίγο θεατρικά ο ψηλός τον 2-20 και πήγε στη γραμμή για να εκτελέσει την πρώτη. 13-9 από 13-4, ένα 5-0 της Ισπανίας. Κούτσα κούτσα με βολές έχει φέρει τη διαφορά τώρα στους 3, γιατί έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Μάρα, είναι μάλιστα και η πρώτη πόντι του. 13-10 με Τσούς Ματέο προπονητή, με Βασίλη Σπανούλη απ' την άλλη. Pick and roll, το Λιόπουλου, Αντετοκούμπο, Μίτογλου κάτω από το καλάθι, το έχασε. Κακό αυτό που έγινε, που συνέβη. Αμέσως μετά υπάρχει ένα follow του Μάρα, 13-12, και βλέπω ότι ο Βασίλης Σπανούλης καλεί time out. Κοίταξε έτσι λίγο και τον Ντίνο Μίτογλου, σαν να λέει ότι αυτά τα lay-up δεν χάνονται. Αμέσως μετά οι Ισπανοί έκαναν λίγο τα εύκολα δύσκολα. Στόχησε στην αρχή ο Μάρα, ο Πάρα, ήρθε ο Μάρα και διόρθωσε για το 13-12. Αν δεν κάνω λάθος, στο Telecom Center για να δει το match και ο Ματίας Λεσόρ με την οικογένειά του, σπίτι του είναι άλλωστε αυτό εδώ το γήπεδο. Βλέπω στα επίσημα και Σοφοκλής Κορτσιανίτη, ο οποίος είναι σύμβουλος στην περιφέρεια Αττικής και ασχολείται βέβαια και με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και άλλοι μπασκετικοί από διάφορες ομάδες και από τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Βλέπω και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος έχει πόστο στους πράσινους. Ευθύμης Ρετζιάς από ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Λιόλιος από Ομοσπονδία. Αρκετοί άνθρωποι του μπάσκετ που παρακολουθούν την προσπάθεια της Ελλάδας απέναντι στην Ισπανία. Το κακό είναι ότι με τα ψέματα, και λέω με τα ψέματα γιατί δεν δεχτήκαμε και κανένα καλάθι της προκοπής, κυρίως με βολές. Η Ισπανία πετύχαινε πόντους, τώρα έβαλε ένα φόλο με τον Μάρα, νωρίτερα ήταν δύο βολές του ίδιου παίκτη, δύο βολές του Σεν Σούπερι, άλλες δύο βολές του Σεν Σούπερι, δύο βολές του Ούγκου Γκονζάλεθ, δηλαδή ήταν όλα με βολές ουσιαστικά. Ένα δίποντο ολοκιόλο, 13-12. Και τώρα το Λιόπουλος σε μια νέα επίθεση για την εθνική μας. Pick and roll ξανά με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ντίνος Μίτογλου στο τρίποντο, μέσα. Μπορεί να μην βάζει δίποντο, αλλά σήμερα ο Ντίνος βάζει τα τρίποντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό. 3-3. Ενώ έχει 0-2 δίποντο ο Ντίνος Μίτογλου, 15-12. 2-52 για την πρώτη περίοδο. Εννοείται ότι οι Ισπανοί είναι σκληρά καρύβια. Έχουν χάσει και από την Πορτογαλία. Καταλαβαίνετε ότι τα δίνουν όλα σήμερα. Άστοχο το σούτριον πόντι από τον Καρντένας. Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Σεν Σούπερι. Σκρινάρει ο Θανάσης. Έξω μπάλα και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Καρντένας και από το Περιστέρι και γενικώς από το σκάουτινγκ. Τολιόπουλος για το Θανάση το κούμπο. Έξω πάση για το Μίτογλου. Του φεύγει μέσα από τα χέρια. Αλλά από ό,τι βλέπω από το χέρι του Πάρα φεύγει εκτός παρκέ. Το βλέπει και ο διαιτητής που είναι κοντά στην φάση και δίνει την μπάλα στην Ελλάδα. Στο παρκέ και ο Λαρετζάκης για να παίξει αυτός στο 1-2-3 με το Λιόπουλο και Ντόρσεϊ. Είναι πρόβλημα όταν δεν παίζει ο Καλάθης. Αντετοκούμπο εκτελεί για 3. Λίγο δεξιά από το Στεφάνι. Έχει κάνει και χειρότερα. Ο Θανάσης δεν πρέπει να βρει και Στεφάνι, μόνο ταμπλό. Ο Πάρα μέχρι μέσα στόκησε, έβγαλε άμυνα ο Θανάσης όμως. Αντέδρασε μετά το άστοχο σου τριών πόντων. 15-12. Το σκορ παραμένει. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος παίζει με το Θανάση. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Καλάθι. 17-12. Ωραίο το pick and roll. Είναι προφανές ότι η εθνική προσπαθεί να χτυπήσει τον Μάρα που είναι 2-20 με pick and roll. Ενώ τώρα ο Σπανούλης σηκώνει ξανά τον καλάθι. Πάρα για τον Καρντένας. Ο Σενσούπερη πάει στο φλότερ, όπως το έκανε παλιά ο Ναβάρο στην Εθνική Ισπανία. Καμιά σχέση οι δυο τους, αλλά το στυλ ήταν έτσι λίγο μπομπίτα. 17-14. Κοντά-κοντά οι ομάδες. Από 13-4 πήγε 13-12 με 8-0 και τώρα 17-14. Ντόρση. Τον βοηθάει με σκρίνο Θανάσης. Ντόρση σταματάει, εκτελεί αστοχώς αμυντικό rebound από τον πιο ψηλό του γηπέδου, τον 2-20, που κατεβάζει και την μπάλα. Ξεθάρεψαν όλοι λόγω Γουεμπανιάμα και ο Μάρα κατεβάζει, πασάρι στον Πάρα, 17-16. 2 και 20 δεν το βλέπεις κάθε μέρα, διασκελισμό, να κατεβάζει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη και να πασάρει την τελευταία στιγμή. Το Λιόπουλος θέλει να βγει από τα σκρίνια για να πάρει την μπάλα από τον Ντόρση, αλλά εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος γενικά το παράκανε λίγο στις προσπάθειές του να στήσει σκριν. 2-3 φορές τη γλίτωσε, τώρα όμως δεν τη γλίτωσε. Αλλαγές. Τρεις παίκτες έξω. Αντετοκούνμπο, Θανάσης, Ντόρση και Μίτογλου. Επιστρέφουν στο παρκέ και Χαραλαμπόπουλος και Καλάθης, αλλά και Κώστας Αντετοκούνμπο. Πιο δυνατά στην άμυνα. Ζητάει και εκφωνητής του γηπέδου. Ελλάδα-Ισπανία 17-16. Έρασπορ. Δεύτερη φάση προκριματικών παγκοσμίου κυπέλου. Και οι Ισπανοί για πρώτη φορά μπροστά. Με τον πολύ ωραίο ευνηδιασμό και το καλάθι από τον Πραντίγια. 17-18 πρώτο καλάθι για τον Άσο της Ρεάλ. Τον Χάιμε Πραντίγια. Καλάθι για τον Τολιόπουλο. Εδώ υπάρχει φάουλ. Το σφυρίζουν οι διαιτητές. Και θα πάει στη γραμμή ο Τολιόπουλος για δύο βολές. Παρότι δεν ήταν προσπάθεια για σουτ, όμως έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι Ισπανοί. 17-18. Ο 13-14 σημειωτέων, δηλαδή από 13-4, που σημαίνει 4-14 επιμέρους για τους Ισπανούς. Ενώ τώρα ο Τολιόπουλος βάζει την πρώτη, σοφαρίζει 18-18. Έτσι θα πάει, πόντο-πόντο. Δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγουμε. Ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο τον Όμηρο Νατζίπογλου να τον χρησιμοποιήσει με την πρώτη ευκαιρία. 29,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ακούτε πάντα Ερασπόρ. Δεύτερη βολή του Τολιόπουλου μέσα. 19-18. Ο Χαραλαμπόπουλος αποσύρεται. Θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο ο Σπανούλης με Νατζίπογλου, που αναλαμβάνει τον Σεν Σούπερη. Ο Τολιόπουλος είναι πάνω στον Καρντένας. Ο Λαρετζάκης κυνηγάει από ό,τι βλέπω τον Μίλλερ. Και οι Ισπανοί στην επίθεση. Καρντένας πασάρει στον Πραντίγια. Αυτός εκτελεί, σκοράρει. Διότι εκεί υπήρχε μισμάτς και το διάβασαν οι Ισπανοί. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Το Λιόπουλος θα περάσει κεντρική γραμμή. Θα πετάξει το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκης προλαβαίνει, εκτελεί και σκοράρει. Οι διαιτητές λένε όχι. Φοβερό το σουτ, μακρινό, ίσα που την έπιασε και την πέταξε, αλλά οι διαιτητές, για να δούμε, όχι, όχι, δεν προλαβαίνει. Στο 0 πετάει την μπάλα, την κράταγε στα χέρια του, δηλαδή στο 0, και το καλάθι δεν θα μετρήσει. Συνεπώς έχουμε πρώτη περίοδο στο Telecom Center, Ελλάδα-Ισπανία 19-20, τα λέμε σε 2-3 λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
11: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι στην Λιβαδιά. Πάμε επομένως εκεί. Το μικρόφωνο μας στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς. Λάμπρος Κατσόνης. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor. Το Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά. Ένα γήπεδο που δεν έχει γεμίσει όπως θα περίμενε ενδεχομένως κανείς. Υπάρχει πολύς κόσμος. Πολύ περισσότερο από ότι συνήθως τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Λεβαδιακού, αλλά όχι, ένα sold out παιχνίδι. Είναι περίπου 4.500 οι θεατές, η πλειοψηφία των οποίων είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πολλοί από αυτούς έχουν κάνει το ταξίδι από την Αθήνα και τις γύρω περιοχές. Άλλοι λιγότεροι βέβαια είναι εδώ κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που ήρθαν να υποστηρίξουν όχι την ομάδα της πόλης, αλλά την ομάδα που συμπαθούν οπαδικά. Παναθηναϊκός, λόγω του ότι έχει τα ίδια χρώματα με τον Λεβαδιακό, θα παίξει με τις ολόμαυρες, με την ολόμαυρη εκτός έδρας εμφάνισή του. Αντίστοιχα, ο Λεβαδιακός θα χρησιμοποιήσει μια ολόλευκη εμφάνιση και οι δυο με πράσινα στοιχεία. Μια αγκαλιά οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον χώρο του κέντρου δίνουν τον λεγόμενο όρκο νίκης, περιμένοντας να κάνουν ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα, να αποφύγουν την περσινή γκέλα και την δοκιμασία που του έφερε αυτή εδώ η ομάδα με τον γκολ που πέτυχε στο 87 στη Λεωφόρο στην πρεμιέρα τότε του Παναθηναϊκού. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό στη δεύτερη αγωνιστική. Απλά τότε είχε πάλι να είναι πρώτη, γιατί όπως τώρα που αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Κυψιά, είχε αναβληθεί πέρυσι το παιχνίδι με τον Όφη. Η διαφορά είναι ότι το μάτσο εκείνο είχε γίνει στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 1-0, είχε δύο δοκάρια από όλες τις ευκαιρίες και δέχτηκε τον γκολ του Βέρμπιτς στο 87 και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται ανάποδα το νήμα για τον Ρούι Βιτόρια, ο οποίος στην επόμενη αγωνιστική μετά την ήττα από την Κηφισιά απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Μάτς που ξεκινάει τώρα, η πρώτη μπαλιά θα γίνει από τα πόδια του Πένια, ο οποίος σημαδεύει τον Τετέι κόντρα. Δεν ευνοεί τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος δείχνει να πονάει λίγο γιατί έπεσε λίγο άτσαλα πάνω στον παίκτη που βγήκε να τον μαρκάρει μπάλα και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τον Λεβαδιακό που παίζει με Ανακερβίχο, Γιάγκα, Πάντεα, Τσιβελεκίδη, Κορνέζο, Σουτ, Κωστή, ο Ζέγκοβιτς, Ούρση και Εμμανουηλίδη. Για τον Παναθηναϊκό η ενδεκάδα είναι Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Δεφράη, Φαντρόγγελεν, Καμαρά, Ταμπόρδα, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση με τους πράσινους. Τετέι, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι και ο νέα αποκτηθής Ίμραν Λούζα, ο οποίος δεν ξεκινάει βέβαια, μια προπόνηση έχει όλη και όλη με τη νέα του ομάδα, απλά κάποια στιγμή ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα να τον δούμε να παίρνει λίγο ή περισσότερο χρόνο συμμετοχής ανάλογα με το τι θα δείξει το παιχνίδι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό να θέλει και να παίρνει την μπάλα στα δικά του πόδια. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Αντίνο κάνει μια ωραία προσπάθεια ανάμεσα σε δύο. Το μαρκάρισμα είναι από τον Πάντε αντικανονικό. Δίνεται ένα φάουλο Κάγκουα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ελέγχει, πασάρι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Η αλλαγή είναι για τον Κυριακόπουλο σε ένα σημείο που γλιστράει για λίγο και του δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα αυτό το γλίστριμα του Ούρση. Αλλά ο Κυριακόπουλο δεν ρισκάρει να περάσει την μπάλα πιο μακριά. Πάει σε ένα παιχνίδι υπομονής με πολλές πάσες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Την μπάλα πλάγια δεξιά σε ένα χώρο που τα μπόρδα κάνει την κίνηση μπροστά. Ωραίο πέρασμα για την σέντρα που γίνεται. Τετέι, το σούτ Η μπάλα πάει μέσα το απλωμένο πόδι από τον Αλεξάνδρου Πάντεα. Την βρίσκει, τη στέλνει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν μια πολύ ωραία σχεδιασμένη προσπάθεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά από τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα πήγε στον Τετέι που από τη γωνία της μικρής περιοχής και λίγο πιο κοντά στο σημείο, προς το σημείο του πέναλτι, εκτέλεσε. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Νομίζω δύσκολα θα μπορούσε να την πιάσει ο Άννακερ. Το απλωμένο πόδι όμως από τον Αλεξάνδρου Πάντεα την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως εκδηλώνει η επίθεση η ομάδα της Αθήνας, στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ το μάτς είναι στο 0-0, πρώτη σημαντική ευκαιρία με το σουτ από τον Τετέι. Η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω από τον γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα. Είναι ο Γιάννης Κωστή, ο παίχτης που, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρει την μπάλα και την έχει στείλει στα δίχτυα της ομάδας του. Είναι διαγώνια κεφαλιά. Από το ένα δοκάρι μπάλα βρήκε τα δίχτυα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ο Κωστή είναι, Χρήστο.
14: Ο Κωστή είναι ο παίχτης που είχε πάρει αγκαλιά το πρώτο δοκάρι σε αυτή την φαλτσαριστή και πολύ επικίνδυνη εκτέλεση από τον Ταμπόρδα στην προσπάθειά του να διώξει. Ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού βρήκε την μπάλα, την έστειλε στην άλλη γωνία από εκεί που περίμεναν όλοι. Καρφώθηκε η μπάλα στα δίχτυα του έτσι, με αυτόν τον μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ο Λεβαδιακός εκεί που γλίτωσε ένα σχεδόν βέβαιο γκολ, έτσι και πέρναγε μπάλα από τον Πάντεα. Στην εξέλιξη αυτής της φάσης με την εκτέλεση του κόρνερ δέχεται τον γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο, με σκόρερ έναν δικό του παίκτη στην προσπάθεια του να διώξει. Ο Κωστή, ο Γιάννης Κωστή είναι ο παίκτης που με ανάποδη κεφαλιά στέλνει την μπάλα διαγώνια στην έσω πλευρά της αριστερής γωνίας της εστίας του Άννακερ. Έτσι λοιπόν, νωρίς ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Στο τρίτο λεπτό ανοίγει το σκορ. Είμαστε στο 4, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1.
0: Και εμείς πάμε στο Telecom Center για να μάθουμε από τον Κώστα Σωτηρίου πώς εξελίσσεται το αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία.
1: Ο Μίτογλου σκοράρει και μειώνει η εθνική στον πόντο, διότι πριν από το τρίποντο και το καλάθι δύο πόντων του Μίτογλου, η Ισπανία προηγήθηκε 21-27. Με πάρα πολύ καλή εικόνα. Ισπανοί με νεανικότητα, με φρεσκάδα, με αθλητές που παίζουν και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, αλλά κυρίως νέα παιδιά. Η Ισπανία έχει παίξει καλύτερα από εμάς, είναι η αλήθεια. Όμως ο Μίτογλου, ό,τι πετάει από μακριά μπαίνει. 26-27, θέλει να απαντήσει με σου τριών πόντων. Ο Ντελαρέα, φοβερός ο μικρός, μπήκε μέσα με συνεχόμενα σουτ. Ο Σέρχιο Ντελαρέα με δύο τρίποντα, 6 πόντι, 26-30. Ντόρση για τον Αντετοκούμπο. Η πάσα στον Αντετοκούμπο, θα καρφώσει. 28-30, να πω ο Κώστας έμεινε μόνος του στη ρακέτα. Οι Ισπανοί δεν είχαν πίεση πάνω του και κάρφωσε την μπάλα. 28-30. Στα μισά της δεύτερης περίοδου, ο Νίκα Λάθης, βλέπω ότι μαζί με τον Καλετζάκη προσπάθησαν να περιορίσουν τη δράση του Πάρα, αλλά το φάουλ το χρεώνεται από ό,τι βλέπω ο Καλετζάκης. Και βλέπω και μία ακόμη αλλαγή από τον Τσούς Ματέο. Ο Ούγκο Γκονζάλεθ επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Μίλερ. Ο Μίλερ έχει βρετανική καταγωγή, γι' αυτό και το όνομα, Ισπανός είναι, από τη Μαγιόρκα. Μπαμπάς μαμά από Σενεγάλη και από Βρετανία, από Μεγάλη Βρετανία. Παίζει στο NBA και αυτός από φέτος. Πολύ καλή άμυνα από τον Αντετοκούμπο. Καλάθης. 28-30 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Πάει την μπάλα και το Καλετζάκι. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Άστοχο. Γρήγορο παιχνίδι από τους Ισπανούς. Ο Σέρχιο Ντελαρέα δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό από τον Καλετζάκι, καθώς έκανε μια περίτεχνη ενέργεια με την τρίπλα του πίσω από την πλάτη. Έρχεται όμως ο Καλετζάκης να απογειωθεί και να κόψει αυτό το σουτ από τον Σέρχιο Ντελαρέα. Φανταστική η άμυνα του Καλετζάκη, φοβερό highlight αυτό το κάρφωμα. αυτό το μπλοκ. 28-30, αλλαγή. Να ο Νάσος Μπαζίνας στη θέση του Καλάθη, τον βάζει σε δύσκολο μάτς ο Σπανούλης. Θα τον έχει αντίπαλο φέτος στα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Ο Μπαζίνας από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ. 28-30. Καρντένας τον αναλαμβάνει ο Μπαζίνας, που είναι καλός αμυντικός και σκληρό παιδί. Οι Έλληνες με τον Καραγιαννίδη κλέβουν. Κάρφωμα 30-30. Αυτό θα πει ενέργεια. Αυτό χρειαζόμαστε. Νεανικότητα, φρεσκάδα και γρήγορα πόδια και σκληρή άμυνα. 30-30. Ισοφαρίζει η Ελλάδα με το κάρφωμα του Καραγιαννίδη, που προέκυψε από το δικό του κλέψιμο. Pick and roll. Άστοχος ο Μάρα. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, διότι οι διαιτές βλέπουν φάουλ του Αντώνη Καραγιαννίδη και θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές ο κύριος Αντάι Μάρα με τα 2-20. 30-30 το σκορ. 4,5 λεπτά για την Εθνική. 3-3 τρίποντα ο Μίτογλου. Έχει 13 πόντους ο Ντίνος. 4-10 η Εθνική. Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν ουσιαστικά 1-7. Μόνο ο Ντίνος έχει φόρμα και φοβερή ευστοχία σήμερα. Οι υπόλοιποι δεν τα έχουν ακόμη καταφέρει. 1-2 Ντόρσι, 0-1 Λαρετζάκης, 0-2 Τολιόπουλος, 0-1 ο Καλάθης και άλλο 0-1 από το Θανάση Αντετοκούμπο. Ενώ ο Μάρα εκτελεί τις βολές. Η δεύτερη μόνο βρήκε στόχο. 30-31. Όποτε θέλετε, εννοείται, Θάνο και με τον Χρήστο παίρνετε το μικρόφωνο για τον αγώνα.
0: Ο Χρήστος γνωρίζει, Κώστα, ότι είναι στον αέρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 1 τώρα. Γνωρίζει ότι είναι στον αέρα. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να παρέμβει.
1: Πάρα οπότε πολύ
0: συνεχίζουμε
1: ωραία
0: από το Telecom Center.
1: Μπαζίνας, ενώ σκρινάρει ο Μίτογλου για να πάρει την μπάλα μακριά. Έχει όμως αντίπαλο και δίνει στον Καλετζάκη. Βλέπει και το χρόνο. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Εκτελεί άστοχο σου τριών πόντων. Ο Μίτογλου μαζεύει το rebound. Αστοχή από το high post. Και αμυντικό rebound από τους Ισπανούς. Προσπαθούν να τρέξουν.
15: Θα κάνω, Κώστα, χρήση αυτού του δικαιώματος που μου δίνεται. Γιατί υπάρχει ένα φάουλ για το Λεβαδιακό σε μακρινή απόσταση, βέβαια, κοντά στην πέρα γραμμή. Αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, πιο κοντά στο κέντρο. Αλλά επειδή όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με δύο-τρεις εξαιρέσεις και οι περισσότεροι από τους παίκτες του Λεβαδιακού έχουν πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού για το γέμισμα, θα μείνουμε εδώ να δούμε τι θα επιλέξει ο Κωστή που σηκώνει την μπάλα σε μια κομπίνα. Η μπάλα τελικά καταλήγει σε πέδι, σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Αντίνο προσπαθεί να διώξει, κερδίζει την κόντρα. Προσπάθεια εκεί από τον Λιβάη Γκαρσία να περάσει την μπάλα πιο μπροστά. Βρίσκει η μπάλα το χέρι ενός παίκτου του Λεβαδιακού. Νωρίτερα, στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση με το γήπεδο της Λιβαδίας, ο Παναθηναϊκός είχε μια σχετικά καλή, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, στο τελείωμα της επιθετική προσπάθεια, όταν μετά από μια μίνι πολιορκία της άμυνας του Λεβαδιακού, η μπάλα έφτασε στο Kings Kagwa, λίγο έξω από τον κύκλο της περιοχής, με πολύ κόσμο βέβαια μπροστά του, χωρίς όμως πίεση την ώρα του σουτ. Έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε περίπου 3 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού, χωρίς πολύ δύναμη, άστοχο το σούτ από τον νεοφερμένο παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι βέβαια καιρός στην ομάδα, σήμερα παίζει το πρώτο του παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός από το τρίτο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται του Λεβαδιακού 1-0 μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα. Η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κωστή από το πρώτο δοκάρι, διαγώνια, βρήκε την άλλη πλευρά των δικτύων του Άνακερ. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην φετινή Super League και θεωρητικά έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, όχι θεωρητικά, και πρακτικά έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά είμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορεί να πιστεύει ότι με ένα μόνο γκολ θα καταφέρει να κλειδώσει την νική, να ανοιχτό το παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός ήταν η πιο επιθετική ομάδα του πρωταθλήματος πέρυσι, εξαιρετικός σε όλα τα κομμάτια της επίθεσης, με πολλά νέα πρόσωπα βέβαια, έχουν φύγει βασικά στελέχη του από πέρυσι μέχρι τώρα, βασικοί παίκτες από το περσινό ρόστερ, στο επιθετικό κομμάτι κυρίως. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα, όσοι θα λέγαμε αυτά, είχαμε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Καμάρα στο χώρο μέσα γραμμή, το οποίο τιμωρείται όχι απλά με τον καταλογισμό του φάουλ από τον διαιτή Βεργέτη, αλλά με την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, την οποία αντικρίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Καμάρα, στο 12ο λεπτό. Το σκορ είναι στο 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από το 3, μικρόφωνο και πάλι στο ΑΚΑ.
0: Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: 5-5 τρίποντο Μίτογλου. Καταπληκτικό παιχνίδι. 38-34 η Ελλάδα. Ό,τι πετάει από το τρίποντο μπαίνει. Φανταστική εμφάνιση. 19 πόντι. 5-5 από τον Ντίνο Μίτογλου, ο κορυφαίος μακράν.
15: Ο Μίτογλου δεν είναι αυτός που έλεγε, ο Μίτογλου δεν είναι αυτός που έλεγε δημοσιογράφος ότι δεν σκόραρε με τίποτα προχθές και προκάλεσε την αντίδραση. Είναι πόσο ειρωνική η ζωή, ε.
1: Σωστό και αυτό που λες. Βέβαια, εγώ διαφώνησα με την απάντηση του Σπανούλη. Αλλά οκ, okay, ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Ήταν εκνευρισμένος ο Βασίλης και απάντησε έτσι στο δημοσιογράφο, για να έρθει και μία ανάρτηση από έναν έμπειρο δημοσιογράφο Ουκρανό, που λέει ότι οι πιο έμπειροι δημοσιογράφοι είναι στο μέτωπο αυτή τη στιγμή, είναι στον πόλεμο. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο το οποίο έμεινε από αυτό το μάτς, εκτός από την ήττα της Ελλάδας. Πάντως σήμερα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, και Θάνο, η Εθνική παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, παίζει σκληρά, δεν αφήνει τους Ισπανούς να κάνουν το παιχνίδι τους, τους έχει υποχρεώσει σε 7 λάθη από την πίεση που ασκεί στην μπάλα και γενικότερα η Εθνική προηγείται 38-34, 2,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, και εκεί που άρχισε να ξεφεύγει η Ισπανία και ξέφυγε κάποια στιγμή με 27-21, τότε βγήκε η αντίδραση. Ο Σπανούλης έριξε στο παρκέ κομάντο, παίκτες δηλαδή διψασμένους, νεαρούς και φιλόδοξους, που έτρεχαν στις μπάλες και έπεφταν στο παρκέ, και παίζουμε τώρα, δεν είναι τυχαίο, με Καραγιαννίδη, Μπαζίνα και Καλαϊτζάκη, με Ντόρσε και Μίτογλου. Ο Μίτογλου φυσικά δεν μπορεί να βγει από το παρκέ, από το glass floor, από τη στιγμή που έχει βάλει 5 στα 5 τρίποντα και έχει κάνει ένα μαγικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. 7 έχει ο Ντόρση, από 2 το Λιόπουλος και Καλάθης και ο Καραγιαννίδης, αλλά και ο Αντετοκούμπο Θανάσης. 4 ο Κώσος, ο αδερφός του, και 19 από τον Ντίνο Μίτογλου. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο καταπληκτικός στην άμυνα και αδικημένος φέτος από τον Παναθηναϊκό, από τον Άταμαν, Παναγιώτης Καλετζάκης. Φανταστική άμυνα βγάζει και εδώ και υποχρεώνει τον εκολαπτώμενο άσο του NBA, τον Ούγκο Γκοζάλεφ, να τον σπρώξει με το δεξιό αγώνα και να χρεωθεί το επιθετικό φάουλ. Τώρα τον αντικαθιστά μάλιστα.
15: Επειδή από κόρνερ Κωστή μπήκε τον κόλ του Παναθηναϊκού, τώρα που υπάρχει νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά εκτελεσμένο, ας πάρουμε το μικρόφωνο εδώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θα εκτελέσει πάλι ο ίδιος παίκτης με το ανάποδο πόδι, το δεξιά από δεξιά. Αλλά το σκηνικό και πάλι φέρνει πάρα πολλούς παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Οι περισσότεροι από αυτούς μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν υπάρχει παίκτης του Λεβαδιακού που να είναι εκτός περιοχής. 2-3 παίκτες που να είναι απ' έξω. Ακροβολισμένοι, γίνεται η εκτέλεση. Η κόντρα θα φέρει την μπάλα εκεί, όπου τελικά στο rebound ο Κάγκο θα κάνει μια πολύ ωραία φαντεζή ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να περάσει την μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Λεβαδιακού. Η απομάκρυνση είναι βεβαιασμένη. Στο rebound ο Κυριακόπουλος κάνει ένα σουτ, φεύγει μπάλα από τερματοφύλακα με δεύτερη προσπάθεια προς τον Αντίνο. Με γροθιές ο Άνακερ του τσιμπά την μπάλα και δεν τον αφήνει να μπει μαζί της στα δίχτυα. Ήταν μια καλή έμπνευση από τον Κυριακόπουλο, ένα δυνατό σουτ ευθύβολο εκεί που περίμενε ο τερματοφύλακας την μπάλα, αλλά ήταν τόσο δυνατό που δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει. Την έδιωξε, δεν την έδιωξε πολύ μακριά. Μπήκε στη φάση για να την διεκδικήσει στο ύψος της μικρής περιοχής ο Αντίνο. Με δεύτερη προσπάθεια βούτυξε στα πόδια του ο Άνακερ, την απομάκρυνε και έμεινε έτσι το μάτς στα επίπεδα του 1-0. Το γκολ που χωρίζει τον Παναθηναϊκό από το Λεβαδικό το πέτυχε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα. Με αυτό το γκολ ο Κωστής στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Κωστή, είχε πάλι λόγος δικό σου.
1: Στο Telecom Center 39-34 μπροστά η Ελλάδα, 2 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Θυμίζω πρώτη περίοδος 19-20, η Εθνική έχει προηγηθεί 13-4, αργότερα οι Ισπανοί προηγήθηκαν 27-21, αλλά ήρθε αυτή η αντίδραση και τώρα βέβαια ήρθε και το ωραίο καλάθι του Μάρα, 39-36, μειώνει η Ισπανία με τον πρώτο σκόρερ της. Άστοχο το σου τριών πόντων της Εθνικής, αλλά η μάχη του Καραγιαννίδη για το rebound δίνει μια νέα ευκαιρία. 14 δευτερολέπτων. 39-36, 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Επαναφέρει ο Μπαζίνα στον Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης θα πάει μέχρι μέσα. Ωραίο το layup του. Αστόκησε αλλά πήρε το foul και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Πάρα πολύ μαχητικός ο Αντώνης Καραγιαννίδης, μέχρι προμηνών συμπαίκτης του Μπαζίνα στον Προμηθέα. Θεωρώ ότι είναι αποκάλυψη ο Καραγιαννίδης, και στο προηγούμενο μάτς ήταν μαχητικός και σήμερα έχει βοηθήσει. Δεν έχουμε και πολλά κορμιά στην Ελλάδα, τώρα μην τρελαθούμε, εφόσον είναι τραυματίας ο Παπαγιάννης δεν έχουμε τόσο κόσμο όπως έχουν άλλες χώρες, αλλά τουλάχιστον όσοι παίζουν σήμερα ειδικά προσπαθούν πάρα πολύ δυναμικά. Πρώτη βολή μέσα για τον Καραγιαννίδη, έχει και μια δεύτερη και αυτή μέσα. 41-36 συν 5 για την Εθνική. Δεύτερη περίοδος έχει επιμέρους 22-16 και τώρα υπάρχει φάουλ για κράτημα που δεν άρεσε Σπανούλη. Αυτή η αμυντική λειτουργία, το φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Νάσος Μπαζίνας, και είναι ένα κουτό φάουλ διότι στέλνει αμέσως τη γραμμή τον Δίαθ για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Αλλαγή Καλάθης στη θέση του Μπαζίνα, το ξεκούρασε λίγο ο Νίκ, είπαμε ότι είναι αναντικατάστατος σε αυτή την εθνική ομάδα από τη στιγμή που δεν είναι παρόν και ο Λούκας. Ο Καλάθης είναι ο μοναδικός σούπερ αξιόπιστος point guard και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παίζει πολύ και να τα δίνει όλα. Ο Δίαθ εν τω μεταξύ μειώνει στους 4 και τώρα στους 3 με τις δύο βολές. 41-38, 1-22 για να τελειώσει το ημίχρονο και επαναφορά της μπάλας από το Μήτογλου στον Καραγιαννίδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλάθη. Οι άλλοι δύο της πεντάδας είναι ο Καλετζάκης με τον Ντόρση. Τον έχει αφήσει αρκετή ώρα ο Σπανούλης στον Καλετζάκη, γιατί βλέπει ότι η αμυντική του προσήλωση είναι πάρα πολύ έντονη. Ο Καλάθης πασάρει στον Μήτογλου, αυτός για τον Καλάθη στη γωνία. Ο Δίαθ όμως παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και αναγκάζει τον Νίκ να πασάρει ξανά στον Μήτογλου, ο οποίος εκτελεί αλλά δεν είχε καλό πάτημα, δεν είχε ισορροπία και έκανε airball από τα 5 μέτρα. Όμως είπαμε σήμερα τα τρίποντα τα βάζει όλα. Ο Ντίνος έχει 5 στα 5. Δολοφονικό, σχεδόν διαστραμμένο ποσοστό για ψηλό. 5 στα 5. Τώρα όμως ο Σπανούλης έξαλλος καλή time out, διότι η Ισπανία πέτυχε ένα ωραίο καλάθι με pick and roll 41-40. Επιστρέφουμε, Χρήστο, σε σένα.
15: Επιστροφή λοιπόν σε μια στιγμή που λίγο νωρίτερα, δευτερόλεπτα πιο πριν, ο Λεβαδιακός έκανε την πρώτη καλή επίσκεψη στα καρέ του Παναθηναϊκού, η οποία κατέληξε σε ένα εντελώς άτσαλο σούτ από τον σούτ. Η μπάλα πήγε από τα πλάγια αριστερά με μια κόντρα μέσα στην περιοχή, λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι. Δεν είχε ιδιαίτερη πίεση εκεί ο σούτ. Θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη επιλογή, μια πολύ καλύτερη τελική προσπάθεια. Τελικά έπιασε την μπάλα περισσότερο αέρα, την έστειλε σχεδόν πλάγιο out. Έτσι στην κούτρα που ακολούθησε, η μπάλα βγήκε εκτός και έχουμε πλάγιο out για την ομάδα του Λεβαδιακού. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από το 3 χάρη στο αυτό γκολ του Κωστή μετά την εκτέλεση corner από τα μπόρδα από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι ο παίχτης του Λεβαδιακού με κεφαλιά πήγε να διώξει, ουσιαστικά με αυτή την κίνηση που έκανε με διαγώνια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην άλλη πλευρά της εστίας του τερματοφύλακά του στα δίκτυα της δικιάς ομάδας, έτσι με αυτόν τον άδοξο τρόπο για τον Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0, δείχνει να έχει τον έλεγχο του αγώνα, είναι πολύ περισσότερο στην επίθεση και πολύ λιγότερο στην άμυνα, μέχρι τώρα περισσότερο με κόντρα επιθέσεις ανοιχτού χώρου προσπαθεί ο Λεβαδιακός να τον απειλήσει, όπως τώρα στην προηγούμενη φάση που σας είπα για το άστοχο σούτ. Από τον σούτ ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κλασική ευκαιρία, είχε μια πολύ καλή φάση πριν τον γκολ, η φάση ουσιαστικά που απέφερε το κόρνερ με το οποίο ήρθε το αυτό γκολ του Κωστή. Το σούτ του Τετέι μετά την ωραία σέντρα του Λιβάη Γκαρσία από τα δεξιά έστειλε την μπάλα μέσα λίγο πριν τη γραμμή, απλώς το πόδι την βρήκε την μπάλα ο Αλεξάνδρου Πάντεα, την έστειλε κόρνερ, από αυτό το κόρνερ πριν τον κόλ Παναθηναϊκού. Αργότερα ένα σούτ του Κάγκο που δείχνει να έχει μια καλή επαφή με την μπάλα, δεν έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, είναι το πρώτο παιχνίδι μας, το πρώτο 20 λεπτό, πολύ νωρίς για να τον κρίνουμε, θα δούμε κάτι παραπάνω. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι ζητάει μπάλα, παίρνει την μπάλα, έχει καλό κοντρόλ, την κολλάει πάνω.
0: Μάλιστα, Χρήστο, να επιστρέψουμε στο Telecom Center, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, σε ακούμε Κώστα Σωτηρίου.
1: Σε 16 δευτερόλεπτα και ενώ ο Καλάδης πέτυχε το 43-40, οι Ισπανοί έχουν την επίδεση, για να δούμε ποια θα είναι η άμυνα της Ελλάδας, αν θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική. Εδώ υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο του Αντετοκούμπο στον Πάρα και ο Σπανούλης συνεχίζει να φωνάζει διότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Τον έπιασε έτσι με το αριστερό χέρι, το αγκίστρωσε, ενώ θα μπορούσε να δοθεί και ανάποδα τώρα που το ξαναβλέπω. Οι διαιτές όμως κράτησαν το αγκίστρωμα του χεριού του Αντετοκούμπο στον θώρακα, στο κορμί μάλλον του Πάρα, και τον έστειλαν στη γραμμή. Ο αριστερόχειρας forward έβαλε την πρώτη 43-41. 6,1 δευτερόλεπτα για την εθνική μας. Η δεύτερη βολή από τον Πάρα μέσα 43-42. Παναφορά της μπάλας από τον Μίτογλου στον Καλάθη. Ο Καλάθης περνάει την κεντρική γραμμή. Θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Θα εκτελέσει για δύο. Δεν ήταν καλή προσπάθεια. Ενώ είχαμε μέσα και τον Λιόπουλο και Ντόρσεϊ και Μίτογλου που είναι φωτιά σήμερα. Ο Νίκ πήρε την προσπάθεια μόνος του. Έκανε κάτι σαν coast to coast. Και το ημίχρονο τελειώνει 43-42. Ξεχωρίζουν και δίνω στο Χρήστο οι 19 πόντοι με 5 στα 5 τρίποντα αλλά και 6 rebound και 2 assist του Μίτογλου. 7 έχει ο Ντόρσεϊ, 5 ο Καραγιαννίδης, 4 Κώστα το Κούμπο, 4 και ο Νικαλάθης με 4 assist. Από την Ισπανία δεν υπάρχει διψήφιος. Ο Ντελαρέα έχει 9 με 3 στα 3 τρίποντα, το ένα παρολίγον τετράποντο. 7 έχει ο Μάρα με τα 7 rebound του και γενικώς η Ισπανία έχει παίξει κάποια διαστήματα αρκετά καλού μπάσκετ, αλλά γενικά η δική μας ομάδα θεωρώ ότι στα σημεία είναι λίγο καλύτερη. 43-42, πολύ κλειστό σκορ σε 14-15 λεπτά και πάλι εδώ να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή βραδιά.
0: Το μικρόφωνο μας στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Χρήστος Κοντός.
15: Και θα το κρατήσουμε για αρκετή ώρα μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center. Το κλειστό του ΆΚΑ για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Βρίσκουμε το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται με το γκολ, το αυτογκολ για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, του Κωστή στην εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα από τα αριστερά. Η προς τα πίσω κεφαλιά του Κωστή έστειλε την μπάλα διαγώνια στην άλλη πλευρά της εστίας, στα δίχτυα, την αριστερή γωνία της εστίας του Άννα και ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0, έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την κατοχή. Είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτό που βλέπουμε, είναι το 7ο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με εξαίρεση τον αγώνα ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ που βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια πάντα ο Παναθηναϊκός προηγείται. Το θέμα είναι ότι σε κανένα από αυτά δεν κράτησε το 0 στην άμυνα, σε ούτε ένα. Σε όλα δέχτηκε γκολ, κάπου στα εκτός έδρας μπόρεσε και βάλε ένα παραπάνω για να περάσει, να κερδίσει. Στα εντός έδρας ήρθε και στις τρεις περιπτώσεις ισόπαλος. Για να δούμε μια ωραία επίθεση που εξελίσσεται με τον Λιβάη Γκαρσία να πατάει λίγο στραβά το χόρτο και φεύγει ο Παναθηναϊκός πολύ ωραία με τον Αντίνο. Σουτάρει έξω, μεγάλη ευκαιρία. Εδώ έγινε μια πολύ ωραία συνδυασμένη προσπάθεια Κυριακόπουλου, Λιβάη Γκαρσία. Μια πάσα στον Αντίνο που βγήκε στην πλάτη των αμυντικών. Έφτασε στη γωνία της μικρής περιοχής από τα αριστερά όπως έμπαινε. Κατευθείαν το βολέ. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Άνακερ. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να μπορέσει με μεγαλύτερη ηρεμία στην συνέχεια του παιχνίδιου. Δεν καταφέρνει να σκοράρει μαζί με τη φάση του ΔΕΤΕΙ στο 0-0 στο 2. Αυτή είναι η δεύτερη πολύ πιο σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είχε μεσολαβήσει ένα σουτ από τον Κάγκουα, αστοχό περίπου 3 μέτρα έξω από τα αριστερό δοκάρι της εστίας του Άνακερ. Μια-δυο καλές προσπάθειες του Παναθηναϊκού που κοντραρίστηκαν στο ύψος μικρής περιοχής. Αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια του Λεβαδιακού να ευνηδιάσει στην κόντρα επίθεση με το άτσαλο σουτ του σουτ από πολύ καλή θέση, και αν είχε ζυγίσει καλύτερα την προσπάθειά του πιθανότατα θα είχε απειλήσει πολύ περισσότερο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές, ένα παιχνίδι που το βρίσκουμε περίπου στα μισά και λίγο παραπάνω του πρώτου ημιχρόνου, με το Λεβαδιακό τώρα να βγαίνει μπροστά με μια διεμβόληση άμυνας Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Ο Κάνκο όμως επιστρέφει, βοηθάει τον Καμαρά, του δίνει την ευκαιρία να ελευθερώσει την μπάλα εκτός περιοχής για τον Ταμπόρδα. Δεν μπορεί ο Κάνκο να περάσει την μπάλα πιο μπροστά εκεί που λογικά θα έπρεπε να κάνει κινήσεις ο Τετέι. Αυτός όμως ήταν αρκετά πιο προθυμένος κοντά στο κέντρο, οπότε πήραν εύκολα την μπάλα στα πόδια τους παίκτες του Λεβαδιακού. Την στριφογυρνάνε τώρα περίπου στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Παναγιώτη Γιάγκα να την αλλάζει για τον Κωστή, αυτός λίγο πιο πλάγια αριστερά σε ένα χώρο που κάνει την κίνηση ο Τσιβελεκίδης. Πιέζουν παίκτες του Παναθηναϊκού και κλέβουν, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ωραία κίνηση, μπαλιά για τον Τετέι, κρατάει την μπάλα με τον Γιάγκα αντίπαλο, μπαίνει ο Τετέι, προσπαθεί να κάνει την τρίπλα για βγει σε ένα καθαρό τετατέτ στα πόδια του ο Τσιβελεκίδης. Τσιμπάει την μπάλα, το τριπλάρι με εντυπωσιακό τρόπο στην πλάγια γραμμή ο Τετέι που έχει φύγει πλάγια, στρώνει την μπάλα, το σούτ έξω από τον Καλάμπρια, ελάχιστα πάνω από το δοκάρι, σημαντική ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να βγάλει ένα καθαρό τετατέτο ο Τετέι. Ο Τσιβελεκίδες με δύσκολη προσπάθεια του τσίψε την μπάλα, την έστειλε προς τη γραμμή του πλαγιού άουτ. Έκανε εκεί μια ποδιά εντυπωσιακή ο Τετέι, μπήκε μες στην περιοχή, διεμβόλυσε την άμυνα από τα δεξιά του Λεβαδιακού, μπήκε πιο μέσα, έκοψε στον Καλάμπρια που ερχόταν και από το ύψος περιοχής ο Ιταλός εξαπέλυσε ένα δυνατό ευθύβολο σουτ. Η μπάλα έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε out. Τρίτη σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τρεις μεγάλες φάσεις με Τετέι, Αντίνο και Καλάμπρια και έχει προηγηθεί με τον πιο άγνωστο τρόπο. Αυτό γκολ με μια λάθος εκτίμηση, μια λάθος τοποθέτηση του αντιπάλου. Είναι αυτά τα περίεργα του αθλητισμού. Να έχει κάνει τρεις πολύ καθαρές ευκαιρίες, να μην μπαίνει καμία μέσα και να μπαίνει τελικά η μπάλα στα δίχτυα από μια λάθος αντίδραση αμυντική από ένα παίκτη που είχε αγκαλιάσει στο πρώτο δοκάρι για να απομακρύνει. Ο Παναθηναϊκός είναι πάλι στο προσκήνιο. Ο Ντίνο κερδίζει την κόντρα. Μπαίνει στην περιοχή. Στρώνει για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα κλείνεται, περνάει λίγο πιο έξω για τον Λιβάη Γκαρσία. Στρώνει για τον Καλάμπρια. Σεντράρει, ζητάει χέρι. Ο παίκτη του Λεβαδιακού όμως που ήταν στην φάση, ο Μάριος Βίχος, έχει, όπως τη βλέπω εγώ τη φάση, κολλημένο το χέρι πάνω στο κορμί του, οπότε νομίζω ότι και να βρει και που λογικά βρήκε, δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι γιατί το χέρι είναι πάνω, δεν έχω replay, δεν ξέρω Φάνο αν εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις. Πάντως χρήση VAR δεν γίνεται και το παιχνίδι εξελίσσεται με την εκτέλεση.
0: Τα χέρια του η μπάλα βρίσκει στον ώμο και τα χέρια του είναι πίσω από την πλάτη.
15: Ναι, ναι, είναι κολλημένα, δεν είναι, δηλαδή και ανάπτυξη.
0: Σε φάση ανάπαυσης.
15: Ναι, ναι, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση και πολύ σωστά ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Όλα αυτά λοιπόν στο 28 με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος, να έχει ένα καλό ρυθμό, να είναι πιεστικός πέρα από τον γκολ, να έχει τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες με Τετέι, με Αντίνο και με Καλάμπρια. Να μην έχει κινδυνεύσει μέχρι τώρα απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει περισσότερο την κόντρα. Και τώρα δεν μπορεί να βγει στην επίθεση καθώς είναι εκτεθειμένος ο παίκτης που πήρε την μπάλα. Είναι ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Είχε ξεκινήσει από τα μικρά του Παναθηναϊκού και συνέχεια πήγε και στο εξωτερικό, στην Δανία, γύρισε στην Ελλάδα κτλ. Τώρα αγωνίζεται στον Λεβαδιακό. Κάνει μια κίνηση για να υποδεχθεί την μπάλα. Ο Εμμανουηλίδης, την ώρα όμως που την πήρε στα πόδια την λεγόμενη μεταφορά, καλυπτόταν. Την ώρα της πάσας όμως ήταν εκτεθειμένος και γι' αυτό ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του και δεν άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Τον είχαν ήδη κλείσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι δεν αφήνει τον παίκτη του Λεβαδιακού που πήγε να κάνει την γρήγορη προσπάθεια στη γραμμή, τον Αγκουστίν Ούρση. Ούρση που ήταν σκόρερ στα δύο και τα δύο τερμάτων του Λεβαδιακού στο κύπελο. Στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης πήγε να κάνει μια διπλασιακή προσπάθεια. Το μαρκάρισμα όμως από τον Τετέι τον ανάγκασε να βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο-out, εκτελέστηκε αυτό το πλάγιο-out για τους πράσινους. Πράσινους βέβαια είναι και οι δύο ομάδες, στον κυρίαρχο χρώμα που έχουν. Και περιέργως καμία από τις δύο φοράει το χρώμα της, το πράσινο. Παναθηναϊκός παίζει με τη μαύρη εκτός έδρας εμφάνιση. Τη βλέπουμε πρώτη φορά εφέτος. Ο Λεβαδιακός παίζει με μια ολόλευκη εμφάνιση και δύο βέβαια έχουν πράσινα στοιχεία, αριθμοί, σήματα, είναι μια πράσινη πινελιά στην εμφάνισή τους. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος που είναι αρκετά δραστήριος, πιο πολύ σε σχέση με τον Καλάμπρια. Πάει ο Λιβάη Γκαρσία, κόντρα, μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα τον Λούκας Άνακερ στη δεξιά του γωνία. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν φοβήθηκε από διαγώνια θέση να σουτάρει μπάρα, βρήκε το πόδι του αμυνόμου, άλλαξε λίγο την πορεία, καρφωτά πήγαινε μέσα, πετάχτηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Άνακερ, τέταρτη μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για τους πράσινους. Από εκεί που μπήκε το γκολ, θα το εκτελέσει ο ίδιος παίκτης που εκτέλεσε το κόρνερ το οποίο απέφερε το αυτογκολ του Κωστή. Πολύς κόσμος και πάλι στριμωγμένος στη μικρή περιοχή, είναι από τα αριστερά με το δεξιό τα μπόρδα. Θα τη στείλει προς τα πίσω, κεφαλιά, δοκάρι, νέα προσπάθεια απομάκρυνση της μπάλας από τον Λιβάη Γκαρσία. Μια κεφαλιά, κεραυνός, η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι, σκάει φανερά έξω από τη γραμμή, δεν τίθεται θέμα να έχει περάσει μέσα. Και στη συνέχεια στο μελέ που ακολουθεί προσπαθεί, βουτάει ο Τετέι προς την πορεία της μπάλας, προλαβαίνουν οι αμυντικοί. Διώχνουν, απομακρύνουν, νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία ξανά με τον Λιβάη Γκαρσία. Πριν την εκτέλεση του κόρνερ είδε τον Άνακερ να κατεβάζει το ρολάκι, να κάνει μια δύσκολη επέμβαση στην δεξιά του γωνία. Στην εξέλιξη της φάσης με την εκτέλεση από τον Ταμπόρδα, η κεφαλιά κεραυνός, η κεφαλιά δυναμίτης του Λιβάη Γκαρσία τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. θα λέγαμε στην υπερβολή ακόμα κουνάει το δοκάρι.
0: Ο οποίος Χρήστο Λιβά είναι μέσα σε όλες τις φάσεις του Παναθηναϊκού, είτε ως δημιουργός είτε ως εκτελεστής τώρα.
15: Είναι εξαιρετικό σήμερα. Είναι μέσα σε όλα, όπως καλά το είπες. Τον βλέπουμε και δεξιά και αριστερά. Αλλάζει θέσεις και στην άμυνα βοηθάει. Ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Είναι μέσα σε όλα, όπως καλά το είπες. Τον βλέπουμε και δεξιά και αριστερά. Αλλάζει θέσεις και στην άμυνα βοηθάει. Ένας πολύ

στο δοκάρι. Είχαμε την προσπάθειά του που ανάγκασε τον Άνακερ να κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Είναι 5 οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να βάλει όμως τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός που κερδίσει ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ. Οπότε έχουμε την σέντρα σε ένα σημείο που διώχνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Καλάμπρια στον Αντίνο και πάλι Καλάμπρια στο πίσω δοκάρι. Δυνατή εκτέλεση, πολύ φάλτσα στην μπάλα και δύναμη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Στο 33, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0. Επαναλαμβάνω, με τον πλέον άδοξο τρόπο ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα με το αυτογκολ του Κωστίνα. Έχει κάνει 5 κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει σε άλλες φάσεις τον γκολ. Με πιο χαρακτηριστική την τελευταία, αυτή την κεφαλιά δυναμή του Λιβάη Γκαρσία, που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Άνακερ και συνέχεια απομακρύνθηκε από τους αμυνόμενους. Ο Λεβαδιακός αντίστοιχα τελική προσπάθεια δεν έχει κάνει καμία. Ένα άτσαλο σούτ που έστειλε την μπάλα πλάγιο out, ούτε καν προς την εστία του Πένια, το σούτ που το έκανε ο σούτ. Στην πρώτη προσπάθεια να απειλήσει ο Λεβαδιακός, που δεν ήταν όμως πετυχημένη, η μπάλα βγήκε πολύ μακριά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να κερδίσουν την μπάλα με φάουλ του Κάγκουα, λέει ο διαιτητής, ο κύριος Βεργέτης. Πολύ έντονη αντίδραση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού που θεωρεί ότι δεν έκανε μαρκάρισμα και αν έπαιρνε την μπάλα ήταν 3-2. Και έκανε 3 παίκτες του Παναθηναϊκού με 2 του Λεβαδιακού. Με ανοιχτό γήπεδο, ο διαιτητής όμως πάρα πολύ κοντά στη φάση θεώρησε ότι αυτό το μαρκάρισμα με το κορμί ήταν αντικανονικό, παρεμπόδισε τον παίκτη του Λεβαδιακού που πήγε να καλύψει την κίνηση που έκανε την μπάλα. Οπότε το παιχνίδι δεν συνεχίζεται με επίθεση του Παναθηναϊκού παρά με την εκτέλεση ενός φάουλ για τον Λεβαδιακό. Μια έξυπνη κάθε την παλιά την κόβει ο Ντεφράη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια από τον συμπατριώτη του Φαντρόγκελεν να περάσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο δεν είναι πετυχημένη. Η μπάλα βγαίνει πλάγιο out. Ο Λεβαδιακός με τον Κωστή έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Πιέζουν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπουν στους γηπεδούχους να βάλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά τους αναγκάζει να γυρίσουν πίσω κάτω από τη μεσαία γραμμή για να μπορέσουν να βρουν με πολύ καλό passing game, αλλά προς τα πίσω η μπάλα, χώρο να ανοιχτούν. Η μπάλα φτάνει με αυτόν τον τρόπο στο ύψος της περιοχής του τερματοφύλακά τους, του Άνακερ. Κοντά στο σημάδι του κόρνερ και προηγηθεί μια κόντρα. Οπότε έχουμε out, την άφησε την μπάλα να φύγει εκεί ο παίκτης του Λεβαδιακού για να μην ρισκάρει κάποια μετάβαση υπό την πίεση των παίκτων του Παναθηναϊκού που βγήκαν να τον καλύψουν. Πιο κοντά το Τετέι, λίγο πιο μακριά το Λιβάη Γκαρσία, πιο πίσω Αντίνο. Προτίμησε λοιπόν εκεί ο Παναγιώτης Λιάγκας να αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, στο 36 βρισκόμαστε. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Το γκολ ο Κωστή στο τρίτο λεπτό μετά από εκτέλεση corner από τα δεξιά του Ταμπόρδα. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Καμάρα. Όσοι τυχόν τώρα μπήκαν στην παρέα μας και δεν έχουν ακούσει το πως έχει κυλήσει το παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, 9 λεπτά πριν τα 45, συν τις οποίες καθυστερήσεις δείξει ο διαιτητής. Ο Μανακός ευτύχησε να πάρει κεφάλι πολύ γρήγορα στο σκορ. Στο δεύτερο λεπτό ένα σουτ του Τετέι που έστειλε την μπάλα μέσα, κοντραρίστηκε από το απλωμένο πόδι του Πάντεα. Μπάλα πέρασε λίγο πάνω του το δοκάρι. Από αυτό το κόρνερ ήρθε μετά την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι το γκολ. Το αυτό γκολ του Κωστή στο 3. Από εκεί πέρα είχαμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό με Αντίνο, με Καλάμπρια, με τον Λιβάη Γκαρσία δύο φορές. Η δεύτερη με μια κεφαλιά οβίδα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού, η μπάλα έσκασε έξω από τη γραμμή και απομακρύνθηκε. Έχει δηλαδή μαζί με τη φάση του Τετέι στο 0-0 ο Παναθηναϊκός 5 κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Δεν έχει απειληθεί καθόλου, είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος του αγώνα, η ομάδα που ελέγχει το ρυθμό και έχει μια ασφάλεια στο παιχνίδι. Αλλά όσο το κουντέρ δεν ξεκολλάει από το ένα γκολ, όλα μπορεί να συμφωνήσω ότι και πέρυσι στο παιχνίδι της πρεμιέρας στη Λεωφόρο κοντά στο Λεβαδιακό, ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια, είχε προηγηθεί νωρίς, είχε δύο δοκάρια, πάρα πολλές ευκαιρίες και στην πρώτη τελική προσπάθεια του Λεβαδιακού στο 88 ο Βέρμπιτς έκανε το 1-1 και βήθησε από τον Παναθηναϊκό από την πρώτη κιόλας αγωνιστική που αγωνίστηκε αυτός, ήταν η δεύτερη του πρωταθλήματος, αλλά το πρώτο παιχνίδι που έκανε, τον βήθησε στην γκρίνια και στην εσωστρέφεια. Ήρθε και μετά αυτή ήταν με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο από την Κυψία. Προηγούνταν μέχρι το 82-1. Έχασε τελικά 3-2. Τραβήχθηκε το χαλί από τα πόδια του Ρουί Βιτόρια. Απολύθηκε και ήρθε μετά η σειρά του Κόντι και στη συνεχεία ο Μπενίτεθ

0: μέχρι το τέλος της περίοδου. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που καθορίζουν αν είχε ένα καλύτερο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν πάει πολύ διαφορετικά. Αλλά αυτά είναι αν και θα κουβέντα να κάνουμε για να περάσει η ώρα. Το παιχνίδι μας είναι σε εξέλιξη. Είμαστε το 38. Το 1-0 παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί ο Λεβαδιακός να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια του, αλλά τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν έχει καμία σχέση ο Λεβαδιακός στο μεσοεπιθετικό κομμάτι με την ομάδα που όλοι θαυμάσαμε πέρυσι, την πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος για το μεγαλύτερο κομμάτι της περίοδου. Αν θυμάμαι καλά, έτσι τελείωσε κιόλας, δεν είμαι και σίγουρος με τα play-off. Αλλά πάντως για την κανονική διάρκεια, ναι, ήταν νομίζω η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Τώρα έχει χάσει πολύτιμους παίχτες ουσιαστικά από την περσινή του front line, δεν έχει μείνει κανένας. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί σε τέτοιο ρυθμό και να είναι το ίδιο επιθετικός και απειλητικός. Στο 39 βρισκόμαστε. Καμαρά θα πασάρει για τον Ντεφράι. Ντεφράι θα περάσει λίγο την μπάλα πιο δίπλα για τον Καλάμπρια που παίζει πάλι με δεμένο το γονατό του. Είναι το σημείο που τραυματίστηκε και μείνει σχεδόν 2 μήνες εκτός. Προχθές έπαιξε πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Μπήκε αλλαγή στο μάτς με τη Χράντετς. Ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο μετά την πάσα του Κάγκα που ξαναδέχεται την μπάλα. Κάγκουα έξω από την περιοχή. Αλλάζει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πιο πίσω για τον Φαντρόγκελ. Παιχνίδι υπομονής από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τους αντιπάλους τους να τους περιμένουν όλους πίσω από την μπάλα. Είναι το Παναθηναϊκό παίζει εδώ και αρκετή ώρα με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα. Σε ένα πολύ αμυντικό σχήμα. Ψάχνει απλά και μόνο κάποιες αναλαμπές στην επίθεση με σκόρπιες αντεπιθέσεις που επιχείρει να κάνει χωρίς μέχρι στιγμής να κάνει τελική προσπάθεια. Όχι απλά δεν έχει απειλήσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει κάνει καταγεγραμμένη τελική προσπάθεια προς την εστία του Παναθηναϊκού, είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω. Σέντρα από τον Κυριακόπουλο, νέα κεφαλιά από τον Τετέι. Σκαστή χωρίς δύναμη, απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού, μαζεύει ο Κάγκουα, πασάρει για τον Καμαρά, φάουλ του Κάγκουα, βλέπει και ο Βεργέτης στη διεκδίκηση, ένας παίκτης του Λεβαδιακού στο έδαφος, φάουλ υπέρ των γηπεδούχων, εκτός περιοχής του Άνακερ. Είμαστε στο 40 λεπτό, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 στο 3 το αυτογκόλ. Από τον Κωστή βλέπω τον Τετέι να έχει πέσει κάτω και να πιάνει το πόδι, το δεξί δείχνει να πονάει. Υπάρχει μια διακοπή από πάνω του διαιτητή, οπότε αυτή η διακοπή μας δίνει την ευκαιρία. Θάνο, νομίζω κάπου εδώ ξεκινάει, ξεκινήσει το παιχνίδι στο T-Center.
1: Για πάμε στο Telecom Center, μας ακούει ο Κώστας Σωτηρίου.
2: Βεβαίως, είναι 45-45 το σκορ και οι διαιτητές έσπευσαν να δουν λίγο ξανά μια φάση νωρίτερα με το σουτ που εξαπέλυσε ο Σεν Σούπερι, αν ήταν τρίποντο ή δίποντο. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν τρίποντο, ήταν πίσω από τη γραμμή, το δεξιό πόδι του Ισπανού. Και έτσι λοιπόν με αυτό το τρίποντο η Ισπανία σοφάρισε 45-45. Νωρίτερα ο Νίκα Λάθης πέτυχε ένα δύσκολο σούτ από τη γωνία μέσα από το τρίποντο. Είχε προηγηθεί η Ελλάδα 45-42, αλλά ήρθε η σοφάριση από τους Ισπανούς. Και τώρα ο Αντώνης Καραγιαννίδης είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. Η πρώτη δεν του κάνει το χατήρι. Είναι και λίγο, γενικά οι βολές του είναι κάπως περίεργα εκτελεσμένες, χωρίς μεγάλη καμπύλη. Έτσι πιο πολύ ευθεία σουτάρει ο διεθνής σέντερ.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού να πάει στο 1-1. Από λάθος του Κυριακόπουλου, πλάγιο άδικα του Λεβαδιακού. Γρήγορη εκτέλεση, κολλάει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Σέντρα στο πίσω δοκάρι, εκεί πετάγεται ο Όγκριεν, ο Ζέγκοβιτς πιάνει τη δυνατή καρφωτή κεφαλιά και κάνει τρομερή επέμβαση ο Πένια που σκεπάζει τη δεξιά του γωνία και απομακρύνει την μπάλα λίγο πριν περάσει την τελική γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό να ισοφαρίζει το σκορ. Πρώτη τελική του προσπάθεια και μοναδική μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, αλλά πραγματικά πολύ μεγάλη φάση. Αντίστοιχη με αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με την κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού. Παραμένει έτσι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον γκολ, το αυτογκολ του Κωστή στο 3. Να δούμε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού που ξεδιπλώνεται με καλές προϋποθέσεις. Ο Αντίνος στην περιοχή, η κόντρα Κάγκουα εκτός περιοχής, στρώνει την μπάλα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να την τσιμπήσει, δεν περνάει, όπως η μπάλα να φύγει μακριά. Λήξη συναγερμού στην άμυνα του Λεβαδιακού. Ένα γέμισμα όπως από τον Κυριακόπουλο που ελέγχει εκεί η άμυνα της γηπεδούχου ομάδας. Οπότε ξαναγυρνάμε στο T-Center για το παιχνίδι της εθνικής μας. Κωστή.
2: Δεν χάσαμε ούτε πόντο, Χρήστο, διότι το σκορ δεν άλλαξε 45-45. Και ο Καραγιαννίδης αστόχησε, αλλά και ο Χαραλαμπόπουλος από ένα κοντινό σουτ. Ο Ντία θέλει να εκτελέσει για τρεις. Θα αστοχήσει, αλλά επιθετικό rebound από τον Μπίλερναν Γκόμεθ. Το καλάθι του δεν θα μετρήσει, διότι οι διαιτές ήταν σπρόξιμο από τον Μπίλερναν Γκόμεθ. Ενώ το παιχνίδι παρακολουθεί και ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με άλλους συνεργάτες του. Ανέφερα και τον Δημήτρη Διαμαντίδη νωρίτερα. Βλέπω τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι υπεύθυνος σκάουτινγκ, είναι ο GM ο Δημήτρης Κοντός. Είναι αρκετοί άνθρωποι του μπάσκετ γενικώς στο ΆΚΑ, στο Telecom
1: Center. Και από άλλα αθλήματα, και τον Εμμανουήλ Καραλή.
2: Βέβαια, και ο Μανόλο νωρίτερα, αποθέωση. Είναι ο Λεσόρ, είναι ο Τζέριαν Γκραντ, είναι ο Άλεξ Αντετοκούμπο, ο αδελφός του Κώστα και του Θανάση. Ο Γιάννης δεν είναι σήμερα. Και αυτό, εντάξει, μας στεναχωρεί λίγο, είναι η αλήθεια. Πιο πολύ θα τον θέλαμε μέσα στο παρκέ και όχι στην κερκίδα, αλλά εφόσον δεν τον άφησαν οι Miami Heat, και μάλλον αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό, και όχι εδώ και λίγες μέρες, τουλάχιστον θα θέλαμε να τον δούμε έτσι λίγο εδώ κοντά στις κερκίδες για ένα χειροκρότημα. Πολύ καλή προσπάθεια του Μίτογλου που έπεσε στο παρκέ για να σώσει μια μπάλα. Τάιλερ Ντόρση.
0: Τέτα τέτ προσπάθεια Λιβάη Γκαρσία στα πόδια του Άνακερ. Σώζει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Γρήγορο συνδυασμό. Τετέι. Κάθε τι πάσα. Ο Λιβάη Γκαρσία στο βηματισμό πάει να τριπλάρει και τον τερματοφύλακα να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Στα πόδια του Άνακερ. Συγχρονίζεται με την κίνηση του παίκτου του Παναθηναϊκού. Του τσιμπάει πέφτοντας στα πόδια του την μπάλα και σώζει την ομάδα του από ένα σχεδόν σίγουρο δεύτερο γκολ. Αν περνούσε εκεί ο Λιβάη Γκαρσία, θα έπαιρνε με την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το τελευταίο εμπόδιο ο τερματοφύλακας. Αντιλαμβάνεστε πως βγήκε η φάση. Στο φυσμικρή περιοχή βούτυξε στα πόδια του, βρήκε την μπάλα ο Άνακερ στο 44.
1: Ωραίο συνδυασμό όμως, Χαρίστο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και βγήκε τετατέτ εκεί, αλλά είναι ο Άνακερ πρωταγωνιστή εδώ. Παναθηναϊκός δημιουργεί και χάνει την έκτη μεγάλη του ευκαιρία για να κάνει τα τέρματά του 2. Προηγουμένως θυμίζουμε ότι είχε μια τεράστια ευκαιρία και ο Λεβαδιακός στην κεφαλιά του Ζέγκοβιτς. Η εντυπωσιακή επέμβαση του Πένια κράτησε το 0. Παθητικό για τους πράσινους. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, ξανά στο τη και επιστρέφουμε εδώ σε 1-2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους.
1: Το μικρόφωνο μας τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Στο Telecom Center 46-45 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Νίκα Λάθη που έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη. Ο άσος του ΠΑΟΚ βάζει και τη δεύτερη 47-45. Για μια ακόμη φορά κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Νίκ. Εξαιρετικός σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, και στην άμυνα και στη δημιουργία και στην επίθεση προσπαθεί. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Αναφυσβήτητα που όταν είναι στο παρκέ η εθνική αλλάζει εικόνα. Όταν αποσύρεται δυσκολευόμαστε λίγο. Με τα γκάρ που έχει εθνική είναι άπειρος ο Μπαζίνας. Τα άλλα δύο παιδιά δεν είναι τόσο χειριστές. Ο Τολιόπουλος με τον Ντόρση είναι πιο πολύ εκτελεστές και λιγότερο στον άσο αποδίδουν. 47-45. Νέα επίθεση για την Εθνική Ισπανίας με τον Σεν Σούπερι. Κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος μπροστά από τον Μπίλερναν Γκόμεθ. Στον εφηδιασμό Χαραλαμπόπουλος καλάθι από τη σκαστή πάσα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 49-45 συν 4 για την Εθνική. 6-21 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάρα κάνει ντουέτο με τον Χαραλαμπόπουλο που τον πιέζει και του κλείνει και το διάδρομο. Έξω η μπάλα για τον Ντίαθ. Αυτός για τον Μίλλερ. Ψηλό λιγνο παιδί με πολλές προοπτικές. Σουτ τριών πόντων από το Σεν Σούπερι άστοχο. Rebound από ποιον, από τον ίδιο τον Ισπανό. Πασάρει στον Μίλλερ και αυτός κάνει ένα διαστημικό κάρφωμα σαν αράουτ. Έτσι όπως το κάνουν οι αλκτικοί παίκτες. 49-47. 5-52 για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Σέρα Σπορ Telecom Center. Δεύτερη αγωνιστική στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και η εθνική ομάδα θέλει οπωσδήποτε νίκη για να μείνει ζωντανή. Αν χάσουμε σήμερα, και ενώ ο Ντόρση εκτελεί για 2 και αστοχή, θα έχουμε μόνο μαθηματικές ελπίδες. Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν θα έχουμε μείνει μόνο στις 3 νίκες. Ο Πάρα σκοράρει και ισοφαρίζει. Για μία ακόμη φορά η Ισπανία είναι μέσα στο μάτς. 49-49. Ισόπαλο σκορ στα μισά σχεδόν της τρίτης περίοδου και ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο τον Λαρετζάκη που βλέπουν όλοι μαζί τον Καλάθι να εκτελεί για τρεις και να σκοράρει. Η μπάλα λες και τραβήχτηκε από το ίδιο το διχτάκι. Έκανε μια αναπήδηση στο Στεφάνι μπροστά και στη συνέχεια έπεσε στο διχτάκι των Ισπανών. 52-49 από τον Νίκ Καλάθι που κλέβει και την μπάλα. Τριμπλάρει, πασάρει σκαστά στον Καλαϊτζάκη. Λέει απ Καλάθι. Πολύ ωραία η επίθεση από το κλέψιμο του καλάθι. Κλέβει τώρα και ο Ντόρσεϊ, αλλά φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Αυτά θέλουν οι Έλληνες φίλαθλοι. Αυτοθυσία, σκληράδα, κλεψίματα και μάχη. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και έκρηξη στις κερκίδες του Telecom Center από τους φίλους της εθνικής ομάδας που πανηγυρίζουν και φωνάζουν όλοι μαζί ρυθμικά. Ελλάς ολέ ολέ. 54-49.
1: 54-49, 4-45 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προηγείται η εθνική ομάδα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό.
0: Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς να αλλάξει κάτι, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ. Το αυτογκολ του Κωστή στο τρίτο λεπτό μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Οι πράσινοι έχουν 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ίσως μεγαλύτερη αυτή την κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο δοκάρι. Για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ και να κάνουν όχι απλά ένα βήμα, αλλά ένα άλμα για την νίκη. Δεν το έχουν καταφέρει. Δεν έχουν πετύχει το δεύτερο γκολ. Σε δύο-τρεις περιπτώσεις ο τερματοφύλακας Άνακερ και στις άλλες το δοκάρι οι άστοχες εκτελέσεις των παιχνών του Παναθηναϊκού που έχουν γίνει εκεί θέση δεν τους έχουν επιτρέψει να δουν την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός αρκέστηκε σε ένα παθητικό παιχνίδι, αλλά είχε μια τεράστια στην κεφαλιά από το ύψος μικρής περιοχής του. Ο Ζέκοβιτς να ισοφαρίσει το σκορ, έκανε μεγάλη επέμβαση ο Πένια και κράτησε το 0 παθητικό για τον Παναθηναϊκό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1, περισσότερα σε 15 λεπτά με την έναρξη του δεύτερου μικρόνου.

0: Era Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Ακούτε Era Sport.
6: 23 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, σε εξέλιξη ο αγώνας στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί, Ελλάδα-Ισπανία, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
7: 56-49 Θάνο, κυρίες και κύριοι, με έναν καταπληκτικό καλάθι, ο οποίος έχει σκοράρει 11 πόντους με 3 στα 5 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές. Έχει όμως μοιράσει 6 assist, έχει κάνει ένα κλέψιμο, έχει πάρει 2 rebound και παρότι του ασκούν τρομερές πιέσεις οι Ισπανοί γκάρντ, και όχι μόνο, έχει υποπέσει σε μόλις σε 2 λάθη στα 19,5 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Φανταστική και η assist νωρίτερα προς το Θανάση το κούμπο. Το τελείωμα του Θανάση έκανε το συν 7. Αμέσως ο Τσούς Ματέο κάλεσε time out και τώρα οι δύο ομάδες είναι και πάλι στο παρκέ. Με Καλαϊτζάκη, Ντόρση, καλάθι Θανάση και Ντίνο Μίτογλου. Αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Βασίλης Πανούλης. Από την άλλη, ο Τσούς Ματέο έχει ρίξει το παρκέ και τον Νταρίο Μπριθουέλα στην περιφέρεια για να παίξει τώρα μαζί με τα άλλα γκάρντ που έχει επιλέξει. Ο Καρντένας δίνει την πάσα στον Μπριθουέλα, είναι άστοχος. Καρντένας μαζεύει το επιθετικό rebound και ανανεώνει. 3,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Η Ελλάδα είναι μπροστά με συν 7. Ο Καρντένας πιέζεται από τον Ντόρση. Πασάρει στον Πάρα. Ο Πάρα για τον Μάρα και αυτός καρφώνει ανάποδα. Εντυπωσιακό το καλάθι. Και μπορώ να πω ότι κάποιοι έτσι χλιαρά χειροκρότησαν τον εκολαπτώμενο άσο του NBA. Ο Μίτογλου εκτελεί για 3. Αυτή τη φορά το χάνει. 5 στα 6. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 στα 5 τρίποντα. Ο Πάρα πασάρει στα χέρια του Θανάση, ο οποίος κλέβει. Και ο Νίκα Λάθης στον ευνηδιασμό. Βλέπει μεγάλα κορμιά μπροστά του. Κοντοστέκεται, δίνει την μπάλα στο Μίτογλου. Αυτός δέχεται φάουλ από τον Μίλλερ. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω ή όχι. Θα έχει βολές. Θα έχει βολές ο Ντίνος Μίτογλου. Και αν είδα καλά από τις κινήσεις των χεριών του, ζήτησε αλλαγή από τον Βασίλη Σπανούλη με την πρώτη ευκαιρία. Διότι υπάρχει και η κούραση με συνεχόμενα λεπτά συμμετοχής. Βλέπω ότι ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο ένα παίκτη που θα έχει φέτος και στον Άρη, τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Για να δούμε ποιο θα βγάλει. Αν θα είναι ο Μίτογλου, πιθανότατα, γιατί μάλλον κουράστηκε και λίγο ο Ντίνος. Κυνηγάει και κυνηγείται πάρα πολύ ώρα. Ο Μίτογλου έχει παίξει 25 λεπτά και έχει σκοράρει 19 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Η βολή η πρώτη μέσα, 57-51. Θυμίζω ότι το πρώτο δεκάλεπτο είχε ολοκληρωθεί 19-20. Το δεύτερο 24-22. Και τώρα είμαστε στο 14-9 επιμέρους σκορ. Ο Μίτογλου εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη βολή. Και τώρα αντικαθίσταται. Καλά το είδα νωρίτερα ότι ζήτησε λίγες ανάσες. Στο παρκέ ο Κώστα Αντετοκούνμπο. 58-51. Αντετοκούνμπο θα κάνει ντουέτο με τον Μάρα, τον 2-20. Για να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Ο Ντόρση κυνηγάει τον Καρντένας. Ο Καρντένας είναι ικανότατος point guard, δίνει στο Χουάντσο. Ο Χουάντσο δεν έχει φανεί και μάλιστα δεν έχει σκοράρει ούτε πόντο, ούτε βολή, ούτε εντός παιδιάς. Οι Ισπανοί σε μια προσπάθεια αρχικά με τον Ούγκο Γκονζάλεθ, μετά με τον Μάρα, δεν τα κατάφεραν αλλά πήραν την μπάλα στη διεκδίκηση και θα την επαναφέρουν με 3,9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Άρα πιεσμένη η επίθεση τους θα είναι. Η Εθνική πρέπει να παίξει καλή άμυνα εδώ για να κλέψει την μπάλα. Σουτάρει για δύο και σκοράρει όμως ο Μπριθουέλα και τα βάζει έτσι με τον εαυτό του ο Παναγιώτης Καλετζάκης, διότι δεν του άφησε και περιθώριο να αντιδράσει. Έκανε κάτι πολύ γρήγορο, ακαριαίο ο Μπριθουέλα. 58-53 η διαφορά στους 5. Ντόρση. Τον μαρκάρει ο Ούγκο Γκονζάλεθ. Ο Ντόρση από το high post εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο σκόρερ ο Τάιλερ Ντόρση. Φτάνει τώρα τους 9 πόντους και η εθνική ομάδα προηγείται με 7. 60-53 αεραspor. Telecom Center. Ωραίο καλάθι, εντυπωσιακό από τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, τον Άλβαρο Καρντένας. 60-55, διαφορά στους 5. Βλέπω ότι ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο του και τον Τολιόπουλο, ο οποίος ούτε σήμερα έχει πάρει φωτιά. Έχει σκοράρει 2 πόντους όλους και όλους με βολές, με 0 στα 2 τρίποντα. Μακρινό σούτ 3 πόντων από τον Ντόρσεϊ που το βάζει και ζητάει και φαούλ. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε το τρίποντο. 63-55 από τον Τάιλερ που έχει 2 στα 4 και τώρα 12 πόντους. Ο Καρντένας εκτελεί από μακριά, δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Μάρα. Έχει μπροστά του ένα Αντετοκούμπο. Γυρίζει, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Δύσκολο καλάθι από τον Αλντάι Μάρα. Και οι πόντοι του έγιναν 11, όσο έχει και ο Σεν Σούπερι. Αυτοί είναι οι δύο διψήφοι, ενώ νωρίτερα ο σκηνοθέτης μας δείχνει το καλάθι του Ντόρση που είμαι 90% βέβαιος ότι ήταν και φάουλ υπέρ του. Γιατί τον γκρέμισε ο αντιπαλός του στην προσπάθεια για τρίποντο και δεν ήταν μετά το σούτ όπως είπαν οι διαιτητές, αλλά την ώρα του σούτ. 63-57 και τώρα 63-58 από τον goal foul του Μάρα που έχει τώρα 12. Από την εθνική διψήφη ο Μίτογλου με 21, ο Ντόρσεϊ με 12 και ο Καλάτης με 11. Το Λιόπουλος, τον μαρκάρει ο Καρντένας. Ενώ σηκώνεται από τον πάγκο και ο Καραγιαννίδης. Το Λιόπουλος για τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Ντόρσεϊ εκτελεί για δύο, αλλοιώνεται όμως από την πολύ καλή άμυνα των Ισπανών. Ο Μάρα πετάει την πάση στον Ούγκο Γκονζάλεθ. Αυτός μπερδεύεται και κάνει βήματα. Το παράκανε εδώ ο Ισπανός. Τον έκλεισαν ωραία οι Έλληνες που έχουν βγάλει σήμερα, εκτός από σκληράδα, και μπασκετικό IQ, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν εμπειρία, παίζουν Ευρωλίγκα ή Eurocup οι περισσότεροι. Και τώρα το Λιόπουλος για παράδειγμα έκλεισε πάρα πολύ ωραία τον Ούγκο Γκονζάλεθ και αυτός έκανε βήματα. Νωρίτερα όμως ο ίδιος παίκτης ο Γκονζάλεθ έκανε μια πολύ ωραία αλλίωση στο σούτ του Ντόρση. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 63-58 υπέρ της Ελλάδας. Το Λιόπουλος με Μπαζίνα τώρα και Καλετζάκη στο 1-2-3. 4 Θανάσης και 5 Καραγιαννίδης. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται, δίνει στο Θανάση, ξαναπαίρνει για να εκτελέσει από μακριά για 3 και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντα από τον Τολιόπουλο, σουτ ψυχολογίας, καταπληκτικό σουτ, δύσκολο σουτ από τον Τολιόπουλο. Τα έχει όμως αυτά τα σουτ ο Τολιόπουλος και πρέπει να το πιστεύει, που το πιστεύει δηλαδή, γιατί είναι σουτέρ. 66-58 κλέβει ο Τολιόπουλος όπως το έκανε και νωρίτερα και κερδίζει το φάουλ από τον Μπριθουέλα. Να και ο Τολιόπουλος που εκρήγνεται και αυτός. Σειρά του και καιρός του ήταν, για να πούμε την αλήθεια, διότι και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ουκρανία ο Τολιόπουλος δεν βοήθησε όσο θα ήθελε, είναι η αλήθεια. Τελείωσε το μάτς με 5 πόντους και 1 στα 6 σουτ, 1 στα 4 τρίποντα, 0 στα 2 δίποντα. Ο Τολιόπουλος είχε 5 πόντους όλους και όλους. Ήταν άστοχος και ο Ντόρση σε εκείνο το μάτς, 1 στα 6. Και ο μοναδικός ο οποίος τα έδωσε όλα ήταν ο Νίκα Λάθης με 17 πόντους και 8 ασίστ. Δεν ήταν όμως αρκετά αυτά τα νούμερα για να αποσοβήσουν την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 στην ουδέτερη έδρα της Ρήγας. Να σημειώσουμε ότι τώρα που μιλάμε στη Λιθουανία και συγκεκριμένα στο Βίλνιους, στην πρωτεύουσα, η Λιθουανία προηγείται της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 78-73. Στη Βοσνία μάλιστα παίζει και ο άσος των Utah Jazz, ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που ο άνθρωπος μάλλον μόνος του παλεύει. Έχει σκοράρει 20 πόντους με 3 rebound, βλέπω λίγο χαζεύω το στατιστικό. Από τη Λιθουανία 23 έχει ο Αζουόλας του Μπέλης της Ζάλγκυρης. Άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη, όχι. Εδώ και ένα λεπτό ξεκίνησε το Ιταλία-Σερβία. Στο Πέζαρο είναι το μάτς αυτό και όχι στην πρωτεύουσα. Καλή άμυνα από την Ελλάδα. Καλετζάκης βλέπει το χρόνο. Πίσω από την πλάτη Θανάση για τον Τολιόπουλο. Σούτριον πόντων. Έλα Βασίλη. Είναι άστοχος ο Τολιόπουλος. Οι Ισπανοί θα έχουν ένα τελευταίο σουτ τριών πόντων με τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Από την κεντρική γραμμή βρήκε Στεφάνη, αλλά δεν μπήκε. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει στην τελευταία περίοδο με συν 9, 67-58. Συν 9, πολύ σημαντική διαφορά αυτή που έχει χτίσει η Εθνική στο 30 ακριβώς. Και βέβαια είναι η δεύτερη φορά που προηγούμαστε με 9. Δεν έχει ξαναγίνει σήμερα να προηγηθούμε με μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή με διψήφια. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για την τελευταία περίοδο που θα κρίνει και τον νικητή.
6: 67-58 λοιπόν προηγείται η εθνική ομάδα της Ισπανίας στο Telecom Center, μια διαφορά 9 πόντων, η μεγαλύτερη όπως ακούσατε πριν από λίγο από τον Κώστα Σωτηρίου που έχει πάρει από την αρχή του αγώνα. Και απομένει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο για την ολοκλήρωσή του. Στο μεταξύ, αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Φιλς στο τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τσιτσιπάς προηγείται με 2-1 παρότι έχασε το πρώτο σετ με 6-4, πήρε το δεύτερο με 7-6 και το τρίτο με 6-1 και προηγείται στο τέταρτο με 1-0 στα Games. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 με αυτόν γκολ του Κωστή από το τρίτο λεπτό του αγώνα.

0: Άρχισε και το ένα από τα δύο παιχνίδια της ημέρας στην Ισπανία. Ο Σασούνα Χετάφε είναι στο 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Άρχισε το τέταρτο δεκάλεπτο στο Telecom Center. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Με κλέψιμο του Θανάση, το σκορ έμεινε 67-58. Το Λιόπουλος για τον Χαραλαμπόπουλο. Σου τριών πόντων. Άστοχο από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που ξεκίνησε στο σχήμα της τέταρτης περίοδου. Μαζί με Μπαζίνα, Θανάση, Καλετζάκη και το Λιόπουλο. Η πάσα χαμηλά για τον Μάρα. Εδώ υπάρχει φάλα από τον Μπαζίνα. Διάβασαν το μισμά της Ισπανή. Τεράστια υψομετρική διαφορά μεταξύ Αντάι Μάρα και Νάσου Μπαζίνα. Αλλά ο Μπαζίνας δεν είναι κανένα παιδάκι έτσι μίμου άπτου. Σκληρό παιδί, έκανε το φάουλ στον Μάρα και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Εθνική Ισπανίας. 67-58, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, διαφορά στους 9. Σουτ 2 πόντων, ξανά από την ίδια θέση από τον Μπριθουέλα, 67-60. Η διαφορά στους 7. Και εδώ υπάρχει λάθος, χαζομάρα, νοησία του Θανάση Αντετοκούνμπο στην επαναφορά της μπάλας. Πάτησε γραμμή, μπήκε μέσα και αλλάζει κατοχή. Έξαλλος Πανούλης, αποσύρει ποιον τώρα, αποσύρει Καλαϊτζάκη, στη θέση του θα περάσει ο Λαρετζάκης.
0: Αλλά η διαφορά διατηρείται, έτσι, το 67-58 διαφορά των 9, συν 7, έτσι, μειώθηκε κατά 2 πόντους η διαφορά, σωστά. Πολύ σωστά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά μικρόφωνο στο γήπεδο της Λιβαδιάς για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ακούτε Έρα Σπορ.
0: 37 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Έρα Σπορ στους 101,8. Σύνδεση με το γήπεδο της Λεβαδιάς στο Δημοτικό Στάδιο, το Λάμπρος Κατσόνης για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό.
6: Καλησπέρα και πάλι Θάνο, φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω ότι βγαίνει εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό ο Ετιέν Καμαρά και περνάει στη θέση του Σωτήρης Κοντούρης. Θα παίξει αυτός αμυντικό χαφ πίσω από τον Kings Cargo, ενώ αν ετοιμάζει μια διπλή αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ο Λεβαδιακός μπαίνει ο Μπάουσα, για να δούμε τώρα ποιος βγήκε, πρέπει να είναι ο Εμμανουηλίδης. Ο Εμμανουηλίδης είναι εκτός και με το νούμερο 7 στην πλάτη ο Χουάν Μπάουσα είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Λεβαδιακού. Δύο αλλαγές από τους δύο προπονητές, μία για κάθε ομάδα. Παναλαμβάνω στη θέση του Ετιέν Καμαρά ο Κοντούρης, ενώ στη θέση του Δημήτρη Εμμανουηλίδη μπήκε ο Χουάν Μπάουσα στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός και εικόνα κυριαρχίας, πέτυχε νωρίς τον γκολ με το οποίο προηγείται 1-0 στο σκορ από το τρίτο λεπτό, με την εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα, η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κωστή έστειλε την μπάλα στα δικαιώματα της ομάδας του. Ακολούθησε ένα μπαράζ χαμένων ευκαιριών από τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε. Δύο φορές με τον Λιβάη Γκαρσία, μία μπάλα, τρεις φορές με τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί είχαμε και το τέταρτο στο τέλος. Στη μία από αυτές η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Είχαμε ευκαιρία από τον Αντίνο, από τον Τετέι. Είχαμε και άλλη μια φάση με τον Καλάμπρια. Η μπάλα δεν μπήκε μέσα για δεύτερη φορά. Ο Λεβαδιακός είχε περιοριστεί σε ένα παθητικό ρόλο στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αλλά πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 41 στην κεφαλιά από τον Οζέκοβιτς, η εντυπωσιακή απομάχηση της μπάλας από τον Πένια, υπενθύμισε στον Παναθηναϊκό ότι μάτς που είναι στο 1-0 δεν τελειώνει, ούτε και στο 2-0 δεν τελειώνει. Οπότε Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα νικητή, έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμίζω όμως ότι στα 6 προηγούμενα παιχνίδια, στην Ευρώπη βέβαια και στο πρωτάθλημα, αυτό είναι το πρώτο για τη Super League, στα 6 προηγούμενα παιχνίδια, στα 5 προηγήθηκε όπως σήμερα και σε κανένα δεν κατάφερε να κρατήσει το 0 παθητικό στην άμυνα. Σε όλα δέχτηκε τουλάχιστον ένα γκολ. Οπότε να δούμε αν θα κόψει αυτή την κακιά συνήθεια ή αν θα μπορέσει τουλάχιστον με ένα δεύτερο γκολ να διασφαλίσει το προβάδισμά του και να πορευτεί με μεγαλύτερη ηρεμία στην πρώτη του νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε κατά δική του επιλογή το παιχνίδι πρεμιέρας με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, προκειμένου να μην σπαταλήσει δυνάμεις και να μην αποπροσανατολιστεί εν ώψη του αγώνα ρεβάνς με την Χράντετς. Ο Λεβαδιακός προσπαθεί να βγει μπροστά, το μαρκάρισμα πάνω στον ΤΕΤΕ είναι αντικανονικό στο έδαφος, ο παίκτης Παναθηναϊκού λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων. Στους 48 βρισκόμαστε, το παιχνίδι του μπάσκετ είναι σε εξέλιξη, πάμε εκεί στο ΆΚΑ και επιστρέφουμε εδώ μετά για τα περισσότερα.
1: Εδώ στο Telecom Center 69-60 Ελλάδα-Ισπανία, 7:45 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Οι Ισπανοί ζήτησαν challenge για μια διεκδικούμενη μπάλα, αλλά το έχασαν το challenge διότι οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα στους Έλληνες, στους γηπεδούχους, που προηγούνται με 9. Το Λιόπουλος για τον Μπαζίνα, με Μίτογλου, Χαραλαμπόπουλο και Λαρετζάκη, οι 5 της εθνικής ομάδας. Ο Μπαζίνας περνάει την κεντρική γραμμή, τον Μαρκάριο Σέρκιο Ντελαρέα. Παίρνει σου τριών πόντων ο Νάσος και σκοράρει. Τσαγανό και προσωπικότητα. Σηκώνει το καλάθις από τον πάγκο. Κάνει 5 μέτρα για να σφίξει την γροθιά του και να τον εμψυχώσει. Θα είναι το backup του ουσιαστικά ο Μπαζίνας του καλάθις.
6: Κωστή, ακριβώς το ίδιο χρονικό σημείο που κέρδισε κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει κόρνερ και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τρίτο λεπτό προς τέταρτο του δευτέρου ημίχρονου. Από την ίδια πλευρά, την αριστερή όπως εκτελεί επίθεση ο Παναθηναϊκός, η μπάλα με φάλτσα προς τα πίσω, μακρινόρι μπάτο από τον Κιθκάκο. Αναμείνουμε λίγο να δούμε αυτή τη φάση με την επίθεση του Παναθηναϊκού που εκδηλώνεται με τον Κοντούρη να κάνει την κάθετη πάσα για τον Ντεφράι. Αυτός επιχειρεί να γεμίσει ριμπάουτ και πάλι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κοντούρη κάνει τη μονομαχία. Σε δεύτερο χρόνο κερδίζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού και βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα. Υπάρχει καλό αμυντικό τραζίσιο από τους πράσινους, οι οποίοι αναγκάζουν τους παίκτες του Λεβαδιακού να χάσουν την μπάλα. Με φάουλ όμως, όπως λέει ο διαιτητής, ακριβώς στο κέντρο. Πάμε και πάλι στο T-Center, στο ΆΚΑ, για την εθνική μας. Κωστή.
1: 72-60 το σκορ. Με το τρίπο του Μπαζίνα έκαναν μπρος πίσω οι Ισπανοί, παράβαση με τον Τελαρέα και το Λιόπουλος δίνει στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης έξω για τον Χαραλαμπόπουλο. Μπαζίνας κάνει μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, στοχή, αμυντικό ριμπάντ από τον Χουάντσο, ο οποίος δίνει στον Τελαρέα, αυτός για τον Καρντένας. Περνούν την κεντρική γραμμή Ισπανία, αλλά με πίεση. Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα θα πετάξει την μπάλα, νωρίτερα έγινε το φάουλ. Τον έκλεισαν Χαραλαμπόπουλος και το Λιόπουλος. Το σκορ 72-60. 6:50 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Το πάμε αρκετά καλά το μάτς, γιατί δεν αφήνουμε τους Ισπανούς να παίξουν, να αισθανθούν άνετα και βολικά. Τους υποχρεώνουμε σε λάθη, τους πιέζουμε, τους χαλάμε λίγο το μυαλό. Καρντένας μπροστά από το Ρένο Μίτογλου. Η πάσα χαμηλά για το Χουάντσο. Πολύ δυνατά πήγε πάνω τον Μπαζίνας, του κάνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και την ευκαιρία να ανοίξει λογαριασμό. Δεν έχει σκοράρει σήμερα ο Χουάντσο, έχει πάρει όλο και όλο ένα δίποντο. Για τον Μπίλι, τον αδερφό του, δεν συζητάμε. 0 και τα δύο αδέρφια, και ο Χουάντσο αλλά και ο Μπίλι. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Νίκα Λάδης επιστρέφει στη θέση του Μπαζίνα. Είναι ο έμπειρος, είναι ηγετική μορφή στην εθνική ομάδα ο Καλάθης. Τα περισσότερα καλοκαίρια έχει δώσει το παρόν, παρά μόνο όταν ήταν τραυματίας και ίσως άλλη μια χρονιά που το χρειαζόταν. 72-60. Ο Χουάντσο είναι στη γραμμή για να εκτελέσει την πρώτη βολή και να την μετουσιώσει σε πόντο. 72-61. Την ίδια στιγμή, έτσι, να ρίξουν μια ματιά τι γίνεται και στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λιθουανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, τελικό 78-73 νίκη για τους Λιθουανούς. Ιταλία, Σερβία 14-8 στο ξεκίνημα. Και βέβαια υπάρχει και το μάτς του ομίλου μας που μας ενδιαφέρει. Πορτογαλία, Γεωργία σκληρά Καρύβια και οι Πορτογάλοι που κέρδισαν την Ισπανία Σαραγώσα πριν από μερικά 24 ώρα, αλλά και οι Γεωργιανοί, φοβερή ψυχή από την παρέα του Σεγγέλια. Ο Μίτογλου εκτελεί για τρεις αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Σεν Σούπερι, που μπροστά τώρα έχει τον Χαραλαμπόπουλο. 72-62, η διαφορά στους 10. Είναι ικανοποιητική, είναι καλή διαφορά, αλλά δεν είναι και διαφορά ασφαλείας. Ο Πάρα ποστάρει τον καλάθι, εκτελεί για δύο και σκοράρει με πολύ ωραία καμπύλη, εντυπωσιακή. 72-64, και βλέπω τώρα ότι ο Σπανούλης επαναφέρει και τον Ντόρση. Για να δούμε ποιος θα αποσυρθεί. Ο Τολιόπουλος είναι αυτός που αποσύρεται. Και τον Τολιόπουλο θα τον έχει στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα Ντόρση με καλάθι, τα πρώτα βιολιά ας το πούμε. Με Μίτογλου που σήμερα είναι άπιαστος, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν έχει φανεί και τόσο πολύ ο Ντίνος. Έχει σκοράρει όλους και όλους δύο πόντους. Καλάθης. Μπροστά του είναι ο Σεν Σούπερι. Και τώρα βγαίνει και ο Μάρας στις αλλαγές με τα 2-20. Ο Καλάθης εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον Μίτογλου και του κάνει το φάουλ ο Ζόελ Πάρα. 72-64 είναι το τρίτο ομαδικό για την Ισπανία. Εμείς έχουμε συμπληρώσει τα 5. Και τώρα ο Σπανούλης ρίχνει στο παρκέ τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα, έτσι για να βοηθήσει λίγο στα rebound. Δεν μπορώ να πω ότι σήμερα έχει φανεί ιδιαίτερα. Έχει 4 πόντους με 5 rebound, 1 assist, αλλά έχει και 4 foul. Είναι φορτωμένος από το κούμπο. Είναι επιρρεπής σε αυτό το πρόβλημα με τα foul τα ατομικά. 72-64, 5-48 ακόμη. Ένα ακόμη foul οι Ισπανοί που είχαν να δώσουν. Έξω η μπάλα για τον Καλάθι, δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση εκτελεί με φοβερό τρίποντο από τη γωνία. Βρέθηκε πεσμένος μπροστά από τον πάκο των Ισπανών και σκόραρε αυτό το μεγάλο τρίποντο. 75-64. Θέλουν να απαντήσουν οι Ισπανοί, αλλά πατάει τη γραμμή ο Χάιμε Πραντίγια. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Συν 11 για την Ελλάδα με το τρίποντο από τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος έχει αυτό το στυλ που έχει και ο Σρέντερ. Σκοράρει και χαμογελάει και σε εκνευρίζει όταν είσαι αντίπαλος. Φανταστικός παίκτης ο Τάιλερ Ντόρση. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. 75-64 time out. Οπότε πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται και στη Λιβαδιά.
0: Πάμε στη Λιβαδιά, ναι.
7: Στη Λιβαδιά δεν έχει αλλάξει το σκορ. Είναι στο 90 για τον Παναθηναϊκό από το τρίτο λεπτό μέχρι στο 54. Δεν έχει αλλάξει και η εικόνα του αγώνα. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε αυτά τα σχεδόν 9 λεπτά που έχουμε διανύσει στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε δει κλασική ευκαιρία. Παρά μόνο μια πίεση του Παναθηναϊκού, μια κυκλοφορία της μπάλας, μια μεγάλη κατοχή. Αλλά χωρίς να έχουμε τις τελικές προσπάθειες που είχαν συμμαδέψει το μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημίχρονου. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο, ένα αυτό γκολ στο τρίτο λεπτό, αυτό γκολ του Κωστή. Ενώ τώρα βγαίνει παλιά για τέτα τέτ, πάει ο Λιβάη Γκαρσία, κρατάει την μπάλα του Τσιμπάη με πολύ γρήγορη κίνηση ο Κορνέζος και σώζει τον Λεβαδιακό από μια δύσκολη κατάσταση, γιατί στο θυματισμό πάνω αν μπορούσε να περάσει ο Λιβάη Γκαρσία θα έβγαινε σε ένα μεγάλο τετατέτ με τον οδοφυλακά Άνακερ. Παναθηναϊκός λοιπόν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες πέρα από το γκολ που είπα, επαναλαμβάνω, το πετύχε με τον πλέον άδεξο τρόπο, ήταν αυτό γκολ του Κωστή στο 3. Είχε 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες ανάμεσα τους, ένα χαμένο τετατέτ από τον Λιβάη Γκαρσία και ένα δοκάρι από τον ίδιο παίχτη. Δεν μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Το μάτς έμεινε στα επίπεδα του 1-0, στην κόψη του ξηραφιού δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά, ο Λεβαδιακός είχε μία όλη και όλη τελική προσπάθεια στη διάρκεια των πρώτων 45 λεπτών, αλλά ήταν τεράστια ευκαιρία. Η κεφαλιά από τον Ζέκοβιτ 41 ανάγκασε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Πέγκε, να κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Η αλλαγή τώρα, και από ό,τι βλέπω, διπλή από την πλευρά του Λεβαδιακού, βγαίνει ο Ζέκοβιτ. Θα μπει στη θέση του ο Κομπνάν με το νούμερο 99 και βγαίνει. Μάλιστα, από το
0: αφού έχουμε αλλαγές, Χρήστο, πάμε ξανά στο Telecom Center. Έχει αρχίσει
7: και
0: το παιχνίδι.
7: Για να πω απλά ότι μπήκε ο Σημελίδης. Mm-hmm. Μπήκε ο Σημελίδης και βγήκε ο Αντριάν Σουτ.
0: Κώστα Σωτηρίου, σε ακούμε.
1: Στο Telecom Center η διαφορά είναι στο συν 11, δεν έχει αλλάξει και το σκορ, 75-64. Τούρμπο Σπανούλης από μια λάθος κίνηση του Μίτογλου στην επίθεση. Απάντηση από τον Σεν Σούπερι με τρίποντο, που τώρα αυτός τα λέει στον Ντόρση για το χαμόγελο νωρίτερα, μετά το τρίποντο του άσου της Εθνικής Ομάδας και του Ολυμπιακού. 75-67, 4-47 ακόμη για το φινάλι, διαφορά στους 8. Ο Μίτογλου για το Λαρετζάκι, η πάσα του κόβεται από τον Πάρα, Πάει στο lay-up, καλάθι 75-69 και time out. Ο Σπανούλης με ανοιγμένα τα χέρια φωνάζει τώρα. Δεν του άρεσε αυτή η κακή συγκέντρωση, γιατί είναι θέμα συγκέντρωσης. Και εκεί που ήμασταν με 11 μπροστά, τώρα η διαφορά μειώθηκε γρήγορα στους 6. 75-69, υπάρχει όμως time out, οπότε μη σας τρώμε το χρόνο και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Χρήστος, σε ακούμε.
7: Στα γρήγορα λοιπόν, αντεπίθεση από πλευρά Λεβαδιά, έχουμε καλές προϋποθέσεις, ανοιχτό γήπεδο. Σούτε, πολύ ωραία επέμβαση από τον Πένια. Τη βρήκε ο Πένια. Πολύ μεγάλη και αυτή η ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Δύο ευκαιρίες όλες και όλες ο Λεβαδιακός, αλλά και δύο πολύ μεγάλες. Το σουτ πάνω στην κίνηση από τον Πάντεα, τον Αλεξάνδρου Πάντεα, στο βηματισμό. Ένα πολύ ωραίο, δυνατό σουτ. Εντυπωσιακά ο Πένια που κλείνει στόματα και σήμερα με την εμφάνισή του. Δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Διώνει την μπάλα κόρνερ. Έχει δρόμο το παιχνίδι. Έχει πολύ ψωμί ακόμα. Στο 58 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκόρ 1-0 από το 3, γίνεται εκτέλεση του κόρνερ. Απομακρύνει εκεί ο Λιβάη Γκαρσία, ο πιστοχωρημένος στο πρώτο δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός και πολλές μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, καμία στο δεύτερο μέρος. Ο Λεβαδιακός δύο φάσεις όλες και όλες, μία στο 41 και μία τώρα στο 57, και δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες και στις δύο αντέδρασε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας του. Το παιχνίδι είναι φωτιά όμως στο τη-σέντερ, πάρα πολύ κρίσιμο βαθμολογικά. Εδώ έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου.
1: Στο Telecom Center 75-69 και πλέον αυτό που θέλει η εθνική ομάδα είναι να διατηρήσει αυτή τη διαφορά και να πάρει την πολύτιμη νίκη που θα την διατηρήσει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο Μίτογλου αστοχή ξανά από το τρίποντο, αλλά επιθετικό rebound από τους διεθνείς. Το θετικό είναι αυτό. Ο Καλάτης αστόχησε, νέο επιθετικό rebound, τάπα από τον Μάρα. Και ο Σεν Σούπερη σπάει την μπάλα γρήγορα στον Πάρα. Αλλά εδώ υπάρχει και φάουλ από τον Λαρετζάκη στον Ισπανό, τον Σεν Σούπερη. Έφυγε η μπάλα σφαίρα από τα χέρια του νεαρού. Πετάχτηκε ο Λαρετζάκης να τον σταματήσει και του έκανε το φάουλ. Καλό όμως αυτό, διότι δεν πρόλαβε να πετύχει το καλάθι ο Πάρα. 75-69, 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Η εθνική ομάδα έχει λίγο κολλήσει στο σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Γιατί το μπάσκετ είναι τόσο γρήγορο.
7: Κωστή, απλά να πω ότι ένα αντίστοιχο βέρτικο έχει πιάσει και σπέξει του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να έχουν βγει από το γήπεδο τα τελευταία 5 λεπτά. Εκεί που ήταν συνέχεια στην επίθεση είναι τώρα μονίμως στην άμυνα και έχει αυτό το παιχνίδι πανικού, όπως να φύγει μπάλα με ένα Λεβαδιακό που έχει βγει όλους μπροστά και τους πιέζει. Είναι ένα χαρακτηριστικό του φετινού Παναθηναϊκού για κάποια σημεία των αγώνων να φεύγει από το γήπεδο, να εξαφανίζεται. Και βλέπω μια κίνηση από πλευρά Παναθηναϊκού από τον πάγκο, ναι, ο Νίστρουπ. Βγαίνει ο Αντίνο και πρέπει να μπαίνει ο Πελίστρη. Αν βλέπω καλά από μακριά, ο Πελίστρη ναι, παίρνει ο Πελίστρη, τη θέση του Αντίνο. Στο 60 λεπτό, και ενώ το μάτς είναι στο 1-0, σε ένα χρονικό σημείο που ο Λεβαδιακός έχει βγει όλος μπροστά και έχει φέρει τον Παναθηναϊκό σε μια κατάσταση πανικού στην άμυνα. Επιστρέφουμε και πάλι στο τη-σέντερ.
1: Το φάουλ είναι απλό του Λαρετζάκη, όχι αντιαθλητικό όπως ήθελαν οι Ισπανοί. 75-69. Η εθνική παίζει με Κώστα Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μίτογλου στο 5 και στο 4. Με τρεις κοντούς, Ντόρση, Καλάθι και το Λιόπουλο. Ενώ τώρα ο Σεν Σούπερη θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, 75-69. Οι Ισπανοί ξέρουμε τι μανούλες είναι στο να γυρίζουν τα παιχνίδια και να παίρνουν τις νίκες. Οπότε ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό σήμερα. Μειώνει ο Ισπανός 75-70. Έχει και δεύτερη βολή 75-71. Η διαφορά στους 4 από τους 11 με 7-0 από την Ισπανία. 4 λεπτά ακόμη. Στρογγυλά. Καλάθης. Βλέπει τον αριστερό διάδρομο, αλλά πίσω παραφυλάει ο Πάρα. Ο Μάρα και λέω. Αυτούς τους δύο τους μπερδεύω. Είναι ίδια ονόματα με ένα σύμφωνο διαφορά. Πετάγεται ο Πραντίγια και πετάει την μπάλα εκτός από την πολύ ωραία σκαστή πάσα του Καλάθη στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Η εθνική θα έχει κατοχή 4,9 δευτερολέπτων και επαναφορά θα γίνει από τον Καλάθι. Ποιον κοιτάζει ο Νίκ, για να δούμε. Αν και το θέμα δεν είναι ποιον κοιτάζει, γιατί έχει το χάρισμα να πασάρει όπου θέλει και να κοιτάζει αλλού. Δίνει στον Ντόρσεϊ, αλλά επειδή πάτησε τη γραμμή ο Ντόρσεϊ από την πίεση του Σεν Σούπερη, η κατοχή χάνεται εντελώς και οι Ισπανοί έχουν μια νέα επίθεση. 75-71. Θέλει τώρα ιδιαίτερη ψυχραιμία, εκτέλεση στην επίθεση που μας λείπει στα τελευταία 2-3 λεπτά και καλή άμυνα. Η εθνική ομάδα έχει κολλήσει στο 75 από όταν είχε προηγηθεί 75-64 στο 5-48. Και τώρα ο Πάρα φέρνει την Ισπανία πιο κοντά, 75-73. 3,5 λεπτά ακόμη, Ντόρση. 2 λεπτά χωρίς καλάθι για την εθνική ομάδα. Από το τρίποντο του Ντόρση που ξαναπαίνει σου τριών πόντων και σκοράρει! Μεγάλος Ντόρση. 78-73 από τον Τάιλερ Ντόρση. Και έβλεπα τον τρίποντο του που είχε κάνει το 75-64. Βάζει και τώρα μεγάλο σουτ. Μάρα. Εδώ κάνει φάουλο Μίτογλου. Τον έσπρωξε. Παρότι φάνηκε και βηματάκι από τον Ισπανό. Ο Ντόρση πήρε ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα. Τρομερό από την κορυφή του τριπόντου. 78-73 συν 5. Αλλά βέβαια δεν είναι εγγύηση και ότι θα κερδίσουμε, επειδή προηγούμαστε με συν 5 των Ισπανών. 78-73. Και ο Αντάι Μάρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Ντόρσεϊ με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 18. 4 στα 6. 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος. Ενώ ο Μάρα, ακούτε και το κυροκρότημα των φίλων της εθνικής ομάδας, αστόχησε στην πρώτη βολή και έχει μία δεύτερη. Σήμερα ο ψηλός έχει 12 με 9 rebound. Η δεύτερη βολή του βρίσκει στόχο, 78-74. Δύο καλάθια, απόσταση υπέρ της Ελλάδας. Καλάθι για τον Τολιόπουλο που τον βοηθάει λίγο στο κατέβασμα και τον ξεκουράζει. Ο Τολιόπουλος τον κυνηγάει ο Καρντένας. Ο Τολιόπουλος συνεχίζει να τριμπλάρει. Γλιστράει, του φεύγει μπάλα και την κλέβει ο Πάρα. Ο Πάρα ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. 78-76 και time out από τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος τα ρίχνει άγρια στον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Ναι, δύο πόντους διαφορά. Και πραγματικά δεν πρέπει τώρα στο τέλος να κατεβάζει άλλο την μπάλα πλην καλάθι. Πάρε το λόγο και πάλι, Θάνο μου.
0: Χρήστο, εσύ έχεις το λόγο.
7: Εδώ είμαστε 64. Μαθακός εξακολούθησε να προηγείται 1-0. Με το αυτόν γκολ του Κωστή από το τρίτο λεπτό στην εκτέλεση κόντρα τα μπόρδα. Έχει αλλάξει όμως εικόνα του αγώνα. Δεν υπάρχει αυτό το βέρτιγκο που είχε πιάσει τον Παναθηναϊκό. Τον είχε πιάσει για 5 λεπτά, τον είχε χώσει τα καρέ του ο Λεβαδιακός. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και είχε δημιουργήσει συνθήκες πολιορκίας για 3-4 λεπτά, 5 στην άμυνα των Πρασίνων. Έχει ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του με αυτή την κυριαρχική εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Όχι απλά έχει ισορροπήσει ο Λεβαδιακός, έχει βγει πιο μπροστά, έχει την μπάλα στα δικά του πόδια πολύ περισσότερο χρόνο από ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Δεν είναι τόσο πιεστικός όσο ήταν σε εκείνο και το πεντάλεπτο και επικίνδυνος με εκείνο και το σουτ που έκανε πάνω στο θεματισμό, πάντα αναγκάζοντας τον θερματοφύλακα τον Ινάσιο Πένια να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Αλλά σαφώς είναι πολύ καλύτερος ο Λεβαδιακός. Θυμίζει τον Παναθηναϊκό ότι είναι εδώ και ότι ένα μάτς που είναι στην κόψη του ξεραφιού στο ένα γκολ δεν έχει τελειώσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να ηρεμήσει. Τώρα ακροβατεί και παίζει με τη φωτιά. Δεν έχει κάνει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια ευκαιρία ο Λεβαδιακός με το σουτ του Πάντεα. Είμαστε στο 65. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Φωτιά το παιχνίδι στο T-Center. Το μικρόφωνο της Ερασπόρ εκεί.
1: 78-76. Ελλάδα-Ισπανία 2-42 για να τελειώσει το match. Ας ελπίσουμε να μην είναι thriller ως το τέλος και να το πάρουμε μια ώρα αρχίτερα. Ντόρση θα πάρει σουτ τρίτο πόντο μακρινό. Μέσα και αυτό. Τι κάνει ο άνθρωπος. 81-76 από τον 21ο πόντο του Τάιλερ Ντόρση με 5 στα 7. Συν 5 για την Ελλάδα. Ο Σεν Σούπερη θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Δίνει στον Μάρα, αυτός αστοχή. Παίρνει το επιθετικό rebound. Έχει μπροστά του και τον Αντετοκούμπο αλλά και τον Μίτογλου. Φτάνει μπάλα με καραμπόλα στα χέρια του Πραντίγια. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Για να δω όμως αν είναι για τρίποντο. Οι διαιτητές λένε για τρεις βολές. Ενώ Σπανούλης υποστηρίζει ότι έγινε κάτω το σουτ το φάουλ από τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω όμως ότι θα τους πείσει τους διαιτητές. Ο Ντόρση φανταστικός. Έχει βάλει μεγάλα σουτ στο τελευταίο δεκάλεπτο και στα μισά. Τότε που η Εθνική προηγήθηκε με 11 και έπαιρνε από λίγο και ξανά. 81-77 με την πρώτη βολή από τον Χάιμε Πραντίγια. Η διαφορά στους 4, ενώ σε 7 δευτερόλεπτα μπάσκετ Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, 2 και 7 για την ακρίβεια, για να τελειώσει το μάτς στο Telecom Center που το θέλουμε πάρα πολύ, ειδικά εμείς, αλλά βέβαια και οι Ισπανοί που έχουν αθλητικό εγωισμό και ποιότητα. Δεύτερη βολή έξω, έχει και τρίτη ο Ισπανός Γκάρ Φόρουαρντ, ο Χάιμε Πραντίγια, ο οποίος έχει σκοράρει 7, 16 ο Σεν Σούπερι, 13 ο Μάρα, 14 ο Πάρα. Ενώ για την εθνική, από 21, Blackjack, Dorsey και Μίτογλου. Η τρίτη βολή μέσα, 81-78. Ένα τρίποντο τώρα διαφορά. Dorsey, αυτός παίρνει την μπάλα. Αυτός έχει την εμπιστοσύνη. Σπάει την μπάλα δεξιά του στον Καλάθι, τον οποίο παρακολουθεί ο Πάρα και αφήνει χέρι με χέρι ο Νίκ στον Dorsey. Τον μαρκάρει ο Καρντένας. Ο Dorsey κινείται από το τρίποντο, εκεί όπου του αρέσει δηλαδή και νιώθει βολικά. Καλάθης. Ο Καλάθης πάει σε ένα φλότερ αστόκησε, αλλά επιθετικό rebound από τον Αντετοκούμπο. Πάρα πολύ σημαντικά τα επιθετικά rebound. Έχουν δώσει πάρα πολλές λύσεις. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος έξω από το τρίποντο, τώρα πάει προς τα μέσα. Πασάρει στο Μίτογλου, σούτ τριών πόντων. Το βάλε! 84-78. Είχε κάποια άστοχα ο Ντίνος μετά το 5 στα 5. Έχασε 3 και τώρα έχει 6 στα 9. Με ρεκόρ καριέρας από τον Ντίνο στην εθνική ομάδα. Έρχεται η απάντηση με τρίποντο. 84-81. Είπαμε ότι οι Ισπανοί δεν τα παρατούν. Εννοείται, το έχουν στη φύση τους. Τεράστια χώρα αθλητικά. 84-81. Και σε όλα τα αθλήματα. Ομαδικά και ατομικά. Dorsey. Έξω από τον τρίποντο κινείται μπροστά από τον Πάρα. Πάει προς τα μέσα. Lay up. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και με την κόρη μπάντα από τον Μάρα που δίνει στον Καρντένας. Έμεινε μόνος του ο Πραντίγια και σκοράρει. 84-83. Ο Σπανούλης δεν μπορεί να πιστέψει ότι κανείς δεν γύρισε πίσω στην άμυνα για να μαρκάρει. Κρίσιμο αυτό το σουτ. Ελλάδα-Ισπανία 84-83. Ο Καλάθης αφήνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος κινείται στην κεντρική γραμμή λίγο πιο μέσα. Θα πάει προς τα μέσα, δίνει στον Καλάθι σούτριον πόντων από 45 μοίρες. Άστοχο rebound από τους Ισπανούς. Κρίσιμο τρίποντο, άστοχο από τον Καλάθι. 84-83, θα έχουμε όμως και εμείς κατοχή. Ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Η μπάλα στα χέρια του Καρντένας. Τον μαρκάρει ο Τολιόπουλος. Δίνει στον Ούκο Γκονζάλεφ. Αυτός θα πάρει σούτριον πόντων και θα κερδίσει. Για να δω. Υπάρχει ένα σφύριγμα. Υπάρχει time out για την...
0: Έχουν δώσει φάουλ.
1: Αυτό κατάλαβα στην αρχή, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχουν δώσει φάουλ οι διαιτητές. Αλλά κάτι κοιτάζουν. Mm-hmm. Και μόλις το διευκρινίσω, θα επιστρέψω αμέσως.
0: Βεβαίως. Πάμε στη Λιβαδιά. Χρήστο.
7: Στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός περνά δύσκολες ώρες. Δεν το έχει κάνει φάση ο Λιβαδιακός, αλλά τον έχει στριμώξει πάρα πολύ. Δεν καμία σχέση εικόνα του Παναθηναϊκού με αυτή την επιβλητική κυριαρχική που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Καινούριο κόρνερ από τα πολλά που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο. Κεφαλιά, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια μας. Στο 70 λεπτό ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει ούτε καν τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, όχι ευκαιρία. Ούτε καν τελική προσπάθεια, σε αντίθεση με την εικόνα του στο πρώτο μέρος που είχε ένα βομβαρδισμό στην αντίπαλη εστία, πέτυχε ένα γκολ με αυτό γκολ, είχε ένα δοκάρι, ένα χαμένο τετατέτ και τουλάχιστον 4-5 κλασικότατες φάσεις για να πετύχει ένα ή και περισσότερα τέρματα και να ηρεμήσει. Ο Λεβαδιακός στο πρώτο ημίχρονο πολύ παθητικός, δημιούργησε και έχασε μόνο μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέκοβιτς όταν ο Πένια κατέβασε ρολά σε κοντινή κεφαλιά. Στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε για 10 λεπτά δυνατά, χωρίς όμως να κάνει φάση. Από το 55 και μετά, για 15 λεπτά, ο Λεβαδιακός είναι στο επιθετικό προσκήνιο. Κάποια στιγμή τον πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Εξακολουθεί να του δημιουργεί αυτή τη συνθήκη και την ανασφάλεια. Μάλιστα. Πάμε στο ΆΚΑ.
0: Πάμε στο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν, η μπάλα για την εθνική. Οι διαιτητές έκριναν ότι ήταν ένα άστοχο σουτ του Σεν Σούπερι. 15,7 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης ζητάει την επαναφορά της μπάλας στα 8 μέτρα, εφόσον έχει αυτό το δικαίωμα. 84-83. Βλέπω ότι ο Τσούς Ματέος ζητάει από τους Σπανούς να κάνουν φάουλ. Για να δούμε. 84-83. Επαναφορά της μπάλας από το Λαριτζάκη στον Dorsey. Φάουλ γρήγορο από τους Ισπανούς στον Dorsey για να έχουν κατοχή αυτοί. Αυτό επέλεξε ο Τσούς Ματέο, δεν άφησε περιθώρια πολλά για τυχόν κλέψιμο. Αμέσως φάουλ στον Dorsey ευελπιστώντας ότι θα χάσει έστω μία βολή, αλλά και τις δύο να βάλει. Οι Ισπανοί θα έχουν 14 δευτερόλεπτα για ένα δικό του σουτ μακρινό. 84-83. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει σήμερα 21 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα. Έχει χάσει τα δίποντα 2 στα 9. Φοβερό. Έχει 2 στις 2 βολές, 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος στα 32,5 λεπτά που έχει παίξει σήμερα ο Τάιλερ. 28 έχει παίξει ο Καλάθης, 32 και ο Μίτογλου. Η πρώτη βολή μέσα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 85-83. 14,1 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το θρίλερ. Τελικά δεν το γλιτώσαμε το θρίλερ αυτό με την Ισπανία στο παράθυρο του Αυγούστου. Δεύτερη βολή και αυτή μέσα. Και εδώ υπάρχει time out με το σκορ 86-83 και εμείς πάμε στο Χρήστο Κοντό.
7: Μετά από πολύ ώρα ο Παναθηναϊκός πάτησε επικίνδυνα στην περιοχή και τώρα πάει να βγει σε κόντρα επίθεση με τον Τέσσερις που κρατάει την μπάλα, σουτάρει, η μπάλα πλήττει. Μετά από πολύ ώρα ο Παναθηναϊκός πάτησε επικίνδυνα στην περιοχή και τώρα πάει να βγει σε κόντρα επίθεση με τον Τέσσερις που κρατάει την μπάλα, σουτάρει,

0: Καλές στιγμές πάντα, 20 δεύτερο μήχρονο, πάμε και πάλι στον Κωστή Σωτηρίου στο τσέντερ.
1: Λοιπόν, ένα τρίποντο μπροστά, είναι η Ελλάδα, Ελλάδα-Ισπανία 86-83, 14,1 δευτερόλεπτα για το τέλος του μάτς. Η Ισπανία θα έχει την επίθεση, η Ελλάδα θα είναι στην άμυνα, βλέπω στο παρκέ, Καλάθι Μίτογλου, Κώστα Αντετοκούμπο, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Τάιλερ Ντόρση. Για να δούμε ποιους πέντε θα επιλέξει ο Τσούς Ματέο. Για την τελευταία κρίσιμη επίθεση. Ο πρώτος που μπαίνει στο παρκέ είναι ο Χουάντσο. Και τον ακολουθούν ο Πάρα, ο Μπριθουέλα, ο Καρντένας και ο Σεν Σούπερι.
2: Ακριβώς
1: στα 8 μέτρα με 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ελλάδα-Ισπανία 86-83. Ο Καλάθης πιέζει την επαναφορά του Μπριθουέλα. Ο Χουάντσο βγαίνει για να πάρει την μπάλα και να την επιστρέψει στον Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα μαρκάρεται, δίνει στο Χουάντσο. Ο Χουάντσο προσποιείται, εκτελεί για τρεις, σκοράρει και σοφαρίζει. Ένα καλάθι όλο και όλο ο Χουάντσο. Και αυτό τρίποντο. Ντόρση θα περάσει την κεντρική γραμμή, θα σουτάρει. Όχι. Από εδώ που είμαστε φαινόταν καλό το σουτ. Από την κεντρική γραμμή τώρα συζητάμε. Ο Σπανούλης θα βάζει με τον Αντετοκούμπο, διότι έφαγε την προσποίηση του Χουάντσο. Αυτός ισοφάρισε και πάμε στην παράταση. Thriller. Φοβερό
2: 86,
1: παιχνίδι. 86-86 με το τρίποντο από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Το πρώτο εντός παιδιάς. Είχε και δύο βολές. Βάζει το τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα και η Ισπανία στέλνει το μάτς στην παράταση.
2: Μέχρι να αρχίσει η παράταση πάμε στην Λιβαδιά. Λιβαδιακός Παναθηναϊκός, Χρήστος Κοντός.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο 76. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Κάτι κοιτάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός εκτός περιοχής. Σε ένα μαρκάρισμα στο Kings Kagwa.
2: Ναι, ναι. Κοιτάει αν είναι πάτημα στον παίχτη του Παναθηναϊκού και φαίνεται ότι είναι και μάλιστα πάνω από τον Αστράγαλο. Δεν ξέρω αν τιμωρήθηκε ο παίχτης του Λεβαδιακού. Θα τιμωρηθεί πάντως είτε με κίτρινη είτε με κόκκινη.
0: Είναι κόκκινη. Mm-hmm. Είναι κόκκινη κάρτα. Ναι,
2: γιατί είναι πάνω από τον Αστράγαλο.
0: Είναι, ναι. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς ψάχνει εκεί ο διαιτητής. Τον κάλεσε ο Βαρίστας. Σε πρώτο χρόνο δεν είδε κάτι. Ο διαιτητής απλά υπέδειξε το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Ο Σιμελίδης είναι ο παίχτης που αποβάλλεται.
0: Αποχωρεί ο Σιμελίδης, είναι ο παίχτης που μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο. Και τώρα παίρνει την άποψη αδιαμαρτύρητα στα αποδυτήρια. Προφανώς έχει αντιληφθεί ότι έχει χάσει τη φάση και βρίσκει με τον τρόπο αυτό το πόδι του Kings Kagwa, ο οποίος με αυτή την ενέργεια δίνει ένα πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε μπει στο 77, έχουν περάσει περίπου 1,5-2 λεπτά μόνο για την εξέταση αυτής της φάσης. Κάλεσε ο υπεύθυνος του ΒΑΡ, ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, τον διαιτητή να κάνει on field review, να δει ο Χρήστος Βεργέτης τι ακριβώς συνέβη στην συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Λεβαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέσσερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77. Όποτε μπαίνει μέσα, σχεδόν πάντα σκοράρει. Γκολ σήμερα, μετά από λίγα λεπτά συμμετοχής, μπήκε αλλαγή. 2 γκολ στο κρίσιμο παιχνίδι με την Χράντετς. Γκολ πρόκριση μέσα στην Βουλγαρία με την Τζέσκα 1948. Αντιλαμβάνονται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πόσα πολλά χάσανε πέρυσι από αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, τον διπλό σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε ουσιαστικά εκτός ομάδας για σχεδόν ολόκληρη την περίοδο. Δεν είμαι μάντης, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά με αυτά που έχουμε δει από αυτό το παιδί μέχρι τώρα, βέβαια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν ήταν πέρυσι διαθέσιμος, μπορεί η μοίρα του Παναθηναϊκού να ήταν τελείως
2: διαφορετική. Το κενό ήταν μεγάλο, όπως φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν αναπληρώθηκε.
0: Δεν υπάρχει. Είναι ένας τύπος που το λέμε ότι σε κάθε χρονιά του στις ομάδες που είχε πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και τραυματιστεί σοβαρά.
2: Μάλιστα.
0: Είχε 25 γκολ και πάνω.
2: Λοιπόν, είμαστε 78, Χρήστο, 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται να κλειδώνει τη νίκη, αλλά έχουμε ακόμη. Όμως έχει αρχίσει η παράταση στο τέλος.

0: Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί. Ελλάδα-Ισπανία, Κώστα Σωτηρίου.
1: 88-88, Ντίνος Μίτογλου για τρεις σκοράρει. Όπως και νωρίτερα. 91-88, κάνει φοβερό παιχνίδι. Έχει 27 πόντους. Ο Ντίνος με καταπληκτικά νούμερα. Είχε 5 στα 5 στην αρχή, μετά πήγε 5 στα 8, 6 στα 9 και τώρα 7 στα 10 τρίποντα. 91-88, Καρντένας πάει στο lay-up, κερδίζει σε ταχύτητα τον Κώστα Αντετοκούμπο. Έξαλλος Σπανούλης. Μιλάμε το τι έχει ακούσει ο Αντετοκούμπο σήμερα και τι θα ακούει όλο το χρόνο στον Άρη. Δεν θα ήθελα να είμαι στέση του. Η πάσα πηγαίνει του καλάθι με το κόψιμο του Μάρα στα χέρια του Λιόπουλου. Ευτυχώς. Το Λιόπουλος βλέπει το 2-20 μπροστά του. Θέλει να παίξει με ταχύτητα. Δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Καταπληκτική προσπάθεια. Είδε ότι ο Μάρα του κλείνει το οπτικό πεδίο με 2-20 και χέρια θεόρατα. Μπήκε προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλ, πέτυχε το καλάθι. Τρομερό το καλάθι αυτό από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που και αυτός ξυπνάει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και έχει γίνει πυλώνας στην επίθεση. Δεν είναι βέβαια Μίτογλου 27 και Ντόρς 25, αλλά έχει δυναμώσει και έχει πετύχει κάποια σημαντικά καλάθια. Αλλαγή Κώστας στον πάγκο, Θανάση Αντετοκούμπο στο παρκέ, στο glass floor. Η βολή όμως από τον Τολιόπουλο βρίσκει σίδερο. 93-90 βέβαια, 100 χρόνια αν περάσουν, εγώ θα είμαι πάντα της άποψης ότι στο συν 3 κάνεις φάουλ. Δεν κάναμε φάουλ και δεχτήκαμε τρίποντο ισοφάρισης από το Χουάντσο. Ο Πάρα στόχισε, rebound από το Θανάση Αντετοκούμπο που δίνει στον Ντόρσεϊ. 93-90, κλέβει ο Καρντένας και σκοράρει μπροστά από τον Ντόρσεϊ. 93-92. Έχει φάει πάρα πολύ ξύλο ο Ντόρσεϊ και γενικά ούτε ο Ντόρσεϊ ούτε ο Λιόπουλος μπορούν να προστατέψουν την μπάλα πάρα πολύ όταν πιέζουν οι Ισπανοί. Ντόρσεϊ για τον καλάθι, εδώ υπάρχει φάουλ. Αμυντικό, λένε οι διαιτητές. Δεν τα έχουν πάει άσχημα σήμερα. Έχουμε πάρει και κάποια στραγαλάκια ως έδρα.
2: Ένα σου του Κοντούρη, μισό γκολ σώζεται σχεδόν πάνω στη γραμμή από γρήγορη και καλή επέμβαση από τον Άνακερ. Το μάτς το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 81 ξανά και πάλι στο ΒΑΚΑ.
1: 93-92, 2-58 για το φινάλε της παράτασης πλέον. Και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μαζί του είναι το Λιόπουλος και Καλάθης, Θανάσης και Μίτογλου. Πρώτη βολή μέσα από τον Τάιλερ. 94-92. Η διαφορά στο καλάθι. Πόντο-πόντο τώρα, ό,τι και να γίνει. Και κάθε πόντος από κάθε ελεύθερη βολή μετράει. Δεν το συζητάμε. Ο Ντόρσεϊ έχει 26 και τώρα 27. Ισοφαρίζει το Μίτογλου που και αυτός κάνει μαγικό παιχνίδι. 95-92. Η Ελλάδα στην άμυνα, η Ισπανία στην επίθεση με τον Καρντένας. Ο Καρντένας επιταχύνει, αλλά μπροστά του είναι ο Μίτογλου. Δίνει στο Χουάντσο και ξαναπαίρνει ο πρώην του Περιστερίου. Ο Καρντένας θα εκτελέσει για δύο. Τρομερή ψυχή και αυτός, αστόκησε, αλλά επιθετικό rebound από τον Μάρα. Που εδώ τι υπάρχει, υπάρχει αγωνιά του Μάρα στο Θανάση. Αλλά νωρίτερα βλέπω οι διαιτητές έχουν σφυρίξει φάουλ υπέρ του. Φάουλ το οποίο χρεώνει το Μίτογλου χρονικά. Ο Μάρα παίρνει το rebound, ξαναβλέπουμε στο replay. Βάζει χέρια, πόδια, μπουνιές, κλωτσιές ο Μίτογλου και μετά έρχεται η αγωνιά του Μάρα στον Θανάση.
3: Ναι.
1: Βέβαια. Άρα την έχει την μπάλα στην κατοχή του.
3: Υπάρχει διακοπή τώρα. Έχουμε μία αλλαγή στη Λιβαδιά. Ποιος μπαίνει, Χρήστο?
2: Έχει τη δικιά της σημασία αυτή η αλλαγή, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση του Ήμραν Λούζα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με μια προπόνηση στα πόδια, ο Μαροκινός διεθνής μπαίνει στη θέση του Ταμπόρδα στο τελευταίο δεκάλεπτο για να μπει λίγο πιο γρήγορα στην ομάδα.
3: Μάλιστα.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει απαλλαγή και από το άγχος.
3: Και Ραστόντε, Ραντί Γκαρσία.
2: Και Ραστόντε, Ραντί Γκαρσία. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που γίνανε. Οπότε πάμε.
3: 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 83ο λεπτό με 10 παίκτες ο Λιβαδιακός.
2: Παραπάνω, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε στο ΆΚΑ, όπως είπες, ακούμε Κώστα Σωτηρίου.
1: 95-92 και οι διαιτητές έχουν ξανακοιτάξει τη φάση αυτή για να τσεκάρουν αν πρέπει να δώσουν αντιαθλητικό φάουλ στον Μάρα. Λοιπόν, το φάουλ το πρώτο το χρεώνεται ο Μίτογλου και μετά υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Μάρα για αυτή την αγωνιά στο στήθος του Θανάση. Να δούμε ποιο υπερισχύει.
3: Θα εκτελέσει βολές η Εθνική τώρα.
1: Ο Τσούς θέλει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω να έχει δίκιο. Θα πάνε να το ξαναδούν, να συσκεφτούν οι διαιτητές.
3: Άρα είμαστε 95-92, 3 πόντους διαφορά. 2 και 35 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης.
1: Όχι, της παράτασης.
3: Της παράτασης, ναι, ναι.
1: Όχι του πρώτου ημιχρόνου, της παράτασης.
3: Της παράτασης, της παράτασης, σκέτο, ναι, ναι.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε τότε στη Λιβαδιά μέχρι να αποφανθούν οι διαιτητές πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Πέμπτο φάουλο Μάρα, αυτό είναι το σίγουρο.
3: Πέμπτο φάουλο Μάρα, άρα βγαίνει εκτός και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Χρήστο, σε ακούμε.
2: Στη Λιβάδια μας το 84, ο Παναθηναϊκός έχει αγκαλιάσει την νίκη με τα δύο του χέρια περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε, σύν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο διαιτητής. Προηγείται 2-0, παίζει με παίχτη παραπάνω από το 78, το χρονικό σημείο δηλαδή Ποντέσσερς με μια δική του κεφαλιά και ραβνό. Θέλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Λεβαδιακού και ουσιαστικά έδιωξε το όποιο άγχος είχε αρχίσει να πλημμυρίζει τον Παναθηναϊκό. Και αλήθεια είναι ότι τον είχαμε τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ αγχωμένο από το 55 και μετά για περίπου 20 λεπτά.
3: Μάλιστα.
2: Είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα δεν έχει κρατήσει ποτέ το 0 στην άμυνα.
3: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Υπήρχε ανασφάλεια, δεν έχει αλλάξει κάτι.
3: Παραμένουν τα πράγματα όσο έχουν. Πάμε στο Telecom Center. Κώστα.
1: Λοιπόν, 95-93. Διότι ο Μπριθουέλα πήγε στη γραμμή εφόσον βγήκε με 5 ο Μάρα, άρα στη θέση του εκτελεί τις δύο βολές και τις βάζει. Τώρα είναι η σειρά η δική μας για βολές, αλλά πάλι είναι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, και ο άλλος παίκτης που εμπλέκεται, δηλαδή ο Αντετοκούμπο, δεν θα σουτάρει βολές διότι τραυματίστηκε από την αγωνιά του Μάρα και στη θέση του μπήκε ο Χαραλαμπόπουλος για να εκτελέσει τις βολές και θα πάρουμε και την μπάλα απ' έξω. Η βολή από τον Βασίλη μέσα, 96-94. Είναι φοβερό να έχουν ένα συμβάν, ας πούμε, δύο παίκτες, να αποβάλλεται ο ένας, να τραυματίζεται το άλλος και να σουτάρουν τις βολές δύο διαφορετικοί. Ο Μπριθουέλα και ο Χαραλαμπόπουλος. Πάρα πολύ σπάνιο. Τι βλέπεις καμιά φορά. Και η δεύτερη μέσα από τον Χαραλαμπόπουλο και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Ελλάδα. 97-94. Συν 3 για την Εθνική στην παράταση. Με 2 και 36, πολλής χρόνος δηλαδή ακόμα, για να τελειώσει η παράταση, θα μπορούσαμε αν ήμασταν πιο έξυπνοι και πιο πονηροί να πάρουμε το μάτς στην κανονική διάρκεια, αρκεί να κάναμε ένα φάουλ στο Χουάντσο χαμηλά και να μην ισοφάριζε ο άσος του Παναθηναϊκού με τρίποντο. Καλάθης, του δίνει το τρίποντο απροκάλυπτο ο Χουάντσο, ο Μίτογλου χαμηλά, προσπαθεί και σκοράρει. Τα έβαλε και με τον Μπριθουέλα και με τον Χουάντσο. Φανταστικός ο Ντίνος, 29 πόντι, 99-94, συν 5. Καρντένας για τον Σεν Σούπερι. Διάβασε το μισμάτς η Ισπανία. Ο Πάρα πάει στη γραμμή, διότι έκανε το φάουλ ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος γκρίνιαξε λίγο στους διαιτητές, ότι του τράβηξε και λίγο τη φανέλα. Φαίνεται κιόλας ο Πάρα. Αλλά τις πιο πολλές φορές έτσι την πατάει ο κοντύτερος παίκτης και ο πιο αδύναμος σωματοδομικά. Έτσι λοιπόν ο Τζόελ Πάρα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη σίδερο, 99-94. Καλός Ιωνός. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτό το match thriller που το θέλει τόσο πολύ η Ελλάδα, για να μην είναι ζωντανή η Εθνική στο κυνήγι της πρόκρισης. Να θυμίσω ότι τα παιχνίδια συνεχίζονται στο παράθυρο του Νοεμβρίου και μετά έχουμε Φεβρουάριο 27. Θα τα πούμε όλα τα παιχνίδια με τη σειρά τους. 99-95, έβαλε τη δεύτερη ο Πάρα Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος βρίσκει διάδρομο, δίνει στον Καλάθη. Καλάθης μπερδεύεται, 4 δευτερόλεπτα ακόμα το βλέπει. Θα πάει μέχρι μέσα, λέει up, Καλάθη. Συγκλονιστικός νικ, 101-95. 1-42, Καρντένας. Ο Καρντένας πασάρει την μπάλα, σου τριών πόντων, άστοχο, rebound από ποιον, από τους Ισπανούς με τον Χουάντσο. Ο Πάρα προσποίηση, θα κάνει άλλη μία προσποίηση, εκτελεί για τρεις και κερδίζει φάουλ, τρεις βολές. Μιλάμε για μάτς, για γερά νεύρα, για τις μεγάλες προσωπικότητες. φτασμένων παικτών αλλά και κολαπτώμενων άσων. 101-95 η Ελλάδα, η οποία θέλει την νίκη για να ελπίζει, και μετά έχει να παίξει με τη Γεωργία εντός Ελλάδος 26 Νοεμβρίου, με την Ισπανία εκτός 29 Νοεμβρίου και το τελευταίο παράθυρο Φεβρουάριο και Μάρτιο 27, δηλαδή 26 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου του 27 είναι μέσα με Ουκρανία και έξω με Γεωργία, που και αυτή μπορεί να παίζει τα ρέστα της για την πρόκριση. Την ίδια στιγμή Ιταλία-Σερβία 26-38, Πορτογαλία-Γεωργία 17-9, από τον όμιλό μας που μας ενδιαφέρει. Νωρίτερα τελικό Λιθουανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 78-73. Σήμερα επίσης από το δικό μας όμιλο Μαυροβούνιο-Ουκρανία στις 9.30 και 10.30 Ισλανδία-Τουρκία από άλλο όμιλο. Φοβερά παιχνίδια σε αυτά τα προκριματικά, δεν το συζητάμε. 101-97 από τον Τζόελ Πάρα, που βάζει δύο, χάνει την τρίτη αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και ανανεώνει η Ισπανία. Καρντένας 1-21 για να τελειώσει το μάτς. Ο Καρντένας εκτελεί για τρεις, αστοχή, rebound από τον Τολιόπουλο, αμυντικό. Και εδώ υπάρχει και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τολιόπουλος και θα πάει στη γραμμή. Και αυτός έχει βγάλει πάρα πολύ πάθος. Και αυτός, ο Ντίνος εντωμεταξύ, προσπαθεί, κρεμνιέται από το σορτσάκι του, όπως κάνουν οι παίκτες, για να πάρει μια ανάσα. Πολύ μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη καταπώνηση. Ακόμη είμαστε την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Οι παίκτες δεν έχουν ξεκινήσει καν στη σεζόν. Δεν είναι δηλαδή ένας Νοέμβριος, ένας Φεβρουάριος που οι παίκτες αντέχουν να παίξουν και 30 και 35 λεπτά. Ο Μίτογλου σήμερα έχει παίξει 36, ο Ντόρση 37 και ο Καλάθης 32. Το Λιόπουλος μέσα, 102-97. Για να δούμε, θα ξεκλειδώσουμε αυτή την μεγάλη νίκη ή θα μας τρελάουν οι Ισπανοί πάλι στο τέλος, όπως έκαναν με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια. Έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Τολιόπουλος. 1-12 για να τελειώσει το μάτς. 103-97. Υπάρχει time out, οπότε κύριοι, αν θέλετε το εκμεταλλεύεστε.
3: Βεβαίως. Χρήστο Κοντέ, σε ακούμε.
2: Ερχόμαστε εδώ, απλά περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος, γιατί έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα ασφαλές προβάδισμα δύο τερμάτων, παίζει από το 78 με παίχτη παραπάνω λόγω της αποβολής του Σιμελίδη για πάτημα πάνω στον κάγκο. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντέσσερς που είχε ένα εντυπωσιακό σου, το οποίο απομάκρυνε με δύσκολο τρόπο στην δεξιά του γωνία ο Άνακερ. Πιέζει δηλαδή το μάτι του, όπως εξελίσσεται μετά το δεύτερο γκολ που έδειξε μια και καλή το άγχος και τα φαντάσματα και τα σύννεφα πάνω από τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιο κοντά στο 3-0 για τους πράσινους παρά στο 2-1 για τον Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανά μια ηρεμία στο παιχνίδι του και από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς από το ξεκίνημα του περίοδου, το πρώτο στην Ελλάδα, 7ο συνολικά επίσημο, που θα κλείσει το μάτς χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι στο 2-0, είμαστε στις καθυστερήσεις, παίζουμε παίκτη παραπάνω, η μπάλα είναι συνεχώς στα δικά του πόδια, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να μας υποψιάζει ότι θα βρει τρόπο ο Λεβαδιακός αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που μένουν να συνδεθεί με τα δίχτυα. Ο Λούζα κάνει μια κάθετη παλιά με στόχο τον Πελίστρη, έξυπνη μπάσα, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Βγαίνει ο τερματοφύλακας μπλοκάρι, πάμε και πάλι.
3: Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις λοιπόν. Χρήστο, πάμε στο Telecom Center. Κώστα Σωτηρίου, σε ακούμε.
1: 103-97, 1-12 για να τελειώσει το μάτς της Ελλάδας με την Ισπανία. Και διαβάζω μια είδηση που έρχεται από τον αγώνα της Σερβίας, που προκαλεί ανησυχία στους φίλους του Ολυμπιακού, ότι τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ και έφυγε υποβασταζόμενος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν έχω δει τη φάση, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Ο Μπριθουέλα εκτελεί για τρεις και σκοράρει. 103-100 μπροστά από τον Τολιόπουλο. Μεγάλο τρίποντο από τον Νταρίο Μπριθουέλα. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ο Ντόρσε τριμπλάρει και περνάει την κεντρική γραμμή. Τον μαρκάρει ο Καρντένας όσο μπορεί πιο πιεστικά. Και εδώ υπάρχει και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λαρετζάκης, ο οποίος δεν μασάει, τα λέει και με τον Μπραντίγια. Γενικώς, καλά ο Λαρετζάκης, μπορεί να τα βάλει με όλους. Γενικώς, ο Λαρετζάκης πάει στη γραμμή σήμερα. Έχει πάρει όλο και όλο ένα τρίποντο, έχει παίξει 10 λεπτά.
2: Μια μεγάλη ευκαιρία τώρα στο για το 0-3. Μια μεγάλη ευκαιρία του Ραστόρ για το 0-3. Τελευταίο λεπτό δικαστήριο ξανά στο center.
1: Η πρώτη βολή μέσα από τον Λάρη. 104-100. 48,8 δευτερόλεπτα για την παράταση. Αν βάλει και τη δεύτερη, νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς. Είναι η αλήθεια. Δεύτερη βολή για τον Λαρετζάκη. Μέσα και αυτή 105-100. 48,8 για το τέλος παράτασης. Ο Καρντένας δίνει στον Μπριθουέλα που έβαλε το τρίποντο πριν. Ίσως θέλει να ξαναπάρει και άλλο σουτ. Μακρινό ο Μπριθουέλα. Μπροστά τον Λαρετζάκης. Ο Μπριθουέλα πάει μέχρι μέσα. Λέει up καλάθι 105-102. Γίνεται η επαναφορά της μπάλας γρήγορα. Ο Τολιόπουλος περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες με σλάλομ και αφήνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δέχεται φάουλ από τον Μπριθουέλα. Μπουνιές κλωτσιές από τον Ισπανό. Φυσιολογικό το φάουλ που χρεώθηκε και ο Ντόρσεϊ πάει στη γραμμή. 26,8, ψυχοβγαλτικό το μάτς. Δεν τελειώνει με τίποτα, που λέει ο λόγος. Η διαφορά στους τρεις. Ένα ποντάκι να βάλει ο Ντόρσεϊ, να πάμε στους τέσσερις. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Αν βάλει και τις δύο, μια χαρά. Πρώτη βολή από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μέσα. 106-102. Συν 4. 26,8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς της Ελλάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Δεύτερη βολή από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και αυτή μέσα. 107-102. Συν 5. Χουάντσο επαναφέρει γρήγορα στον Καρντένας. Όλοι οι παίκτες, Έλληνες και Ισπανοί, τα έχουν δώσει όλα. Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα εκτελεί για 3 και σκοράρει. 107-105. Τρομερά πράγματα. 19,2 δευτερόλεπτα. Ο Μίτογλου κάνει μια κίνηση προς τα πάνω. Λέει, Θεέ μου, τι άλλο θα δούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρίπον τον Μπριθουέλα, 107-105.
3: Απίστευτο, time out. Απίστευτο. Time out. Τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Χρήστο.
2: Δεν άλλαξε κάτι. Οι παίκτες αλληλοσυχαίρονται στο τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα στο πρώτο του παιχνίδι, στην πρεμιέρα του, στη Super League. Νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό. Στο 3 μετά από εκτέλεση κόρνερ τα μπόρδα προς τα πίσω κεφαλιά από τον Κωστή μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους πράσινους στο πρώτο ημίχρονο. Οι καλύτερες από τον Λιβάη Γκαρσία με ένα χαμένο τετατέτ και ένα για κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Λεβαδιακός έχασε μια πολύ μεγάλη φάση με τον Οζέγκοβιτς στο 41. Είχε μια μεγάλη καλή στιγμή στον δεύτερο ημίχρονο με τον Μπάντεα. Αγχώθηκε ο Παναθηναϊκός, τριμώχθηκε για 20 λεπτά. Έπαθε πάλι αυτή την ανασφάλεια που τον διακρίνει στα παιχνίδια του αμυντικά. Βρήκε όμως τον τρόπο με τον γκολ του σε συμβασμένο σκόρερ του Σίριλ Ντέσσερ στο 77 να κάνει το 2-0 και από εκεί και πέρα να χάσει 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες με Ντέσσερ, με Πελίστρι, με Ραστόντερ για το τρίτο γκολ. Σημαντικό σημείο έπεσε η αποβολή του Τσιβελεκίδη, συγγνώμη, του Σιμελίδη στο 76 ακριβώς, δηλαδή πριν τον γκολ, από αυτό το φάουλ ήρθε τον γκολ που πάτησε τον Κινγκς Κάγκουα πάνω από τον Αστράγαλο. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω, σε λίγο αν θες κάτι περισσότερο Θάνο.
3: Βεβαίως, πάμε στο Telecom Center.
1: 19 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η παράταση Ελλάδα-Ισπανία 107-105. Μετά το τρελό σουτ του Μπριθουέλα η επαναφορά θα γίνει από τον Καλάδη στα 8 μέτρα. Είναι μέσα ο Λαρετζάκης, ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ και ο Τολιόπουλος. Χαμός γίνεται. Ο Τσούς Ματέο εντωμεταξύ πάει σε διάφορες αντικανονικές θέσεις. Του λένε οι διαιτές να είσαι στη γραμμή κοντά του στον πάγκο σου. Έχει φτάσει και στη γραμματεία μερικές φορές. Καλά, ο Ντόρσεϊ κλείνεται από τρεις Ισπανούς. Του την παίρνει την μπάλα ο Πάρα και υπάρχει φάουλ από τον Ντόρσεϊ στον Πάρα. Στο 107-105 έγινε triple team. Ο Σπανούλης του λέει του Ντόρσεϊ, πάσαρε την μπάλα, βγάλε την από τα χέρια σου. Αλλά είπαμε, όταν δεν την έχει ο Καλάθης, τα πάντα είναι επίφοβα και εύθραυστα. Είτε όταν την έχει ο Τολιόπουλος, είτε όταν την έχει ο Ντόρσεϊ, δεν είναι οι κλασικοί χειριστές. Και τώρα νομίζω ότι οι διαιτητές μπορεί και να συσκεφθούν, για να δουν αν πρέπει να το αναβαθμίσουν το φάουλ. Δεν θα πάνε όμως. Δεν θα πάνε από ό,τι βλέπω. Δεν έχουν την πρόθεση να πάνε στο instant replay. Και ότι ήταν απλό το φάουλ του Ντόρσεϊ στον Πάρα, ο οποίος πάει στη γραμμή για να εκτελέσει και δύο βολές. Θα ήταν ό,τι χειρότερο να έπαιρναν την μπάλα και απ' έξω οι Ισπανοί. Αλλά τουλάχιστον δεν θα το κάνουν. Δεν θα έχουν αυτή την ευκαιρία. Το σκορ 107-105 από την κάφα της Εθνικής που δίνει βολές στην Ισπανία με τον Τζοέλ Πάρα. Η πρώτη έξω. Μπαίνει και βγαίνει. 107-105. Νομίζω ότι ο Χουάντσο του γνέφει να τη βάλει και όχι να τη χάσει. Γιατί σου λέει έχει χρόνο το μάτς. Έτσι κατάλαβα. Ο Τζοέλ Πάρα εκτελεί και τη δεύτερη. Η δεύτερη μέσα. 107-106. Επαναφορά της μπάλας από τον Καλάδη στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τριπλάρει. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα. Και θα πάει στη γραμμή.
3: 10 δευτερόλεπτα. Κώστα,
1: με 10,9. 107-111. 107-106. Ελλάδα-Ισπανία. Στον πόντο το μάτς. Με τους Ισπανούς δεν καθαρίζει εύκολα γενικώς. Το έχουν αποδείξει σε 200 διοργανώσεις και σε άπειρα αθλήματα. Το βιώσαμε και με μικρότερες εθνικές ομάδες και με την Ανδρών. Είδαμε τι έκανε στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, μιλάμε για φοβερή αθλητική σχολή. Αν μπορώ έτσι λίγο να έχω το μικρόφωνο του Χρήστου κλειστό, γιατί ακούω πάρα πολύ θόρυβο στα ακουστικά μου, καλό θα ήταν. Η πρώτη βολή από τον Τολιόπουλο στο σίδερο. 107-106. Και έχει μία ακόμη ο Τολιόπουλος να εκτελέσει. 10,9 δευτερόλεπτα, πολύς χρόνος δηλαδή, για να τελειώσει το μάτς. Τα έχουμε δει όλα. Ή δεν τα έχουμε δει όλα ακόμη. Θα δούμε. Θα αποδειχθεί. Τολιόπουλος έχει μια δεύτερη ελεύθερη βολή, την οποία μετουσιώνει σε πόντο 108-106. Τώρα η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τον Χουάντσο στον Πριθουέλα. Ο Πριθουέλα μαρκάρεται από τον Καλάθι. Περνάει τώρα την κεντρική γραμμή και του μένουν 6 δευτερόλεπτα. Πριθουέλα κάνει μια ραχιαία. Του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Θα εκτελέσει για 3. Θα αστοχίσει και το μάτς τελειώνει. Μπερδεύτηκε ο Πριθουέλα. Έπαιξαν καλή άμυνα οι διεθνείς. 108-106. Είναι το τελικό σκορ στην παράταση. Φοβερή νίκη, αγχωτική, δραματική, αλλά πήραμε αυτό που θέλαμε και η εθνική ομάδα πλέον ισοφαρίζει. Νίκες ήττες 4-4. Με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε δηλώσει και από τη δημόσια τηλεόραση, φαντάζομαι δηλαδή. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι για την εθνική ομάδα έκαναν ένα μαγικό παιχνίδι και είχαν τους ίδιους ακριβώς πόντους. Τάιλερ Ντόρση 29 με 5 στα 8 τρίποντα και 10 στις 10 βολές. Ντίνος Μίτογλου 29, 7 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 7 rebound. Καταπληκτικός και ο Ντίνος αλλά και ο Τάιλερ. 2 Λαρετζάκης, 11 Τολιόπουλος, 13 Καλάθης με 8 assist. 2 Καλαϊτζάκης, 4 Καλαλαμπόπουλος, 5 Καραγιαννίδης, 4 Κώσατε το κούμπο με 6 rebound, 6 ο Θανάσης ο αδελφός του και 3 από τον Άσο Μπαζίνα. Έπαιξε λίγα δευτερόλεπτα και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Ενώ για την Ισπανία 9 ο Καρντένας με 8 assist, 4 ο Μίλερ, 9 ο Ντελαρέα, 10 Πραντίγια, 16 ο Σενσούπερι, 14 ο Μπριθουέλα που έβαλε κρίσιμα σου στο τέλος αλλά δεν έβαλε το τελευταίο που θα ήταν και νικητήριο για την Ισπανία, καθώς ο τελικός σκόρ είναι 108-106. 2 Δίαθ, 4 Γκονζάλεθ, 15 με 13 rebound από τον Αντάι Μάρα, 5 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και 18 από τον Τζοέλ Πάρα. Αυτά από μένα, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, σίγουρα θα έχουμε δηλώσεις και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Γεια χαρά.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου, όπως και τον Χρήστο Κοντό. 108-106 νίκη στην παράταση σε ένα match thriller για την εθνική ομάδα Ελλάδα-Ισπανία και διατήρηση των ελπίδων της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο στην τελική φάση του. Ενώ λίγο νωρίτερα, όπως ακούσατε, ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα, στην Super League, νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό. Στην La Liga έχουμε ημίχρονο στον αγώνα Οσασούνα Χετάφε. 1-0 προηγείται η Οσασούνα. Έχουμε τελικό στην Σέρια A στην Ιταλία. Λέτσε Ρώμα 0-4. Η Ρώμα αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Σε άλλους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, ημίχρονο Ιταλία-Σερβία 31-40, στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου Πορτογαλία-Γεωργία 32-26 και στην πρώτη περίοδο, μόλις το τρίτο λεπτό, Μαυροβούνιο-Ουκρανία 3-8.

0: Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ και ακούμε δηλώσεις του Μητογλου στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
1: Παιδιά,
2: ήταν κατάθεση ψυχής.
1: Ξεκάθαρα κατάθεση ψυχής. Εγώ έπεσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν, δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας για την... για αυτή την απίστευτη ενέργεια, αυτή την απίστευτη συμμετοχή και μπράβο σε όλους τους στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες μου. Πραγματικά είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.
2: Μείναμε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία νομίζω σήμερα. Και να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες μας. Ξέρεις κάτι, πόσοι είπανε, πόσοι γράψανε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει επιθετικό ταλέντο, πάει χαμηλά, τι θα κάνει. 108 πόντι έτσι απέναντι στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Λογικό. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι το υψηλότερο επίπεδο, είναι η χώρα
2: σου.
1: Ακριβώς. Οπότε όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά, είναι όλη η χώρα μας, είναι όλο το έθνος μας. Δηλαδή, εντάξει, την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε, αναγκαστικά θα υπάρχει κάποιος που είτε ας πούμε, θα σε πορτάρει, είτε θα είναι στη συμπεριφορά του καθενός. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά την ψυχή μας. Και θα εστιάσω σε αυτό.
2: Σε ποιο σημείο του αγώνα ένιωσες ότι είσαι πολύ καλά επιθετικά? Πότε το ένιωσες αυτό?
1: Όχι, όχι, από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Μπήκα καλά. Δηλαδή δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν αφέβαλα, δηλαδή είδες. Δηλαδή έβαλα.
2: 5-5 στην αρχή, ξεκίνησε με 5-5.
1: 5-5 έβαλα στην αρχή, μετά έχασα 3. Δεν ξέρω πώς
2: θα έρθει. Μετά ήταν κράμπες.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Είναι όλο μες στο παιχνίδι.
2: Ντόρσεϊ, 29 κι αυτός.
1: Ναι, ο Τάιλερ ήταν καθοριστικός. Έβαλε 2 πολύ μεγάλα σουτ. Και εντάξει, μην να μειώνουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στην Ισπανία. Έτσι, γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια ποιότητα. Έβαλαν τεράστια σουτ. Ναι, και αυτά τα σουτ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν. Και εμείς απαντήσαμε με μεγάλα σουτ επίσης και με βολές. Οπότε να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς και τίποτα. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.
2: Ωραία, και πριν αφήσουμε, πες μας για αυτή τη συνέχεια. Πώς τη βλέπετε από εδώ και πέρα?
1: Τίποτα, εντάξει, άφησε μας λίγο το χαρούμε. Δηλαδή, έχουμε πάρει. Κάναμε τέτοιο τόσο ωραίο παιχνίδι. Κάναμε τόσο ωραίο παιχνίδι.
2: Μας αγχώσατε στα προηγούμενα μάτς.
1: Εντάξει, λογικό είναι, είναι απόλυτα λογικό. Κάναμε. Εντάξει, εγώ θα σταθώ στο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
2: Και από, το αύριο, όλοι σας.
1: Από αύριο.
2: Το όλοι σας.
1: Από αύριο όλοι θα πάμε στις ομάδες μας και στα επόμενα παράθυρα που θα συγκεντρωθούμε. Θα βάλουμε καινούριους στόχους και φυσικά θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία, όπως φάνηκε και σήμερα δηλαδή που το βγάλαμε αυτό. Και πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
2: Το κρατάμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
1: Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, βέβαια.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Όχι για τη συνέντευξη, θα που κάνατε όλοι σας μέσα. Συγχαρητήρια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μήτογλου, στόχος η πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτός είναι ο στόχος της εθνικής μας ομάδας. Θυμίζουμε 108-106 νίκη στην παράταση επί της Ισπανίας. Νίκη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Γάλλου Φιλς με 3-1 σετ. Έχασε το πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς με 6-4, πήρε όμως τα επόμενα 3 με 7-6, 6-1, 6-4 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ενώ είναι σε εξέλιξη ο τελικός στο handball, στο handball ανδρών, στους μεσογειακούς αγώνες, Αίγυπτος-Ελλάδα 10-11 στο 19ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε τώρα να ακούσουμε σχόλιο για τον αγώνα της Εθνικής και τη νίκη επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση από τον Νίκο Μπιντέλα, ενώ θα είμαστε σε επαφή με την ΕΡΤ 2 Σπορ και θα διακόψουμε για τυχόν δηλώσεις. Σε ακούμε, Νίκο.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πραγματικά μας βγήκε η ψυχή σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς ένιωσαν οι παίκτες που έπαιζαν μέσα σε αυτό το ασύλληπτο θρίλερ που έγινε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με την εθνική μας ομάδα να επικρατεί με 108-106 των Ισπανών στην παράταση. Βλέπουμε ότι οι Ισπανοί πάντα μας βάζουν πάρα πολύ δύσκολα, με όποια σύνθεση και αν κατεβαίνουν. Είναι ο κακός μας δαίμονας. Άλλωστε, μπήκαμε σε αυτό το μάτς έχοντας 29% ποσοστό νικών απέναντι στους Ισπανούς στην προϊστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και θυμίζουμε ότι μετά από χρόνια τους είχαμε κερδίσει πριν από έναν χρόνο στο Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο και εκεί πάρα πολύ δύσκολα. Με παιδιά, τότε οι Ισπανοί με νεαρούς παίκτες όπως ο Ντελαρέα και ο Σενσουπέρι, που τους μαθαίναμε τότε και βλέπουμε ότι ένα χρόνο αργότερα έχουν εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και είναι αυτοί που οδηγούν την εθνική Ισπανίας. Από την πλευρά τη δική μας η εθνική ομάδα έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί αν χάναμε αυτό το μάτς, νομίζω μετά πάρα πολύ δύσκολα θα γυρνούσε εις βάρος μας κατάσταση. Ακόμη και με 4 στα 4 στα εναπομείναντα παιχνίδια των προκριματικών δεν θα ήμασταν σίγουροι για την πρόκριση. Ενώ τώρα άμα κάνουμε 4 στα 4 από εδώ και πέρα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα εξασφαλίσουμε και την παρουσία μας στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε έναν χρόνο από τώρα στα γήπεδα του Κατάρ. Φάνηκε από την αρχή το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα και το πόσο πολύ το θέλανε οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη, γιατί από τα πρώτα δευτερόλεπτα έδωσαν και την ψυχή τους πάνω στο glass floor του Telecom Center. Έκαναν τρομερή προσπάθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πάλεψαν για κάθε μπάλα. Ήταν ομυρικές οι μάχες που έγιναν πάνω στο γυάλινο παρκέ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και η σκληράδα αυτή ήταν που οδήγησε τελικά την εθνική μας ομάδα στη νίκη, μαζί και με το καλό επιθετικό πρόσωπο που δείξαμε σε σύγκριση και με το παιχνίδι που έγινε πριν από τρεις ημέρες στην Λετωνία απέναντι στους Ουκρανούς. Βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα ποσοστά της εθνικής μας ομάδας σε όλους τους τομείς, αλλά και κυρίως στα μακρινά σούτ, όπου είχαμε 15 στα 32 τρίποντα, 46,88% το σημερινό ποσοστό των Ελλήνων διεθνών έξω από τα 6,75, και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει η νίκη, όπως και η ψυχραιμία που έδειξαν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας αλλά και στα τελευταία λεπτά της παράτασης, παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί παρέμεναν ζωντανοί. Δεν μπορούσαμε να τους κερδίσουμε με τίποτα. Κάθε φορά που έβρισκαν την ευκαιρία εκτελούσαν την εθνική μας ομάδα και παρέμεναν ζωντανοί, ενώ το παιχνίδι φάνηκε.
0: Το πήγαν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.
3: Ναι, ναι, πολλές φορές φάνηκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο και στην παράταση φάνηκε να γεύνει πλάστιγκα υπέρ της εθνικής μας ομάδας, αλλά οι Ισπανοί μία με το Χουάντσο στην κανονική διάρκεια του forward του Παναθηναϊκού, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο και οδήγησε το μάτι στην παράταση, αλλά και στο έξτρα πεντάλεπτο με τον Ντάριο Μπριθουέλα, έναν ρολίστα γκάρντ της Μπαρτσελώνα, παρέμεναν ζωντανοί. Η ομάδα του Τσούς Ματέο έδειξε χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε νέα παιδιά. Είναι μία ομάδα η οποία έχει στο ρόστερ της τρεις παίκτες οι οποίοι έγιναν draft αυτό το καλοκαίρι στο NBA και από την νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην κορυφαία λίγκα του κόσμου. Μιλάω για τους Αντάι Μάρα, Μπάμπα Μίλερ, αλλά και τον γνωστό μας από τη θητεία του στη Βαλένθια την περσινή σεζόν, τον Σέρχιο Ντελαρέα. Βασίστηκε πάρα πολύ και στον Άλβαρο Καρντένα, τον οποίο γνωρίσαμε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Περιστερίου, όπου αγωνίστηκε δανεικός από την Βαλένθια, στην οποία μετακόμισε στο φινάλι της σεζόν και θα παραμείνει εκεί. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για τους Ισπανούς, οι οποίοι και αυτοί έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, πολλές φορές πάνω και από το όριο του φάουλ, οι παίκτες του Τσούς Ματέο, αλλά οι Έλληνες κατάφεραν να μείνουν όρθιοι και να πάρουν αυτή τη νίκη με 29 πόντους του Τάιλερ Ντόρση και 29 του Ντίνου Μίτογλου. Δύο παιδιά από την εθνική ομάδα που υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδόρου στο παγκόσμιο Under 19 της Κρήτης πριν από 11 χρόνια το 2015 είχε μπει στην τετράδα και θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και ψηλότερα, γιατί είχε κοιτάξει τότε στα μάτια τους Αμερικανούς. Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντίνος Μίτογλου από 29 πόντους, με τον Μίτογλου να κάνει ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο με 19 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα, και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι πολύ καθοριστικός κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλά και στην παράταση. Στην τελευταία περίοδο ο γκάρντ του Ολυμπιακού έβαλε τους 11 από τους 19 πόντους της εθνικής μας ομάδας και εκεί με δική του υπογραφή φάνηκε να γέρνει το μάτς υπέρ της Ελλάδας, αλλά τελικά οι Ισπανοί το οδήγησαν στην παράταση. Όμως στο έξτρα πεντάλεπτο έδειξε χαρακτήρα και η δική μας εθνική ομάδα, Και γιατί είπαμε ότι και πριν οι Ισπανοί έδειξαν χαρακτήρα, αλλά και οι Έλληνες το έκαναν αυτό και το έκαναν στο έξτρα πεντάλεπτο, στην παράταση, όπου η αλήθεια είναι εκεί, Θάνο, πολύ φοβηθήκαμε για την αντίδραση που θα δείξουν οι Έλληνες παίκτες, διότι είχαν σχεδόν καθαρίσει το μάτι στην τέταρτη περίοδο, αλλά τελικά οι Ισπανοί κατάφεραν να τον οδηγήσουν στην παράταση και αυτό ίσως να ήταν ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό απαντάζ για τους παίκτες του Τσούς Ματέο, όμως κατάφεραν να το διαχειριστούν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη και ήταν πάρα πολύ ψυχραιμοί στο έξτρα πεντάλεπτο, με εξαίρεση μια βολή που έχασε ο Τολιόπουλος στο φινάλε, ήταν αψεγάδιαστη από την γραμμή των 4,5 μέτρων και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο με βάση το πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Από εδώ και πέρα έχει σημασία το τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα, Θάνο, για την εθνική μας ομάδα. Διότι, όπως είπαμε και πριν, αυτή η νίκη μας κράτησε ζωντανούς στο κόλπο της πρόκρισης, στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, διότι με ήττα θα ήταν τρομερά δύσκολο για την εθνική μας ομάδα να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ρεκόρ 4-4. Στο 5-3 οι Ισπανοί, οι οποίοι μπήκαν με 5-1 σε αυτή τη δεύτερη φάση, αλλά έκαναν δύο ήττες, γιατί πριν από το παιχνίδι, το σημερινό στο Telecom Center, είχαν χάσει εντός έδρας από τους Πορτογάλους, από τους οποίους θυμίζω ότι είχε χάσει και η δική μας εθνική ομάδα στο κλεισό των Άνω Λιωσίων τον Ιούλιο, στο τέλος της πρώτης προκριματικής φάσης. Και από εκεί και πέρα είναι στο 5-2 οι Ουκρανοί, οι οποίοι αυτή την ώρα αγωνίζονται εκτός έδρας απέναντι στο Μαυροβούνιο που έχει ρεκόρ 4-3. Είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γι' αυτό, θα κρίνει πολλά. Πιστεύουμε να κερδίσει το Μαυροβούνιο θα είναι καλό για την εθνική μας ομάδα, για να παραμείνει η Ουκρανία στις 5 νίκες και να μην ξεφύγει, να πάει στην πρώτη θέση. Αυτή την ώρα αγωνίζονται και Πορτογαλία-Γεωργία. Να πούμε ότι είναι 38-34 ναι, το μάτς λίγο πριν από το ημίχρονο. Mm-hmm. Είναι και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή με ρεκόρ 4-3. Άρα εδώ σίγουρα μία θα πάει στις 5 και μία θα παραμείνει στις 4 και θα έχει ίδιο ρεκόρ με την εθνική μας ομάδα. Και έτσι θα ολοκληρωθεί σήμερα το πρώτο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης. Mm-hmm. Τα επόμενα παιχνίδια ναι, θα είναι στο Νοέμβριο, όπου εκεί η εθνική μας ομάδα θα παίξει στις 26 Νοεμβρίου εντός έδρας με τη Γεωργία και στις 29 Νοεμβρίου θα παίξει εκτός έδρας με τους Ισπανούς. Και έτσι θα κλείσει το παράθυρο του Νοεμβρίου και η προκριματική φάση εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο. Εκεί θα είναι τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσουν όλες οι εθνικές ομάδες. Η δική μας θα παίξει στις 26 Φεβρουαρίου εντός έδρας με τους Ουκρανούς και θα κλείσει τις υποχρεώσεις της 1η Μαρτίου στην Τυφλίδα απέναντι στη Γεωργία και νομίζω ότι θα έχουμε θρίλερ mm-hmm. μέχρι το φινάλε έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, αλλά μάλιστα, τουλάχιστον κρατάμε τη σημερινή νίκη και θα δούμε στη
0: συνέχεια. Είμαστε ακόμη ζωντανοί.
3: Ναι, κρατάμε τη σημερινή ναι, νίκη και θα δούμε στη συνέχεια, Θάνο, τι θα φέρουν πώς τα παράθυρα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, γιατί δεν θα έχουν τότε οι άλλες ομάδες τους NBA, Θάνο, και είναι αυτό σημαντικό γιατί mm-hmm. όλες οι ομάδες με εξαίρεση τη δική μας παρατάχθηκαν με NBA.
0: Νομίζω και η Ισπανία είχε.
3: Η Ισπανία είχε τον Ούγκο Γκονζάλες που mm. το γνωρίσαμε στη Ρεάλ και πέρυσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο NBA με τη φανέλα των Boston Celtics και έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Και είχε και, όπως είπα και πριν, τρεις παίκτες οι οποίοι έγιναν draft φέτος στο NBA ναι, και εντάξει, από τη νέα χρονιά θα αγωνίζονται mm-hmm. στην κορυφαία λίγα του πλανήτη.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με την είδηση τη μετέφερε ο Κώστας Σωτηρίου προηγουμένως, θα την επαναλάβουμε όμως, αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγώνα της εθνικής ομάδας της Σερβίας, με την οποία αγωνίζεται, κόντρα στην Ιταλία και μένει να δούμε αν έχει τραυματιστεί και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, είναι μια ναι, σημαντική είδηση αυτή, Θάνο, και δεν έχουμε κάτι.
0: Αν έχουμε νεότερα, θα τα μεταφέρουμε.
3: Δεν έχουμε κάτι, αλλά σίγουρα τις επόμενες ώρες θα μάλιστα, περιμένουμε και το περιμένουμε αγωνία και στις τάξεις του Ολυμπιακού αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Σχόλιο τώρα για την εμφάνιση και την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0 από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, για να σε εισάγω στο ναι, θέμα, ενισχυτικά δηλαδή αυτό του προλόγου, mm. να πω γρήγορα τις δηλώσεις που έκανε ο Νίστρουπ στο συνδρομητικό κανάλι που μετέδωσε τον αγώνα. Είπε ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βγήκαμε στο γήπεδο με την ίδια ποιότητα και ένταση, όμως είχαμε τον έλεγχο και αντισταθήκαμε. Συνολικά θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Ικανοποιημένος που δεν δεχτήκαμε γκολ, αν και δώσαμε ευκαιρίες και τη δυνατότητα στον αντίπαλο να σκοράρει. Υπάρχει ακόμη χώρος για να κάνουμε αρκετές βελτιώσεις και από την άμυνα και την επίθεση είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα. Πες μας τώρα, ο λόγος εσένα.
4: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θυμάσαι που είχαμε κάνει μια συζήτηση για τους Έλληνες ρέφερι και αν είναι έτοιμοι. Είναι δυνατόν ο Βεργέτης να μην βλέπει το μαρκάρισμα του Σιμελίδη στον Γκάνγκουα και να χρειάζεται η παρέμβαση του VAR? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι ρητορική η ερώτηση.
0: Εντάξει, σημασία σου. Έχουμε πει ότι είναι άλλο η εικόνα του διαιτητή και αν χάνει μια φάση, άλλο αν μέσω του VAR λαμβάνει τη σωστή απόφαση. Εδώ ελήφθη η σωστή απόφαση και γι' αυτό έχει πει το VAR.
4: Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει η άποψή μου.
0: Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τους Έλληνες διαιτητές αν συνολικά χανόταν αυτή η φάση. Αυτό θέλω να πω.
4: Συμφωνώ. Έτσι. Εντάξει, ωραία. Ας είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά να σου πω κάτι, Θάνο. Το 4-4-2, επειδή σου έχω πει και στο παρελθόν ότι έχω το κουσούρ να διαβάζω τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού. Στην περίπτωση που παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά και γενικά όλων των ομάδων, γιατί παρακολουθώ, όπως γνωρίζω, όπως και εσύ, άλλωστε όλα τα παιχνίδια. Έχω δει και φίλοι του Παναθηναϊκού. Το 4-4-2 δεν μπορεί να υποστηριχθεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι, χωρίς να κάνω τον προπονητή, ότι ένα άλλο σύστημα πιθανότατα να λειτουργούσε καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, τα θετικά, λοιπόν, το αρνητικό είναι αυτό, κατά την άποψή μου. Το θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε θετικά την σεζόν στο Λάμπρος Κατσόνης. Βέβαια, όπως και στα προηγούμενα μάτς, και είναι περίεργο εδώ, γιατί μετά το 50 που γίνονται οι αλλαγές πέφτει η απόδοση του Παναθηναϊκού. Τώρα αυτό είναι περίεργο. Λοιπόν,
0: αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια.
4: Σωστά.
0: Δεν δέχτηκε γκολ βέβαια τώρα, ενώ στα άλλα παιχνίδια έχει δεχτεί, ενώ τα ευρωπαϊκά, αλλά πάλι υπήρχε μια περίοδος εκεί στο πρώτο ημίχρονο που άρχισε να πιέζει ο Λεβαδιακός, γιατί ο Λεβαδιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάτω από τη σέντρα, στο δεύτερο ημίχρονο η άμυνα του ήταν πίσω από την σέντρα, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε, έκανε επιθετική άμυνα. Ήταν μπροστά από την σέντρα, δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε μια πτώση του Παναθηναϊκού, μια καθίζηση. Το επισήμανε
4: και
0: ο προπονητής.
4: Αυτό το περίεργο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, το γνωστό, το πόδι τα μπόρτα, το μαγικό πόδι τα μπόρτα, και εδώ πέρα επίσης συμφωνώ με τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού ότι ο Ταμπόρτα είναι καλύτερος εκτελέσεις στην πάνω από τον Τσιριβέγια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σημάδεψε όπως και στο Κράλοβε τον Ντέσσερτ και ο συνήθις ύποπτος Ντέσσερτ που τόσο έλειψε στις 240 ημέρες πέρυσι, Θάνο, έτσι την περσινή σεζόν, 240 μέρες ήταν από ο Νιγηριανός, δείχνει ότι έχει το εύκολο γκολ κάτι πολύ πιο από τον Παναθηναϊκό. Και φάνηκε ότι δυσκολεύεται ακόμα ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί είχε και δοκάρι και τέτα τέτ, και ο Αντρέας.
0: Λοιπόν, στο εύκολο γκολ λες, αλλά νομίζω ότι ο Γκαρσία, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα, ήταν και μέσα στις φάσεις ως εκτελεστής και μέσα στις φάσεις ως δημιουργός, δηλαδή ένας παίκτης που ανακάτευε την αντίπαλη άμυνα.
4: Πολύ καλός ο Κάγκουα, να τα πω τώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Κάγκουα, είχαμε την Περμιάλια και του Λούζα, για πες μας. Ο Κάγκουα έπαιξε βέβαια σε όλο τον αγώνα, οπότε
4: σωστά.
0: Έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Πώς τον είδες?
4: Πάρα πολύ καλό. Έως φανταστικό θα μπορούσα να πω. Για τον Λούζα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κρίση, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Από τη Γουότφορντ στον Παναθηναϊκό δεν είναι ακριβώς ένα τσιγάρο δρόμος. Λοιπόν, λίγο παραπάνω, οπότε θα δούμε. Θέλει χρόνο προσαρμογής. Τώρα, μην το ξεχάσω έτσι, γιατί και ο χρόνος πιέζει. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρουμε όλοι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα του μάτς που τέλειωσε πριν από λίγο μπορούμε να τα βρούμε εύκολα. Τα βλέπει ο καθένας, τα δει και στη συνδρομητική, τα διαβάζει και σε site. Έχει τη δική του άποψη ο κόσμος του Παναθηναϊκού, κυρίως αυτό πάνω απ' όλα. Και την κρίση ο κόσμος του Τριφυλιού, το ξέρουμε άλλωστε αυτό. Τι γίνεται με τον Ουναΐ? Πες τα αρέστα το Παναθηναϊκός για τον Ουναΐ και όπως έχουμε πει και Θάνο και σε άλλες επικοινωνίες, πιστεύω ότι σε μεγάλο ρόλο θα παίξει και η προσωπική απόφαση του ίδιου του Μαροκινού. Είναι λίγο σαφές το τοπίο. Για παράδειγμα, στις 3 το μεσημέρι περίπου διαβάζουμε ότι ο Άγιαξ αποσύρθηκε. Αργότερα από ανάρτηση Μαροκινού δημοσιογράφου που και καλά ξέρει τα πράγματα από μέσα, λέει ότι ο Μαροκινός θα αποφασίσει μεταξύ Άγιαξ και Παναθηναϊκού. Θα περιμένει, λέει ο Μαροκινός δημοσιογράφος, τον Άγιαξ ακόμα 2-48 ώρα και μετά θα επιλέξει πιθανότατα Παναθηναϊκό. Είναι σαφές το τοπίο, αλλά εγώ μπορώ να σου πω έγκυρα, Θάνο, μέσα από την ΠΑΕ, ότι πολλοί φοβούνται τα πετροδόλαρα της Al-Ittihad. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω τελικά ποιο θα επιλέξει ο Μαροκινός, αλλά σίγουρα το δέλεαρ των πετρελαιοδολαρίων είναι πάρα πολύ ελκυστικό για τον χύψη Ουναή. Αν όμως ο Ναή, ξαναλέω για πολλωστή φορά, αποφασίσει και Παναθηναϊκό, αν το θέλει η ψυχοσύνθεσή του δηλαδή, γιατί τέτοιος τύπος είναι, θα ψηφίσει Παναθηναϊκό. Θα το δούμε τώρα. Η ουσία είναι αυτό που λέμε ότι έχει κάνει το all είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Στέφανος Κοτσόλης φυσικά που έχει αναλάβει όλο το βάρος των διαπραγματεύσεων. Ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, και τώρα θα δούμε πού θα. Δεν αποκλείω τίποτα, έτσι. Δεν καλλιεργούμε αυτό που λέγαμε φρούδες ελπίδες προχθές, Θάνο. Ναι. Θα δούμε όμως. Μπορεί και να ψηφίσει Παναθηναϊκό. Όλα είναι ρευστά. Έχει κάνει την καλύτερη πρόταση ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τώρα, ξαναλέω, την ψυχοσύνθεση του Μαροκινού, την άλλη τη Χαντ. Εντός ο λίγο θα τα μάθουμε όλα.
0: Τι πρόταση έχει κάνει, έχει κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες, πληροφορίες?
4: Δεν έχω το ύψος του ποσού, δεν διαρρέει άλλωστε από τον Παναθηναϊκό, αλλά σύμφωνα πάντως με τον εν λόγω Μαροκινό δημοσιογράφου, η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι η καλύτερη, πιθανώς όχι τόσο όσο οι Σαουδάραβες, και πιθανώς όχι τόσο όσο του Άγιαξ, αλλά για τον Νέοντα όχι τόσο για τα λεφτά, ότι λέει ο Μαροκινός πως ο Ουναή θεωρεί τον Άγιαξ πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τώρα, έτσι λέει ο Μαροκινός. Πάντως εγώ αυτό που ξέρω έγκυρα μέσα από την ΠΑΕ, Θάνο, είναι ότι φοβούνται την Σαουδαραβική ομάδα. Αυτά ξέρω, Θάνο, για τον Ουναή. Όλα είναι ρευστά.
0: Μάλιστα. Και αφού αρχίσαμε με Νίστο, να τελειώσουμε με τον Ηλία Χαραλάμπου, στον προπονητή του Λεβαδιακού, ναι, ο οποίος είπε, διαβάζω μια αποστροφή, ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, ίσως ήμασταν και καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό, μέχρι να δεχτούμε την κόκκινη κάρτα. Όλα τελείωσαν όταν δεχτήκαμε την κόκκινη και μετά δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ.
4: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Θα μπορούσε. Α, μην ξεχάσουμε έτσι, γιατί αποδώσαμε τα εύσημα στον Ταμπόρδαν, στον Τέσσερ, στον Γκάγκουα και σε άλλα παιδιά. Πάλι προβλημάτισε λίγο ο Καμαρά, έτσι. Mm-hmm. Είναι φιλότιμος, η μπάλα περνάει από τα πόδια του, mm-hmm, αλλά τέλος πάντων, mm-hmm, θα το δούμε. Ο Πένια, έτσι, κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο στην Τσεχία. Τον κράτησε.
0: Είχε δύο αποκρούσεις.
4: Και... Πολύ σωστά, Θάνο. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, του έρχεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
0: Με τον ΠΑΟΚ, το οποίο... την Κυριακή το βράδυ.
4: Ναι, είναι ντέρμπι, ναι, αποδείξεων και για τον ΜΕΝ και για τον ΔΕ. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση και παλικαρίσια νίκη μέσα στο Άγγελος Ράμφος, και για τον Παναθηναϊκό που πέτυχε με τα χίλια ζόρια αλλά δίκαιη πρόκριση μέσα στη Τσεχία, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Θα δούμε. Βέβαια είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, μην προδικάζουμε τίποτα, δηλαδή εννοώ ότι δεν θα κρίνει τίποτα το αποτέλεσμα του ντέρμπι, πιο πολύ σε ψυχολογικό βαθμό, που και αυτό είναι σημαντικό, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Πριν από λίγο έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2. Θα γίνουν αγώνες και το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Την Κυριακή Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β στις 4, τη Δευτέρα Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4. Επίσης την Δευτέρα Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5:30 και Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4. Την Κυριακή ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας στις 4. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Την Κυριακή Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος στις 4 και Πανθρακικός Πύργος το ερχόμενο Σάββατο στις 4. Μέσω της ΕΡΤ 2 Sport, η ΕΡΤ έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος της Super League. Θα μεταδοθούν δύο παιχνίδια, ο αγώνας της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό, ο αγώνας της ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, ενώ όπως συμβαίνει πάντα όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα έφτασε στο τέλος του. Χρήσα Αντωνιάδου και Γιάννης Κωσταράκης ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στήμου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, τις οποίες όμως δεν θα αρχίσουμε αμέσως, καθώς έχουμε στον αέρα τον Βασίλη Σπανούλη στην συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Of courage and big heart to win this kind of game. So I'm very proud of the players, but we have to be balanced. Like before, when we lost, we were balanced and calm, not like a lot of most of you, media. Like we are now, we are calm, we are proud, but you know, it's just a big win for us that will give us big, big, big push for the next game.
3: And now let's move on to the opening statement from the player, from Nick. Nick.
4: Hello. Like Coach said, amazing game, amazing atmosphere. Thank you to the fans. They were great to show out for us, as they always are. It was a tough matchup we knew coming in. Our backs were against the wall. I feel like if we lost this game, we were probably going to be out. So I think everybody stepped up. You know, 1 through 12 guys showed huge character. Like Coach said, you know, fourth quarter, we were kind of stagnant a little bit. They switched the defense, which made it more difficult for us. And we started picking it up. And then, you know, we got in overtime. And like Coach said, it's always difficult to win a game in overtime.
1: Λοιπόν, επειδή, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει μετάφραση από τα αγγλικά στις δηλώσεις του Νίκ Καλάθη και του Βασίλη Σπανούλη, θα πάμε στο δελτίο μας και φυσικά στη συνέχεια θα σας πούμε αναλυτικά τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της νίκης της Εθνικής. Το καθήκον της λοιπόν έκανε σήμερα η Εθνική του Μπάσκετ, καθώς πρώτου φάσματος του αποκλεισμού της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 νίκησε στην παράταση την Ισπανία στο Telecom Center με 108-106. Ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος πήραν από το χέρι στο σκοράρισμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μεγάλη συνεισφορά με τις 8 assist που είχε και ο Καλάθης στη νίκη, με την οποία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας να βρεθούμε στο Κατάρ. Μετά τη λήξη των αγώνων, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Πορτογαλία-Γεωργία, που παίζουν αυτή την ώρα, θα έχουμε πλήρη εικόνα της βαθμολογίας στον όμιλο μετά από 8 μάτς. Στο ποδόσφαιρο, με το δεξί μπήκε ο Παναθηναϊκός στο νέο πρωτάθλημα μετά το νικηφόρο πέρασμά του με 2-0 από τη Λιβαδιά. Το αυτογκολ του Κωστή και αυτό του Ντέσσερς έκριναν το μάτς. Το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ποτέ εύκολο, οπότε γενικά είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Αν και δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο, υπήρξε βελτίωση στην αμυνά μας. Ωστόσο, υπάρχει χώρος να γίνουμε καλύτεροι τόσο πίσω αλλά και μπροστά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το μάτς. Να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά με μια είδηση από το εξωτερικό, καθώς ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με σημερινή χειρόγραφη ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής. Μετά από 207 μάτς, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα, ο δεύτερος μετά τον Μαραντόνα θρύλος της Αλμπισελέστε, βάζει τέλος σε ένα από τα δύο κομμάτια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Τα δικά μας τώρα και ξανά στον Παναθηναϊκό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στην ρωσική Μπαλτίκ. Στα δικά μας τώρα και ξανά στον Παναθηναϊκό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στην ρωσική

0: κατόπιν θα παραχωρηθεί ως δανεικό στον Ολυμπιακό. Διέψευσαν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ότι ενδιαφέρονται για τον 20χρονο Ισπανό εξτρέμ Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος έχει καταγράψει με τη Real Betis 32 συμμετοχές. Στους δύο δικεφάλους, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Παντελής Χατζηδιάκος για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του στον νικηφόρο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής με τον Άρη που θα γίνει στην Allwyn Arena το Σάββατο στις 9. Ώρα χρυσού για την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο handball των ανδρών από το Earth Sports 1, η τηλεοπτική κάλυψη του μάτς. Στο βόλεϊ, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Γαλλίας, η Εθνική των Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη, σε ώρα που δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή, τη Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ με το ασημένιο μετάλλιο γυρνούν από τους Μεσογειακούς Αγώνες οι άνδρες, μετά την ήττα τους στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0. Τρία ακόμα μετάλλια πρόσθεσε η ελληνική αποστολή στη συγκομιδή της, ένα χρυσό στο τένις και δύο ασημένια στο στίβο. Στο διπλό γυναικών του τένις, η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία με βολή στα 77 μέτρα και 59 και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 11.41. Πάντα στους Μεσογειακούς, πρώτη νίκη χθες για την εθνική μας ομάδα ανδρών στο Πόλο επί της Σλοβενίας με 22-9. Αύριο στις 18:30 και με μετάδοση από το Earth Sports 1, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά. Στο τένις, το παλιό καλό του πρόσωπο αρχίζει να δείχνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου, που είδε τον αγώνα από το box του, έσπασε το αρνητικό σερί του κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νικώντας τον με 3-1, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Και σε άλλα νέα, από το εξωτερικό, υποβασταζόμενος έφυγε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Ιταλία στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ που εξελίσσεται αυτή την ώρα στο Πέζαρο. Αργότερα θα σας πούμε νεότερα για τον τραυματισμό του. Τέλος, η Ντόρτμουντ βρίσκεται στην αγορά για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον Ίθαν Ενουανέρη της Άρσεναλ να είναι η πρώτη επιλογή. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στίμος συνεχίζει στο μικρόφωνο της Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στη μικρή περιοχή εκεί είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Τα μπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίχτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέζερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
3: Ακούτε Ερασπόρ.

0: να συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου του T-Center για να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας Βασίλης Πανούλης.
1: Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις και ένα παράθυρο πριν καν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είναι σε top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είναι σε top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολο. Τα βλέπουμε όλα απ' έξω. Δεν είναι εύκολο. Γιατί έχω πάρει και παίξει, δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένο άνθρωπο. Και έτσι θέλουν να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου.
2: Με δεδομένο ότι κάνουμε αρκετά διαστήματα με πολύ εξαιρετική άμυνα, πολύ φυσικά, το οποίο δεν είχαμε με την Ουκρανία, ίσα ίσα που μας δίνανε. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι αυτό το μάτς κερδίζει περισσότερο από την επίθεση, γιατί στην κατάσταση που βρίσκονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή και με την πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας που έχουμε, αν συγκρίνουμε την ποιότητα των δύο ρόστερ των σημερινών ομάδων, το να βάλεις 93 πόντους στην κανονική διάρκεια και να φτάσεις στους 108 με τόσο μεγάλη εξάρτηση, τόσο μεγάλη κούραση κτλ. Τι έπαιξε γενικότερα ρόλο, έτσι πως το είδες εσύ?
1: Κοίτα, καταρχήν παίζει μια εξαιρετική ομάδα που έχει πολλά νέα παιδιά. Βλέπουμε πως τρέχουν, πως πιέζουν, πως σουτάρουν. Πολλά μισμάτς. Πιστεύω ότι είδαμε αρκετό βίντεο με την Ουκρανία. Εξηγήσαμε τα πάντα, μιλήσαμε, είχαμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα. Ήταν ένα μεγάλο meeting, το οποίο εξηγήσαμε τα πάντα και είπαμε πως πρέπει να παίξουμε και ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Είπαμε, πιστεύω, γυρίσαμε εξαιρετικά την μπάλα σε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πολύ, πολύ καλή στόχη στα παιδιά, είχαν καλές αποστάσεις. Χτύπησαμε καλά τις αδυναμίες τις δικές τους. Κάποιες φορές πιστεύω κουραστήκαμε. Είχαμε πει να ξεκινήσουμε πολύ δυνατό το παιχνίδι. Γιατί και να φύγουμε ακόμα και με 8-10 πόντους. Αυτός είναι ο στόχος μου. Γιατί ήξερα ότι θα κουραστούμε και θα χρειαστούμε αυτή τη διαφορά για να μας κρατήσει. Είδαμε ότι ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, αρχίζαμε και κουραζόμασταν. Δηλαδή αυτή η ομάδα, άμα ήταν μετά από 2-3 μήνες, θα ήταν άλλη ομάδα. Γιατί θα έχει άλλα πνευμόνια. Είναι λογικό. Θα μου πεις οι άλλοι δεν παίζουν μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Εγώ λέω για την ομάδα μου αυτό που βλέπω, αυτό που νιώθω από τους παίχτες μου. Ότι κατέθεσαν ψυχή. Ο Ντίνος έπαιζε με κράμπες σε όλο το παιχνίδι και δεν ζήτησε ποτέ να βγει έξω. Ο Βασίλης ήρθε εδώ να παίξει χωρίς προπόνηση. Όλα τα παιδιά κατέθεσαν. Μέχρι και ο τελευταίος παίξε έδωσαν κάτι σήμερα στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
3: Άλλη μια ερώτηση.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
2: Δεν θέλω να με εξηγήσει, δεν είναι κριτική, απλά θέλω να μπω, θα ήθελα να δούμε λίγο στη λογική σου προπονητικά. Ποιο είναι το σκεπτικό που έχει να προπονητής εσύ συγκεκριμένα όταν είναι 15-19 δευτερόλεπτα on πάνω στο σκορ να φέρεις την μπάλα στο προσφυγνό με προσφυγητέ και να μην ξεκινήσει το πίσω, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Κοίτα, έχω δει στη ζωή μου πολλές φορές και σαν παίκτης και σαν προπονητής να γίνονται πολλά λάθη σε παγίδες πίσω από το μισό γήπεδο. Από ό,τι θεώρησα να βάλω 5 παίκτες που στάνουν καλά τις βολές και τη δεύτερη φορά τον Νίκ να κάνει την πάσα που είναι καλός πασέρ, την εισαγωγή πάσα και να σουτάρουν βολές. Ήξερα θα μας κάνουν φάουλ, θα μας κάνουν παγίδα. Είχαμε πει να πασάρουμε την μπάλα, το αλέρι την πάσα εκεί πέρα. Αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Ήξερα ότι έχουμε καλούς παίκτες βολές και εμπιστεύτηκα ότι θα βάλουν τις βολές και θα πάμε πάρουμε 3 πόντους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μέσω ότι θα ανάψει, δεν έκανα την ερώτηση. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ πέρα, που μας στήριξε, που είχαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και πραγματικά έδειξε ακόμη φορά πόσο πολύ αγαπάμε τη χώρα μας, πόσο ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα. Και πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε. This concludes the conference.
4: After the game between Ελλάδα και Ισπανία.

18 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Έρα Σπόρη. Χρήση Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Η εθνική μας είναι ζωντανή, λήγησε την Ισπανία στην παράταση με μύτο Γκλουντόρσεϊ και κοιτάζει ξανά το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Είχαμε πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα με εύκολη νίκη στην έδρα του Λεβαδιακού με 2-0. Θυμίζω, η νίκη της ομάδας μας στην παράταση κόντρα στην Ισπανία ήρθε με το 108-106. Αυτή την ώρα έχουμε σπουδαίο παιχνίδι. Πρωταθλήτρια Arsenal στο Villa Park εναντίον της Aston Villa 0-0. Σε πολύ λίγο σέντρα Μπαρτσελόνα Βαγεκάνο, Αταλάντα Μπολόνια 0-0. Λέτσε Ρώμα 0-4, Μπενφίκα Εστορίλ 0-0. Είναι τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και θα παρακολουθήσουμε εδώ λεπτό προς λεπτό. Βεβαίως θα έχουμε μετά τις 11 και περισσότερη ενημέρωση για ό,τι έγινε πριν από λίγη ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στη συγκλονιστική αναμέτρηση της εθνικής μας με την Ισπανία.

Ακούσαμε τις δηλώσεις των προπονητών, των πρωταγωνιστών, του Βασίλη Σπανούλη, ακούσαμε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Βεβαίως θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Να δούμε τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα και έχουμε γκολ. Λοιπόν, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 στο 85, Ραπίτ Βουκουρεστή Ουκραϊόβα 1-1, Μακάμπι Χάιφα 3-1, Ιτχόφεν Β, Άγιαξ Β 0-1, Αλκμάρ Β, Ουτρέχτη Β 2-1, Βίλα Αράου 0-2, ημίχρονο Ρασίγκ Μοντεβιδέο Άλμπιον 0-0, Sportive Trabzonspor 1-1 στις καθυστερήσεις, Μπεσίκτας Τσόρουμ 2-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Νοβάρα Καρατέσε 0-1, Ντιζόν Σεντετιέν 0-1 και εδώ. Τα παιχνίδια, στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε γκολ, είναι τα παιχνίδια που έχουμε σκορ, μόλις τα ανέφερα.

0: Έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες, χωρίς γκολ φυσικά. Ξεκινάει σε 9 λεπτά το σπουδαίο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Εμείς όμως πάμε στη Λιβαδιά να συναντήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Με άνεση κέρδισε στην έδρα του Λεβαδιακού με 2-0. Καλησπέριζω τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος έχει το τρίτο ημίχρονο. Χρήστο, καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε κάτι που έψαχνε πολλά χρόνια. Τον Τέσσερς. Τον παίχτη που μέσα στην περιοχή θα έχει το εύκολο γκολ.
1: Ναι, καταρχάς καλησπέρα. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν κέρδισε με άνεση. Αν σκεφτείς ότι το δεύτερο γκολ μπήκε στο 78.
0: Γενικά είχε καλύτερη εικόνα, θέλω να πω.
1: Ναι, με καλύτερη άνεση. Εικόνα σίγουρα, γιατί υπάρχει μια διαφορά επιτέλου με το Λεβαδιακό. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, τις παθάλησε όλες. Πέτυχε ένα γκολ με τον πιο άδοξο τρόπο, αλλά αυτό που έστω 3. Με εκτέλεση τόρτα από τον Μπαμπόρδα και ανάποδη κεφαλιά του Κωστή. Και αγώνα κεφαλιά από τι παθαλιέ τη ομάδα του. Έχασε ένα σωρό ευκαιρίε. Δηλαδή, δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία, του Τατέπ του Λιβάη Γκαρσία, σου του Λιβάη Γκαρσία, ο κομμάτι του τερματοφύλακα, σου του Καλάμπια, σου του Αντίνο, σου του Τετέ, και εδώ πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, είχε πολλέ ευκαιρίε στο πρώτο μέρο να πετύχει και 2 και 3 γκολ και να φορεστεί η ηρεμία μέχρι το φινάλε. Σπατάλησε όλε, πέτυχε με τον πιο άδοξο τρόπο το μοναδικό του γκολ στο πρώτο μέρο, κινδύνευσε. Μια κεφαλιά του Ζέκοβιτς στο 41, εκεί ο Πένια κατέβασε πολλά. Μια δύσκολη σημαντική απόκριση. Στο δεύτερο όμως ξεκίνησε στο ίδιο καλό και χωρίς να κάνει ευκαιρίες για 10 λεπτά και μετά βέρτιγκο. Το κλασικό βέρτιγκο που θα γίνει στο Παναθηναϊκό, ανασφάλεια, οπισθοχώρηση. Μια έβλεπες ότι είχε ένα άγχος η ομάδα. Χωρίς να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό Λεβαδιακός, απλά ανέβηκε. Το πίεση του έκανε μια ευκαιρία με ένα σουτ που πάλι ο Πένια έδωσε σε κόρνερ. Και εκεί ήρθε ο Άγιος Τέσσερς. Αυτό το παιδί είναι χαρισματικό παιδί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος πια καταλαβαίνει τι έχασε πέρυσι ο Παναθηναϊκός από τους τραυματισμούς αυτού του παιδιού. Δηλαδή, πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι η σεζόν. Αλλά αυτό το παιδί ήταν διαθέσιμο και έπαιζε κανονικά όλα τα παιχνίδια και δεν έμενε έξω σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τον έχουμε δει πάλι γκολ σήμερα, 2 γκολ προχθές, γκολ στον τεμπούτο του μετά από 8-9 μήνες απουσίας γκολ πρόκριση στην Μετρός. Και ένα παιδί που έχει αυτό που λες εσύ. Το μαγικό τρόπο να πετάει την μπάλα μέσα. Έχει το άγγιγμα, το είδα. Δεν είναι ο θεωματικός που έχει να πάρει την μπάλα του πλάνη του τρεις να κάνει να δείξει να ράνει, αλλά όποτε παιδιά είναι μέσα στην περιοχή, είπα στο λόγο. Είναι κατευθείαν η μπάλα δίκαια. Δεν σπαταλάει ευκαιρίες, είναι μέσα στις φάσεις. Γενικά ένα παιδί του οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, υγεία να έχει. Και νομίζω ότι η ποιότητά του εκιάται κάτι πολύ καλύτερο στη συνέχεια, γιατί θα θυμίσω ότι σε όλα τα χρόνια της καριέρας του, Ολλανδία και Σκοτία, οπουδήποτε και αν έπαιξε, με ξέρεις τον Παναθηναϊκό που όλα και να παίξει πριν 180 λεπτά, τα γκολ είναι 25 και πάνω. Δεν έχει κάνει χρονιά την άλλη από το γκολ και κάτω. Που σημαίνει ότι αν πάρει χρόνο και αρχίσει και γίνεται πια πιο πολύ ο χρόνος που του δίνει ο προπονητής, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει μετά από σχεδόν ένα χρόνο απουσίας παιχνίδι 90 λεπτών, τον βάζει αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο. Αν φτάσει στο σημείο να είναι στο 100% έτοιμος και να ξεκινάει τα παιχνίδια, νομίζω θα είναι αδιαφυσβήτητα ο νούμερο ένα στην ιεραρχία των στράκων του Παναθηναϊκού. Ένα παιδί θα το βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια.
0: Όπως και ο Λιβάη Γκαρσία, γενικά ο Ντέσσερς, επειδή στάθηκα σε αυτόν στην εισαγωγή, νομίζω ότι πήρε και αυτό τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του καλοκαιριού και τον οδήγησε στη League Face, έτσι, με καθοριστικά γκολ.
1: Ναι, είναι απόλυτο συγχαρητό αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα πέτυχε κάτι που δεν το έχει ξανακάνει μέχρι τώρα.
0: Ούτε πέρυσι το είχε κάνει. Πέρυσι τουλάχιστον το θυμάμαι. Τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν ξεκίνησε θετικά.
1: Όχι, όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω. Ότι ξεκινάει, έχει παίξει 6 παιχνίδια. Στην Ευρώπη αυτό είναι το 7ο. Είναι το πρώτο μάτι το οποίο κρατάει το 0 στην αλήθεια. Σε όλα τα άλλα τα 6 που έχει παίξει, προηγήθηκε στα 5, σε κανένα δεν μπόρεσε να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Στα 3 στο ΆΚΑ υποχρεώθηκε στη σοφαλία εξαιτίας αυτού, δεν μπόρεσε να έχει απαραβιαστεί αιστεία. Είδατε με πόσο σαντιστικό τρόπο το τιμώρησε η μπάλα στα τελευταία 3 παιχνίδια, 287 η Σόφια. Κόστο 89-95 στο ΆΚΑ με την Χράντες, κόστο 92 Δεχεία. Και πήγε πάλι σήμερα να φλερτάρει με αυτό το ρίσκο, δηλαδή να πάει ένα γκολ και αυτού ξανά και από την αρχή να τρέχει και να μην φτάνει. αλλά είναι πολύ καθοριστική η συμβολή του 4 που βάζει τον κόλπο στο κρίσιμο σημείο, ηρεμεί την ομάδα και τη δίνει τη δυνατότητα να τελειώσει χωρίς άλλο κίνδυνο το παιχνίδι.
0: Στην ουσία ο 4 έγραψε το τελείωμα, υπέγραψε το φινάλε του αγώνα στο 70 τόσο που μπήκε τον κόλπο.
1: Στο 77, ναι.
0: Ναι, στο 70, απλά δεν θυμόμουν ακριβώς, γι' αυτό είπα 70 τόσο, 76, 77, αλλά τέλος
1: πάντων. Και στα δύο είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε εκτέλεση από το στις φάσεις από την Ταμπόρδα, δηλαδή όπως είδαμε και στο παιχνίδι με την Φράντετς, εκτέλεση φάουλ έβαλε τον κόλμη και πάει ο Τέσσερς. Θυμάμαι το ίδιο, από εκτέλεση του Ταμπόρδα βάζει τον κόλμη ο Τέσσερς. Από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα, πολύ καλό φασαριστό στο πρώτο δοκάρι, αυτό ξέρεις, η εκτέλεση που είναι φαρμάκι για την άμυνα και τον τερματοφύλακα, αναγκάζει τον Κωστή να κάνει αυτή την απρόσεχη κεφαλιά προς τα πίσω, δηλαδή εξαιρετικό στα πόρτα σε μεταστατικέ φάσει. Έχει δώσει τρει ασίστη μανιμάνι στα τελευταία δύο παιχνίδια και οι τρει αποστατικέ φάσει. Είναι καλό αυτό και έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Ένα τέτοιο παίκτη που να εκτελεί στημένα με επιτυχία. Γενικά νομίζω είναι μια νίκη που δίνει στον Παναθηναϊκό ψυχολογία. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει για ήττο στο 7ο παιχνίδι. Έχει εκπληρώσει το βασικό του στόχο να μπει στην εκθέση του Conference League. Έχει ξεκινήσει με νίκη εκτός έδρας το πρωτάθλημα. Έχει την ευκαιρία, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, να αποκτήσει αέρα στα πανιά του και πολύ ηθικό. Να αποκτήσει και άλλο ένα παιχνίδι με την Κυψία κατά πάσα πιθανότητα. Αν Τετάρτη, έχει οριστεί ακόμα, αλλά εκεί θα πάει. Πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οπότε έχει μια ευκαιρία να κάνει ένα σερί στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Στο Λαμπρίο Μάζα με την Κυβόλη, που θα του δώσει αυτοπεποίθηση. Είναι μια καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και προπονητή νέο, τεχνικό επιτελείο νέο. Και πολλούς νέους παίχτες μέσα στην ομάδα. Σήμερα είδαμε δύο νέα παιδιά που συστήθηκαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο ένας είναι ο Κινγκ Σκάγκο, που είναι κανένα μήνα στην ομάδα προπονήτη, αλλά δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Καλός είναι, καλός μου άρεσε. Εντάξει, για πρεμιέρα, καλός ήταν.
1: Για παιχνίδι, μια χαρά.
0: Ναι, για πρεμιέρα ήταν μια χαρά, τον είδα.
1: Είδαμε και τον Λούζα ή Λουζά, τώρα πρέπει να τον ρωτήσουμε.
0: Τέλος πάντων, πες τον Λούζα εσύ και όταν τον ρωτήσουμε, ας μας διορθώσει.
1: Λέω, όπως το λέει ο Παναθηναϊκός ο επίσημος.
0: Ακριβώς. Και τελειώνει η υπόθεση. Και μας διορθώνει ο ίδιος.
1: Ήταν καλετάξιο. Τέλος πήραμε και αυτό μια.
0: Τι, ποια είναι το έτσι, η πρώτη γεύση, ποια είναι.
1: Θετική και αυτή.
0: Θετική, έτσι.
1: Είναι ένα καλό χαφάκι. Mm-hmm. Πολύ γεμάτες χρονιές στην Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι σκληρό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για πολλούς. Το πέμπτο κορυφαίο της Ευρώπης. Αρχηγός στη Βότφορντ.
0: Χριστό, λοιπόν, Χριστό, άκουσε με. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το ΕΡΤ News. Μένει στη γραμμή και συνεχίζουμε, ναι.
1: Ωραία, έγινε.
0: Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων.
1: Πάμε, Γιώργο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημέλημα στους τρεις συλληφθέντες στην αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Παραπέμπονται στον ανακριτή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του βρέφους. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αύριο υποβολή αιτήσεων επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης για το 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις ειδικότητες. Στη Βόρεια Ινδία τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Στο Ιράν, δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε θάνατο για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και ξανά δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, λοιπόν, ακούσαμε τις πολιτικές ειδήσεις, ενημερωθήκαμε τι συμβαίνει εκτός του αθλητικού μας μικρόκοσμου. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο. Δηλώσεις είχαμε.
2: Πάμε λίγο στις δηλώσεις.
0: Μπράβο.
2: Δηλώσεις, ναι. Δύο προπονητών. Πρώτος μίλησε ο Νίστρουβ, ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Είπε ότι απέχουμε πολύ ακόμα από την τελειότητα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτή η ομάδα θα μεγαλώνει. Θα μπαίνουν οι παίχτες, θα δένονται, θα γίνονται καλύτερη ομάδα. Έχουμε πολλή δουλειά. Έδειξε ευχαριστημένος από το γεγονός ότι η ομάδα του στο πρώτο μήχρονο κυριάρχησε και σε πάρα πολλές ευκαιρίες, άσχετα αν δεν βρήκε τρόπο να σε αξιοποιήσει για να πάει με ασφάλεια στο δεύτερο μέρος. Μίλησε πάλι και αναφέρθηκε στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι που το χαρακτηρίζει όλα τα παιδιά. Με κάποιο τρόπο, σαν να φεύγει από το γήπεδο για 10-15 λεπτά. Το ίδιο το είπα και σήμερα. Ήταν ένα διάστημα στα μέσα. Μετά το 55 μέχρι το 70 για 15 λεπτά που ανέβηκε πάρα πολύ ο Λεβαδιακός, το οποίο στον Παναθηναϊκό δεν έκανε μεγάλες ευκαιρίες, με θέση μια φάση που διώξε ένα μακρινόσον που διώξε ο Πένια, ο οποίος και πάλι σήμερα ήταν εξαιρετικός και πάρα πολύ σταθερός σε κάθε του επέμβαση. Το σημαντικό είναι ότι στο διάστημα αυτό, παρότι υπήρξε ένας πανικός και φάνηκε, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάλι καθαρό μυαλό, δεν έπιασε μια φοβία. Έπιασε ένα άγχος, φοβήθηκε πάλι, μην ξαναδεί το ίδιο έργο, δηλαδή να προηγείται και με κάποιο τρόπο να δέχεται την ισοφάριση και να μένει να κυνηγάει πίσω. Κατάφερε, αμήνθηκε σωστά αυτή τη φορά. Δεν άφησε το Λεβαδιακό στην υπεροχή του να τον απειλήσει και έτυχε το δεύτερο γκολ.
0: Σκέψου αυτό που λες τώρα, εκεί πέρα να δεχόταν την ισοφάριση ο Παναθηναϊκός και να τρέχει τα τελευταία λεπτά για δεύτερο γκολ.
2: Ναι. Μα είναι αυτά που έχει τραβήξει. Εδώ τώρα όμως χάνουν τη βαθμή, δεν έχει παράταση.
0: Ναι.
2: Όπως έγινε στη Σόφια και στην Τσεχία. Έτσι, εδώ, άμα φάσεις τον γκολ και δεν το βγάλεις, κάνεις δύο βαθμούς, χαίρεται. Η Τσεχία τουλάχιστον και στην Βουλγαρία έχει τη δυνατότητα μέσα από την παράταση να πετύχει τον γκολ της νίκης και στο τέλος σήμερα θα πει τεγάτα του ζημιά. Λοιπόν, ρωτήθηκε για τους δύο καινούργιους, τον Γκάγκουα και τον Λούζα. Είδα από αυτούς τη βλέπει τη προπονήση και τον ένα σίγουρα παραπάνω. Είπε ότι τον Γκάγκουα τον βλέπουμε ένα μήνα. Τον Λούζα μια προπόνηση. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια μια εικόνα, ξέρουμε για ποιο λόγο τον επιλέξαμε. Το μόνο σίγουρο είναι λέει ότι θα χρειαστούν χρόνο για να μπουν στην ομάδα. Υπάρχουν να μπουν με το δεύτερο του το παιχνίδι, υπάρχουν άλλοι που μπορούν 5-6. Υπάρχουν όμως και παίχτες που θέλουν και 6 μήνες για να προσαρμοστούν. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αυτή που είναι η δικιά μου δουλειά, είπε, είναι να είμαι εδώ και να βοηθάω τον παίχτη να βελτιωθεί. Να μπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα στην ομάδα. Για τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μεν έχει επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού στις 15 του Οκτώβρη, δηλαδή έχει 1,5 μήνα μπροστά του, μέχρι να ξαναμπεί σε ευρωπαϊκή τροχιά. Στο διάστημα αυτό όμως, με ξέρεις τη διακοπή, έχει full πρόγραμμα, διότι έχει τα παιχνίδια του κυπέλου και στην εμβόλυμη αγωνιστική του και κενό στο πρόγραμμα του κυπέλου θα παίξει το της αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά. Είπε λοιπόν ότι για τον ίδιο αρχή του είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, γιατί κάθε παιχνίδι κρίνει κάτι, δεν υποτιμάει την νίκη γόλου. Το ερώτημα αν θα φρεσκάρει την ομάδα και αν θα βάλει παίχτες που είναι πιο, με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής κτλ. Είπε, βάζω τους παίχτες που θεωρώ καλύτερους για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν υποτιμώ κανένα αντίπαλο. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Είπε, πρώτα θέσουμε, λέει, με την νίκη γόλου, μετά με τον ΠΑΟΚ, μετά με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, μετά με τον Πανετολικό, μετά ξανά με την Κηφισιά για το κύπελο, μετά για την Καλαμάτα και μετά έρχεται η διακοπή. Η διακοπή του πρωταθλήματος να μπορέσουμε λίγο να ηρεμήσουμε και να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι τουλάχιστον με βάση τα όσα έχει πει, δεν ξέρω τι θα κάνει στην πράξη, δεν θα δούμε θεαματικό rotation. Θα αρχίσει να υπερβάλλει λίγο με την Κηφισιά και να κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε 11 διαφορετικούς παίχτες.
0: Όχι, εγώ έτσι με αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Τουλάχιστον αυτό είπε στα λόγια. Τώρα τι θα κάνει στην πράξη, γιατί όλοι όταν λένε ότι βάζω τους καλύτερους παίχτες που έχω, λένε ότι με βάση τις μετρήσεις, με βάση την κούραση των παίχτων, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη δεκάδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του κ. Καραλάμπους είπε ότι έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στο διάστημα που υπερήχε στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε ότι προδοθήκαμε πάλι από ένα γρήγορο γκολ. Πριν σε ένα τρίλεπτο δεχτήκαμε ένα γκολ από σαφική φάση από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε μια ευκαιρία, αν ευστοχούσε εκεί και γινόταν το 1-1 από το τέλος του χρόνου, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα στην επανάληψη. Έμεινε ευχαριστημένος από την γενικότερη εικόνα της ομάδας του, ειδικά μέχρι το γκολ που δέχτηκε το δεύτερο, δηλαδή μέχρι το 75 ας πούμε φωτρά-φωτρά, στο μισό δευτερόλεπτο του χρόνου. Είπε ότι τον προβληματίσαν τα ατομικά λάθη που κάναν αρκετά συχνά οι παίχτες του και που δώσαν την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Είπε ότι δεν θα, ουσιαστικά δεν το είπε ακριβώς αυτό το που το λέω, αλλά ουσιαστικά εννοήσε ότι δεν θα κάτσει να κλαίει για τις πολλές αλλαγές που γίνανε στο ρόστερ του Λεβαδιακού σε σχέση με πέρυσι και χάθηκε η καλύτερη μεσοεπιθετική γραμμή του περασμένου πρωταθλήματος. Είπε ότι όταν είχαμε εδώ το ξέραμε από την αρχή ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, είναι καλοί παίχτες, απλά περισσότεροι από αυτούς δεν κάνανε προετοιμασία, αργήσαν να πούν την προετοιμασία και θέλουν χρόνο. Θα χρειαστεί λοιπόν ο χρόνος να βοηθήσει την ομάδα να βελτιωθεί και να αποκτήσει μια ομοιογένεια. Ρωτήθηκε για το δύσκολο πρόγραμμα, γιατί τα δύο πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα ήταν με ΠΑΟΚ και Τούμπα και Παναθηναϊκό, δηλαδή δύο από τις ισχυρότερες ομάδες του πρωταθλήματος, και αν τα πράγματα δεν σε άλλη σειρά τώρα προς το επόμενο μάτς με τον Πανετολικό. Είπε ότι για μένα κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Αυτό που θέλω είναι να δουλέψουμε σωστά και να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο. Ο χρόνος είναι αυτός που χρειάζεται να μας δώσει γουστάρισμα, έτσι ώστε η ομάδα να βελτιωθεί, να βάλει τους νέους παίχτες μέσα στο παιχνίδι πιο δυνατά και να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τις δηλώσεις. Πάμε τώρα στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών. Τι γίνεται εκεί στον Παναθηναϊκό?
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα ανοιχτά.
0: Πάμε να τα δούμε ένα.
2: Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να πάρει κεντρικό χαφ. Το αν θα είναι ο Ουναΐ, ένα κλασικό οχτάρι. Οχτάρο δεκάρι θα το χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Μπορεί να έχει δηλαδή ένα πιο επιθετικό τόνο στο παιχνίδι του. Ή θα πάρει ένα παίχτη με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Θα το μάθουμε ενδεχομένως την τελευταία στιγμή. Θυμίζω ότι η διορία που έχουν οι ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα είναι ξημερώματα Πέμπτης, μία η ώρα.
0: Εκεί είναι,
2: δηλαδή,
0: μία η ώρα.
2: Δηλαδή, μας σχεδόν
0: 49-50
2: ώρες. 50 ώρες. μπροστά μας είναι 50 καυτές ώρες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ακροβολισμένος και περιμένει να δει τι θα γίνει με την περίπτωση του ΝΑΗ. Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες, να μην κρυβόμαστε, όσο τα νούμερα παίζονται κοντά στα 20 εκατομμύρια ή λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να φτάσει αυτό το νούμερο. Αν όμως για κάποιο λόγο, επειδή σιγά σιγά από πρώτη του μηνός αρχίζουν και κλείνουν οι συγκεκριμένες μεταγραφικές αγορές σε κορυφαία πρωταθλήματα. Αν στις επόμενες...
0: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά, Χρήστο. Εκεί που κλείνουν οι μεταγραφικές οι αγορές, μπορείς να πάρεις παίκτη. Δεν μπορούν να πουλήσουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν.
2: Αυτό σε εξηγώ ότι δεν μπορεί να τον αγοράσει κανείς. Τον Ουνάη. Αυτό σε εξηγώ ότι αν ο Ουνάη λοιπόν ξεμείνει και δεν βρει μια πρόταση που ψάχνει από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από οπουδήποτε, δεν μπορεί αναγκαστικά. Και η Τζιρόνα θα πιεστεί.
0: Όχι, άλλο είναι. Η Τζιρόνα μπορεί να πουλήσει τον Ουναή. Δεν μπορεί να αγοράσει η Τζιρόνα παίχτη στη θέση του Ουναή.
2: Όχι, στην Αγγλία η μεταγραφή περίοδος λήγει αύριο, πρώτο του μήνα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να αγοράσει μετά, τέλος.
0: Ναι, αλλά να πουλήσει μια αγγλική ομάδα μπορεί.
2: Ναι, αυτό σε εξηγώ.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε, εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Όχι, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Ότι αν αποσυρθούν άλλες ομάδες, δεν υπάρχουν πια άλλοι μνηστήρες, γιατί κλείσανε μεταγραφικές αγορές στις χώρες αυτές. Αναγκαστικά θα μείνουν λίγοι διεκδικητές. Θα πέσει η τιμή και θα αναγκαστεί η Τζιρόνα να κατεβάσει την τιμή.
0: Ναι.
2: Αν βγει αυτό το σενάριο και πέσει η τιμή του.
0: Η Τζιρόνα είναι άκαμπτη αυτή τη στιγμή στο 20άρικο.
2: Δεν μπορώ να σου πω αν είναι 20, 18, 20.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Εγώ ξέρω ότι είχε βάλει το πήξη στα 25. Όποια ομάδα την πλησίασε, καμία δεν μπόρεσε να έρθει στις συνεδρίες μαζί της. Στην ουσία δεν πήγε καμία τέτοια πραγματικότητα μαζί της, γιατί μέχρι τώρα έδειχνε άκαμπτη στάση. Mm-hmm. Και η Αϊτχόφεν και ο Άγιαξ και προηγούμενα άλλες ομάδες που μπήκαν στη διαδικασία αυτή, φύγανε γρήγορα γιατί είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Τώρα, ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αν μπορεί να κατεβάσει την τιμή του παίχτη κάτω από τα 15 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αν θέσει κάτω από τα 15 εκατομμύρια θα την κάνει την πιο ακριβή ιστορία στην τιμή. Πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.
0: Ο Ουναή τι συμβόλαιο περίπου στον Ουναή?
2: 3 εκατομμύρια.
0: 3.
2: Με τον παίχτη ο Παναθηναϊκός δεν έχει θέμα. Τα 3 εκατομμύρια τον καλύπτουν.
0: Τον καλύπτουν.
2: Νομίζω. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι προτεραιότητά του, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μιλάει μόνο με τον Ουναή. Είναι, θα έλεγα, ένα πάθος του Αλαφούζου, ένας προσωπικός πόθος του Αλαφούζου που θέλει πάρα πολύ να τον κλείσει αυτό το παίχτη. Ουσιαστικά είναι σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός δεν έχει άμεση ανάγκη. Γιατί και ο Λούζα και ο Κινγκσκάουα, αλλά και ο Τσιριβέγια, μπορούν να καλύψουν τη θέση 8. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ανάγκη να ενισχυθεί στη θέση 8 με 10. Θέλει πιο πολύ ένα εξάρι, οχτάρο εξάρι. Ένα παίχτη δηλαδή που να μπορεί να είναι box to box, αλλά να είναι καλός στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει τον Ουναή.
0: Όχι, δεν το έχει. Στην
2: περίπτωση
0: αυτό,
2: αυτή, να ξέρετε ότι θα γυρίσει πιο πίσω αν γίνει αυτό το κόλπο μπρος από τον Παναθηναϊκό, θα πάει εξάρι ο Λούζα. Δηλαδή θα υπολογίζεται από την προπονητή του
0: ως εξάρι.
2: Είναι μια θέση που δεν έχει παίξει πολύ συχνά στο παρελθόν και στην ομάδα του Μαρόκου και στην Βότφορντ. Το τελευταίο διάστημα βέβαια έπαιζε πιο πολύ σαν επιθετικό οχτάρι, οχτάρο δεκάρι, αλλά και σαν εξάρι έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα σπίτια του και θα έχει αυτόν τον ρόλο μαζί με τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν θα κάτσει να περιμένει τον Ουναή μέχρι το παραένα της μεταγραφής περιοδού. Αν δει ότι περνάνε οι επόμενες 20 ώρες, 30 ώρες κτλ. Έχει ήδη και άλλες συζητήσεις με άλλες περιπτώσεις, άλλους που ενδιαφέρουν τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Οπότε θα πάει στην λογική να κλείσει κάποιον από αυτούς. Νομίζω θα δούμε τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως με το που θα ξημερώσει η μέρα, θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Αυτό έχει να κάνει με την πιο ακριβή μεταγραφή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, πιθανότατα και στη φετινή περίοδο. Δηλαδή, τα χρήματα θα διαθέσει είτε για τον Ουναή, είτε για άλλον παίχτη στη θέση αυτή τη στιγμή, θα είναι τα περισσότερα που έχει δώσει στη μεταγραφή περίοδο και ενδεχομένως θα έχουμε μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του από πού οικονομική πλευρά. Τώρα, έχουμε δύο θέσεις ακόμα. Η μία είναι του Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί μιλούσε με την ΟΣΕΡ, δεν έφερε πρόταση τελικά. Χάλασα τη ιστορία τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Μπορεί το βράδυ ένα καινούριο τηλεφώνημα να τα φέρει όλα ξανά στο προσκήνιο. Δεν έχει φέρει λοιπόν ο μάνατζερ του κάποια πρόταση. Αν συνεχιστεί αυτό, θα μείνει στο Παναθηναϊκό. Απλά θα πρέπει να αλλάξει λίγο μυαλά, λίγο νοοτροπία και να ξαναδουλέψει περισσότερο για να κερδίσει. Είναι εμπιστοσύνη του προπονητή που το ξεκίνησε βασικό στα τέσσερα, στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε. Μετά είδε πράγματα που δεν του αρέσανε. Την νοοτροπία του, στο αθλητικό κομμάτι, στο ότι δυσανασχετούσε όποτε παίζει δεξιά, αυτό να παίζει μόνο αριστερά. Ήταν γενικά λίγο ζωχάδα στα αποδυτήρια και δημιούργησε κάποια θεματάκια. Mm-hmm. Οπότε κατευθείαν ο προπονητής του έστειλε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα έξω από την ευρωπαϊκή λίστα. Θα μάθει με τη Χράτζετ. Εκτός αποστολής σήμερα το μάθει με το Λεβαδιακό, παρότι δεν είχε θέμα τραυματισμού. Άρα, αν δεν φέρει ο μάνατζερ του πρόταση για να φύγει, τετανικός με την ομάδα του να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, σχεδόν όλο, είτε με απευθείας μεταγραφή, φέροντας τον Παναθηναϊκό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που δαπάνησε για να τον αποκτήσει από τη Λαντς, με υποχρεωτική οψιόν αγορά στο περασμένο καλοκαίρι πριν δύο μήνες. Θα μείνει στον Παναθηναϊκό, θα μείνει στο ρόστερ, αλλά θα πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να ξανακερδίσει θέση στην ομάδα μέσα. Θα έχει ανταγωνισμό μεγάλο. Και η άλλη θέση που μένει ανοιχτή είναι η θέση ενός στόπερ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για ένα στόπερ.
0: Ισχύει αυτό που ξέρουμε από το πρωί για τον Κασαμά, έχει γίνει πρόταση.
2: Είναι και άλλη, όχι. Πρόταση.
0: Δεν έχει
2: γίνει. Μέχρι το μεσημέρι,
0: ναι,
2: ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι έχει κάνει απλά μια διερευνητική επαφή. Uh-huh. Ρώτησε για τον
0: Κασαμά. Ναι, ναι,
2: ναι. Δεν είναι πρώτη φορά που τον απασχολεί. Uh-huh. Έχει, τον έχει τα ραντάρ, τον παρακολουθεί. Ο σκανάρι, τον έχει δει στα 6 παιχνίδια που έχει κάνει μέχρι τώρα. Τον βλέπει, τον έχει μετρήσει. Έχει κάποια σύν, έχει κάποια πλήν. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που κοιτάει. Δεν καίγεται ο Παναθηναϊκός για στόπερ. Ψάχνει αριστερό στόπερ, ο οποίος κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Γιατί μέχρι στιγμής ο Κρίστιανσεν ακόμα δεν έχει μπει στην ομάδα. Η εκτίμηση του Παναθηναϊκού είναι ότι θα μπει μετά τη διακοπή. Ότι θα χρειαστεί όλο Σεπτέμβρη να δουλέψει.
0: Σε κάνα μήνα δηλαδή.
2: Ναι, το πρόβλημα του Κρίστιανσεν είναι κυρίως η ενδυνάμωση. Δηλαδή, επειδή είχε μείνει ένα χρόνο έξω, δεν μπόρεσε να κάνει ποιοτικές προπονήσεις στο διάστημα αυτό και οι μύες του έχουν ατροφήσει. Mm-hmm. Ο ίδιος φοβάται να πιεστεί, δηλαδή όταν του λέει τύχη στα βάρη, ο γυμναστής βάλε, ξέρω εγώ, το λέω στην τύχη, 60 κιλά στα πόδια βάζει 50 γιατί φοβάται. Είναι
0: φασάρι
2: και μην ξανά έχουμε τα αίτια. Δεν τον πιέζει στον Παναθηναϊκό, του δίνει τον χρόνο του, δεν αποκτήθηκε για ένα μήνα και δύο. Είναι ο πιο ακριβός παίκτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Οπότε, θεωρητικά πάντα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, ακριβώς επειδή έχουν μπροστά του όλη τη σεζόν, δεν τον πιέζουν. Το παιδί πέρασε ένα σοκ πέρυσι, γιατί έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά, παίξε μόνο 6 παιχνίδια, όλα και όλα με τη Λέστερ. Τον αφήνουμε τον χρόνο του να πάρει τη δουλειά έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος για να επιστρέψει και θα τον βάλουμε σιγά σιγά από αρχές Οκτώβρη, κατά πάσα πιθανότητα στην ομάδα. Μέχρι τότε όμως, χρήσιμο θα ήταν να αποκτήσουν ένα παίχτη που να μπορεί να δώσει μια βοήθεια στον Κυριακόπουλο που τραβήξε το κουμπί μόνος του μέχρι τώρα. Αν δεν βρει αυτό που ακριβώς ψάχνει ο Παναθηναϊκός στο προφίλ, δεν θα την πάρει. Δεν κάνει μεταγραφή.
0: Δεν θα κάνει
2: τώρα,
0: δεν θα
2: άμεσα μέχρι μεθαύριο για να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο παίχτη, γιατί λογικά θα δηλωθεί ο Κρίστιανσεν στη συγκεκριμένη θέση. Αν τον βρει, μπορεί και να τον βάλει στη λίστα, αφήνοντας κάποιον άλλο απ' έξω. Αλλά επειδή η αγορά μένει ανοιχτή μέχρι το 15 του μήνα, μπορεί να τον αποκτήσει και να τον χρησιμοποιήσει μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι το Γενάρη, στο ελληνικό πρωτάθλημα στις ελληνικές διοργανώσεις και από εκεί παραγωγή.
0: Η αίσθησή σου, Χριστό, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τρεις μεταγραφές, δύο ή μία.
2: Μία σίγουρα.
0: Μία σίγουρη.
2: Κεντρικό χαφ θα πάρει σίγουρα.
0: Το χαφ
2: πρώτα. Αν φύγει ο Ζαρουρί, θα πάρει εξτρέμ. Και εξτρέμ.
0: Και εξτρέμ.
2: Αν δεν φύγει ο Ζαρουρί, δεν θα πάρει εξτρέμ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φορτώσει, μάλλον ένα βαρύ συμβόλαιο, την ομάδα ούτε με ένα παραπάνησιο παίχτη.
0: Και για το θέμα του στόπερ, του αριστερού στόπερ.
2: Ανάλογα με το τι θα βγάλει η αγορά, θα δει τι θα κάνει με το στόπερ. Υπάρχει αυτό το σενάριο που έχουμε αναφέρει. Από εκεί πέρα όμως, η αγορά είναι ανοιχτή, συνέχεια βγαίνουν καινούργια ονόματα. και θα μπουν ακόμα περισσότερα τώρα που πιέζουν οι υποθεσμίες για να κλείσουν οι ευρωπαϊκές λίστες. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Οι επόμενες ώρες θα έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Φυσικά, Χρήστο, για ό,τι νεότερο προκύψει από μεταγραφικής πλευράς, εδώ είμαστε, έτσι.
2: Σε κόκκινο συναγερμό.
0: Ακριβώς.
2: Μπορεί νύχτα να είναι μεγάλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης Λέβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Θυμίζω, ξεκίνημα με νίκη για τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη αγωνιστική. Εκκρεμεί το παιχνίδι με την Κηφισιά που θα δοθεί το προσεχές διάστημα, σύντομα όμως. Και έτσι λοιπόν οι πράσινοι είναι και αυτοί σε μεταγραφική εγρήγορση, καθώς όπως ακούσατε από τον Χρήστο Κοντό θα ενισχυθούν σίγουρα στη θέση του χαφ, στη θέση του εξτρέμ εφόσον ο Ζαρουρί παραχωρηθεί και στη θέση του αριστερού στόπερ που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, ανάλογα με το τι θα προκύψει από την αγορά. Σοκ για την Μπαρτσελόνα, 0-1 η Βαγεκάνο με τον Καμεγιό να χρήζεται σκόρερ στο 12ο λεπτό. Αυτή την ώρα Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Αταλάντα Μπολόνια 0-0. Θυμίζω τελικό Λέτσε Ρώμα 0-4. Στο 35 είμαστε Μπενφίκα Εστορίλ 0-0. Ημίχρονο Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0.

Ο Ραφίνια ισοφαρίζει 1-1 6 λεπτά μετά τον γκολ της Ράγιο. Η απάντηση της Μπάρτσα με το Ραφίνια 1-1. Είμαστε στο 18ο λεπτό αυτή την ώρα.

0: Γιαμάλ κάνει μόλις τώρα το 2-1. 2-1 άμεση αντίδραση για τους πρωταθλητές Ισπανίας με Ραφίνια και Γιαμάλ. Το 0-1 που προηγεί το Ράγιο Βαγεκάνο γίνεται αυτή την ώρα 2-1. Οι αγκαλιές στο σκόρερ όπως βλέπω από τον Γκόρντον και τους συμπαίκτες του. 2-1 προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα. Γυρίζει το παιχνίδι μέσα σε 2 λεπτά. Λοιπόν όμως να συναντήσουμε τον Κώστα Ακρίδα, ο οποίος θα μας πει για τις αμφισβητούμενες φάσεις στη Λιβαδιά, αν και εφόσον είχαμε, αν ο διαιτητής ενήργησε σωστά. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο μία φάση είναι συζητήσιμη, είναι στο 76 για την αποβολή που έγινε στο Σεμελίδη. Ο διαιτητής δεν την είδε, τον φώναξε το ΒΑΡ, τον έστειλε στο μόνιτορ, είδε ότι πράγματι ο παίκτης με τις τάπες χτύπησε τον αντίπαλό του στο καλάμι. Ήταν ένα επικίνδυνο παίξιμο αυτό, αντιαθλητικό, και αμέσως αφού είδε τη φάση ο Βεργέτης πήγε και του έδειξε την κόκκινη κάρτα πολύ σωστά. Κατά τα άλλα δεν είχε τίποτα άλλο το παιχνίδι, ήταν πολύ καλός ο διαιτητής και κύλησαν όλα ομαλά αυτό το Σαββατοκυριακό δεύτερο.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που είπαμε το Σάββατο, την Κυριακή και σήμερα, είχαμε μια καλή δεύτερη αγωνιστική, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Συνολικά η εικόνα ήταν καλή. Κάποια μικρολάθη που μπορεί να γίνανε, εντάξει.
1: Εντάξει, τα λάθη θα υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχει θέμα να μην έχουμε λάθη. Mm-hmm. Αλλά είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, τεχνολογία βοηθάει και έτσι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, μπορώ να πω. Όποια λάθη γίνονται διορθώνονται από το ΒΑΡ, οπότε τα πράγματα πάνε καλά.
0: Άρα σε γενικές γραμμές ξεκινήσαμε καλά.
1: Ακριβώς. Ωραία. Δύο Κυριακές, μία είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά στη δεύτερη Κυριακή ήταν πραγματικά...
0: Ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
1: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή η διαιτησία το τριήμερο αυτό.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Κώστα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το προσεχές διάστημα όπου μας περιμένουν πολλά παιχνίδια και έχουμε και τα ντέρμπι πλέον, έτσι.
1: Ναι, θα αρχίσουν.
0: Γιατί αρχίζουν το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: ΑΕΚΑΡΙΣ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, έχει δύο δύσκολα παιχνίδια. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια πληροφόρηση, ότι ναι, θα είναι ξένοι διαιτητές ή θα μπουν από τη...
0: Για ξένους ξέρω, αλλά να δούμε. Ξέρεις, αυτά αλλάζουν κιόλας.
1: Ναι, από ό,τι διάβασα ότι δεν... Τελικά δεν συμφωνούν.
0: Δεν συμφωνούν οι ομάδες για το...
1: για τους
0: Έλληνες με ξένους.
1: Είναι λάθος όμως αυτό. Εγώ θα το επισημάνω αυτό. Είναι δική μου προσωπική άποψη.
0: Σεβαστή.
1: Είναι λάθος γιατί μέχρι τώρα οι Έλληνες διαιτητές έχουν δείξει ότι...
0: Καλά δείγματα. Καλά τα πάνε. Καλά τα πάνε.
1: Και αυτό το είδαμε και στο τελικό και στο...
0: Super Cup.
1: Στο Super Cup.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: Κώστα,
1: καταλαβαίνω γιατί επιμένουν τόσο πολύ σε...
0: Θα δούμε, θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν το χρόνο τους και οι ομάδες.
1: Μακάρι να γίνει. Εγώ πάντως σου λέω πάλι ότι είναι προσωπική μου άποψη. Εγώ θα ήθελα Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Επιτέλους, γιατί και, να δούμε και κάποιον διαιτητή σε υψηλό επίπεδο, Champions League και τα λοιπά, αλλά όταν ο διαιτητής δεν παίζει στην Ελλάδα και το βλέπουν αυτό η UEFA, φυσικό είναι, δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί κάτι για να προωθηθούν νέοι διαιτητές Έλληνες.
0: Τέλος πάντων, ας δούμε, ας περάσει ο πρώτος γύρος έτσι όπως είχαμε καταλήξει να δούμε και θα έχουμε εκ νέου συσκέψεις για να δούμε αν στο δεύτερο γύρο γίνει κάτι διαφορετικό. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μακάρι, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 και μετά στο κουπόνι του στοιχήματος. Αϊτχόφεν Β, Άγιαξ Β, 1-1-0-1 το ημίχρονο. Αλκμαρ Β, Ουτρέχτη 2-1-1-1 το ημίχρονο. Περνάμε στους αγώνες των 9 και 4. Άρντα Μπότεφ Βράτσα 2-0. Βιλ Αράου 2-2. Πάμε στις 9 και μισή. Σπορτίφ Τραμζον Σπορ 1-1. Μπεσίκτας Τσορούμ 4-1. Νοβάρα Καρατέσετ 1-1. Ντιζόν Σεντετιέν 1-1. Ημίχρονο Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-0. Αλμπινολέφε Οσπιταλέτο 0-0. Ρενάτε Τσιταντέλα 0-1. Τρεβίζο Λέκο 0-0. Μπενφίκα Εστορίλ στην εξέλιξη 1-0 για τους αετούς. Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες δεν έχουμε σκορ. Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Μπαρτσελώνα Βαγεκάνο όπως σας είπα 2-1. Θέλτα Βίγκο Βίτα Καστεγιόν 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το καθήκον της έκανε σήμερα η Εθνική του Μπάσκετ καθώς πρώτου φάσματος του αποκλεισμού της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 νίκησε στην παράταση την Ισπανία στο Telecom Center με 108-106. Ο Μίτογλου και ο Ντόρση με 29 πόντους έκαστος πήραν από το χέρι στο σκοράρισμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μεγάλη συνεισφορά με τις 8 ασίστ του είχε και ο Καλάθης στη νίκη με την οποία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας να βρεθούμε στο Κατάρ. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί σίγουρα στην Ασία εφόσον κάνει το 4-4 στους εναπομείνοντες αγώνες της, ενώ σε περίπτωση που ιτηθεί σε ένα παιχνίδι θα χρειαστεί πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων και 3 νίκες για να βρεθεί στις 3 χώρες που θα προκριθούν. Δεν το ξεχνάμε πολύ εύκολα. Περιμένουμε στις γωνίες σαν τα σαλιγκάρια για να κράξουμε μόλις γίνει κάτι κακό. Είμαι υπέρ της κριτικής, ωστόσο θεωρώ ότι εδώ πηγαίνει σε στοχοποίηση αθλητών με κίνητρο τις ομάδες που παίζουν και δεν αφορά στην εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το μάτς. Στο ποδόσφαιρο με το δεξί μπήκε ο Παναθηναϊκός στο νέο πρωτάθλημα μετά τον νικηφόρο περασμά του με 2-0 από τη Λιβαδιά. Το αυτογκόλ του Κωστή και αυτό του Ντέσσερς έκριναν το μάτς. Το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ποτέ εύκολο, οπότε γενικά είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Αν και δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο, υπήρξε βελτίωση στην αμυνά μας, ωστόσο υπάρχει πάντα χώρος να γίνουμε καλύτεροι, τόσο πίσω αλλά και μπροστά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το μάτς. Να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά με μια είδηση από το εξωτερικό, καθώς ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με σημερινή χειρόγραφη ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Ο δεύτερος μετά τον Μαραντόνα θρύλο στη Αλμπισελέστε βάζει τέλος σε ένα από τα δύο κομμάτια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Στα δικά μας και ξανά στον Παναθηναϊκό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στην ρωσική Μπαλτίκα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς με το Μάλι κεντρικού αμυντικού Νέιθαν Γκασάμα, ενώ σύμφωνα με μαροκινά και καταλανικά δημοσιεύματα, μετά την απόσυρση του Άγιαξ, το τριφύλι είναι φαβορή για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Προς τον Ολυμπιακό με σπόντα οδεύει ο Γκουστάβο Πουέρτας, καθώς ο Κολομβιανός μέσος αρχικά θα μεταγραφεί στην Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία συμφώνησε με τη Σαντάντερ για την απόκτησή του, και κατόπιν θα παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό. Διέψευσαν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ότι ενδιαφέρονται για τον 20χρονο Ισπανό εξτρέμ Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος έχει καταγράψει με τη Ρεάλ Μπέτις 32 συμμετοχές. Στους δύο δικεφάλους, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Παντελής Χατζηδιάκος για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του στον νικηφόρο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής με τον Άρη που θα γίνει στην Allwyn Arena το Σάββατο στις 9. Ασημένιο μετάλλιο στο handball κατέκτησε πριν λίγο η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετά την ήττα της στον τελικό από την Αίγυπτο με 31-29, ενώ την πρώτη της νίκη πέτυχε η εθνική ανδρών στο πόλο επί της Σλοβενίας με 22-9. Αύριο στις 18:30 και με μετάδοση από το Earth Sports 1, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά. Στο βόλεϊ, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Γαλλίας, η Εθνική των Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη, σε ώρα που δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή, τη Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ με το ασημένιο μετάλλιο γυρνούν από τους μεσογειακούς αγώνες οι άνδρες μετά την ήττα τους στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0. Στο τένις, το παλιό καλό του πρόσωπο αρχίζει να δείχνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου, που είδε τον αγώνα από τον μπόξ του, έσπασε το αρνητικό σερί του κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νικώντας τον με 3-1, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, λήξη συναγερμού όσον αφορά στον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Ιταλία για τα προκριματικά του μπάσκετ, καθώς ο σέντερ του Ολυμπιακού επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο χρόνο στον αγώνα που έληξε με νίκη της Σερβίας με 76-64. Τέλος, η Dortmund βρίσκεται στην αγορά για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ο Ethan Nwaneri της Arsenal είναι η πρώτη της επιλογή. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Arsenal, από τον Αγγελοστίν, από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος συνεχίζει στις συχνότητες της Ερασπορτ. Από το Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος συνεχίζει στις συχνότητες.

0: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ακούτε Eraspor.
1: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση, κεφαλιά, τέσσερις. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
0: Ακούτε Eraspor.

Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 12, η τελευταία σελίδα είναι κοντά σας και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Χρύσα Σωτηροπούλου η Χρύσα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ερχόμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος με γκολ. Racing Montevideo Albion 1-0. Besiktas Çorum 7-2. Novara Karatese 2-1. Dijon Saint-Étienne 2-2. Albinolefe Ospitaletto 1-0. Είναι τα γκολ, τα καινούρια γκολ που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να τα δούμε όμως από την αρχή. Τα τελικά των 9 και 4 είναι 2. Arda Bote Fratsa 2-0-0-0 το ημίχρονο. Βιλ που τέλειωσε με 10. Αράου 2-2-0-2 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα. Όπου έχουμε γκολ. Racing Montevideo Albion 1-0. Sportif Trabzonspor 1-1. Besiktas Çorum 7-2. Novara Karatese 2-1. Dijon Saint-Étienne 2-2. Albinolefe Ospitaletto 1-0. Renate Citantella 0-1. Ημίχρονα Benfica Estoril 1-0. Braga Vitoria Guimaraes 0-0. Bray Tabling Stiarnan 0-2. Teruel Real Madrid Castilla 0-0. Barcelona Vallecano 2-1. Celta Vigo Vita Castellón 0-1.

0: Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Βεβαίως εδώ είμαστε και παρακολουθούμε τα παιχνίδια προκειμένου να σας μεταφέρουμε την εξέλιξή τους. Διαμαρτύρονται, βλέπω, στην αναμέτρηση της Αταλάντα με την Μπολόνια. Κίτρινη κάρτα στον Κρίστοβιτς. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει. Στο Άστον Βίλα Άρσεναλ και εδώ παραμένει το 0-0. Βεβαίως και είναι σωστή η κίτρινη κάρτα για τον πιάνει από τη φανέλα και τον πετάει κάτω. Έτσι λοιπόν σωστά δέχεται την κίτρινη κάρτα. Ο Γκάμπριελ Όντεγκαρντ συνεννοούνται για το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει το φάουλ. Σε καλή θέση για την ομάδα της Άρσεναλ, λίγο έξω από την περιοχή. Θα δούμε την εξέλιξη και θα σας μεταφέρουμε. Λοιπόν, εμείς όμως γυρίζουμε στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Η εθνική μας ομάδα στην παράταση κατέβαλε την αντίσταση της Ισπανίας. Και πλέον η εθνική μας ομάδα έμεινε ζωντανή και βλέπει ξανά το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας να μας εξηγήσει τι έγινε στο ΆΚΑ. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελ, τι έγινε, άδεια είχες, σε έχω
0: χάσει. Είχα μία άδεια, επανήλθαμε τώρα.
1: Μπράβο.
0: Στην παράταση λοιπόν. Καλή σεζόν έχουμε. Καλή σεζόν. Ναι. Λοιπόν, και η σεζόν άνοιξε καλά με την νίκη της εθνικής μας κόντρα στην Ισπανία με 108-106. Κοίταξε, στην παράταση.
1: Θα έλεγα ότι έκλεισε αυτό το, αυτό το παράθυρο. Έκλεισε αυτή η διάδα των αγώνων καλά, γιατί χάσαμε την Παρασκευή. Και μείναμε πίσω, υποχωρήσαμε κι άλλο. Αλλά σήμερα ήταν ένα καλό παιχνίδι που θα τονώσει την ψυχολογία των παιχτών που θα παίξουν οι περισσότεροι και τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο. Και γενικώς θα τονώσει λίγο το φρόνημα, να το πω έτσι, διότι είχε καμφθεί η αυτοπεποίθηση, είχε χαθεί εκείνη η άβρα της εθνικής από την περσινή περίοδο, από το περσινό καλοκαίρι, με το χάλκινο μετάλλιο, με την ωραία πορεία από την Κύπρο μέχρι τη Λετωνία κτλ. Για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια είχαμε χάσει 3 συνεχόμενα παιχνίδια από υποδεέστερους αντιπάλους, ενώ απόψε, δηλαδή εννοώ τη Ρουμανία, εννοώ την Πορτογαλία και την Ουκρανία. Ενώ απόψε νικήσαμε, και εδώ χρειάζεται να πάμε λίγο και στο υπερφυσικό για να το εξηγήσουμε.
0: Κάποια στιγμή νόμιζα ότι οι Ισπανοί είναι αλήγιστοι, άχαστοι. Λέω ότι τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Νικήσαμε μια καλύτερη ομάδα. Από εμάς. Η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς και έχει και περισσότερο ταλέντο από εμάς. Δεν είναι μόνο απλά καλύτερη ομάδα. Έχει και περισσότερο ταλέντο. Εννοώ ότι ο τρόπος που παίζει, ο ομαδικός τρόπος που παίζει, μας κάνει να λέμε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Με αυτή την έννοια το λέω. Οι αντιδράσεις τους και στις δύο πλευρές του γηπέδου είναι αντιδράσεις καλύτερης ομάδας από τη δική μας. Και όμως η δική μας ομάδα επικράτησε και επικράτησε επειδή έχει κάνει τρομερή δουλειά από τον πάγκο ο Σπανούλης. Τον έβλεπα, τον παρακολουθούσα. Ο Σπανούλης πιστεύω ότι το έζησε το μάτς πιο έντονα από ό,τι έχει ζήσει τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην καριέρα του, είτε με τους συλλόγους που αγωνίστηκε, είτε και με την ίδια την εθνική ομάδα. Το έζησε πάρα πολύ έντονα και πήρε αποφάσεις μεγάλου ρίσκου μέσα στο μάτς σε ειδικές καταστάσεις και στις περισσότερες δικαιώθηκε, μπορεί να δικαιωθεί σε όλες. Τον βοήθησε σε αυτή τη δικαίωση, στον δρόμο προς αυτή τη δικαίωση, τον βοήθησε όλο το team και κυρίως τον βοήθησαν οι παίκτες, του βασικού rotation της εθνικής ομάδας. Υπάρχουν παιδιά που μαζί με την παράταση έπαιξαν 37, 33, 30 πλάς λεπτά. Είναι τουλάχιστον τρεις που θυμάμαι εγώ που έπαιξαν τόσο μεγάλο χρόνο για την εποχή, αφύσικα μεγάλο χρόνο, δηλαδή Μίτογλου, δηλαδή Ντόρσεϊ, δηλαδή Καλάθης κτλ. Έπαιξαν αφύσικα πάρα πολύ χρόνο σήμερα και όμως με κράμπες, χωρίς κράμπες, με λάθη, με άμυνες, με τρίποντα. Και τώρα θα πάω στα τρίποντα. Γιατί όπως καλά γνωρίζεις, του έκανα και πλάκα μετά τον αγώνα, τον έχω βαφτίσει τριποντίνο, τον Ντίνο Μίτογλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Του είπα αλήθεια. Ότι κάποια στιγμή μου έκανε νερά μέσα στη σεζόν. Είχα αρχίσει να αμφιβάλλω μήπως σου έβγαλα λάθος παρατσούκλι. Και έγινε το γέλιο του αιώνα, όπως καταλαβαίνεις στα αποδυτήρια.
0: Έπεσε η γραμμή. Ο Τάκης θα επιχειρήσει να εκ νέου να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ο Κουντέ κάνει το 3-1 για την Μπαρτσελώνα. Είναι η απόκρουση του goalkeeper της Ράγιο. Ο Κουντέ έρχεται. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Δεν βλέπω να μετράει τον γκολ. Μένουμε στα επίπεδα του 2-1 και πάμε για ημίχρονο. Ακυρώνεται τον γκολ του Κουντέ. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη.
1: Μας έκανε νεράκι και η κινητή τηλεφωνία πάνω στην καλύτερη ατάκα.
0: Να βρεις ατάκα και για αυτή. Παρατσούκλη και για την κινητή τηλεφωνία.
1: Λοιπόν.
0: Τριποντίνος, εντάξει, σωστά το έχεις πάει. Σωστό.
1: Και του λέω πάρα λίγο να αρχίσω να αμφιβάλλω. Να αμφιβάλλω για το παρατσούκλι που σου έβγαλα. Και έβαλε απόψε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του. Για την εθνική ομάδα δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Είχε βάλει κάποτε 8 όταν έπαιζε στο κολέγιο στην Αμερική, στο Wake Forest. Mm-hmm. Σε ένα μάτς. Απόψε είχε 7 στα 10 τρίποντα. Συνολικά η εθνική ομάδα, Άγγελε, εσούταρε με 47%. Δεν φημίζομαστε για τόσο καλό ποσοστό στο τρίποντο.
0: Αλλά σήμερα το είχαμε.
1: Σήμερα το είχαμε. Ο Ντόρσε ήταν εκεί, έβαλε και αυτό πολύ μεγάλα. Έβαλε και ο Ντίνος από την αρχή. Ο Μίτογλου ξεκίνησε με 5 στα 5.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχε 19 πόντους. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει αγγίζει τα όρια του υπερφυσικού αυτό που έγινε απόψε. Δηλαδή, λογικά δεν μπορείς να εξηγήσεις τα πράγματα που συνέβησαν, πώς άντεξε η εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι χθες είχε τεθεί νοκάουτ και ο Παπα-Νικολάου. Έσφιξε τα δόντια, έπαιξε παρά το πρόβλημα στον γόνατο ο Χαραλαμπόπουλος. Όλα τα παιδιά αυτά που περιέγραψαν νωρίτερα έδωσαν κάτι παραπάνω από το 100%. Η Ισπανία γύρισε, μας σιωφάρισε, έστειλε το μάτι στην παράταση και εμείς αποδειχθήκαμε.
0: Χουάντσο.
1: Με το Χουάντσο, ναι. Ο Χουάντσο ισοφάρισε με το τρίποντο. Μας κλέψανε την μπάλα σε καθοριστικά σημεία. Τίποτα όμως δεν μας λύγησε. Δηλαδή, εσύ λες, σου έμοιαζε η Ισπανία αλήγιστη.
0: Αλήγιστη, δηλαδή θα σας βγάλουμε την πίστη.
1: Το λάδι, ναι, το λάδι.
0: Θα σας βγάλουμε την πίστη.
1: Φαντάσου τώρα ποιοι χαρακτηρισμοί πρέπει να αποδοθούν στην εθνική ομάδα που έπαιξε με τόσα προβλήματα απέναντι σε μια τόσο σπουδαία ομάδα. Αν τους μετρήσεις, είναι μια πεντάδα NBAers, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς που δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Δεν είναι δηλαδή σαν τον Πάου Γκασόλ και τον αδερφό του οι περισσότεροι από τους Ισπανούς. Δεν τους ξέρει δηλαδή ο πολύς ο κόσμος. Έλειπε και ο Σάντι Αλδάμα. Ίσως ο καλύτερος NBAer που έχουν. Αλλά και οι άλλοι δεν πάνε πίσω. Είδες το νέο το παιδί που βάζουν, τον 2-21, τον Αντάι Μάρα. Δηλαδή έχουν απίστευτο υλικό.
0: Πάντα η Ισπανία φημίζεται ότι έχει.
1: Και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Βάζουν τα νέα παιδιά να παίξουν.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Η Ισπανία
1: τα κρίσιμα
0: σου
1: τα πήραν τα νέα παιδιά.
0: Οι καινούργοι. Μπράβο. Γιατί η Ισπανία, Βαγγέλη, φημίζεται για τις μικρές ομάδες, έτσι. Και τους βάζουν τους μικρούς να παίξουν.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Παντού.
1: Και τους βάζουν και παίζουν. Και δεν λένε είναι ταλέντο, θα παίξει όταν οριμάσει κατά τα 25-30 χρόνια. Στα 17 παίζουν, στα 18 παίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι βασική δηλαδή. Ο Ντελαρέα, τον είδες τώρα, έτσι. Έφυγε από τη Βαλένθια και πήγε στους Dallas Mavericks.
0: Ντελαρέα, παραλίγο μας κάνει ζημιά σήμερα.
1: Μα γιατί ο Σεν Σουπερί ήταν μικρός.
0: Ότι επειδή τον είπε στον Ντελαρέα, παραλίγο μας κάνει ζημιά.
1: Ήταν υποδεέστερος, μικρός είναι. Υποδεέστερος ήταν σε καμία περίπτωση. Και ο Ντόρσεϊ στις δηλώσεις που μου έκανε. Τον εξύμνησε αυτό το μικρό, mm-hmm. με το νούμερο 5, το Σεν Σουπερί. Δηλαδή οι Ισπανοί θα βγάλουν μια καινούργια ομάδα από αυτή τη φούρνια που θα μας απασχολήσει την επόμενη δεκαετία και απόψε έδειξαν τα δόντια τους, παρότι προέρχονταν από άσχημο αποτέλεσμα. Βεβαίως οι 5 νίκες τους παρέχουν μια ασφάλεια, αλλά είχαν χάσει εντός έδρας από την Πορτογαλία, η οποία νωρίτερα σήμερα έχασε στο γήπεδό της. Μου το έλεγε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, όταν τον ρώτησα για την Πορτογαλία, μου λέει: κερδίσαν τους Ισπανούς. Να δεις, θα ξεχνάνε και θα χάσουν σήμερα. Και χάσανε στο γήπεδο τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή λοιπόν, και τα άλλα αποτελέσματα, τα σημερινά.
0: Καλά είναι.
1: Τα σημερινά είναι καλά, αλλά δείχνει αυτή η βαθμολογία τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται, αν την έχει μπροστά σου, Άγγελε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σε δευτερόλεπτα θα σου την πω. Περίμενε.
1: Με την ήττα της Πορτογαλίας το 68, με την ήττα της Πορτογαλίας και όσο το είχα αφήσει το παιχνίδι ήταν πίσω και το Μαυροβούνιο.
0: Λοιπόν, Ελλάδα 5η θέση 4-4, Μαυροβούνιο 6η θέση 4-3, Πορτογαλία 4η θέση 4-4, Ουκρανία 3η θέση 5-2, Ισπανία 1η και Γεωργία 2η με 5-3.
1: Σου λείπει ένα αποτέλεσμα, Άγγελε. Σε αυτή τη βαθμολογία πρέπει να σου λείπει ένα αποτέλεσμα, εκτός αν δεν έχει τελειώσει το μάτς.
0: Για ποιο παιχνίδι λες?
1: Απόψε έγιναν και τα τρία παιχνίδια, απλά τα άλλα δύο του δικού μας ομίλου άρχισαν αργότερα. Η Ελλάδα ήταν στην τελευταία θέση του ομίλου. Ναι, γι' αυτό σου λείπει το παιχνίδι, γιατί δεν έχει τελειώσει, αλλά θα το πάρει η Ουκρανία.
0: Καλώς
1: εφόντων των πραγμάτων. Μαυροβούνιο, Ουκρανία 72-85 και θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει εκεί το μάτς. Η Πορτογαλία έχασε από τη Γεωργία 90-98. Γι' αυτό σου λείπει ένα μάτς ακόμα.
0: Το Μαυροβούνιο Ουκρανία τώρα που είναι 72-85, ναι.
1: Ναι, αυτό το μάτς που σου είπα, γιατί θα το χάσει το Μαυροβούνιο, οπότε υπολόγισε ένα βαθμό για το Μαυροβούνιο και δύο για την Ουκρανία. Δηλαδή, σε λίγη ώρα από τώρα, τον όμιλο θα τον οδηγεί η Ουκρανία με 6 νίκες.
0: Ναι, Ισπανία 5-3, Γεωργία 5-3.
1: Άρα, Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία και μετά εμείς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά εμείς και η Πορτογαλία, σωστά.
0: Σωστά.
1: Και μετά εμείς και η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Και το Μαυροβούνιο.
0: Το Μαυροβούνιο που αυτή την ώρα ητάται με 74-85 από τους Ουκρανούς.
1: Αυτό σημαίνει εμείς η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο δεν ξαναπαίζουμε. Εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε λοιπόν την Ουκρανία, δύσκολο να την προλάβουμε, ακόμα και αν την κερδίσουμε με διαφορά μεγαλύτερη των 6 πόντων. Δεν λέω ότι είναι απίθανο. Γιατί θα παίζουν όλες αυτές οι ομάδες χωρίς τους NBAers που παρουσιάστηκαν τώρα το καλοκαίρι.
0: Έχουμε έναν με Ισπανία ακόμα, ένα με Ουκρανία και δύο με Γεωργία, σωστά.
1: Μπράβο. Άρα εμείς, ρεαλιστικά τώρα συζητώντας, για να πάμε και μια μέρα παρακάτω, πέρα από τα καλά λόγια που αξίζουν σήμερα για την εθνική ομάδα, για το Σπανούλι, για τους παίκτες κτλ. Ναι, για τον κόσμο που είσαι και στήριξε, ναι, κτλ. Μετά θα σου κάνω και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Σπανούλι. Αλλά να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η Ουκρανία με 6 νίκες είναι πολύ κοντά. Θέλει άλλες 2 για να προκριθεί. Η Ισπανία δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει έξω. Είδαμε τι ταλέντο έχει.
0: Όχι, δεν
1: και παρότι θα λείπουν οι NBAers το χειμώνα, θα πάρει τις νίκες, πιστεύω εγώ. Αν δεν πάρει 4 νίκες, θα πάρει 3 νίκες, λέω εγώ. Mm-hmm. Και θα πάει στις 8. Θες όμως να δεχτούμε ότι θα κάνει 2 στα 4 και θα πάει στις 7. Και στις 7 είναι ένα καλό σκορ για την Ισπανία, εάν η Ουκρανία είναι στις 8. Άρα Ουκρανία-Ισπανία, με ισοβαθμίες η Ισπανία έτσι κι αλλιώς νομίζω προκρίνεται. Δεν ξέρεις βεβαίως τι θα γίνουν στα επόμενα παιχνίδια, τα αποτελέσματα και ποιες διαφορές, αλλά σου λέω τώρα θεωρητικά και ρεαλιστικά. Άρα Ουκρανία-Ισπανία είναι δύο ομάδες. Εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, όχι μόνο το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία, αλλά κυρίως την Γεωργία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κυνηγήσουμε τη Γεωργία που πήρε μια μεγάλη νίκη σήμερα.
0: Έχουμε δύο παιχνίδια με τη Γεωργία και νομίζω ότι μπορούμε.
1: Έχουμε δύο παιχνίδια, δεν θα έχουν τους NBAers. Mm-hmm. Και αν κερδίσουμε μέσα έξω τη Γεωργία, προκρινόμαστε εμείς ως τρίτη ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Και αφήνουμε Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία. Εγώ πιστεύω ότι η Πορτογαλία στην έδρα της θα χάσει από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία, Μαυροβούνιο και Γεωργία, εάν κερδίσουμε δύο φορές τους Γεωργιανούς, τους αφήνουμε έξω. Mm-hmm. Τρεις ομάδες προκρίνονται, θυμίζω, και ποντάρω στο ότι θα είμαστε εμείς μία από τις τρεις ομάδες μετά την Ουκρανία και την Ισπανία.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, τώρα, επειδή όμως θέλουμε δύο λεπτά για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, κάνε και το σχόλιο για τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη που είπες.
1: Κοίταξε. Είπε κάποια πράγματα που για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν τα λένε οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Τις έχεις διαβάσει καθόλου τις δηλώσεις, Άγγελε, δηλαδή τις έχεις αναφέρει στην εκπομπή?
0: Τις παίξαμε.
1: Τις άκουσες από τη συνέντευξη τύπου ολόκληρες?
0: Σχεδόν ολόκληρες.
1: Ναι, γιατί εμείς στην τηλεόραση δεν τις προλάβαμε να τις παίξουμε όλες.
0: Ό,τι έβγαλε η τηλεόραση αυτό. Σχεδόν.
1: Όχι, όχι. Έχει πει πολύ πιο σημαντικά και αιχμηρά πράγματα. Εγώ θα πω απλά ότι ο τίτλος, ότι περιμένουν πολύ σαν τις σουπιές ή σκαρίζουν σαν τα σαλιγκάρια για να κατηγορήσουν παίκτες, προπονητές, παράγοντες και ότι μπλέκουν, ότι η κριτική στην εθνική ομάδα γίνεται μέσω των ομάδων στην εθνική ομάδα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και αυτό πρέπει να σταματήσει, είναι ενδεικτικός αυτός ο τίτλος, ας πούμε, αυτή η περίληψη των δηλώσεων, για την άποψη που κυριαρχεί στους περισσότερους που αγαπάνε τον αθλητισμό στη χώρα, που αγαπάνε εν προκειμένου τον μπάσκετ, που αγαπάνε την εθνική ομάδα. Διότι η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Και ο Σπανούλης δεν άντεξε και πήγε στη συνέντευξη τύπου και τα είπε χήμα και τσουβαλάτα. Αύριο θα τις αναζητήσουμε τις δηλώσεις, αν τον φιλοξενήσουμε και τον ίδιο για να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις και θα τις ακούσουμε αναλυτικά.
0: Ωραία. Οπότε, σε καληνυχτώ και θα τα πούμε από αύριο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το Βαγγέλη Ιωάννου για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, αφού σας πω ότι η Arsenal έχει πάρει το προβάδισμα εδώ και λίγη ώρα με την προβολή του Σάκα, προηγείται στην έδρα της Aston Villa με 1-0.

0: ποινική ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημέλημα στους τρεις ηλιθέντες στην αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ανατριχιαστικά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του Βρέφους. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αύριο η υποβολή αιτήσεων επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης για το 2026-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις ειδικότητες. Στη Βόρεια Ινδία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Καιρός, γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8. Δύο λεπτά μετά τις 11:30, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένει το 1-0 της Arsenal στην έδρα της Aston Villa. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Το Atalanta Bologna είναι στο 0-0. Ημίχρονο Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Θέλτα Βίγκο Βίτα Καστελιών 0-1. Από εκεί και πέρα, Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες δεν έχουμε σκορ. Μπρέιτάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Περισσότερα σε λίγο, καθώς κοντά μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου για τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Αγγίδα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα,
0: Και καλή εβδομάδα, βεβαίως. Έντονη και δραστηριότητα και στον Ολυμπιακό, και φαντάζομαι.
2: Τι φαντάζεσαι, τώρα είναι τελευταίες μέρες.
0: 50 ώρες, Μπάμπη. 50 ώρες.
2: Για την Ευρωπαϊκή λίστα. Κάτσε πότε να τελειώσουν και οι ξένοι, τα μεγάλα πρωταθλήματα, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό έχει μείνει σε εκκρεμότητα μια μεταγραφή. Μάλλον περισσότερο τυπικά, γιατί έχει θέσει στόχο, είχε θέσει στόχο την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα μπακ πήρε το Πέντερσεν, έναν χαφ, θα έρθει ο Πουέρτα, και έναν εξτρέμ. Ο εξτρέμ ομωμένη. Για τον Πουέρτα, θυμάσαι και χθες το βράδυ που το συζητήσαμε και λίγο εκτός αέρα που είχε βγει και τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιωνόταν. Η πληροφορία που είχαμε εμείς και από το εξωτερικό αλλά και δικές μας πληροφορίες ήταν ότι είχε τελειώσει το θέμα, είχε κλείσει ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, με όλα όσα έχουν γίνει και γενικά με τις μεταγραφές, καλό είναι να κατάς που λένε μια πισινή, σου λέει, εντάξει, θα το επιβεβαιώσω όταν έρθει ο παίκτης να υπογράψει. Αλλά πλέον το ομολογούν ξεκάθαρα πλέον και στην Ισπανία και, και από την Πορτογαλία που είχε μπει Μπενφίκα και από την Τουρκία που ανέφεραν τη Φενέρμπαξη. Βέβαια, όσοι ακούγαν το ρεπορτάζ το δικό μας εδώ και μία εβδομάδα, είχα πει ότι η Φενέρμπαξη δεν μπορούσε να μπει ανά πάση στιγμή, αλλά δεν μου προέκυπτε εμένα ότι είναι μπαίνει, ήταν προφανώς των Τούρκων πράγματα. Η ουσία του πράγματος είναι εξής. Αναμένοντας ανακοινώσεις, το ρεπορτάζ λέει ότι έχει κλείσει ο παίχτης. Υπάρχουν σε όλα συμφωνία. Θα τον πάρει Νότιχαμ και θα τον δώσει δανεικό ένα χρόνο στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό που λέγαμε από χθες.
2: Ναι, αυτό που ξέραμε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός μπορούσε να τον πάρει μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν που δηλαδή Μπενφίκα, Άιντραχτ κτλ. Και στη Γερμανία το αναφέρουν πλέον ότι και η Άιντραχτ είναι εκτός κόλπου. Όσοι ακούγαν το ρεπορτάζ είχαν πει πριν λίγες ημέρες ότι η Άιντραχτ είναι λιγότερα λεφτά στον Πουέρτα. Δεν ήξεραν καν αν καλύπτει τη ρήτρα, αυτό δεν το ξέρα, αλλά ήξερα ότι δίνει λιγότερα λεφτά στον Πουέρτα από τον Ολυμπιακό. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, αδικούμε τις ελληνικές ομάδες. Εμείς λέμε τα καθαρά λεφτά που θα παίρνει ένας παίχτης. Ενώ οι Γερμανοί λένε τα μεικτά. Γιατί τα μεικτά θα πληρώσει και την εφορία η ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν παίρνει ένα παίχτη ένα εκατομμύριο, λέμε ένα εκατομμύριο συμβόλαιο, γιατί τι ελληνικέ ομάδε δεν είναι εκατομμύριο.
0: Μείον την εφορία.
2: Και η εφορία δεν είναι λέμε ένα εκατομμύριο, πόσο είναι 30, 20, 40. Δεν πάει έτσι. Πάει αυτομικτό, αφαίρεται. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, να πω. Mm-hmm. Δεν το υπολογίζουμε. Όπως και οι εργαζόμενοι το ξέρουν αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι, αυτομικτό βγαίνει η εφορία το, και μένει το καθαρό για τον εργαζόμενο. Έτσι γίνεται και στους ποδοσφαιριστές. Είχαμε πει, όσοι παρακολουθούσαν το ρεπορτάζ από την Ελλάδα Σπορ, ήξεραν ότι ανέφερα δηλαδή συνεπώς να μην τον καίμε τον Πουέρτα. Ακόμη και την Παρασκευή που είχε κάνει τη δήλωση ο Μαγγέλης Μαρινάκης και που προφανώς δεν την έκανε καθόλου τυχαία και δεν επέλεξε καθόλου τυχαία να αναφέρει ότι την Μπενφίκα. Δηλαδή, βάζοντας τα κομμάτια του Τάζλ, καταλαβαίνεις ότι ήταν και ένα παιχνίδι τακτικής, συγκεκριμένο παιχνίδι τακτικής. Το δούλεψε πάρα πολύ καλά, μακριά από τα φώτα. Όλοι πίστευαν ότι έχει χαλάσει οριστικά. Οι δικές μας πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν ακόμη ανοιχτό και επιβεβαιώθηκε. Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε πλήρως. Επαναλαμβάνω ότι τα τυπικά πάντα έχουν σημασία να ανακοινωθεί ένας παίχτης, αλλά επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά έχουν τελειώσει όλα. Έχουν είναι κλεισμένα όλα. Σαντάντερ, Νότιχαμ, Ολυμπιακός παίχτης, συμβόλαια κτλ. Όμως πρέπει να τον περιμένουμε να έρθει και στην Ελλάδα. Έτσι, φαντάζομαι το επόμενο διήμερο θα έχουν ολοκληρωθεί και αυτά για να τελειώσει η μεταγραφή του Ολυμπιακού. Επίσης, έβλεπα και κάποια σημάδια για να τα λέμε. Το είπα νομίζω στο ρεπορτάζ της Παρασκευής. Ότι ότι προσπαθώ να καταλάβω πού θα πάει ο Πουέρτα και δεν μου βγαίνει ότι θα πάει κάπου. Και δεν θα κάτσει στο Άντερ, δεν νομίζω. Έβλεπα και τη σημάδια. Δηλαδή, με τον Έντσον Αλβάρες μπορούσε να το προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Για κάποιο λόγο δεν το προχωρούσε. Με τον Φρέντερ που επίσης τον ήθελε, θα μπορούσε να αποχωρήσει, δεν έβρισκε φως και καταλάβαινε ότι δεν το πίεζε και πολύ, ξέρεις, ο Ολυμπιακός. Άρα αυτά τι μας έδειχναν, Άγγελε, ότι κάτι άλλο περιμένει. Και το περίμενε και το πέτυχε. Οπότε με Πέντερσεν και Πουέρτα που περιμένουμε πλέον τα τυπικά πλέον οι δύο μεταγραφές, για εξτρέμ δεν μπορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει υπόσχεση, όχι δεν επιβεβαιώνει, διαψεύδει σήμερα. Με διαφορά λίγων ωρών και για Βάργκας και για Κιλ και για Γκαρσία. Ήταν οι τρεις παίκτες που ξέραμε. Δηλαδή με τον Βάργκας έκανε μια προσπάθεια, προφανώς δεν μπορούσε να βρει άκρη με τη Σεβίλη. Ο Χιλ ήταν μέσα στις εναλλακτικές, αλλά προφανώς μένει εναλλακτική. Και για τον Γκαρσία είχε κάνει μια κίνηση στην Πέτης, 9.070%, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εγώ καταλαβαίνω από χθες, αλλά πραγματικά δεν ξέρω κάτι παραπάνω, ότι προφανώς κάνει κάτι άλλο. Ολυμπιακός. Τώρα με απόκτηση εξτρέμ θα με ρωτήσει κανείς τελειώσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εγώ μέχρι να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα. Γιατί πολύ απλά έχουμε δει τον Ολυμπιακό να κάνει κινήσεις. Αλλά η στόχευση όντως ήταν ξεκάθαρα back, half, εξτρέμ. Επίσης πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις και ακόμη δεν υπάρχουν. Και του Ροντινέη δεν έχει τελειώσει ακόμη. Που φαίνονταν πλέον σίγουρο χθες ότι θα αποχωρήσει. Μια λογική εξέλιξη να φύγει ο Ροντινέη.
0: Ούτε του Κλέιτον έχει τελειώσει, ούτε του Γιάρεμτσουκ, έτσι.
2: Για τον Κλέιτον, να θυμίσω ότι υπάρχει ρεπορτάζ από την Τουρκία ότι τον θέλει η Ρίζεσπορ, δανεικό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν υπολογίζεται όμως. Και βλέπουμε το Γιάρεμτσουκ θέμα. Εγώ το έχω πει πόσο, 15 μέρες, Άγγελε. Γιατί είχα πει, OK, αν η Λιόν μπήκε στη league phase του Champions League, μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω που δεν τα δίνει όμως και μέχρι τώρα. Τώρα που αποκλείστηκε κιόλας πώς. Γιατί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιάρεμτσουκ αυτό περίμενε. Ήταν σε συνεννόηση με τη Λιόν.
0: Ναι,
2: μόνο που δεν ξέρω το παιδί αν έχει πάρει εγγύησεις. Το παιδί είναι εκτός ομάδας και εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον δώσει τσαμπέ. Δεν θα πάει έτσι το πράγμα. Αυτό εκτιμούσα και μέχρι τώρα. Αν πει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν τον βλέπω να υπολογίζεται. Τι θα γίνει, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Καλά κάνεις και μου ρώτησες για τον Γιάρεμτσουκ. Εδώ προημέρων έβλεπα στο εξωτερικό. Ότι τον φέρω στο Χάρκοβο. Και λέω, τι θα πει ο Γιάννητσο να πάει τώρα στην πατρίδα.
0: Δεν το βλέπω. Ελάχιστος. Δεν το πολύ.
2: Δεν το βλέπεις και ποια βλέπεις. Θα πρέπει να πέσει ο Γιάννητσο. Γιατί αν την έχει πατήσει όντως με τη Λιόν, σήμερα θα έχει πρόβλημα και ο Γιάννητσο. Γιατί θα μην γελιόμαστε. Όταν πήγε στην προετοιμασία και του είπε με τη Λίμπαρ, εγώ σου υπολογίζω θα παίξω αποκλιματικά και ουσιαστικά. Του έδειχνα να καταλάβει ότι περίμενε και λίγο. Γιατί ήξερα στο Ολυμπιακό ότι θα ρέμει, θα φέρει πρώτα στο παιδί, θα φύγει. Και ο Γιάρεμτσουκ έδειχνε με το μυαλό του είναι αλλού. Πρέπει να είχε δέσει το γαϊδάρο το που λέμε. Και δεν τον είχε δεμένο καθόλου. Έτσι κάνει. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Μια ομάδα, τώρα παιδιά πώς θα θέλετε, αυτά φεύγω. Γεια σας. Παιδί, θα σκοτώσω να φύγει όπω είσαι, ξέρω εγώ να πα κάπου αλλού. Δεν έτσι πάει. Δεν πάει το πράγμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παιδί, αυτό έβλεπα εγώ ζόρια με το Γιάρεμτσι. Όμω, την άλλη πλευρά, εντάξει, και εσύ για αυτό που λες, ότι λογικά κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή, θα το δούμε. Αλλά εγώ, χωρίς να υπολογίζω το Γιάρεμτσουκ, με δύο ακόμη μεταγραφές, δηλαδή που έρθα και εξτρέμ, το έχω πει το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν είναι ο αριθμός στο ρόστερ. Θα είναι 28. Οκ, θα φύγουν 2, 26. Τι θα πει ο Μιντιλίπαρ, δεν θέλω 25 και όχι 26. Βρίσκεται η άκρη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Η λίστα είναι. Γι' αυτό έχω αρχίσει εγώ από το Σάββατο και ρωτάω για την λίστα.
2: Ναι. Εγώ τα λέω από εδώ και δύο εβδομάδες.
0: Εγώ έλειπα, γι' αυτό δεν τα λέω.
2: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι αυτό. Γιατί είναι πολύ απλά. Τα βάζεις κάτω, είναι 17. Είχαν φτάσει 20, 20 είναι ο Πέντερσεν, άλλοι 2, 23, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
2: Και εκεί, κοίταξε, αν φύγουν δύο παίχτες, μάνι πας 21 και απέναντι να βγάλεις εκτός λίστας 4 παίχτες. Οκ, μπορείς να κάνεις διάφορα. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, αν δεν αλλάξει κάτι με τα μπακ, αφήνεις έξω τον Μπρούνο, γιατί αριστερό μπακ ούτως ή άλλως θα παίζει ο Τεχνίσιαν και έχεις και τον Μπιρόλα που παίζει αριστερά. Έχει παίξει στο Champions League αριστερό μπακ ο Πιρόλα.
0: Και παίξει στο Europa. Μπορεί να παίξει.
2: Ναι, ακριβώς. Κάνεις τέτοια πράγματα. Ας πούμε πιο extreme, να μην δηλώσεις δεύτερο goalkeeper, να πας με τον Στουρνάρα. Δεύτερο goalkeeper. Αυτό παίζει ο Ορτέγκα. Αν δηλαδή αυτό που φοβάσαι, ένας σοβαρός τραυματισμός. Ένας σοβαρός τραυματισμός. Οκ, αν σου συμβεί κάτι, αλλάζει goalkeeper. Υπάρχει ο κανονισμός του UEFA. Κάθε επιλογή έχει ρίσκο. Δηλαδή να μάνει δύο θέσεις που δεν είναι όμως τόσο απλό όσο το συζητάμε, θα αφήσει ένα χαφ, γιατί έχει πάρα πολλά και θα βρει τη λύση. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και επίσης, εγώ λέω ότι με Πουέρτα και με Φρόιλερ, το Φρόιλερ τώρα μπήκε στην ομάδα, δεν είχε κάνει προετοιμασία και μην νομίζει κανείς ότι ο Φρόιλερ είναι στη χώρα μας για να αποτελεί εναλλακτική λύση. Είναι μουντιαλικός, είναι βασικός στην εθνική Ελβετία, είναι παίξει σε υψηλό επίπεδο ο Φρόιλερ. Θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός θα κάνει με τα χαφ του. Είναι πολλά. Είναι έξι.
0: Υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος χαφ τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών, Μπάμπη?
2: Κοίτα, σε σενάρια υπάρχουν πολλά. Ακόμη ας πούμε και για τον Έσε. Εγώ δεν ξέρω να έχει ο Ολυμπιακός πρόταση για τον Έσε. Θέλω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Ο Μουζακίτης είναι ο Έλληνας της παρέας. Ναι. Ο Σιπιώνη, που θεωρείται ο αδύναμος κρίκος, παίρνει το παιδί και παίζει καλά. Γιατί δεν τον δώσει ο Ολυμπιακός πάνω που παίζει καλά και είναι και νέο παιδί. Ο Γκαρθία είναι επιλογή του. Με τι λέει. Θα μπορούσε να αφήσει εκτός λίστας τον Γκαρθία. Να μια λύση. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα μπορούσε να αφήσει τον Γκαρθία. Αλλά γενικά είναι πολύ χαβ. Οπότε εγώ λέω ότι θα έχουμε πράγματα. Να θυμίσω ότι η όλη κουβέντα γίνεται για την ευρωπαϊκή λίστα γιατί δηλώνεται 3 του μήνους, δηλαδή την Πέμπτη. Δεν είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη ξημερώματα.
2: Ναι,
0: Τετάρτη βράδυ, μία η ώρα ή δύο, δεν θυμάμαι. Πέμπτη ξημερώματα. 3 του μήνα.
2: Όχι.
0: Η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ναι, αύριο είναι πρώτη. Κάτσε, έχω χάσει τις μέρες. Αύριο είναι πρώτη.
0: Τετάρτη προς Πέμπτη ξημερώματα, μία η ώρα.
2: Όχι, Πέμπτη βράδυ. Αυτό είναι 3 του μηνός.
0: Ναι, ξημερώματα όμως. Μέχρι μία-δύο η ώρα τα ξημερώματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ναι, την Πέμπτη βράδυ όμως. Όχι την Πέμπτη τα ξημερώματα, Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη έχει 2 μήνες.
0: Ναι.
2: Κάτσε, έχω χάσει εγώ.
0: Όταν γυρίσει 12 η ώρα θα γυρίσει.
2: Αγγελέ δεν μου είναι απλό. Την Πέμπτη το βράδυ. Πότε έχουμε 3 του μήνα.
0: Πέμπτη, κάτσε να δω το ημερολόγιο, περίμενε.
2: Λοιπόν, ναι, έχουμε σήμερα 31. Μία Τρίτη, δύο,
0: λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Λίστα
2: όχι
0: είναι.
2: Όχι, Ευρωπαϊκή Λίστα. Πέμπτη, πότε είναι η 3 του μήνα.
0: Πέμπτη.
2: Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Όχι Τετάρτη που γυρνάει η μέρα. Πέμπτη βράδυ. Απλά για την Ελλάδα θα είναι εδώ μία και θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ζώνη 12.
0: Ναι.
2: Δεν είσαι σε Πέμπτη βράδυ, όχι Τετάρτη προς Πέμπτη, γιατί το χάσα. Πέμπτη βράδυ. Οπότε αυτές οι τρεις μέρες γίνονται πολλά. Να θυμίσω όμως ότι οι μεταγραφές στην Ελλάδα διαρκούν μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Αλλά δεν έχει νόημα αν πάει σε έναν παίχτη για να μην τον έχει στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχει νόημα. Επίσης, το να φύγει παίχτη που αφήγει από οποιοδήποτε στιγμή, αρκεί να υπάρχει μεταγραφική περίοδος ανοιχτή. Δηλαδή να μπορεί να πάει σε κάποια ομάδα. Μπορεί να ανοίξω εγώ μια αγορά ανοιχτή 20 Σεπτέμβρη. Φεύγει. Δεν είναι στο συμβόλαιο και φεύγει. Οπότε λύσεις υπάρχουν. Απλά. Επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα, ότι να γίνει, θα γίνει αυτό το τρίμηνο. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι αργά το βράδυ θα δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα. Αυτά
0: πρέπει
2: να είναι, Μάκελε.
0: Οπότε, αναμονή λοιπόν. Κόκκινο συναγερμό.
2: Ναι, απλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν δεν κάνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός και επειδή θεωρούμε ότι είναι πλέον μόνο η ανακοινώση για Πουέρτα, ουσιαστικά θα ψάχνουμε για μια μεταγραφή. Πόσο σίγουρος μπορεί να είμαι ότι θα είναι μόνο μία, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά αυτό τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί. Ωραία. Και θα έχει ενδιαφέρον και οι αποχωρήσεις.
0: Ωραία, να σε περιμένουμε. Καλά, σε ευχαριστώ, Μπαμπή. Καλή συνέχεια. Να σε καλά κι εσύ. Λοιπόν, την ώρα που ακούγαμε τον Μπαμπή Παπάζογλου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με buzzer beater. Ο πολύ ωραίος του Σάμαρτζιτς έξω από την περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στον τερματοφύλακα στη ρίζα της Δοκού και στα δίχτυα. Ήταν και το μοναδικό γκολ. Αταλάντα Μπολόνια, τελικό αποτέλεσμα 1-0 με το Σάμαρτζιτς να χρίζεται σκόρερ. Αυτή την ώρα στον Βίλα Άρσεναλ 0-1, παραμένει το Μπαρτσελόνα Ράγιο 2-1.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο πριν το φινάλε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Αντωνιάδου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε με το αυτογκόλ του Φλωριάν και 3-1 προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ράγιο Βαγεκάνο. Να δούμε τα τελικά των 9.30. Sportif Tramzon Sport 2-1-1-1 το ημίχρονο. Racing Montevideo Albion 1-0-0-0 το ημίχρονο. Μπεσίκτας Τσορούμ 6-2-2-0 το ημίχρονο. Νοβάρα Καρατέσε 2-2-0-1 το ημίχρονο. Ντιζόν Σεντετιέν 2-3-1-1 το ημίχρονο. Αταλάντα Μπολόνια 1-0-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-1. Αλμπινολέφε Σπιταλέτο 1-1. Γκολ έχουμε στο Ρενάτε Τσιταντέλα 0-1. Μπενφίκα Εστορίλ 2-0. Ο Παυλίδης θυμίζω το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λεγκλέ το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51ο λεπτό συγκεκριμένα. Και Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Μπαρσελόνα Ράγιο 3-1. Και Θέλτα Βίγκο Βίτα Καστελιών 0-2. Αυτά λοιπόν γίνονται και στο κουπόνι του στοιχήματος 10 λεπτά πριν από το φινάλε της τελευταίας σελίδας. Ένα αναμόνι οι τελευταίες ώρες των μεταγραφών αναμένονται ιδιαίτερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες θα κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις εν ώψη και της ευρωπαϊκής λίστας. Και με τα αποτελέσματα που είπα λίγο νωρίτερα, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Θα μας ταξιδέψεις στα ευρωπαϊκά ή στα γήπεδα του κόσμου σήμερα?
1: Θα σε πάω στο γράμμα το οποίο έγραψε με χαρτί και μολύβι ο Λιονέλ Μέση και λέει αντίο στην ελληνική ομάδα. Μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω, λέει μεταξύ άλλων, σε όσους το διαβάζουν, ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Ήταν μια απόφαση που πόνεσε και εξακολουθεί να πονάει βαθιά. Αλλά καταλαβαίνω ότι τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτήν την φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίχτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές, φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίχτες μου, στιγμές που δεν ονειρευόμουν ποτέ. Ήταν απίστευτο που το έζησα μαζί σας, σας αγαπώ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έκανες Αργεντινό. Και υπάρχει μια υποσημείωση η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γεια σου Αργεντινή, έγραψε αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο μέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, που χάθηκε δηλαδή, έφυγε από τη ζωή, είμαι ακόμα πιο πεπισμένος από πριν. Αυτά, μεταξύ άλλων, έγραψε στο γράμμα, Άγγελε, σε χαρτί, με μολύβι και με τα χέρια, δηλαδή δεν ούτε υπολογιστές, ούτε τίποτα. Αυτό το γράμμα λοιπόν το δημοσιοποίησε μέσω των social media και είναι γνωστό σήμερα, πριν από μερικές ώρες,
0: ναι.
1: Ότι ο Λιονέλ Μέση λέει
0: τρεις σελίδες, αν θυμάμαι καλά, ήταν μικρές.
1: Ναι, και με το χέρι, γι' αυτό και λέει, το διευκρινίζει κιόλας, ότι τα έγραψε μάλλον όλα αυτά δύο ημέρες μετά τον τελικό. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτή τη φορά είναι τελεσίδικη η απόφαση και το λέω αυτό γιατί το 2016, μετά από το Copa America, το επαιτειακό Copa America, το οποίο έγινε στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής, μιας και γιορτάζαμε τα 100 χρόνια από το πιο παλιό τουρνουά ποδοσφαίρου στον κόσμο, είχε πει ότι για μένα τελείωσε η εθνική ομάδα, έκανα πολλές προσπάθειες, πονάω που δεν είμαι πρωταθλητής με την Αργεντινή και φεύγω χωρίς να τα καταφέρω. Όλα αυτά όμως τα είπε το 2016, δημοσιοποιήθηκαν τότε. Τελικά επέστρεψε στην εθνική ομάδα και ευτυχώς επέστρεψε και για τον ίδιο αλλά και για την Αργεντινή, γιατί μπόρεσε να πάρει δύο Κόπα Αμέρικα από τότε, το Μουντιάλ στο Κατάρ, το φιναλίσιμα, δηλαδή είχε τρομερές επιτυχίες με την εθνική ομάδα, η οποία πρέπει να
0: Γιώργο,
1: πω...
0: δεύτερο γκολ για τη Βαγεκάνο με τον Καμεγιό πάλι σκόρερ με κεφαλιά 3-2.
1: 3-2. Και είμαστε στο 60,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά με τον Λιονέλ Μέση. Αντίο, Τώρα ξέρεις, υπάρχουν και υπερβολές. Λέω, Ιφαντίνο άλλαξε στο ποδόσφαιρο. Και τα... Μα δεν είπε κανείς ότι έφυγε από το ποδόσφαιρο το παλικάρι. Από την εθνική ομάδα έφυγε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Arsenal, εάν κερδίσει, θα έχει κάνει και αυτή το 2-2, όπως η Manchester City, η Hull και η Chelsea. Επίσης στην Ιταλία η Ρώμα που κέρδισε έκανε και αυτή το 2-2 μαζί με την Ίντερ, την Μίλαν, τη Ιουβέντους, την Αταλάντα και την Λάτσιο. Οπότε γίνεται χαμός στο ξεκίνημα στην Ιταλία. Στην Ισπανία το 3-2 της Μπαρτσελώνα. Εάν κερδίσει η Μπαρτσελώνα θα έχει φτάσει κορυφή μαζί με την Ρεάλ και οι δύο ομάδες θα έχουν κάνει το 3-3. Βρίσκεται όμως εξέλιξη ακόμα το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα, οπότε οφείλουμε να περιμένουμε εάν τελικά θα μπορέσει ή όχι να πάρει το τρίποντο απέναντι στη μαχητική Ράγιο Βαγεκάνο. Και κλείνοντας, από γιατρούς θα περνούσε σήμερα, οπότε να μένουμε τα αποτελέσματα αύριο. Γκαμπριέλ Τζεσούς, ο Βραζιλιάνος 29χρονος, επιθετικός, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την Άρσεναλ, παρακαλώ, στην Μπαρτσελώνα. Γκαμπριέλ Τζεσούς, 10 εκατομμύρια ευρώ στήχησε αυτή εδώ η μεταγραφή, που για την οποία πιστεύουν οι της Μπαρτσελώνα και την ομάδα του Φλίκ ότι θα μπορέσει ο Βραζιλιάνος να βοηθήσει όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων. Αυτά, Άγγελε.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ξεκούραση. Καλό μήνα από αύριο.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα τελευταία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μια τελευταία ενημέρωση. Ρενάτε Τσιταντέλα 0-1, όπου έχουμε γκολ. Μπενφίκα Ιστορίλ 2-0. Γκολ για την Μπράγκα κόντρα στην Κιμαράες 1-0. Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Γκολ έχουμε στον Μπαρτσελώνα Ράγιο 3-2, όπως σας είπα και νωρίτερα. Θέλτα Βίγκο Καστελιών 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου είναι σε εξέλιξη και έχουμε γκολ. Περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Άρσεναλ. Είναι στις καθυστερήσεις και το σκορ παραμένει 1-0 για την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Έχουμε περάσει τα 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο 99, έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά, παραμένει το Aston Villa Arsenal στα επίπεδα του 0-1.

0: γύρω ορεινά. Η αναμεινότη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στο τέλος της μέρας ήσασταν συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Καλό σας βράδυ και καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, οι γονείς το έκρυβαν στην κατάψυξη για 2 χρόνια. Αυτό κατέθεσε τουλάχιστον ο πατέρας στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τον χρόνο και τον τόπο γέννησής του, αλλά και το σημείο που σημειώθηκε η δολοφονία του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από εχθές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση που χαρακτηρίζει τα μέτρα κοροϊδία. Επιστροφή ενοικίου για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορούν αναδρομικά τα ενοίκια του 2024, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης για τα μισθώματα του 2025. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ την διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας την συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου με ανάρτησή του στο X τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και πως αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ιρανικά δικαστήρια καταδίκασαν σε θάνατο 2 γυναίκες επειδή συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, όπως ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ταρανέχ Ραχιμή και η Λεϊλά Αμπουλ Χασανή δικάζονταν για διαφορετικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τα επεισόδια στο Ισπαχάν, όπου οι μεγάλες διαδηλώσεις κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, στη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του προακτορείου ειδήσεων Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλό μήνα. Ναι, ναι, κι όμως είναι αλήθεια. Είναι Σεπτέμβρης. Μπήκε πριν από 11 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, παιδιά.

0: Είναι αυτός ο μήνας, Μαρίλια Γεροντίδη, η οποία ρυθμίζει τον ήχο απόψε, ο μήνας των αλλαγών. Καλές είναι οι αλλαγές. Πέτρα που κυλά, λέει, δεν χορταριάζει, λέει. Μα οι αλλαγές είναι καλές. Θα μου πεις τι αλλαγές είναι. Θα σας κρατήσουμε για κανένα έτσι μυστικό. Σας τα λέμε όλα. Θα τα μάθετε δηλαδή. Ουδέν κρυπτών, ουδέν. Εμείς υπό τον ήλιο και υπό τη σελήνη. Υπό το σελήνόφος, πολύ μου αρέσει. Τι κάνετε, καταπληκτικά πράγματα γίνονται. Δηλαδή, εντάξει. Έχει διάρκεια 30 ημέρες ο μήνας αυτός. Ο ένατος και πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Του φθινοπόρου. Εντάξει, φθινοπόρου. Προέρχεται από τη λατινική λέξη Σεπτέμεπτα, επειδή ήταν ο 7ος μήνας στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο, παιδιά. Ναι. Κι όμως. Σύμφωνα με την ιστορία, από τα βυζαντινά χρόνια, λέει, θεωρείται η αρχή του εκκλησιαστικού και του πολιτικού έτους. Και επίσης έχει πάρα πολλά ξεκινήματα. Αρχίζουν τα σχολεία. Ναι. Ουι. Έχουμε, πώς να το πω τώρα, να μπεις εξελίξει δεν είχαμε και όλο το καλοκαίρι. Έλαντε, σωστό και αυτό. Αλλά τώρα είναι ένας brand new μήνας. Περιμένεις πάντα όταν ξεκινάει ο μήνας το καλύτερο. Μετά έρχεται η πραγματικότητα, σου λέει αυτό περιμένεις, πόθεν πώς. Και λειτουργεί μόνο το πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, συγγνώμη, ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου, αργότερα προσετέθη ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση, αλλά ονομασία δεν άλλαξε. Η ρωμαϊκή σύγκλητος, λέει, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός σοφάπιον αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών δημιουργούν σύγχυση. Λέει, δεν θέλω. Όπως τα ξέρουμε, όχι καινούργια πράγματα. Το Σεπτέμβριο στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες γιορτές. Τα Καπιτόλια και τα Ρωμαία ή Ρωμαϊκοί αγώνες προς τιμήν του Δία. Δηλαδή, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες των Ρωμαίων, έτσι. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, εξού και ινδικτιών, που στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπεπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στο 2ο δεκαπενθήμερο του μήνα Μεταγυπνιώνα και στο 1ο δεκαπενθήμερο του μήνα Βοηδρομιώνα. Δύσκολα πράγματα. Δεσπόζουσα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια. Με τα περιώνυμα μυστήρια της Ελευσίνα. Ελευσίνια μυστήρια, έτσι. Ήτανε τα Αδόνια, τα Μεταγύτνια, Ηράκλεια του Κοινοσάργους, Γενέσια, Τέμιδος Αγροτέρας, Βοηδοδρόμια. Προλήψεις, παιδιά, έχω να σας πω πολλές. Η 1η Σεπτεμβρίου, οι έγκυες, λέει, απήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει σήμερα. Βοήθειά μας. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα του χρονογράφου. Αυτό τώρα δεν μ' αρέσει, αλλά εντάξει. Καθώς πιστεύετε ότι ο Χάρος γράφει όσους θα πεθάνουν, λέει, στη διάρκεια του χρόνου. Ωραία. Για να ξορκίσουν όμως το Χάροντα, οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι. Να ψάξετε να βρείτε ρόδι. Μην περιμένετε την πρωτοχρονιά. Να πάτε τώρα. Έχει λαϊκή σήμερα. Πού έχει λαϊκή την Τρίτη? Στο Μανάβικα θα έχει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ο Σεπτέμβριος, λέει, έχει διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι. Είναι χινόπορος επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Τριγητής ή τριγωμηνάς, αυτό το ξέρα. Λόγω του τρίγου που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Σποριάρης επειδή προετοιμάζεται σπορά των χωραφιών. Σταυρίτης από τη μεγάλη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στους 14 του μήνος. Εντάξει, μεγάλα πράγματα, καταπληκτικά, καινούρια. Μ' αρέσει τι λέει, ναι, έχει και διάφορες παροιμίες για το Σεπτέμβρη. Α, είναι μια παροιμία η οποία, εντάξει, Σεπτέμβρης, λέει, πρώτα κρύα, τρέχει, ανοίγει τα σχολεία. Τρέχει, δεν ξέρω, ανοίγει τα σχολεία, ναι, για πρώτα κρύα δεν σας εγγυώμαι, γιατί οι μετεωρολόγοι, λέει, μέχρι τα μέσα του μηνός θα έχουμε ζέστη. Δεν θα έχουμε 40, αλλά δεν θα έχουμε και αυτό που λέμε φθινοπόριασε, αργεί ακόμη. Τι άλλο έχει. Α, ωραία, χαρούμενο. του Σεπτέμβρη οι βροχές, λέει, πολλά κακά μας φέρνουν. Καλά, ας βρέξει. Είδαμε και του Ιουλίου, ας πούμε, τις βροχές. Όπου βρέχει τώρα, θα έχουμε ζητήματα. Αυτά είναι, παιδιά, σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε. Όλα καλά να μας πάνε. Τώρα, κανονικά, είχα πει ότι από 1η Σεπτεμβρίου εγώ θα λέω καλό χειμώνα. Αλλά επειδή δεν θέλω να με βρίζετε, ο καινούριος συνάδελφος που θα έρθει να σας πει καλό χειμώνα. Εγώ θα πω καλό υπόλοιπο ή καλή συνέχεια καλοκαιριού. Αυτά είναι τα απλά και τα ανάλαφρα. Γιατί έχουμε και τα άλλα που δεν είναι ούτε απλά ούτε ανάλαφρα. Είναι δύσκολα. Λοιπόν, πήγατε σούπερ μάρκετ, όλα εντάξει, με τις μειωμένες τιμές. 1740 κωδική βασικών προϊόντων, μέση μείωση τιμών 9,5%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Αρχίζουν τα σχολεία, πάμε να πάρουμε τα σχετικά. Η λίστα περιλαμβάνει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και όχι μόνο, λέει, ήδη χαμηλής ζήτησης. Έτσι. Έχουν ενταχθεί περίπου 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, μέση μείωση 9%. 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, 8% είναι η μείωση. 100 κωδικοί κρέατος, ναι, με μέση μείωση 7,5%. 405 κωδικοί σχολικών ειδών, με τις τιμές τους, λέει, να υποχωρούν κατά μέσο όρο 12%. Τα οποία πιτσιρίκια πάνε εκεί που έχουν, στα μεγάλα καταστήματα που έχει και είδη χαρτοπολίου, έχει και παιχνίδια. Κανένα δεν πάει στα είδη χαρτοπολίου, κανένα. Κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Βιβλία, αυτό, τετράδια, μπλοκ ζωγραφική, στυλό, γόμα, απλά πραγματάκια. Σαν να μην υπάρχουν. Κατευθείαν στα παιχνίδια. Σου λέω, ακόμα είναι, έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο. Που λέει ο λόγος. 11 μέρες. 10 και η σημερινή. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται σε βασικά είδη διατροφής. 11% στο γάλα, 16% στο γιαούρτι, 15% στα τυριά, 17% έως, έτσι. Στα αλαντικά, από 5 μέχρι 10% στα ζυμαρικά. Ένας κωδικός, λέει, μάλιστα, καταγράφει μείωση 44%. Ναι. 12% στα δημητριακά, 8% στο ελαιόλαδο, στον καφέ μέχρι 9%. Στα κρέατα, κοτόπουλο μέχρι 15%, το χοιρινό επίσης 15%, μοσχαράκι, τεραβάντα καημένα τα ζωντανά, μέχρι 28,1% στο μοσχάρι, λέει, οι μειώσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, παραμένει ανοιχτή η λίστα των προϊόντων για νέες συμμετοχές. Οι προμηθευτές μπορούν να εντάξουν επιπλέον κωδικούς. Οι μειώσεις που δηλώνονται θα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 2 μήνες. Η λίστα αναμένεται να ανανεωθεί προς το τέλος του μήνα. Το μέτρο παρακολουθείται καθημερινά για να διαπιστωθεί η πραγματική επίδραση των μειώσεων στις τιμές των προϊόντων και κατ' επέκταση στον οικογενειακό τον προϋπολογισμό. Έτσι, άντε να μας δω, άντε να μας δω. Επίσης, τα καύσιμα είναι άλλη ιστορία. Θα τα πούμε σε λίγο, άλλη ιστορία. Αυτή δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από το γενικό διεθνές πλαίσιο. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη. Θα μου πει σιγά το νέο. Ναι, όμως κάνει επίσημη πρεμιέρα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Λέγεται Traffic Commander. Αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, δηλαδή η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης, που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που έχει στηθεί αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην ουσία, στα μέσα του Σεπτέμβρη, με το άνοιγμα των σχολείων και την πόλη σε πλήρη λειτουργία, θα γίνει το μεγάλο τεστ. Έχετε το νου σας. Λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί ότι το Traffic Commander, μέσω της αξιοποίησης προσωπικού τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία αποτελεί την απάντηση για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Διότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Καθημερινά εισέρχονται μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα. Και εκτιμούν οι αρμόδιοι ότι όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, το Traffic Commander θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα, παιδιά. Ζωή να έχουμε, είμαστε πολύ. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του Κόμβος, μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Εντάξει, μάλιστα. Και γιατί, μην μου σκεφτείτε τώρα, εντάξει, δεν πειράζει, τι με νοιάζει. Το επιχειρησιακό κέντρο, που έχει ως έδρα το θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γάδα, έχει πλήρως εξυγχρονιστεί. Όπερ, με θερμινευόμενο νηστή, θα συγκεντρώνει και εν συνεχεία θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές. Θα έχει 235 κάμερες κυκλοφορίας. Έχετε το νου σας. Θα αξιολογεί τα τροχιά συμβάντα, τα έργα, τις καιρικές συνθήκες, τις δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές. Θα δίνει δηλαδή σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα. Λοιπόν, στο σχέδιο συμμετέχουν ακόμη και 10 ντρόνους που θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο και θα δίνουν την εικόνα, για να υπάρχει δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης παρέμβασης από τους δικυκλιστές της τροχέας με την καθοδήγηση του κέντρου τις ώρες αιχμής. Αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ άλλων από τις πολλές πληροφορίες και τις πολλές πηγές, την απουσία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας και την απώλεια χρόνου. Και με τον τρόπο, λέει αυτό, επιχειρείται, θα δούμε, θα πετύχει, μακάρι, να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Και επίσης, στόχος είναι η ταχύτερη ανταπόκριση, η ασφαλέστερη παρέμβαση και ο καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είπε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος ενδέχεται να καταστεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου, εντάξει, ποιο είναι, ναι, εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας ακόμη και κατά 25%. Για να δούμε. Λοιπόν, τα δύσκολα σημεία. Έχει γίνει, λέει, ευρεία χαρτογράφηση των λεγόμενων δύσκολων κυκλοφοριακά σημείων που μπορεί να δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα. Λεωφόρος Συγκρού Βασιλής Σοφίας Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας Κηφισίας Αρδυτού Βουλιαγμένης, στον τομέα Αθηνών, στην νοτιοανατολική Αττική Ελευθερίου Βενιζέλου και Βουλιαγμένης επίσης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στην Καλλιθέα, Ακτή Μιαούλη Ρών Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη. Εκείνη η Λαμπράκη, η οποία ήταν μία οδός, μεγάλη κεντρική αρτηρία στον Πειραιά, πήγαινε σε ερχόσουνα διπλής κατεύθυνσης. Μετά έγινε η μερική μονοδρόμηση και ο Πειραιάς στρίβησε από τη Βενιζέλου για να βγεις στην Ιρών Πολυτεχνείου και θέλεις 20 λεπτά. Τι να πω, μπορεί τώρα να λειτουργήσει το πράγμα. Άσε που για να πας στο Πασαλιμάνι, στο μικρό λίμανο, τέλος πάντων, κάνεις όλο τον κύκλο του Πειραιά. Βέβαια, μαθαίνεις και την πόλη, αν δεν είσαι από εκεί. Είναι, έχει και τα θετικά του. Επίσης, στον τομέα Δυτικής Αττικής, Χιστού, Ασπροπύργου και Αθηνών, και στη Βορειοανατολική Αττική, Κηφισίας και Μεσογείων. Μάλιστα. Σου λέει, μόλις γίνει αντιληπτό μέσω του ρετροχονόμου ή του ντρόουν ή από άλλη πηγή ότι έχει συμβεί κάτι έκτακτο, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, θα υπάρχει άμεση επέμβαση από τους δικυκλιστές της ομάδας, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στα φανάρια, θα κάνουν μεταξύ άλλων διαχείριση της κυκλοφορίας. Και με την ειδική αυτή, λέει, task force της κίνησης, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί η αδυναμία των περιπολικών να φτάσουν γρήγορα στο σημείο. Ναι, άμα έχει μποτιλιάρισμα, πώς θα φτάσει γρήγορα. Και να διαχειριστούν το περιστατικό. Έτσι. Με την κίνηση, με την έγκαιρη παρέμβαση, θα αποφεύγεται το φαινόμενο ντόμινο στη συμφόρηση. Μάλιστα. Ωραία. Το ίδιο θα ισχύει, λέει, και στις περιπτώσεις των μηχανικών βλαβών ή των μικροατυχημάτων. Επίσης, τώρα βλέπουμε για την κυκλοφορία από σήμερα, σε πλήρη εξέλιξη από τις 14-15 του μηνός. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Διότι πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι οι οδηγοί και οι επιβάτες δικύκλων. Μαρίλια, για σένα το λέω. Το κορίτσι αυτό είναι καταπληκτικό. Easy rider. Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα προχωρούν, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, γίνονται αυστηροί έλεγχοι σε δίκυκλα και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, με έμφαση στους επαγγελματίες διανομής και τους εργοδότες τους. Από 24 μέχρι 30 Αυγούστου, παιδιά, πραγματοποιήθηκαν 22.971 έλεγχοι. Μάλλον βεβαιώθηκαν 2.656 παραβάσεις. 56 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής και 202 παραβάσεις σε επιβάτες. Χωρίς κράνος. Γιατί? Δεν είναι αξεσουάρ το κράνος. Αν πεις δεν είναι βολικό, κάνει ζέστη, με ενοχλεί, το καταλαβαίνω, αλλά στην περιφέρεια επιβεβαιώθηκαν τώρας από αναλυτικά 1052 στην Αττική, λογικό πιο πολύ είμαστε, στο Νότιο Αιγαίο 607 παραβάσεις, 337 στο Ιόνιο, 233 στην Κρήτη, 219 στη Δυτική Ελλάδα, 150 στη Θεσσαλονίκη. Και μετά είναι λιγότεροι έτσι, οι ανυπάκουοι οδήγοι των δικύκλων. Λοιπόν, τι είναι? 350 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό. Και οι ίδιες κυρώσεις είναι και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Βλέπουμε οδηγούς που φοράνε κράνος. Ο συνεπιβάτης, γιατί? Ή βλέπουμε το άλλο. Μπορεί να φοράει ο συνεπιβάτης και ο οδηγός θα μου πει: ένα κράνος έχω, δεν έχω λεφτά να πάρω άλλο. Α, εδώ είναι θέμα. Από εκεί που θα το πάρει, θα φας το πρόστιμο και θα το πληρώσει, πήγαινε πάρε ένα κράνος, αδερφέ. Λοιπόν. Επίσης, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων, 30 ευρώ για τον οδηγό επιό, σε περιπτώσεις έκανες το λάθος, επλήρωσες, σου πήρανε και την άδεια για 30 μέρες, στην ξαναδίνουνε. Εάν υποτροπιάσεις, αυξάνονται σημαντικά, λέει, οι ποινές. Ο σκοπός δεν είναι να επιβάλλονται πρόστιμα, δεν είναι αυτό το διατάφτα. Είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξει η αντίληψη των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, γιατί προστατεύεται έτσι η ζωή μας, τους, σας. Και η αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Βγαίνεις, βάλε το κράνος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Αλήθεια. Και έχω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα η Μαρίλια θα μου συμφωνήσει, νομίζω. Και είναι και σου δίνει μία. Μάλλον όχι, δίνει στον άλλο μία εικόνα ότι είσαι και υπεύθυνος και πάρα πολύ ωραίος τύπος φοράς το κράνος. Ε? Όχι. Όχι, δεν σας έπεισα. Γι' αυτό δεν έγινα έμπορος. Δεν έχω αυτό το πουλήσιο την κατάσταση. Τι να κάνω. Άλλοι το έχουνε. Θα τους μάθετε σιγά σιγά. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω, νομίζω. Οπωσδήποτε πρέπει να τα ακούσω αυτά. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της πρώτης μέρας του Σεπτεμβρίου και του φθινοπόρου και καλά. Αλλά δεν έχει σημασία, καλά να είμαστε. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει στον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη για λίγες μόνο παραστάσεις ακόμη στην πόλη σας. Λοιπόν, προσέξτε με. Γιατί λέμε για τις τιμές και αυτά. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, διότι το κράτος και τα δηληστήρια διατηρούν την έκπτωση. Υπάρχει διεθνής πίεση, παιδιά. Ασκούνται πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Μα ο πόλεμος, το Ιράν και τα λοιπά. Πόλεμος. Κατάσταση αυτή. Πόλεμος είναι, αλλά... Από σήμερα, λοιπόν, η κρατική επιδότηση στον ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, που σημαίνει συνολική επιδότηση 15 λεπτά. Και τα δηληστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Όμως και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική τιμή, στη λιανική αγορά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και οι όποιες μεταβολές στις τιμές από το Σεπτέμβριο αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Στη χοντρική η τιμή της αμόλυβδης καταγράφει μικρή άνοδο, 1,5 ευρώ περίπου το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ. Αισθητή είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του οποίου έχει υποχωρήσει κάτω από 1,40 χωρίς ΦΠΑ. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, η μείωση δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη πλήρως στις αντλίες. Θα μου πεις τι μας το λες ότι είναι, θα αποτυπωθεί κάποια στιγμή. Υπό τη νέα κλιμάκωση στο περσικό, ασκούνται πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που οδηγούν πάλι σε άνοδο. Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 3% η άνοδος. Ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε ακόμη και τα 91 δολάρια. Που, τι σημαίνει αυτό? Αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν ασιατικές αγορές να δούμε τι γίνεται, διότι υπάρχει ζήτημα και θα υπάρχει. Έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας. Με τις πολεμικές σιαχές και τα λοιπά, αυτό εννοώ. Λοιπόν, μετά από ένα μήνα που δεν είχαμε χτυπήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έπληξαν στόχους τους στη Μέση Ανατολή. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε από το Βαλ γραφείο το ενδεχόμενο να εξαπολύσει περιορισμένες επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ για να αποτρέψει το Ιράν να ανασυνταχθεί, και μάλιστα το Άξιος αποκάλυψε σχέδιο της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων με την υποστήριξη του επικεφαλής του Πενταγώνου. Επίσης, ερωτήθην ο Αμερικανός Πρόεδρος εάν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις περιορισμένης έκτασης ή πόλεμο πλήρους κλιμάκωσης. Είπε θα είναι πολύ περιορισμένες. Αλλά είπε ότι δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χτυπήσουμε. Θα τους χτυπήσουμε, αλλά... Σχολίασε επίσης ότι οι Ιρανοί δεν ξέρουν πραγματικά ποιος είναι ο ηγέτης τους. Έχουν τους ριζοσπάστες, λέει, αλλά έχουν εξαλειφθεί από στρατιωτικής πλευράς, επειδή ο στρατός είναι πλέον ένα κλάσμα αυτού που ήταν. Δεν νομίζω πραγματικά ότι ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους. Επίσης, μίλησε, ερωτήθην αν θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βεβαίως, ερωτήθην αυτό. Λέει, έχετε θέλω να προσέξετε λίγο και την απάντηση. Η ερώτηση είναι, έχετε αποκλείσει τη χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον του Ιράν? Ερώτησε μια κυρία δημοσιογράφος. Απάντηση: δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι ναι. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή, της είπε της κυρίας. Έχουν υποστεί, λέει, οι Ιρανοί δηλαδή, ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο. Και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους. Τι ηλίθια ερώτηση, της ξαναείπε. Αφού τους επιτρέπει τις γυναίκες και μπαίνουν, μου κάνει εντύπωση. Το Fox News το μετέδωσε αυτό, έτσι. Τι ηλίθεια είναι, τι με ρωτάς? Εγώ, κατάλαβες. Ωχ, Θεέ μου. Επίσης, απέκλεισε το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Αν είχε λέει πυρηνικά, το Ισραήλ θα είχε σβηστεί από το χάρτη. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή και πιθανότατα δεν θα υπήρχε Μέση Ανατολή. Θα χτυπούσαν, λέει, τις πόλεις μας, επειδή κάποια στιγμή θα τις χτυπούσαν επειδή είναι άρρωστοι άνθρωποι. Υπάρχουν πληροφορίες που διαρρέουν τις τελευταίες ώρες. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει πλήγματα κατά ιρανικών συστημάτων ραντάρ και πυραυλικών δυνατοτήτων για να περιοριστεί απειλή για τα πετρελαιοφόρα, τα πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και τα σκάφη της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ που επιχειρούν εντός και γύρω της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, στο στενά του Ορμούς.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση με τη φράση «κούρεμα του γκαζόν», όρος που είχε χρησιμοποιηθεί πριν από τον τελευταίο πόλεμο στη Γάζα, για να περιγράψει την Ισραηλινή τακτική περιοδικής αποδυνάμωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων ένοπλων οργανώσεων στο θύλακα. Ξαναλέω, μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα στο νησί Λαράκ ήταν μόνο ένα μήνυμα. Θα υπάρξει, είπε, άμεση απάντηση, θα τους πλήξουμε σκληρά. Περιμένουμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας τι θα γίνει. Έτσι. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι ανταλλαγές πυρών ήταν μια περιορισμένη και συγκρατημένη αντιπαράθεση. Και αν μας χτυπήσουν, λέει, οι Αμερικανοί, θα απαντήσουμε με σκληρότητα, σκληρά. Λοιπόν, όπως και να έχει, να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Τα ξημερώματα εδώ, δική μας ώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε για το Ιράν μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης. Τα γνωστά, δεν διαθέτει ναυτικό, δεν διαθέτει πολεμική αεροπορία, δεν διαθέτει νόμισμα, δεν πληρώνει τους στρατιώτες, την αστυνομία, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300%, η ηγεσία του σε πλήρη σύγχυση, ανίκανη να εκπροσωπεί σωστά τη χώρα, έτσι. Μάλιστα. Και είπε, τι άλλο είπε, μισό λεπτό, είναι νεκρό το κράτος αυτό. Είναι επισήμως, λέει, ένα αποτυχημένο κράτος, είναι νεκρό. Μάλιστα. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο βίντεο που απεικόνιζαν εκρήξεις στον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, με το μήνυμα «Το νησί Χάρκ ανατινάζεται σε κομμάτια». Βγαίνει το Ιράν, λέει, η ανάρτηση Τραμπ είναι γελία. Αμερικανική πηγή δηλώνει στο Fox News ότι δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις από την εκτόξευση τουλάχιστον 8 βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία την Κυριακή. Αυτή η επίθεση ήταν απάντηση στο αμερικανικό πλήγμα εναντίον του νησιού Λαράκ, το φρουρό της Επανάστασης. Τώρα, εντάξει. Okay. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος εκτίμησε, ο Βανς, ότι ο Πλανητάρχης έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Τεχεράνη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στον Πρόεδρο, λέει, αρέσει να αλλάζει λίγο τον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήταν ο πρώτος που θα έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις για στρατιωτικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στους Ιρανούς. Το βίντεο με την καταστροφή του νησιού Χάρκ, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, fake. Επίσης, πιθανή επίθεση, λέει, στο νησί Χάρκ, το οποίο διαχειριζόταν το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν πριν τον πόλεμο, θα διατάρεσε σοβαρά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστια πίεση στην οικονομία της Τεχεράνης. Και υπάρχει και το άλλο. Ο Υπουργός Άμυνας, πολέμου, το λέω συνέχεια, αλλά πολέμου το έχει μετονομάσει. Ναι. Ο Χέξεθ φέρεται να έχει ταχθεί υπέρ του σχεδίου επέκταση των επιθέσεων. Ακόμα δεν το έχει εγκρίνει ο Τραμπ. Και η τελευταία ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Και εκτιμά ότι ενδέχεται να απαιτηθούν περιορισμένα αμερικανικά πλήγματα, ώστε να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκαταστήσει τις δυνατότητες της. Μάλιστα. Μέχρι πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος έκλεινε προς την απόρριψη της πρότασης για νέες επιθέσεις, για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Βγαίνουν αξιωματούχοι, τους οποίους καλείται το κανάλι 12, και λένε ότι η τελευταία ιρανική επίθεση στην Ιορδανία οδηγεί την Ουάσιγκτον σε αλλαγή στάσης. Και βγαίνει και ο Πεζεσκιάν, ο Ιρανός Πρόεδρος, και λέει ότι η διατήρηση της εμπόλεμης κατάστασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ωφελεί το Ιράν, λέει ο Πεζεσκιάν, ειδικά τη στιγμή που οι συγκρούσεις ανάμεσα στα δύο κράτη ξανάρχισαν μετά από ένα μήνα. Η επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων εδράζεται στο διάλογο και στην αμοιβαία κατανόηση, λέει ο Ιρανός Πρόεδρος.
Παζεσκιάν, ξαναλέω. Θα πει, μα το πε. Να το επαναλαμβάνω, έχω λόγο. Είναι πιο μετριοπαθή ο Παζεσκιάν σε σχέση με του άλλου. Έτσι. Okay. Πρέπει, λέει, να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί για την αποτροπή τη διάχυση τη αστάθεια και τη σύγκρουση. Λοιπόν, και επίσης εχθές ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι το Ιράν επιτίθεται τώρα επειδή οι νέες κυρώσεις έχουν αντίκτυπο στην ήδη πληγήσα οικονομία του. Έχει ξεκινήσει στο Άσβιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες η διήμερη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G20, που πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Και καταλαβαίνουμε ότι επιτάπητος τίθενται εκεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία. Και επίσης δίνεται από την Ουάσιγκτον ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Και αναμένεται να ζητήσει ο Μπέσεντ, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών και είχε πει για τις κυρώσεις και τα λοιπά εναντίον του Ιράν, τις νέες. Αναμένεται, λέει, να ζητήσει από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να συμμορφωθούν με το αυστηρότερο καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε, λέει, τις αντιδράσεις μεγάλων οικονομιών. Διότι κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής στρατηγικής τύπια είναι η Κίνα, παιδιά. Το 90% από τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου κατευθύνεται στην κινέζικη αγορά. Και το Πεκίνο θα έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού των εισόδων της Τεχεράνης. Επίσης, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται πού? Στο κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να κλιμακώσει την πίεση και προς την Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός του άμεσου πλαισίου των αμερικανικών κυρώσεων. Το είπαμε από την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, όχι χθες, που έγιναν οι ανακοινώσεις για τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν και τα λοιπά. Εκείνα ήταν εκτός κάδρου. Περιμένουμε. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ιρανικά δικαστήρια καταδίκασαν σε θάνατο δύο γυναίκες επειδή συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Γενάρη. Κάθε μέρα γίνονται εκτελέσεις στο Ιράν. Κάθε μέρα. Τα ονόματα των δύο γυναικών αυτών είναι Ταρανέχ Ραχιμή και Λεϊλά Αμπολχασανή. Δύο γυναίκες. Έχουν ονόματα. Έχουν οντότητα. Έχουν παιδιά, οικογένειες, ξέρω εγώ, φίλους. Και έχουν και τους μουλάδες. Οι δύο αυτές γυναίκες, λοιπόν, δικάζονταν για διαφορετικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τα επεισόδια στο Ισφαχάν. Που ήταν μεγάλες οι διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν 8 και 9 Ιανουαρίου. Η μία γυναίκα είναι η Ταρανέχ, είναι 20 ετών. Καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με άλλους 9 άνδρες για επεισόδια που σημειώθηκαν σε μία πλατεία της πόλης στο Ισφαχάν και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, ένας από τους οποίους ήταν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, λέει η οργάνωση Χενγκάου που εδρεύει στην Νορβηγία, και το πρακτορείο, βέβαια, το Ιράνα που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η αδελφή της Ταρανέχ, Ρωμινά τη λένε, καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης μέχρι 36 χρόνια. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν είχαν πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του φακέλου τους, δεν διέθεταν αρκετό χρόνο για να εξετάσουν τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία, λέει η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνοπτικές διαδικασίες. Η Λεϊλά Αμπολχασανή είναι 43 ετών, είναι μητέρα δύο εφήβων. Κρίθηκε ένοχη για εμπρησμό σε κατάστημα στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι συγγενείς της αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζουν ότι απλώς βιντεοσκοπούσε τη φωτιά και η υπόθεσή της παραπέθηκε στο εφετείο. Από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη είχε εκτελέσει 29 άνδρες για κατηγορίες που σχετίζονται με διαδηλώσεις
Μέχρι τώρα δεν έχει εκτελεστεί καμία γυναίκα για τέτοιες κατηγορίες. Έχουν εκτελεστεί όμως τουλάχιστον 16 για άλλα αδικήματα. Τον Απρίλιο που μας πέρασε, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμετέδωσε στην πλατφόρμα X το μήνυμα ενός νεαρού φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή, σύμφωνα με τον οποίο 8 Ιρανές απειλούνταν με απαγχωνισμό. Ζήτησε την απελευθέρωσή τους. Κάποιες από αυτές δεν είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Άλλες είχαν ήδη αποφυλακιστεί. Μία από αυτές, το όνομά της Μπιτά Χεματί, είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή εκτόξευε τσιμεντόλιθους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας από την ταράτσα ενός σπιτιού. Αλλά μετέδωσε η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι η καταδίκη της ακυρώθηκε. Τώρα δεν ισχύει το ίδιο. Ξαναλέω, για να μην έχουμε άλλη αντίληψη για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Κάθε μέρα υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από το που πήγαμε διακοπές, τι φάγαμε και τι ωραία που είναι, υπάρχουν κάθε μέρα όμως αναφορές και αναρτήσεις και πληροφορίες για ανθρώπους οι οποίοι εκτελούνται στο Ιράν. Επειδή κινδυνεύουμε, ζούμε σε περίεργους καιρούς και μπορεί οτιδήποτε λέμε να παρεξηγηθεί και δεν έχω καμία πρόθεση να παρεξηγηθώ. Εμείς εδώ που είμαστε, δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση κανένα πόλεμο, καμία επιθετική ενέργεια. Και είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο, πάντα. Άλλο καθεστώς, μουλάδες, φορείς της Επανάστασης, άλλο ιρανικός λαός. Δεν λέω ότι δεν έχουν υποστηρικτές, και βέβαια έχουν υποστηρικτές. Όλα τα καθεστώτα έχουν υποστηρικτές. Κάποιοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους υπέρ του οποιοδήποτε καθεστώτος. Η πλειοψηφία δεν είναι έτσι. Η πλειοψηφία βγήκε στους δρόμους Δεκέμβρη-Γενάρη που μας πέρασε. Είχαμε τότε διαβεβαιώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ ότι είναι λίγα τα... Ναι, λίγες ημέρες τέλος πάντων, λίγος ο καιρός που θα παραμείνουν στην εξουσία. Παραμένουν, δεν ξέρουμε πού είναι ο Χαμενεΐ. Όπως ξέρουν οι Ιρανοί που είναι, ακούνε κάποιον να διαβάζει μία δήλωση. Ποιος την έκανε, ποιος την έγραψε, άλλη ιστορία. Τι περάνε αυτοί οι άνθρωποι. Να το έχουμε κατά νου. Για να μην έχουμε αμφιβολίες ή να έχουμε πώς να το πω, διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, θα το πω, για να μην παρεξηγηθώ, ξαναλέω. Πήγε παραπέντε, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο, αφού έχω να ακούσω και άλλα εκτός από το όχι. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας, βάλτε να παίζει Μαριλιά μου. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και ποια είναι, τι είναι σήμερα, η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου. 3 και σήμερα, 4 και σήμερα, δεν ξέρω.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ότι έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, οι γονείς το έκρυβαν στην κατάψυξη για 2 χρόνια. Αυτό κατέθεσε τουλάχιστον ο πατέρας στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το χρόνο και τον τόπο γέννησής του, αλλά και το σημείο που σημειώθηκε η δολοφονία του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από χθες στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα δηληστήρια. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση που χαρακτηρίζει τα μέτρα κοροϊδία. Επιστροφή ενοικίου για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορούν αναδρομικά τα ενίκια του 24, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης για τα μισθώματα του 25. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά μέσα. Ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δέδειας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στο X, τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ιρανικά δικαστήρια καταδίκασαν σε θάνατο 2 γυναίκες επειδή συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Σε χθεσινές δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Αναφορά για περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό ωκεανό κοντά στις ακτές του Ομάν έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ιταλική κυβέρνηση θα συνεχίσει την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες, γεγονός που γνωστοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνεπάγεται παράταση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία, όπως ισχύει από την απόφαση της 1ης Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα από τα σύνορα του Θύλακα με το Μαρόκο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι στα ανατολικά βόρη 4 έως 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στο Earth News 105,8. Καλό μήνα να έχουμε. Ήρεμο, όμορφο, ήσυχο, καταπληκτικό, θαυμάσιο, αλλά εντάξει. Όλα είναι δυνατά. Όλα μπορεί να γίνουν. Άμα το πιστέψουμε, λέει πολύ, όλοι μαζί, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά έλα που δεν το πιστεύουμε όλοι και κάποιοι θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα, τι να πεις. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργή Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Να σου πω τι γίνεται, παιδιά, με τους Αμερικανούς τραγουδιστές. Τι γίνεται. Πραγματικά όμως. Lionel Richie. Πολύ ωραία φωνή. Μαριλία, θα μου πεις ένα τραγούδι. Πρέπει να έχει ένα με τη... Ωχ, γιατί το λες αφού δεν το θυμάσαι. Με Diana Ross, νομίζω. 77 ετών, καταπληκτικός. Είχε συναυλία στο Σεν Λούις. Δυσκολευόταν να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, μάλιστα ζήτησε καρέκλα για να ερμηνεύσει το τελευταίο τραγούδι του. Βραβευμένος με γράμμι και τα λοιπά, εννοείται. Έχει αντιμετωπίσει, λέει, και στο παρελθόν αντίστοιχες δυσκολίες στη διάρκεια περιοδίας. Τον Ιούνιο που μας πέρασε, στη Μινεσότα περιόδευε, αισθάνθηκε αδιαθεσίας επί σκηνής. Διέκοψε απότομα τη συναυλία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά, μέσω Instagram, καθησύχασε τους θαυμαστές του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Γιατί αυτή η περίπτωση, αυτός ο τραγουδιστής, ο διάσημος, είναι τώρα στην εντατική. Τι να πω. Περαστικά του να πούμε. Κάτι συμβαίνει δηλαδή. Πολλοί κόσμος. Θα μου πεις, αυτό είναι μόνο. Δεν πάει όμως έτσι. Πάει ότι πολλές δυσκολίες παντού. Παντού. Μα παντού όμως. Τι γίνεται σε εκείνο το Νεπάλ. Το αφήσαμε πίσω το Νεπάλ. 900 νεκροί παραπάνω. 4.700 αγνοούμενοι δεν σβήνουν, λέει, οι ελπίδες. Αυτό είναι, παιδιά, όλο πόνος και αγωνία. Αυτό είναι. Δηλαδή ζητάνε τώρα να βρουν τις ορούς οι άνθρωποι, γιατί τους θάβουν χωρίς τη ταυτοποίηση, χωρίς τίποτα. Φοβούνται τις επιδημίες και τα λοιπά. Περιμένουν τώρα, 6 μέρες μετά τα τραγωδία, 7 μπαίνουμε. 1.000 παγιδευμένοι εργάτες, λέει, σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Έχει στρατιώτες από τον Νεπάλ, ειδικές ομάδες από την Κίνα και την Ινδία, ειδικά σκυλιά. Δίνουν αγώνα δρόμου.

Μαζί με τις φωτογραφίες αγνοωμένων αναρτώνται και οι φωτογραφίες θυμάτων. Μήπως κάποιος μπορέσει να τους αναγνωρίσει, να παραλάβει τις ορούς, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τέλος πάντων, οι έρευνες συνεχίζονται, γιατί μήπως και βρεθεί 6 μέρες μετά, βρέθηκε το μωράκι, το κοριτσάκι. Ζωντανό και τα λοιπά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ελικόπτερα πετούν συνεχώς, λέει, από το στρατόπεδο Πιντούρ προς τις πληγήσεις περιοχές. Στρατιώτες μεταφέρουν, διασώστες, ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάποιοι εξακολουθούν να μένουν σε περιοχές έτσι, που έχουν πληγεί από τις κατολιστήσεις και τις πλημμύρες, και δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρεύμα. Και ουσιαστικά τους πάνε προσπαθούν να τους μεταφέρουν με τα ελικόπτερα. Αεροδιακομιδή. Στο Καντμαντού βρέχει καταρακτοδός. Ο καιρός είναι βροχερός και στις πληγήσεις περιοχές. Που σημαίνει φοβούνται για κίνδυνο εκδήλωσης νέων πλημμυρών. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι κάτοικοι στις παραποτάμιες περιοχές να προσέχουν και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Πού να πάνε και πού να μην πάνε. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Εντάξει. Πολύ δυστυχία, παιδιά. Πολύ. Μα πολύ όμως, όσο δεν πάει. Τι έχω. Θέλω να πω κάτι για την υπόθεση με το βρεφάκι που βρέθηκε στην Κυψέλη. Η υπόθεση είναι από όπου και να την ψάξεις και από όπου και να την πιάσεις βρωμάει παντού. Έρχονται πληροφορίες πάρα πολλές και λεπτομέρειες πάρα πολλές. Το έχω πει και άλλη φορά, όταν συμβαίνει κάτι μεταξύ ενηλίκων συνενούντων, δεν μας αφορά καθόλου. Όταν συνενώ και αποφασίζω να ακολουθήσω κάποιον ή να συμβιώσω μαζί του, είναι ή να πράττουμε τα ίδια πράγματα και να συμφωνώ, αυτό είναι δικό του ζήτημα. Έτσι. Από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία ή αυτή η συμβίωση ή αυτή η οτιδήποτε δημιουργεί θέματα ή προβλήματα και έχει μέσα εγκλήματα κτλ., εκεί μπαίνουμε σε άλλη κατηγορία, περνάμε. Και επίσης είναι μια κατηγορία μόνη της το να υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις όπως είναι αυτές δυσόδης παιδιά. Έτσι. Τι συνέβη και δεν συνέβη. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν τώρα οι αστυνομικοί ποιανού ήταν το μωρό αυτό, κάτω από ποιες συνθήκες δολοφονήθηκε, γιατί η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε δολοφονία, 20 μαχαιριές, 20 επιλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον λέει σουγιάς. Έτσι. Και όλα τα σχετικά. Εάν είναι μέσα ξένοι υπήκοοι στην υπόθεση, εάν δεν είναι, κτλ. Αυτό είναι τώρα να μπούμε στη διαδικασία και να λέμε λεπτομέρειες των λεπτομεριών, και αυτό δεν έχει, για μένα δεν έχει νόημα. Έτσι. Γιατί μιλάμε για παιδιά. 9, 12, 15. Αυτή η ιστορία, η κοπέλα 12χρονη, δεν υπάρχει κοπέλα. Υπάρχει ένα παιδί 15 ετών, γιατί τα δικά μας τα παιδιά στα 15 λέμε παιδάκι μου κάνω τι θέλεις. Δεν το λέμε. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρουν οι ιατροδικαστές και οι αστυνομικοί και όλοι όσοι ερευνούν την υπόθεση αυτή. Σε αυτή την ιστορία που ξαναλέω, από όπου για να την πιάσει, λερώνεσαι. Θεέ μου. Με τι ευκολία κάποιοι άνθρωποι, όπως η συνείδηση του καθενός είναι, χωράει μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, και αν έχει συνείδηση. Η Ιταλική κυβέρνηση θα συνεχίσει την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν άλλες 15 μέρες, το είπε χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει παράταση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία. Από την 1η Αυγούστου ισχύει, θα πήρε και παράταση 15 μέρες. Θυμόμαστε τι έγινε με τους χιλιάδες μετανάστες στην είσοδό τους στην Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στα σύνορα με το Μαρόκο. Μετά είχαμε άλλη ιστορία στην περασμένη εβδομάδα. Πήγαν κάτοικοι της Θέουτα και κάψανε σκηνές και τα λοιπά και δεν άφησαν να υπάρξει πρόσβαση με ανθρωπιστική βοήθεια και νερά προς τους μετανάστες να γυρίσουν, λέει, στο Μαρόκο. Δεν τους θέλουμε εδώ. Μετανάστες δεν είναι μόνο, ξέρεις, μπήκανε κάτι που
πόσοι άνθρωποι, δεκάδες, έχασαν τη ζωή τους. Είναι αφημένοι στην τύχη τους, με την έννοια δεν έχουν προστασία εκατοντάδες παιδιά, ασυνόδευτα παιδιά. Γυναίκες, νεαρές, οι οποίες μπορούν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης κτλ. Φανταστείτε πόσα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε. Έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Όπως και να έχει, λίγο πριν την ιταλική απόφαση, η ισπανική κυβέρνηση είχε απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό. Υπενθυμίζοντας ότι εν ώψη της κρίσης στη Λαμπεντούζα, που είναι ιταλικό έδαφος, η Ισπανία υποδέχτηκε τους μετανάστες που έφτασαν. Έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Ισπανός Πρωθυπουργός, υπογράμμισε την ανάγκη για αλληλεγγύη από τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Και ρώτησε γιατί στην περίπτωση της Ισπανίας δεν υπήρξε ομόφωνη αλληλεγγύη. Επειδή, λέει, έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση συνασπισμού, ή επειδή έχουμε μία συγκεκριμένη θέση όσον αφορά στη Γάζα και άλλα ζητήματα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ρώτησε. Μόλις έγινε γνωστή είδηση της παράτασης της αναστολής της συνθήκης του Σέγγεν από την Ιταλία, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι παρατείνει για 2 εβδομάδες τους συνοριακούς ελέγχους των επιβατών που εισέρχονται στο εθνικό έδαφος από την Ιταλία, είτε διαθαλάσσιος είτε αεροπορικός. Η απόφαση, λέει, αυτή χαρακτηρίζεται ως αμοιβαία με την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης. Φανταστείτε, ναι. Αυτό τι είναι να φανταστούμε, είναι αυτό που ζούμε και αυτό που συμβαίνει. Ποιος παραιτήθηκε? Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ, σύμφωνα με με δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενη η εφημερίδα την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Άννα Κέλλη. Είχαν μια περίοδο, λέει, παρατεταμένων τριβών υπήρξε μεταξύ του Υπουργού Στρατού και του Υπουργού Άμυνας, οι οποίες φαίνεται να κορυφώθηκαν με την απόφαση Ντρίσκολ να αποχωρήσει από τη θέση του. Τώρα μένει να μάθουμε και το γιατί. Θα το μάθουμε όμως. Ναι. Εν τη αυτή περίπτωση, παραιτήθην. Πώς λέγεται ο παραιτηθής? Λέγεται Νταν Ντρίσκολ, μάλιστα. Θα μάθουμε σιγά σιγά και το γιατί. Okay. Τι έχουμε, τι άλλο? Τι άλλο? Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, θα μου πεις γιατί να το θυμάμαι. Έχω τόσα, θα θυμάμαι και αυτό. Έλα, επειδή είναι ένας πόλεμος εξέλιξη. Ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, νομίζετε θα είναι. Όπως και να έχει. Που λέγανε ότι οι αναλυτές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επέλθει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ότι ο Πούτιν φέρεται να σχεδιάζει περαιτέρω κλιμάκωση. Αλήθεια είναι. Αυτό το λέει δημοσίευμα του Economist, διότι δεν είναι εξωστρεφής, δηλαδή είναι εκ διαμέτρου αντίθετο το αυτό που κάνει με αυτό που κάνει ο Αμερικανός ομολογός του. Ο Αμερικανός ομολογός του λέει και πράγματα που δεν θα έπρεπε. Οπότε δεν λέει τίποτα. Τίποτα. Λέει λοιπόν ο δημοσίευμα του Economist ότι σε συνάντηση που είχε ο ίδιος με προσωπικό και φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο στη Μόσχα, ανέφερε ότι οι όρκες τρέφονται με πολικές αρκούδες. Αυτή είναι, λέει, η τροφική αλυσίδα. Τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν γι' αυτό για να καταλάβουν σε τι είδους κόσμο ζούμε και γιατί διεξάγουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, που την εισβολή στην Ουκρανία, δεν τη λένε εισβολή, τη λένε ειδική στρατιωτική επιχείρηση από τον καιρό που έγινε. Στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου επιβεβαίωσε ότι κάπως έτσι ο Πούτιν σχεδιάζει να κλιμακώσει τον πόλεμο αντί να υποχωρήσει. Έλα. Μια πολιτική που έχει βαθιές ρίζες στο καθεστώς της Μόσχας. Διότι σε αντίθετη περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει χωρίς η Ρωσία να έχει επιτύχει ούτε καν στο ελάχιστο το στόχο της, δηλαδή να καταλάβει ολόκληρο τον Ντομπάς, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ντομπάς λέγεται αυτές οι δύο περιοχές σε μία ονομασία, τότε ο Πούτιν, λέει, θα φοβόταν ακόμη και για τη δική του ασφάλεια. Καταλαβαίνετε. Οι πηγές κοντά στον Ρώσο πρόεδρο δήλωσαν στο περιοδικό, στο Economist, ότι σε κάποιο σημείο στη διάρκεια του πολέμου ο ίδιος είπε στους ανθρώπους γύρω του «θα με κρεμάσουν».
Ούτε τις λεπτομέρειες της συζήτησης ξέρουμε, ούτε το πλαίσιο που έγινε αυτή η δήλωση ξέρουμε, γιατί αυτή η περίπτωση λένε πηγές κοντά στο Κρεμλίνο. Έτσι. Και επίσης, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία δημοσκοπήσεων λέει, οι συντάκτες του άρθρου γράφουν ότι η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο αυξάνεται μεταξύ των απλών Ρώσων πολιτών, ενώ η διάθεση μεταξύ της ελίτ είναι ακόμη πιο ζωφερή. Και επιστρέφοντας στην ιστορία με τις όρκες και την αρκούδα, λέει το ρεπορτάζ, ο ισχυρισμός ήταν φανταστικός. Δεν υπάρχει καμία γνωστή περίπτωση όρκας που να έφαγε μια πολική αρκούδα. Ωστόσο, παρήχε κάποια εικόνα για την αρπακτική κοσμοθεωρία του κυρίου Πούτιν, λέει το Economist. Τελευταία, λέει, οι χώρες του ΝΑΤΟ ανησυχούν όλο ένα και περισσότερο για την κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθούν οι σκέψεις του. Ο ρωσικός στρατός βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια, με δεκάδες χιλιάδες άνδρες να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται σοβαρά κάθε μήνα. Και ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε ένα καταστροφικό ανταγωνισμό επιθέσεων με ντρόουν και πυράβλους. Ενώ πιο καταστροφικές για την Ουκρανία οι επιθέσεις προκαλούν ορατές ζημίες και στη Ρωσία. Αλλά λέει ο Πούτιν δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Και η ανησυχία είναι ότι μπορεί να προσπαθήσει να ξεφύγει από αυτό που οι Ρώσοι αποκαλούν τουπίκ, αδιέξοδο. Τουπίκ. Λέγεται. Όπως έκανε στο παρελθόν, βρίσκοντας κάποιο νέο τρόπο για να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Και αναφέρεται πάλι το περιοδικό στην επίσκεψη Ράτκλιφ του διευθυντή της CIA στη Μόσχα. Πήγε να προειδοποιήσει να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Πήρε κτλ. Τρεις μέρες αργότερα, 25 Αυγούστου έγινε αυτό. Τρεις μέρες αργότερα η Φιλανδία ζήτησε τη βοήθεια σουηδικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων για να παρακολουθεί τα σύνορα με τη Ρωσία. Η Γερμανία ετοιμάζεται να κατηγορήσει ανοιχτά τη Ρωσία για μια επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου. Πιθανότατα θα επιβάλει νέες κυρώσεις. 20 Αυγούστου η Ρωμανία αναφέρει ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό ναυτικό μη επανδρομένο αεροσκάφος που στόχευε πλατφόρμα γεώτρησης στα υδατά της. 25 Αυγούστου η Σλοβακία απέτρεψε μια εμπριστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο κατασκευής ντρόουν. Και επίσης η Πολωνία, μισό λεπτό, θα τη βρω την είδηση. Η Πολωνία λοιπόν ψάχνει να βρει τι έχει γίνει με μία φωτιά που ξέσπασε και αν είναι, πώς να το πω έτσι, εάν αναμειγνύεται σε αυτό η Ρωσία. Οπότε είναι σε μια κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, εγρήγορσης να το πω. Ας το πω και αυτό. Έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, ναι. Μια ανεξάρτητη δημοσκόπηση αναφέρει ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, να τις διαβάζω. Αλήθεια, γιατί μετά βλέπουμε δημοσκοπήσεις, διάφορα συμβαίνουν και μετά πάμε και είναι καμία σχέση με αυτό που έχουμε ακούσει και έχουμε δει. Όμως, αφού υπάρχει, να μην την πω, θα την πω. Το 57% των Ρώσων περιγράφουν την κατάσταση ως τεταμένη. Αναφέρουν τον πόλεμο, τον αριθμό των νεκρών, την κινητοποίηση, τις επιθέσεις με ντρόουν, έλλειψη αίσθησης του μέλλοντος. Η εμπιστοσύνη του κοινού στη τηλεοπτική προπαγάνδα μειώνεται και οι νέοι δημοσιεύουν εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοτικότητα του Πούτιν μειώνεται, γιατί ο ελίτ δεν το συζητώ. Το μεγαλύτερο ζήτημα, λέει ένας άνθρωπος που γνωρίζει από μέσα, έτσι, δεν είναι τόσο η οικονομία ή η έλλειψη στρατιωτικής επιτυχίας, όσο ο χρόνος που έχει σπαταλήσει ο πόλεμος. Και όποιο είναι και αν είναι το αποτέλεσμα, 5 χρόνια είναι μια αποτυχία. Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι ο τσάρος είναι γυμνός, λέει ένα μέρος της ελίτ. Κανένα από τα οικονομικά ή πολιτικά προβλήματα της Ρωσίας δεν είναι μοιραίο για τον Πούτιν. Έχει τους οικονομικούς πόρους και το κατασταλτικό μηχανισμό για να συνεχίσει. Αλλά έχει αντίληψη, λέει, σημασία. Ο Πούτιν λέει, μπορεί να εκφράζει τους στόχους του χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της γεωπολιτικής, αλλά στην πραγματικότητα καθοδηγείται από την εγκληματική λογική του καθεστώτος, ποτέ μη δείχνει αδυναμία. Το ρωσικό σύστημα έχει υψηλή ανοχή στη βία, αλλά δεν συγχωρεί την αποτυχία. Και τα σενάρια που βρίσκονται, λέει, στην αδράνεια είναι μειονεκτικά για το Κρεμλίνο. Απλό, λέει, μέλος της ρωσικής ελίτ. Απλώς καταναλώνουν οικονομικούς πόρους
όχι σπόρους, οικονομικούς σπόρους, και σπαταλούν πολιτικό κεφάλαιο. Είναι ελκυστική, λέει, η κλιμάκωση με όλα αυτά, αλλά δεν είναι σαφές τι συνεπάγεται. Θα εντείνει τον υβριδικό πόλεμο και το δολιοφθορά εναντίον των συμμάχων της Ουκρανίας. Θα στοχεύσει τις οδούς εφοδιασμού από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Οι ειδικές υπηρεσίες πληροφοριών ανησυχούν ότι η Μόσχα μπορεί να στοχεύσει εργοστάσια στην Ευρώπη, που κατασκευάζουν υλικό για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Αλλά πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν θέλει μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ. Μέσα στην Ουκρανία, η κλιμάκωση σημαίνει η κλιμάκωση των ενεργειών που ήδη κάνει η Ρωσία. Πόσο έχουμε σήμερα, πρώτη καλό μήνα. Στις 30 Αυγούστου, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι προετοιμάζει μια μαζική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Αναμένει η Ουκρανία τέτοιες επιθέσεις. Έτσι. Όσον αφορά στο Χερσαίο Πόλεμο, ρωσικές πηγές λένε ότι ο Πούτιν έχει δεσμευτεί να ρίξει επιπλέον 400 χιλιάδες άνδρες στην κρεατομηχανή. Δεν χρειάζεται, λέει, να ανακοινώσει νέο κύμα κινητοποίησης, δεν ανέστειλε ποτέ την αρχική εντολή κινητοποίησης. Επιπλέον άνδρες πιθανότατα θα στρατολογηθούν με τη χρήση εξαναγκασμού, με το ζόρι. Και επίσης θα μπορούσε να εντείνει την καταστολή των υποτιθέμενων εσωτερικών εχθρών, όχι επειδή αποτελούν απειλή για την εξουσία του, αλλά επειδή χρειάζεται να επιδείξει δύναμη. Αυτό. Diana Ross, Lionel Richie. Κατάλαβες, εγώ λέω για πολέμους τώρα και εντάξει. Το τραγούδι αυτό το φοβερό, θα μου πεις, κλείστο και λίγο να ακούσουμε. Εντάξει.

0: Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
0: Earth News Radio 105,8.

Τίνα Τέρνερ, θεά, θεά. Καταπληκτική. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, τι έχουμε, τι έχω. Και σκεζέ, και σκεζέ. Λοιπόν, παιδιά, ψάχνω να βρω γιατί παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού. Μα ψάχνω. Ναι, 18 μήνες, Dan Driscoll, 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε, λέει, λόγος, κάποιος λόγος για την αποχώρησή του. Είναι στενός, είναι φίλος του με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, αλλά δεν ήταν φίλος με τον Pete Hegseth, ο οποίος είναι υπουργός άμυνας και συνέχεια είχαν, λέει, εντάσεις. Και βγαίνει και ο Λευκός Οίκος και λέει: ο υπουργός Driscoll υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του πρόεδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο Υπουργείο Στρατού, παρέχοντας εξαιρετική ηγεσία στη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλά άλλα. Αυτό το λέει, το αναφέρει σε δήλωσή της η Άννα Κέλλη, η οποία είναι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ναι, αλλά δεν μας λέει γιατί παραιτήθηκε. Θα το μάθουμε. Πού θα πάει, θα το μάθουμε. Τι άλλο έχω, Ηνωμένες Πολιτείες. Αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου χθες τουριστική περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης. Ναι, εναντίον μιας γυναίκας που τραυμάτισε δύο ανθρώπους με μαχαίρι. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Δύο τραυματίες μαχαίρι από μία γυναίκα και για να την αποκλείσει προφανώς έκανε χρήση του όπλου του αστυνομικός. Τώρα ρωτήσανε, το γαλλικό πρακτορείο ρώτησε την αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, okay. New York Post και NBC λένε ότι η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση των δύο θυμάτων της δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο. Το κίνδυνο της επίθεσης είναι ακόμη άγνωστο. Μάλιστα. Ο όμορφος κόσμος. Αγγελικά πλασμένος. Τι άλλο ήθελα. Μια που έλεγα πριν το... τα σήματα του σταθμού και τα λοιπά, έλεγα τις δημοσκοπήσεις του Πούτιν, μιλούν για τον Πούτιν, ναι, δεν θέλουν οι Ρώσοι τον πόλεμο μετά από τόσα χρόνια, γιατί να το θέλουν. Επίσης, πολλή δημοσκόπηση, παιδιά, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη, λέει, στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράκ και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας. Ινστιτούτο Ύψο για λογαριασμό του Reuters είναι αυτή η δημοσκόπηση. Ένας στους τρεις μόνο εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το έργο του Τραμπ στο Λευκό Οίκο για τρίτη διαδοχική δημοσκόπηση, λέει. Είναι βαρύδι, λέει, η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, διότι οι Ρεπουμπλικανοί φιλοδοξούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αλλά οι προβλέψεις για την παράταξη Τραμπ δεν είναι ιδίων για τους Ρεπουμπλικανούς, δηλαδή. Οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών εμφανίζονται πιο συσπηρωμένοι. Το 46% εκφράζει ενθουσιασμό εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Πολύ χαρούμενοι είναι οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Απ' την άλλη πλευρά, ενθουσιασμό δείχνει το 31% μόνο των Ρεπουμπλικανών. Μάλιστα. Και σε ερώτημα για ποιο κόμμα θα ψήφιζαν αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το 36% όσων δήλωσαν ανεξάρτητοι επέλεξε δημοκρατικούς, το 22% ρεπουμπλικάνους. Μάλιστα. Ωραία. 7 στους 10... το πω αλλιώς. Όπως λέει και ο Biden, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ευρεία δυσαρέσκεια για τον υψηλό πληθωρισμό. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των καυσίμων μετά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο, τον οποίο πόλεμο το θέλει μόνο το 36% των Αμερικανών. 7 στους 10, 4 στους 10 για τους Ρεπουμπλικανούς αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς Τραμπ για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης. Και λένε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν καλύτερες προτάσεις για την οικονομία σε σύγκριση με τους Ρεπουμπλικανούς.
και το Reuters επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια περίπου που το Δημοκρατικό Κόμμα εμφανίστηκε να έχει προβάδισμα σε ερώτηση για την οικονομία. Άκου τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Φοβερά πράγματα γίνονται στον κόσμο, παιδιά. Φοβερά. Ναι, ναι, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, είναι παρατέταρτο. Α, ωραία. Για πάμε, παρακαλώ.

Με αυτά και με αυτά πήγε 1 και 48 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ και θα μείνετε εσείς συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Και 91,6 μεγάλα πράγματα γίνονται. Και για αυτή την περίπτωση εδώ είμαστε ναι, με τη Μαρίλια Γεροντίδη να ρυθμίζει τον ήχο. Οπότε ανοίγουνε μάλιστα ηλεκτρονική πλατφόρμα ή εγγραφές, υποβολή κατ' εξαίρεση και εκπρόθεση μονετήσεων εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των μαθητών στα γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια, πρότυπα επαγγελματικά λύκεια για φέτος σχολικό έτος 26-27. Από 1η μέχρι στις 8 το πρωί σήμερα, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, 12 παρά 1 λεπτά τα μεσάνυχτα. Παρά 1 λεπτό τα μεσάνυχτα. Για να υποβληθούν, λέει, κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής. Μάλιστα. Γονείς οικειδεμόνες των ανήλικων μαθητών και μαθητριών, εφόσον είναι ενήλικοι, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Οπότε πράξτε αναλόγως. Περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και στο, και στο μέτωπο της, του Ιράν, έτσι, και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο μέτωπο του πετρελαίου. Πολλά μέτωπα, πολλά μέτωπα ανοιχτά. Τι γίνεται με τον υπουργό, ποιος παραιτήθηκε υπουργός, πρέπει να το ξαναδώ, γιατί ο υπουργός στρατού, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή πώς τον λέμε, να το πω, εξέλιξη θα το πω. Θα το πω εξέλιξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε θέλουμε να, τι λέει, ναι. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν τα προβλήματα τόσο εύκολα όσο έχουμε στο νου μας, και καλά θα κάνουμε να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε και αυτό, αλλά θα είναι πολύ αργά. Όλα είναι στραμμένα τα βλέμματα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε στο Ρώσο Υπουργό Οικονομικών ότι οι ΗΠΑ δεν θα παράσχουν οικονομική βοήθεια στη Ρωσία μέχρι να λήξει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Πολύ. Πολύ μέλλον όμως. Οπότε περιμένουμε. Τι άλλο. Μάλιστα. Γιατί είναι και η G20. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα ήθελα να το έχουμε στο νου μας. Τι είπαμε, ότι κουβεντιάζουν. Υποτίθεται κουβεντιάζουν και θέλουν να ασκήσουν πιέσεις για το Ιράν. Όμως είναι και η Ουκρανία στη μέση. Δεν είναι στο περιθώριο της G20. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι δεν είναι δυνατή επίτευξη συμφωνιών με τη Ρωσία μέχρι να λήξει ο πόλεμος. Γιατί υπήρχε τέτοια σκέψη. Ποιος να ξέρει, μπορεί. Who knows. Τραγούδι έχω. Να τα ακούσω, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, οι γονείς το έκρυβαν στην κατάψυξη για 2 χρόνια. Αυτό τουλάχιστον κατέθεσε ο πατέρας στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το χρόνο και τον τόπο γέννηση του παιδιού αλλά και το σημείο που σημειώθηκε η δολοφονία του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από χθες στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση που χαρακτηρίζει τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδειας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στο X, χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ιρανικά δικαστήρια καταδίκασαν σε θάνατο 2 γυναίκες διότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αντλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ σε χθεσινές δηλώσεις του απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Αναφορά για περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται δεξαμενόπλιο και στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στις ακτές του Ομάν, έλαβε η Υπηρεσία Ναυφιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ιταλία θα συνεχίσει την αναστολή της ηθίκης Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες, παρατείνοντας τους ελέγχους στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία, όπως ισχύει από την απόφαση της 1ης Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες στη Φέουτα από τα σύνορα του Θύλακα με το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 1η του μηνός. Καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε. 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό μήνα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα Γιάννη λέει και στη ραδιοπαρέα. Καλές εκπομπές. Να είσαι καλά, οι φίλοι μας οι στρατοβαρεμένοι, η οποία μας ακούει στο νησί και στην Τίνο. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Το μικρό μου μυστικό. Ο Αλμπάνο της Ελλάδος. Λάκης Αλεξάνδρου.

Και μια και είπα ότι ο Λάκης ο Αλεξάνδρου ήταν ο Αλμπάνο της Ελλάδος και θυμήθηκα τον Αλμπάνο, δεν βάζω και ένα ιοντινότη έτσι να μας αρέσει.

Καλημέρα Άρχοντα, καλή εβδομάδα. Μόλις ξεφορτώσαμε ψαράκια, λέει, στο Κερατσίνι και πάμε για επιστροφή στην Καβάλα. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Πρωτού εναντίο πούμε, λέει ο Φίλιππος ο Νικολάου.

πρώτου ακόμα συμφωνήσουμε για πάντα να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως και κάνουμε

0: Ελένη Δήμου, λοιπόν, δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες. Τι να πιστέψετε πως έχουν γίνει σήμερα. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στη μονάκριβη κόρη μου, λέει, που γιορτάζει σήμερα η φίλη μας η Μέρη από το Γιάρακα. Να τη χαίρεσαι, προφανώς έχει γενέθλια, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Μάιρα. Κάτι για μας. Έλα, κυρία Γεροντίδη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και εις απάντηση του «Δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες», ο Γιάννης Οπουλόπουλος είπε αυτό. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα και καθαρίσαμε. Στεγνή αλήθεια αποτυπωμένη σε χαρτί.
3: Της είπα πόσα, μου είπε τόσα και συμφωνήσαμε. Ούτε ρολόγια, ούτε βραχιόλια, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα.

πόσα, μου είπε τόσα και συμφωνήσαμε. Ούτε ρολόι, ούτε βραχιόι, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα κι όταν τελειώσαμε. Της είπα γεια σου, μου είπε γεια σου.

0: καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα γεις σε μένα.

Αυτό το τραγούδι ο αείμνηστος Βασίλαρος το έγραψε για τη Χριστίνα, τη γυναίκα του, και είναι στην ουσία όπως το λέει: όταν τα χρόνια σου, όταν τα χρόνια σου περάσουν και τα λοιπά, βάλε το πορτρέτο στον τοίχο. Αχ, καλά να είναι εκεί που είναι. Και εδώ η φίλη μας η Μέρη λέει: και μια και αμφισβητήθηκε η διάρκεια των σχέσεων εχθές, συμπλήρωσα με το σύζυγο, λέει, 52 χρόνια γνωριμίας όταν ήμουν, λέει, 15 και εκείνος 19. Προβλήματα πολλά, αλλά με υπομονή και κατανόηση, φυσικά και αγάπη, φτάσαμε μέχρι εδώ. Ναι, έλαντε όμως που οι σημερινές δεν έχουν ούτε υπομονή ούτε κατανόηση, γιατί κοιτάζουν όλοι, όχι οι σημερινές, μόνο οι σημερινοί, κοιτάζουν όλοι τον εαυτό τους, την πάρτη τους. Την κόρη μας λέει, τη λένε Ασπασία, χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, είναι κρίμα να πονάμε, λέει ο Ζαφίρης Μελάς, μέσα από το σπίτι από το Μέγκα, μαζί με την Μαριάννα την Παπαμακαρίου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Γεροντόμα Καμελένε, λοιπόν και Καμαρώνου, Μαρίλια Γεροντίδη στα πλήχτρα μαζί μας σήμερα, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Τι έχουμε για επόμενο, Λευτέρης Μητυλινέος, Αμφιβολίες.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι έγινε ρεμπέτικη συναυλία εχθές στην Ερμούπολη, στη Σύρο, στην πλατεία Μιαούλη, και ήταν κατάμεστη ο Γιώργος Ονταλάρας, η Ασπασία Στρατηγού, από ό,τι είδα στις φωτογραφίες, νέα παιδιά, έγινε χαμός. Μάλιστα. Καλημέρα λοιπόν και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως, και μια κύπα για τον Γιώργο τον Ταλάρα. Ήλιε μου σε παρακαλώ,

Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη που μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Αφιέρωσε λέει ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Κιάτο. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους εμάς λέει που ξενυχτάμε, κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Καλημέρα και στον Παύλο και σε όλη την παρέα, στους ζωγράφου. Είμαι λέει από το γνωστό παρεάκι, έχουμε καιρό να στείλουμε μήνυμα, αλλά σας ακούμε. Εντάξει, όπως είναι καλά, όπως θέλει ο καθένας, δεν είναι με το ζόρι. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μαρίλια Γεροντίδη στα πλήκτρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Τώρα κι εγώ θα ζήσω, χαρούλα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, περισσότερα από 1.700 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες το πρωί στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη, που οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά ως το τέλος του έτους. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του πολυεπίπεδου αμυντικού θόλου, που προβλέπει πλήρη αντιεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη κρατούσε 2 χρόνια στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του, ενώ φρίκοι προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η πρώτη εμπλοκή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στα στενά του ορμού, σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες για σχετικά μικρό πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων κατά της Τεχεράνης, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ο Ντρίσκολ είχε πολύ κακές σχέσεις και συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών θα συναντηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία θα αναλάβει ορισμένα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, που προηγουμένως διαχειρίζονταν κινέζικες και ρωσικές εταιρείες, δήλωσε χθες το Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο του Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Στην Ουκρανία, σφοδρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε πριν από λίγο μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η Λετωνία εξέδωσε προειδοποίηση